Είναι τόσο ωραίο κάπου κάπου να ξεχνάς. Όμως την αλήθεια σου ποτέ μου την πετάς. Ήμουν στα μπαρ και σπαταλούσα τη ζωή. Είχα λόγους τότε.

Ανθρωπάκια, τα σπαστά. Σαν τρελή που έχουν σπάσει σε κομμάτια. Τα ξυλίνα ανθρωπάκια, τα σπαστά. Σαν τρελή που έχουν σπάσει σε κομμάτια.

μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα, παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνη, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου και οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στρατά.

κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχα.

αστάτευτοι απ' το όνειρο. Ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει φρικτή σιγουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

έχει νυχτώσει, για τραχή να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Άντε να αποχαιρετήσουμε και το καλοκαίρι, παιδιά. Δεν πειράζει και ο χειμώνας, καλός είναι.

άλλη μία. Κι άλλη μία ψιθυριστά. Τέλεια.

Πες μ' αν έχεις σκεφτεί τι είσαι εσύ μόνο για μένα. Γαλανός ουρανός απέραντη γη.

Καλώς σε βρήκα φίλε μου και αέρα στα πανιά σου. Δυο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φύλακη που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν πέφτει.

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Radio 1.

Δηλαδή σχέσεις αναπτύσσονται ανάμεσα στις συνδικαλιστικές οργανώσεις και στα πολιτικά κόμματα και πώς αυτές επηρεάζουν τα αιτήματα, τις μορφές δράσης και γενικότερα τον προσανατολισμό των συνδικάτων. Οι επιμέρους εθνικές παραδόσεις στην Ευρώπη για το ζήτημα αυτό δύσκολα θα έλεγε κανείς ότι συγκλίνουν μεταξύ τους. Στη Γερμανία και την Αγγλία, για παράδειγμα, τα συνδικάτα ανέπτυξαν προνομιακές σχέσεις με ένα μόνο κόμμα, το σοσιαλδημοκρατικό ΑΣΠΕΝΤΕ στη Γερμανία και το εργατικό Labour Party στην Αγγλία. Αλλά ενώ στην περίπτωση της Γερμανίας το κόμμα έλεγχε τα συνδικάτα, στην Αγγλία συνέβαινε μάλλον το αντίστροφο, ως τη δεκαετία του 1980 τουλάχιστον. Στην Νότια Ευρώπη, αντιθέτως, στην Ιταλία κυρίως και την Ελλάδα, όλα σχεδόν τα κόμματα επιχείρησαν και απέκτησαν προσβάσιτα συνδικάτα. Αλλά ενώ στην Ιταλία η κατεύθυνση αυτή κατέληξε στη συγκρότηση διαφορετικών συνομοσπονδιών, στην Ελλάδα αναπτύχθηκε η πρακτική των διακριτών παρατάξεων, οι οποίες όμως συνυπάρχουν στην ίδια συνδικαλιστική οργάνωση. Μία από τις μεθόδους που μπορεί να αξιοποιήσει κανείς για να ερμηνεύσει αυτές τις διαφορές είναι και η ιστορική διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οικοδομήθηκαν οι σχέσεις συνδικάτων και κομμάτων σε κάθε χώρα. Πώς μορφοποιήθηκαν οι παρατάξεις στον ελληνικό εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα? Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό θα ανατρέξουμε στις δεκαετίες του 1920 και 1930, κατά τη διάρκεια των οποίων οι πρώτες διακριτές ομάδες συνδικαλιστών με διαφορετικούς ιδεολογικούς προσανατολισμούς μορφοποιήθηκαν οριστικά σε παρατάξεις. Οι κομμουνιστές. Η πρώτη διακριτή ομάδα συνδικαλιστών ήταν οι κομμουνιστές, οι οποίοι επέδειξαν ευθύς εξ αρχής ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον έλεγχο των εργατικών συνδικάτων. Πράγμα απολύτως εξηγήσιμο, εφόσον η εργατική τάξη ήταν για αυτούς το βασικό υποκείμενο της ιστορίας. Σύμφωνα με το μοντέλο της Τρίτης Διεθνούς, την οποία ίδρυσε ο Λένιν στα 1919, η εργατική τάξη συγκροτείται οργανωτικά στο πολιτικό επίπεδο με το Κομμουνιστικό Κόμμα και στο οικονομικό επίπεδο με τα συνδικάτα. Την συλλογική και συνολική ματιά στα πράγματα και άρα την πρωτοκαθεδρία την έχει το κόμμα, το οποίο οφείλει να καθοδηγεί τα συνδικάτα ώστε αυτά να συντονίζουν τη δράση τους με τον ευρύτερο πολιτικό αγώνα για την ανατροπή του καπιταλισμού. Οι αντιλήψεις αυτές εμφανίζονται στο ελληνικό εργατικό κίνημα ήδη από το Ιδρυτικό Συνέδριο της ΓΕΣΕΕ στα 1918, όταν οι κομμουνιστές, που τότε ακόμα δεν είχαν διαφοροποιηθεί από τους σοσιαλιστές, επιδίωξαν και κατάφεραν να εισαγάγουν στο καταστατικό τις δύο διατάξεις. Η πρώτη υποδείκνυε πως η δράση της ΓΕΣΕΕ οφείλει να έχει ως κατευθυντήριο άξονα την αρχή της πάλης των τάξεων. Η δεύτερη επέβαλε την οργανική σύνδεση της ΓΕΣΕΕ με το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδος, το ΣΕΚΕ. Στην ίδια και πιο καθαρή της μορφή, η αντίληψη των κομμουνιστών για τη σχέση κόμματος συνδικάτων εκφράστηκε μετά το 1924, όταν το ΣΕΚΕ μεταξελίχθηκε σε ΚΚΕ και κυρίως ανάμεσα στα 1928 και 1933, όταν στην Τρίτη Διεθνή επικράτησε η γραμμή του λεγόμενου σοσιαλφασισμού, η οποία σε αδρές γραμμές θεωρούσε όλους τους μη κομμουνιστές αντικειμενικά συμμάχους του ανερχόμενου τότε φασισμού. Σύμφωνα με την ανάλυση αυτή, η κατάρρευση του καπιταλισμού ήταν επικείμενη και οι κομμουνιστές έπρεπε να εκτείνουν, να εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε να προσανατολίσουν τη δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων σε επαναστατική κατεύθυνση με αποκορύφωμα την κρίσιμη στιγμή, τη γενική πολιτική απεργία. Αν και η παγκόσμια οικονομική κρίση του 1929 φάνηκε να ενισχύει την ανάλυση της Τρίτης Διεθνούς και παρόλο που οι κοινωνικές συγκρούσεις πράγματι εντάθηκαν, οι προβλέψεις και το τέλος του καπιταλισμού δεν επαληθεύθηκαν. Έτσι το μόνο που επέφερε η προσπάθεια των Ελλήνων κομμουνιστών να εφαρμόσουν τη γραμμή της Τρίτης Διεθνούς ήταν η διάσπαση της ΓΕΣΕΕ και η συγκρότηση μιας δεύτερης ανεπίσημης οργάνωσης, η οποία είχε ως κορμό την Ομοσπονδία των Καπνεργατών και ονομάστηκε
ενωτική ΓΕΣΕ.

οι σοσιαλιστές. Μια δεύτερη διακριτή ομάδα ήταν οι σοσιαλιστές. Αρχικά από το 1918 ως το 1924 συνυπήρχαν με τους κομμουνιστές στο πλαίσιο του ΣΕΚΕ, του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδος. Αποδέχονταν άλλωστε και αυτή πως η δράση των συνδικάτων θα πρέπει να αποβλέπει στο σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας. Διαφοροποιήθηκαν όμως όταν το ΣΕΚΕ μετεξελίχθηκε σε ΚΚΕ, θεωρώντας ότι ο μετασχηματισμός του καπιταλιστικού συστήματος μπορούσε να επιτευχθεί με διαρκή ειρηνικό αγώνα για φιλεργατικές μεταρρυθμίσεις. Ακολούθησαν δηλαδή στο στρατηγικό αυτό ζήτημα τις αναλύσεις της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας. Εφόσον όμως στην Ελλάδα δεν υπήρχε κάποιο ισχυρό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, τα συνδικάτα έπρεπε να αναλάβουν μόνα τους την ευθύνη του αγώνα για τη βελτίωση των μισθών, των συνθήκων εργασίας και της εργασιακής ασφάλειας. Ως πρότυπο κλάδου και συνδικαλιστικής δράσης, οι σοσιαλιστές πρότασαν τους σιδηροδρομικούς, στους οποίους άλλωστε είχαν τις πιο ισχυρές προσβάσεις. Πράγματι, οι σιδηροδρομικοί αποτελούσαν για τα δεδομένα της εποχής ένα είδος εργατικής αριστοκρατίας. Είχαν αξιοπρεπείς αποδοχές, καλές συνθήκες εργασίας, πέτυχαν την εφαρμογή των νόμων για το οκτάωρο και την αργία της Κυριακής, πράγμα σπάνιο για τους άλλους κλάδους. Είχαν συντάξεις, είχαν ακόμα και αυτόματη τη μαριθμική προσαρμογή των μισθών τους. Με επικεφαλής τον Δημήτρη Στρατή, οι σοσιαλιστές συνδικαλιστές κατάφεραν να αποκτήσουν τον έλεγχο της ΓΕΣΕΕ στο διάστημα 1926-1929. Στο διάστημα αυτό βρίσκονταν σε αντιπαράθεση με τους κομμουνιστές, αλλά είχαν εξασφαλίσει την υποστήριξη των Βενιζελικών. Η συμμαχία τους όμως με τους Βενιζελικούς έληξε στα 1929, όταν ψηφίστηκε το περιβόητο ιδιώνυμο, το οποίο, αν και επισήμως στόχευε μόνο τους εχθρούς του αστικού καθεστώτος, δηλαδή τους κομμουνιστές, στην πράξη αξιοποιήθηκε για να καταστήλει κάθε εργατική κινητοποίηση. Λίγο αργότερα, στα 1931, οι σοσιαλιστές αποχώρησαν οριστικά από τη ΓΕΣΕΕ, συγκροτώντας τα λεγόμενα ανεξάρτητα εργατικά συνδικάτα. Οι φιλελεύθεροι Βενιζελικοί. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο Βενιζέλος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συγκρότηση της ΓΕΣΕΕ. Η συγκρότηση εργατικών συνδικαλιστικών οργανώσεων ήταν στοιχείο του εξυγχρονιστικού του σχεδίου, με την προϋπόθεση βεβαίως ότι η δράση τους δεν θα ξεπερνούσε τα όρια του αστικού καθεστώτος. Ο Βενιζέλος επιχείρησε να αποτρέψει τον κίνδυνο αυτό, θέτοντας τις συνδικαλιστικές οργανώσεις υπό την εποπτεία του κράτους, ρυθμίζοντας νομοθετικά την εσωτερική τους λειτουργία και κυρίως κινητοποιώντας τους κρατικούς μηχανισμούς ώστε να ελέγξει το συσχετισμό δυνάμεων στο εσωτερικό τους. Πράγματι, στο ιδρυτικό συνέδριο της ΓΕΣΕΕ, οι βενιζελικοί συνδικαλιστές, με επικεφαλής τον Ευάγγελο Μαχαίρα, κατάφεραν να κερδίσουν την πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 6-5 σοσιαλιστών. Αλλά θα την χάσουν ένα μόλις χρόνο αργότερα και δεν θα την ξαναποκτήσουν παρά μόνο μετά το 1929. Στη δεύτερη αυτή περίοδο θα συνεργαστούν με την ομάδα ενός ισχυρού ανεξάρτητου συνδικαλιστή, του Ιωάννη Καλομήρη. Για τον Καλομήρη, οι συνδικαλιστικοί αγώνες έπρεπε να είναι αποκλειστικά οικονομικοί, χωρίς άλλες πολιτικές ή ιδεολογικές προεκτάσεις. Αυτό βεβαίως σήμαινε αποδοχή και προάσπιση του υπάρχοντος αστικού καθεστώτος. Ή, αν διαβαστεί ανάποδα, σήμαινε εναντίωση στην προσπάθεια ανατροπής του. Ακριβώς γι' αυτό, μετά το 1929, στο πνεύμα του ιδιώνυμου, με την ομάδα του Καλομήρη συνεργάστηκαν και οι λιγοστοί τότε αντιβενιζελικοί συνδικαλιστές, όπως και ο Αριστίδης Δημητράτος, μια προσωπικότητα αμφιλεγόμενη, ο οποίος ξεκίνησε από τον κομμουνιστικό χώρο στα 1918 και διατρέχοντας όλο το πολιτικό φάσμα έφτασε να γίνει υφυπουργός εργασίας του Μεταξά 20 χρόνια αργότερα. Συμπερασματικά, στη δεκαετία του 1930 υπήρχαν συνεπώς 3 τριτοβάθμιες οργανώσεις. Η επίσημη ΓΕΣΕΕ ελέγχεται από τους φιλελεύθερους Βενιζελικούς με την υποστήριξη και των λιγοστών συντηρητικών αντιβενιζελικών. Τα ανεξάρτητα εργατικά συνδικάτα, δημιούργημα των σοσιαλιστών, και η ενωτική ΓΕΣΕΕ, καθοδηγούμενη από τους κομμουνιστές. Μια εικόνα που θα προσυδίαζε στο ιταλικό μοντέλο
αν δεν υπήρχαν οι διαρκείς διαβουλεύσεις ανάμεσα στις τρεις οργανώσεις με στόχο την επανένωση. Διότι όλοι συνέχιζαν να ομνίουν στο όνομα της ενότητας και να ενδιαφέρονται για την νομιμοποίηση της ίδρυσής τους, την οποία μόνο η επίσημη ΓΕΣΕΕ παρήχε. Οι προσπάθειες αυτές φάνηκε να φέρουν αποτέλεσμα γύρω στα 1936, όταν ο φόβος που δημιούργησε η άνοδος των φασιστικών κινημάτων σε όλη την Ευρώπη όθησε τις ανταγωνιστικές οργανώσεις να επιχειρήσουν τη συγκρότηση ενός ενιαίου αντιφασιστικού μετόπου. Οι διεργασίες αυτές, ωστόσο, ανακόπηκαν με την επιβολή του μεταξικού καθεστώτος, το οποίο θα επιβάλει στη συνέχεια από την πάνω την ενότητα του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος προς τα κάτω, αλλά βεβαίως με τους δικούς του όρους και για τους δικούς του σκοπούς. Η ενδοσυνδικαλιστική πραγματικότητα σήμερα, στις αρχές του 20ου αιώνα, είναι οπωσδήποτε σημαντικά διαφορετική από αυτές του Μεσοπολέμου. Οι διακριτές όμως παρατάξεις εντός της ίδιας συνομοσπονδίας, η συχνή διαφοροποίηση των επιμέρους παρατάξεων σε συγκεκριμένα ζητήματα, οι εκλεκτικές συγγένειές τους με ορισμένα πολιτικά κόμματα, όλα αυτά αντλούν καταφανώς από την παράδοση της αρχικής μεσοπολεμικής περίοδου την ύπαρξή τους. Πρόκειται για μία από εκείνες τις διαπιστώσεις οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι η έγκυρη γνώση του κοινωνικού παρελθόντος συμβάλλει στην πληρέστερη κατανόηση του κοινωνικού παρόντος και ενδεχομένως σε μία περισσότερη ορθολογική οργάνωση του μέλλοντος. Χάρης Αθανασιάδης.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 7.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
8: 97,3. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις ελλαδικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία ελλαδικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
10: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η ώρα είναι 7.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Βελβίτα.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 8.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Και Έλα Λαμέ είναι 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
8: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Η ώρα είναι 8.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέντ Ελλάδα Σπορτς 94,3. Η πρωταθλητή ΑΕΚ συμφώνησε με την Βόλφσμπουργκ και παίρνει τον διεθνή Κροάτι χαφ Λόβρο Μάγερ. Ο 29χρονος αριστεροπόδαρος μέσος θα έρθει στην Αθήνα μέσα στις προσεχείς ημέρες για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το τριετές συμβόλαιό του. Το ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ θα δαπανίσει η Ένωση. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Αντίνος Στασούλας, στις 7 θα δεχθεί στο Προεδρικό Μέγαρο τους χρυσούς τριαμβευτές του Παγκοσμίου Κυπέλλου Πόλου Ανδρών του Σίδνεϊ, καθώς και τον προπονητή του στο Δόρυ Βλάχο. Ο 17χρονος κεντρικός αμυντικός του Ατρομήτου, Κωνσταντίνος Καρανδρίκας, θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στην Μπάγερ Μονάχου. Η πρωταθλήτρια Γερμανίας θα πληρώσει στους περιστεριώτες το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Ο 33χρονος Γερμανός στρατοφύλακας Στέφαν Ορτέγα αναμένεται στην Αθήνα σήμερα ή αύριο στο να καλύψει το κενό του Κωνσταντιντζολάκη, ο οποίος θα συνεχίσει στη Χαλ. 1 εκατομμύριο ευρώ θα είναι η απόσταση που χωρίζει τον Ολυμπιακό με τη River Plate για την παραχώρηση του Αργεντινού αριστερού μπακ Φρανσίσκο Ορτέγκα. Στη Μίλαν θα συνεχίσει την καριέρα του 16χρονος αμυντικός Σπύρος Ζορμπάς, ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στους Ερυθρολεύκους. Ισχυρή υποψηφιότητα για θέση βασικού δίπλα στον Ολλανδό De Vrij θέτει ο συμπατριώτης του νεοαποκτηθής Φαν Ντρόγκελεν για το δεύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού εναντίον της Ουγγρικής Πάξη για την προκριματική φάση του Conference League στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο διεθνής χαφ Μανώλης Σιώπης που έφυγε από τον Παναθηναϊκό θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στην τουρκική Καραγκιουρμπρουκ. Την εγγραφή συγκατάθεση της Άουσμπρουκ για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη περιμένουν στον ΠΑΟΚ. Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ κινείται και για Γάλλο χαφ από το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Ο Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση του 30χρονου Ισπανού Extreme Aitor που υπέγραψε συμβόλαιο για 2 χρόνια. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα για τον Βόλο απέκτησε τον έμπειρο Γάλλο δεξιό μπακ Ροναέλ Πιέρ Γκαμπριέλ καθώς και τον 29χρονο φόρ Γιώργο Χαραλάμπογλου. Η Καλαμάτα βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον στόπερ της Πάφου Αξέλ Γκεσάν. Η Ρεάλ Μαδρίτης ήρθε σε συμφωνία με τη Λειψία για την απόκτηση του Γιάν Ντιομαντέ. Ο Ιβοριανός επιτελικός μέσος θα υπογράψει 5 ετές συμβόλαιο με τους Μερένχες. 100 εκατομμύρια ευρώ θα βάλει στα ταμεία της η γερμανική ομάδα. Η πρωταθλήτρια Ιταλίας, Ίντερ, ήρθε σε συμφωνία με τον διεθνή Άγγλο στόπερ Τζον Στόουνς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Μάντσεστερ Σίτι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέντ Ελλάδα Σπορτς 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Ελφούς. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα απάνω, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Πρωί πρωί.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου και αν είστε, όπου και αν μας ακούτε.
0: Πάνω, τα λιμάνια είναι γεμάτα. Τα καράβια
1: φεύγουν
0: από Λαύριο, μια από Αθήνα, από Πειραιά. Η κίνηση όμως στο Κηφισό και εκεί η αγωνιστική χαιρετισμή, κίνηση.
1: Ναι.
0: Και όπως έχουμε πει ξανά από αυτή την εκπομπή εδώ, ότι όταν είναι 100% γεμάτα τα πλοία, όλα από παντού, είναι 25.000 άνθρωποι.
1: Να πάνε διακοπές οι άνθρωποι, μια χαρά.
0: Βάλε όμως πώς είναι οι τουρίστες από όξο, όχι εσωτερικοί τουρίστες.
1: Ναι.
0: Βάλε πώς είναι από την περιφέρεια γενικά που έρχονται στην Αθήνα, στον Πειραιά, στον Καφίνη, για να πάνε Κυκλάδες που δεν μπορούν να πάνε από την περιοχή τους.
1: Ναι.
0: Για να σου πω πώς οι Αθηναίοι φεύγουν, γι' αυτό είναι γεμάτοι δρόμοι.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε να ταλαιπωρούμαστε στο Κηφισό, ενώ οι άλλοι λένε ότι φεύγουν και πανηγυρίζουμε.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μας, 28 Ιουλίου σήμερα. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα 94,3. Ξεκινάει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα, κύριε Πάνο Πουρναρά.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα, ναι.
0: Είχαμε συνταγματική αναθεώρηση, έτσι.
1: Ναι, δεν είχαμε συνταγματική αναθεώρηση.
0: Θα θέλαμε να είχαμε.
1: Ναι, θα θέλαμε να είχαμε συνταγματική αναθεώρηση.
0: Κάπου ψήφισε παρόν η κυρία Μπακογιάννη.
1: Ψήφισε παρόν η κυρία Μπακογιάννη και προκάλεσε και ιδιαίτερη εντύπωση το παρόν της κυρίας Μπακογιάννη. Ήταν στο άρθρο 30, το οποίο αναφέρεται στην εξαετή επιμήκυνση τη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε αυτό το άρθρο, λοιπόν, ψήφισε παρόν η κυρία Μπακογιάννη.
0: Δηλαδή, παρόν ή παρούσα.
1: Εντάξει, παρόν δηλώνει.
0: Παρούσα, κυρία Μπακογιάννη. Και γιατί δεν θέλει τον Πρόεδρο 6 χρόνια.
1: Δεν ξέρω ακριβώς το σκεπτικό αυτό. Προφανώς κάτι δεν της αρέσει.
0: Το συγκεκριμένο Πρόεδρο τον θέλει 6 χρόνια γενικά.
1: Δεν ξέρω. Δηλαδή αυτό έχει να κάνει με το θεσμό, δεν έχει να κάνει με το συγκεκριμένο Πρόεδρο.
0: Είχα μία πορεία, μήπως δεν θέλει το συγκεκριμένο.
1: Όχι. Το άρθρο 30 αφορά τον θεσμό. Τώρα, αν έχει πρόβλημα με τον συγκεκριμένο πρόεδρο.
0: Ερώτηση είχα να βρει, παιδί μου, ναι, εσύ. Αν έχει πρόβλημα. Οπωσδήποτε δεν έχει κανένα πρόβλημα.
1: Ναι. Απουσίαζαν επίσης τρεις βουλευτές από την Βουλή. Ο ένας ήταν ο Αντώνης Σαμαράς, ο δεύτερος ήταν ο Μάριος Σαλμάς, ο τρίτος ήταν ο Ιωάννης Κόντης. Ο Ιωάννης, τους δύο πρώτους, είναι πιο.
0: Έκπληξη που λέει.
1: Όχι, πιο γνωστή. Ο Ιωάννης Κόντης είναι ανεξάρτητος βουλευτής, προέρχεται από το κόμμα Σπαρτιάτες.
0: Θα έχουμε τον κύριο Στυλιανίδη μετά. Να δούμε, υπάρχει κανένα άρθρο που μπορεί να πιάσει τα 180.
1: Ναι.
0: Για 180 ψήφους, το λέω έτσι. Τα 180.
1: Σε ένα μήνα εννοείς ή στην επόμενη Βουλή.
0: Όχι, τώρα, σε ένα μήνα.
1: Τώρα, σε ένα μήνα.
0: Να πιάσει τα 180, υπάρχει κανένα άρθρο.
1: Εντάξει.
0: Που μπορεί να πιάσει τα 180.
1: Θεωρητικά θα μπορούσαν.
0: Βέβαια, αν πιάσει τα 180, να προσέχει να μην το γράψει. Καμιά κάμερα, καμιά κλίση.
1: Αυτό, ναι.
0: Είναι και αυτό επικίνδυνο.
1: Αλήθεια αυτό, ναι. Αλλά, σαν τον άλλον που πήγαινε στα Μέγαρα με 204. 200 πώς ήταν. Τώρα προχθές το Κυριακό. Ήταν στα Μέγαρα με 200.
0: Και το βιντεοσκοπούσε κιόλα.
1: Μόνο
0: του. Είναι σαν να λέει, ελάτε, πιάστε με.
1: Το κάνουν πολύ αυτό.
0: Ναι, δηλαδή,
1: τρέχουν και βγάζουν το κινητό και βάζουν το τιμόνι ή το κοντέρ. Αυτό δεν ξέρω γιατί το κάνουν.
0: Θα σου εξηγήσω. Γι' αυτό παίρνουν καλά αυτοκίνητα.
1: Εκτός για να δείξουν το αυτοκίνητο.
0: Για να δείξουν το αυτοκίνητο, για να δείξουν ότι τρέχουν, ότι είναι.
1: Μπρουτάλ.
0: Ναι, και το ανεβάζουν γιατί γι' αυτό το κάνουν.
1: Ναι. Όταν όμως έρχεται η κλίση, τι γίνεται.
0: Διαμαρτύρονται. Μα όχι.
1: Εκεί διαμαρτύρονται. Μα όχι. Δεν είναι όπως φαίνεται.
0: Δεν είναι αυτό που νομίζετε.
1: Δεν είναι αυτό που νομίζετε.
0: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι έχουμε διακοπές, γιατί ο Πρωθυπουργός θα πάει σε Λέρο, Αγαθονήσι.
1: Θα πάει Κρήτης φέτος.
0: Όχι, θα πάει. Όχι,
1: θα πάει και Κρήτη.
0: Ξεκινάνε τις διακοπές, τις βόλτες προεκλογικές. Λέμε τώρα διακοπές.
1: Εντάξει, όπως και εσύ είπες και λες, πάει για δουλειά. Αλλά πας.
0: Δεν πάει προεκλογικά.

0: Στήλερ και στο Γαθονήσι. Πάει για διακοπές.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Χατζηδάκης και ομάδα πάνε διακοπές στη Φλόρινα.
1: Και ο Χατζηδάκης και ομάδα δική του.
0: Πάνε Φλόρινα μεριά.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή εκεί αποφασίσαν να πάνε διακοπές.
1: Για τους αγρότες.
0: Όλοι...
1: Είναι ότι πρέπει η Φλόρινα για το καλοκαιράκι.
0: Κάνει κρύο. Είναι ότι πρέπει.
1: Αυτό λέω. Είναι ότι πρέπει.
0: Αλλά τη Δυτική Μακεδονία που πάνε να τη δουν έχει να κάνει και με το ότι κάτι γκρεμίσανε προσφάτως που δεν άρεσε σε κανέναν στη Δυτική Μακεδονία και όχι μόνο.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτό το λιγνίτι που δεν τον θέμε και τον κάνουμε εξαγωγή δίπλα μας.
1: Ναι.
0: Και σήμερα 12 έχουμε Τσίπρα αυτοδιοίκηση.
1: Τι έχουμε σήμερα?
0: Τσίπρα αυτοδιοίκηση.
1: Έχουμε Τσίπρα στο σεράφιο
0: στις 12.
1: Την παρουσίαση του κόμματος για την τοπική αυτοδιοίκηση, όπου θα παρευρεθούν ο Χάρης Δούκας, από αυτά που ξέρω.
0: Ναι, αυτό το ξέρω.
1: Ο κύριος Μόραλης, ο δήμαρχος Πειραιά. Ο Αρναουτάκης, ο περιφερειάρχης Κρήτης. Ο κύριος Κουρέτας. Μεταξύ αυτών έχω μάθει ότι θα παρευρεθούν αυτοί.
0: Ναι, έτσι, περίπου τα ίδια έχω ακούσει και εγώ. Επίσης, θα μιλήσει, ένα από αυτά που θα πει ο κύριος Τσίπρας είναι ότι καταργούμε τη μία Κυριακή, ξαναπάμε στις δύο.
1: Ναι.
0: Ένα από αυτά.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο που θα πει είναι ότι καταργούνται οι αποκεντρωμένες διοικήσεις.
1: Ωραία.
0: Αυτό αλλάζει πολύ στην λειτουργία της αυτοδιοίκησης. Γιατί η αποκεντρωμένη διοίκηση αποφάσισε κάτι το οποίο ήταν εναντίον αυτού που αποφάσισε ο Δήμαρχος και μετά το πρόστιμο στον Δήμαρχο, τιμωρία στον Δήμαρχο, σταματάγανε αυτά που θέλουν να κάνει. Δηλαδή, ο υπάλληλος μας, ο υπάλληλος του κράτους, ο Δήμαρχος. Γιατί αυτό είναι αυτή τη στιγμή ο Δήμαρχος, ο υπάλληλος του κράτους. Δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, εκτός ότι δεν του δίνουμε λεφτά για να τον ελέγχουμε. Πετάμε και μια αποκεντρωμένη δίπλα και να σταματάμε σε όλα. Αυτά τα δύο θα πει ο Τσίπρας ότι θα αλλάξουν. Μεταξύ άλλων βέβαια, θα πει και άλλα. Αλλά αυτά τα δύο είναι πάρα πολύ σημαντικά.
1: Και φαντάζομαι πως αλλάξουν. Για να τα ανακοινώνει το έχει εννοηθεί από πριν με κάποιους. Θα έχει κάνει μια κουβέντα, φαντάζομαι εγώ. Δηλαδή δεν τα βγάζει το μυαλό του.
0: Όχι, είναι μέσα στους στόχους της Ελλάδας να αλλάξει την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο τρόπος που θέλει να την αλλάξει. Κοίταξε, ο κ. Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είχε ποτέ μεγάλες σχέσεις με την τοπική αυτοδιοίκηση, ούτε μεγάλες επιτυχίες, ακόμα και όταν ήταν μακράν το πρώτο κόμμα στην
1: Ελλάδα. Μα δεν είχε ρίζες.
0: Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που πραγματικά ενοχλεί την κάθε κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Εδώ βλέπεις τι κακός χαμός έγινε. Ολόκληρο κώδικα αλλάξαμε για να μην ξαναβγεί κανένας Δούκας.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή, πιο στοχοποιημένο από το να μην μας ξαναβγεί κανένας Δούκας δεν υπάρχει.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Άρα, καταλαβαίνουμε ότι κάθε κυβέρνηση, η εκολαπτώμενη κυβέρνηση, ένα κομμάτι που θέλει να ελέγχει είναι το στιμάρχο. Αυτό λοιπόν τον έλεγχο, αντί να τον αφήσουν στον κόσμο, στο λαό. Γιατί εγώ που μένω στη Φλόρινα, ή εγώ που μένω στη Λέρο, ή εγώ που μένω στην Ξάνθη, θέλω να ψηφίσω δήμαρχο για να φτιάξει τη ζωή μου που ζει εδώ, και δεν θέλω ο δήμαρχος σας να δίνει αναφορά στην κυβέρνηση.
1: Θα έπρεπε να έχει πολλές αρμοδιότητες όμως για να φτιάξει ο δήμαρχος.
0: Και λεφτά.
1: Λεφτά και αρμοδιότητες.
0: Ναι.
1: Δεν θα έπρεπε να είναι ένας μικρός πρωθυπουργός. Τοπικός πρωθυπουργός. Που δεν είναι τώρα.
0: Αυτή είναι η τοπική αυτοδιοίκηση σε όλη την Ευρώπη.
1: Ναι, αλλά δεν ισχύει αυτό στην Ελλάδα. Δεν
0: ναι,
1: είναι.
0: Γιατί
1: ο δήμαρχος δεν είναι τοπικός πρωθυπουργός.
0: Θέλουμε να το ελέγχουμε και αυτό.
1: Ναι.
0: Βεβαίως, όλοι έχουν πει στο παρελθόν ότι θα αλλάξουν την τοπική αυτοδιοίκηση όταν θα γίνουν κυβέρνηση. Μέχρι πριν γίνουν κυβέρνηση. Όταν γίνονται κυβέρνηση, ξεχνάνε ότι έχουν πει ότι θα αλλάξουν την τοπική αυτοδιοίκηση. Όλοι μέχρι τώρα. Αλλά να σε ρωτήσω, αν πάρουμε τις τελευταίες δύο κυβερνήσεις, που είναι, πόσα είναι, 8 και 4, 12 χρόνια.
1: Δύο κυβερνήσεις, εννοείς τις δύο θητείες της Νέας Δημοκρατίας ή και το ΣΥΡΙΖΑ πριν.
0: Και το ΣΥΡΙΖΑ πριν, δηλαδή δύο διαφορετικές κυβερνήσεις.
1: Ναι.
0: Ό,τι είπαν το 15, το κάνανε το 15 και κάτι, όχι. Ό,τι είπαν το 19, το κάναν το 19 και κάτι, όχι. Ούτε τα μνημόνια διώξαμε το 15, πήραμε και τρίτο. Α, όχι, λάθος. Βρε, μπορεί να ράει, γιατί δεν με διορθώνεις.
1: Πες, μην μου πεις για τον Καμένο πάλι.
0: Όχι, ρε, ποιο Καμένο, ας τον Καμένο.
1: Ξέρω γιατί στο 15 πάει το κουμπώνι στον Καμένο.
0: Α, ας τον αριστερό. Ναι. Δεν μιλάμε με τους πολύ αριστερούς.
1: Ναι.
0: Πρέπει να με διορθώσεις, διότι αυτή η κυβέρνηση που έχουμε.
1: Ναι.
0: Πρώτα απ' όλα έχει καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλ.
1: Το έχουμε πει αυτό.
0: Έχει καταργήσει τον έμφυα.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, κάνω λάθος που μιλάω για αυτή την κυβέρνηση ότι δεν έκανε αυτά που λέει το 19. Δεν έχει κάνει.
1: Άμα πάρεις ως δεδομένο ότι λέει ο Πρωθυπουργός, το έχει κάνει.
0: Θέσφατο.
1: Θέσφατο, ναι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, στα σημερινά, την προσοχή έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς για σήμερα, κατηγορία κινδύνου 3 σε αρκετές περιοχές. Μεταξύ αυτών είναι η Αττική, η Εύβοια, η Κορινθία και η Αργολίδα και αρκετά νησιά. Χθες είχαμε μια μεγάλη πυρκαγιά η οποία κόστισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο, 67 ετών το θύμα. Μια μεγάλη πυρκαγιά και εκρήξεις στην Κορινθία, στα Εξαμήλια Κορινθίας, σε ένα εργοστάσιο. Ένας 67χρονος εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης, έχασε τη ζωή του. Να πω ότι έχουν συλληφθεί και καλούνται προφανώς να απολογηθούν ο ιδιοκτήτης επιχείρησης, 47 ετών, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης.
0: Αυτό το πράγμα να πέφτει μια πολυκατοικία και μετά να πέφτει μια δεύτερη, αυτό το πράγμα να καίγεται ένα εργοστάσιο και δεν προλαβαίνουμε να μιλήσουμε για το ένα όπως Θεσσαλονίκη, να πηγαίνουμε κατευθείαν στο άλλο, να γίνεται της μόδας δηλαδή το κακό, δεν μπορώ το καταλάβω.
1: Αυτό με το εργοστάσιο, το τελευταίο διάστημα είναι το τρίτο εργοστάσιο που κάτι γίνεται. Το προηγούμενο ήταν στον Ασπρόπυργο και το πρώτο ήταν στη Βιολάντα.
0: Δεν είχε και στη Θεσσαλονίκη ένα.
1: Δεν το θυμάμαι, το έχω χάσει αυτό.

0: στα θετικά, αν καταγράφεται στα άκρος θετικά, έχουμε σήμερα τη νέα υποχώρηση της τιμής του πετρελαίου. Είναι στο κλείσιμο των συναλλαγών της Δευτέρας. Το Brent έχει φτάσει στα 88,36 δολάρια το βαρέλι.
1: Εγώ πάντως εχθές είδα βενζινάδικο.
0: Δεν φτάνει ακόμα η μείωση.
1: Με δύο μπροστά στο πετρέλαιο.
0: Με δύο στο πετρέλαιο μπροστά.
1: Με δύο μπροστά στο πετρέλαιο.
0: Μάλιστα. Έβαλες ή απλά το είδες?
1: Το είδα.
0: Α.
1: Το είδα, δηλαδή δεν πρέπει να βάλω. Καταρχάς δεν θα βάζω.
0: Επειδή δεν βάζει πετρέλαιο γι' αυτό.
1: Εκτός από αυτό θα κάνω μια υπομονή. Δεν μπορεί. Άμα είναι να ανεβαίνει, θα δώσει άλλο ένα δεκάλεπτο πρωθυπουργό, ρε παιδί μου.
0: Μάλιστα.
1: Πώς τον βλέπεις τον πρωθυπουργό? Πάρε πέντε.
0: Είναι large.
1: Πάρε άλλα δέκα.
0: Είναι large.
1: Μετά πάρε ένα δέκα, μωρέ. Πάρε να έχει. Επίσης, πάλι δεν με διορθώνεις, ρε πάνω.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν κατήργησε όλη αυτή η κυβέρνηση όλα τα επιδόματα που έδινε ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, το 19.
0: Εντάξει, δεν είπε ότι είχε πει θα τα καταργήσω, είχε πει απλά ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια κοινωνία ευμερούσα με επιδοματική πολιτική. Το είχε κρίνει αυτό.
1: Ωραία. Και κατήργησε μετά, έγινε ναι. Κατάργηση όλων των επιδομάτων.
0: Ας πούμε, ναι.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν αυτή η κυβέρνηση δεν πρέπει να έχουν παράπονο. Και επιδόματα κατήργησε. Κατάργησε. Και έμφυα. Και νομοκατρόγγωλο.
0: Ναι, ωραία, άρα να ξαναψηφίσει η Νέα Δημοκρατία.
1: Λοιπόν, με αυτή την προοπτική όλοι μας. Δεν έχει καταργήσει.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Πάντως, να πω εγώ ότι στην Ιταλία είχαμε μία μείωση φόρων στο πετρέλαιο κίνησης κατά 17 λεπτά ευρώ το λίτρο. Μία μείωση η οποία ανακοινώθηκε μέχρι τις 6 Αυγούστου, το ανακοίνωσε η Ιταλική κυβέρνηση μετά την χθεσινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Και όπως δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Οικονομικών, το όνομά του είναι ο Τζορτζέτη.
1: Ωραίο όνομα.
0: Πολύ ωραίο όνομα.
1: Πώς το πω, Τζορτζέτη.
0: Ναι.
1: Ωραία, Τζορτζέτη, Γιωργάκη.
0: Ο Τζιανκάρλο Τζορτζέτη είναι ο Υπουργός Οικονομικών.
1: Γιωργάκη δηλαδή.
0: Ναι, ο Ιταλός Υπουργός Οικονομικών. Και δήλωσε ότι το κόστος της μείωσης των φόρων υπολογίζεται περίπου στα 125 εκατομμύρια ευρώ. Και το ερώτημα το δικό μου είναι ότι από αυτό το υπερπλεώνασμα που έχουμε εμείς δεν περισσεύουν 125 εκατομμύρια ευρώ να κόψουμε από το υπερπλεώνασμα ώστε να μειώσουμε τους φόρους στα καύσιμα?
1: Πρώτον.
0: Παρακαλώ.
1: Αν είναι να κάνουμε κάτι. Δεν θα το κάνουμε τώρα που καίγεται ο πολίτης. Γιατί θα το κάνουμε στη ΔΕΘ.
0: Ναι.
1: Πριν τη ΔΕΘ μπορείτε να πεθάνετε.
0: Δεν έχουν ΔΕΘ στην Ιταλία, αντίστοιχη ΔΕΘ.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω φτάσει μέχρι εκεί. Λοιπόν, εδώ
0: διεθνή έκθεση κάνουμε... Μιλάνο παράδειγμα.
1: Ρώμης.
0: Ναι. ΡΕΜ.
1: Ξέρω εγώ. Ας το κάνουν νότια Σικελία.
0: Ναι, λοιπόν,
1: μπορείτε να πεθάνετε μέχρι τότε, αλλά τότε όμως θα σωθείτε. Ναι. Από τότε και μετά. Ένα. Δύο. Βεβαίως δεν γνωρίζω και αυτό το σοβαρό της υπόθεσης. Τα χρεολύσια που έχουν οι Ιταλοί, αυτά που πληρώνουν οι Ιταλοί σε σχέση με αυτά που πληρώνουμε εμείς, για να είμαστε, όπως μας είπαν και χτες, την καλή οικονομία που έχουμε στην Κύπρο.
0: Αυτό είπε.
1: Χαίρω την οικονομία της Ελλάδας με τα τελευταία χρόνια.
0: Ο Αυστριακός Αγγελάριος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για να είμαστε λοιπόν με αυτά τα συγχαρητήρια, τα συγχαρήκια, θα πρέπει να πληρώνουν κάποια χρεολύσια. Με τα χρεολύσια που πληρώνουμε και θα πρέπει να πληρώνουμε. Τι απομένει για κοινωνική πολιτική? Αυτή την κοινωνική πολιτική που δεν τη δίνει με επιδόματα. Δεν είναι επίδομα το δωράκι του Πρωθυπουργού. Όταν βγαίνει ο Πρωθυπουργός του λέει πάρε 10 και 5. Μετά πάρε άλλα 10. Αυτό δεν είναι επίδομα, είναι δωράκι του Πρωθυπουργού. Ούτε καν του Υπουργού, του Πρωθυπουργού.
0: Ναι. Ναι.
1: Δεν είναι επιδόματα αυτά, είναι δωράκια.
0: Καλά, αυτό δεν είναι επίδομα.
1: Είναι δωράκια.
0: Οκ, okay, ναι, δεν ξέρω πώς χαρακτηρίζονται, αλλά δεν είναι. Είναι παρεμβάσεις αυτά.
1: Ρε παιδάκι μου, όταν έρθεις στο σπίτι.
0: Το είπε και ο Μαρινάκης. Αν χρειαστεί, θα ξαναπαρέμβουμε.
1: Όλοι μαζί ή ο Πρωθυπουργός μόνος?
0: Δεν ξέρω, είπε θα παρέμβουμε ξανά. Όποτε χρειάζεται, θα παρεμβαίνουμε.
1: Ναι, όλοι μαζί ή ο Πρωθυπουργός μόνος?
0: Δεν τα βγάζει τσέπη του.
1: Όχι, τσέπη του. Διότι εγώ έτσι όπως το κατάλαβα, είναι σαν να έρθεις στο σπίτι μου και έχω 4 πάστες και σου λέω πάρε μία και μετά σε βλέπω και σου λέω πάρε άλλη μία, μωρέ. Δικιά μου είναι.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι τα ακούω. Πάρε 10 λεπτά, πάρε άλλα 10, μωρέ. Πάρε να έχεις.

και την ίδια ώρα στην Γαλλία και στην Ισπανία οι μάχες συνεχίζονται. Είναι αρκετές μέρες που υπάρχουν πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Είχαμε χθες και τις σχετικές δηλώσεις από τον Σάντσεθ και τον Μακρόν, τους αντίστοιχους, πρωθυπουργός και πρόεδρος της Γαλλίας. Η φωτιά έχει κάψει στην Γαλλία έκταση τετραπλάσια από το Παρίσι, και στις δύο χώρες συνολικά είναι 330.000 άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

0: Και είπαμε, ό,τι γίνεται μία φορά, όπως η πολυκατοικία έπεσε μία, μετά έπεσε η άλλη, τη Μοδό. Είχαμε και φωτιά σε εργοστάσιο στο Αγρίνιο.
1: Α, γιατί είχαμε και στην Ομόνια κάτι, αλλά.
0: Δηλαδή, ό,τι γίνεται.
1: Στο Αγρίνιο.
0: Το Αγρίνιο είχαμε. Ευτυχώς, νομίζω, από ό,τι βλέπω, δεν είχαμε ανθρώπους να έχουν πρόβλημα, αλλά. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Γίνεται κάτι και μετά έγινε τη Μοδό. Μία εδώ, μία εκεί, μία παραπέρα. Και εσύ, για να βλέπεις ότι οι φωτιές δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ελλάδα είναι εισαγόμενες.
1: Ναι, μα.
0: Μαζί με την ακρίβεια και το γατοκέφαλο.
1: Αυτό είναι δεδομένο. Α. Όχι ότι είναι εισαγόμενος, ότι δεν υπάρχουν φωτιές μόνο στην Ελλάδα. Και μάλιστα ο Μανουέλ Μακρόν μίλησε και αυτός για τη λεγόμενη κλιματική αλλαγή. Και ότι πρέπει να προσαρμοστούμε, λέει πλέον.
0: Υπάρχει κλιματική αλλαγή. Υπάρχει τέτοιο πράγμα, δηλαδή είπε κάτι τέτοιο πλανητάρχης.
1: Α, αυτό δεν έχει σχέση. Το ότι
0: άμα δεν το πω πλανητάρχης.
1: Το ότι δεν το αποδέχεται δεν σημαίνει. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει.
0: Τώρα ποιος αυτός που έχει βάλει τα κλάματα, δηλαδή για να ζητήσει κάτι.
1: Ποιος έβαλε τα κλάματα. Ο Μακρόν.
0: Ναι, που έβαλε τα κλάματα και να ζητήσει κάτι, θα τον αποδεχτούμε και δεν θα αποδεχτούμε τον πλανητάρχη.
1: Ο πλανητάρχης εισαγωγικά. Αν δεν μ' αρέσει σήμερα αυτός ο όρος, αλλά τέλος πάντων υφίσταται σαν όρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα είναι, στην επόμενη θητεία δεν θα είναι.
0: Πού το ξέρεις.
1: Επειδή
0: δεν το επιτρέπει το Σύνταγμα του.
1: Ναι.
0: Και
1: είναι και λόγω ηλικίας. Φαντάζομαι δεν θα είχα ξανά.
0: Τι μικρό είναι ακόμα.
1: Εντάξει, πόσο καιρό θα είναι δηλαδή. Έχει κάνει δεύτερη θητεία, έχει κάνει. Σπαστά.
0: Σπαστά.
1: Ναι. Θα κάνει και τρίτη.
0: Αλλάζουμε ένα Σύνταγμα, μην κάνουμε μια τρίτη.
1: Λοιπόν, μας στέλνετε τα μηνύματά σας, συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943, είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε. Αυτό μεταξύ μας το κάνει συνήθως ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Εγώ όλα τα είπα, όλα τα λέω. Εγώ εδώ, αφού έχεις πάρει λάμπανα κριτική και μου την έχεις βάλει απέναντι κάθε πρωί με το που έρχομαι.
1: Αλήθεια αυτό.
0: Οπότε πού να μην τα πω όλα, όλα θα τα πω.
1: Την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Νίκο, την καλημέρα στον Κώστα, την καλημέρα μου και στην Ιωάννα. Έχεις να πεις τίποτα για κανένα δώρο, κάτι?
0: Θα τα πούμε μετά, αυτό που θέλω να πω είναι τι έγινε. Το άλλο που έγινε της Μόδας και τώρα στην Νίκη είναι η σαλμονέλα.
1: Η σαλμονέλα στην...
0: Ξεκινήσαμε από τη Λαμία και πάμε παρακάτω.
1: Κατέληξαν στο νοσοκομείο 9 άτομα, αν θυμάμαι καλά.
0: Σωστά θυμάσαι.
1: Ωραία. 9 άτομα κατέληξαν στο νοσοκομείο στο κρατικό της Νίκαιας με σαλμονέλα. Είχαν φάει, ήταν παρέα και είχαν φάει όλοι στο ίδιο μαγαζί.
0: Αφού ήταν παρέα όλοι με το ίδιο, δηλαδή θα ήταν παρέα, θα τρώγασε διπλανά.
1: Μπορεί
0: να... Αφού ήταν παρέα.
1: Εντάξει, ήταν παρέα, ναι. Μπορεί να είχαν φάει στο ίδιο μαγαζί όμως και να ήταν στέλνει ένα τραπέζι και να κατέληξαν όλοι. Αλλά ήταν η ίδια παρέα.
0: Η ίδια παρέα. Λοιπόν, το θέμα είναι, τι γίνεται και με αυτό. Έχουν σχέση με εισαγωγές από τα κοτόπουλα, τα κοτόπουλα που λέγανε και λένε ότι δεν είναι από εδώ, είναι από αλλού, χωρίς έλεγχο. Έχει καμία σχέση αυτό?
1: Ή μπορεί να μην έχει σχέση και να είναι καθαρά για υγειονομικούς λόγους του κάθε μαγαζιού.
0: Δεν μπορεί πολλά μαγαζιά την ίδια περίοδο ταυτόχρονα. Δηλαδή ένα στη Λαμία και ένα στη Νίκαια πήγαν και αγοράσανε παλιοκοτόπουλα μόνοι τους και τα συμφωνήσαν να πάρουν σαλμονέλα οι πελάτες τους. Μου φαίνεται λίγο περίεργο αυτό με τα κοτόπουλα και τη σαλμονέλα και τις εισαγωγές.
1: Το συμπέρασμα ποιο είναι? Ότι σταματάμε να τρώμε κοτόπουλα.
0: Ή ψάχνουμε τη μάρκα του.
1: Εντάξει. Γιατί ξέρεις ποια μάρκα έχει σαλμονέλα και ποια όχι.
0: Και τώρα δεν μπορώ να το πω βεβαίως.

0: trembling. Λοιπόν, 69-39-943-943, ναύπλιο θα είναι το δωράκι μας, θα πούμε περισσότερα μετά. Πάμε στο διαλυματάκι το πρώτο.
1: Να πάμε στο διαλυματάκι το πρώτο, φυσικά. Μένετε εδώ συντονισμένοι, ερχόμαστε σε 1-2 λεπτάκια.

0: 94,3. Intervetten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
7: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
6: Planisabv.gr. Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
1: Η ώρα είναι 8:30.
0: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Κίνηση στον Κύφισο. Λοιπόν, πάνω. Ξέρεις γιατί ο Χατζηδάκης και η ομάδα πάνε Φλόρινα μεριά, Δυτική Μακεδονία?
1: Για να συναντήσουν νεοδημοκράτες και να αναθερμάνουν το νεοδημοκρατικό κλίμα λόγω εκλογών.
0: Εκτός από διακοπές που πάνε να κάνουν, γιατί όπως είπες εσύ...
1: Δεν είπα το διακοπές, εγώ είπα την ουσία.
0: Δεν είναι προεκλογικά αυτά, βρε.
1: Δεν είπα, εγώ δεν μίλησα για εκλογές, μίλησα για να αναθερμάνουν το κλίμα μεταξύ των νεοδημοκρατών.
0: Ακριβώς το αντίθετο, δεν πάνε για θέρμανση, πάνε για δροσά.
1: Δηλαδή στην Φλόρινα. Είναι Φλόρινα.
0: Επειδή ναι, το βραδάκι.
1: Εντάξει, άμα αρχίζουν τι αγκαλίτσε όμω εκεί πέρα, δεν σε στένεται. Δηλαδή γιατί, το κρύο θέλει την αγκαλιά του.
0: Γιατί. Δεν υπάρχει αγκαλιά. Αντί να χαιράτα να κάνουμε.
1: Μεταξύ συντρόφων νεοδημοκρατών δεν υπάρχει η αγκαλιά.
0: Πρώτα απ' όλα δεν είναι σύντροφοι νεοδημοκράτε.
1: Εντάξει, του αποκαλώ εγώ σύντροφοι.
0: Δεν τα αποκαλούνται αυτοί μεταξύ του. Δεύτερον, ό,τι να κάνουν να το κάνουν απλά χαιράτα.
1: Ναι. Δηλαδή, δίνουν τα χέρια.
0: Δίνουν τα χέρια. Μην φαντάζεσαι κάτι άλλο. Αλλά ξέρει τι υποδοχή είχαν και γι' αυτό ξαναπάνε.
1: Από ποιον?
0: Άκουσε να δεις και θα καταλάβεις τι υποδοχή είχαν και σε παρακαλώ να το βάλεις δύο φορές για να το καταλάβουμε καλά κι εμείς. Να τα ακούσεις και εσύ, να τα ακούσεις και εγώ.
2: Οι άγγελοι της Αναστάσεως είναι παρόντες σήμερα για να ανακοινώσουν τις προσπάθειες που θα κρατήσουν ζωντανή την περιοχή και τα παιδιά μας εδώ. Οι άγγελοι της Αναστάσεως είναι παρόντες σήμερα για να ανακοινώσουν τις προσπάθειες που θα κρατήσουν ζωντανή την περιοχή και τα παιδιά μας εδώ.
1: Μισό λεπτό τώρα για να καταλάβω.
0: Δεν καταλάβεις, ναι.
1: Απεκάλεσε, αυτός είναι ο Μητροπολίτης Φλόρινας.
0: Σωστά το λες, μέχρι τώρα, ναι.
1: Και απεκάλεσε τους ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας, τα στελέχη, τα κυβερνητικά, σωστά, που παρευρέθηκαν σε εκδήλωση στην Πτολεμαϊδα, τους απεκάλεσε άγγελους της Αναστάσεως.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το project.
0: Μάλιστα.
1: Το κατάλαβα καλά, δηλαδή.
0: Το κατάλαβα καλά.
1: Ναι, και γιατί τους απεκάλεσε άγγελους της Αναστάσεως?
0: Γιατί τους απεκάλεσε, να σου πω, άμα σου αυξήσω το μισθό, δεν θα με αγαπήσει περισσότερο?
1: Σίγουρα, ναι.
0: Γιατί αναρωτιέσαι, λοιπόν?
1: Μάλιστα.
0: Άμα εκεί που παίρνει 2.500 και κόστενα.
1: Ναι.
0: Και στο κάνω 5. Και χωρίς να το ζητήσεις, από τα μόνος μου. Και στο κάνω 5.
1: Φαντάζομαι το ζήταγα, δηλαδή.
0: Φαντάζομαι το ζήταγες κιόλα. Και στο κάνω 5. Πώς θα με δεις? Άγγελο. Άγγελο, δεν θα με δεις? Με χαμόγελα, δεν θα με υποδέχεσαι?
1: Άγγελε της Αναστάσεως, δηλαδή.
0: Άκουσε, παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να φωνάξουν και το λέω. Ο Πουρναρά διαμαρτύρεται. Θέλουν να φωνάξουν και στην Εκκλησία νέο κόσμο. Νέους ανθρώπους. Νέους ανθρώπους που θέλουν να πάνε να μάθουν την Εκκλησία, να εκκλησιαστούν, να μάθουν το Θεό, το Χριστό, να κάνουν το σταυρό τους.
1: Πολλές φορές όμως δεν έχει σχέση ο παπάς με την.
0: Με τι?
1: Με αυτό που θέλει να νιώσει ο καθένας και να πάει στην Εκκλησία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν θα πας πάντα για τον παπά.
0: Εννοείται ότι δεν θα πας καν στην Εκκλησία μερικές φορές, γιατί ο Θεός είναι παντού. Ναι. Αυτό είναι οκ. Αλλά ο εκπρόσωπος είναι αυτός. Αυτόν βλέπεις μπροστά σου. Επιτρέπεται λοιπόν να μιλάει έτσι επειδή υποστηρίζει ένα κόμμα που του έκανε αύξηση στο μισθό?
1: Αυτό δεν το ξέρουμε.
0: Τι το ξέρουμε?
1: Το εικάζουμε.
0: Ότι του έκανε αύξηση στο μισθό?
1: Όχι, το ότι μπορεί να τους αποκαλούσε Άγγελους Αναστάσεως και χωρίς την αύξηση. Αυτό λέω. Δηλαδή δεν ξέρουμε ότι ήταν η προϋπόθεση, ο αναγκαίος παράγοντας ήταν η αύξηση για να υποθεί αυτή η φράση.
0: Δεν βοήθησε λίγο?
1: Δεν το ξέρουμε αυτό, το εικάζουμε.
0: Συγγνώμη, εικάζουμε ότι αυτή η αύξηση δεν έγινε γιατί υπάρχει κάποιοι από αυτούς επηρεάζουν κάποιο κοινό στο
1: τέλος. Όχι, όχι, όχι, γιατί δεν ανεχόταν ο Πρωθυπουργός να οι μουφτίδες να παίρνουν περισσότερα.
0: Α, γι' αυτό έγινε.
1: Η επίσημη εξήγηση ήταν αυτή. Εγώ συγγνώμη, δεν έχω λόγο να.
0: Άκουσες πώς το είπε εκπρόσωπος της Εκκλησίας. Εκπρόσωπος της Εκκλησίας.
1: Το Άγγελος Αναστάσεως.
0: Ναι, εκπρόσωπος της Εκκλησίας. Δηλαδή, συγγνώμη, γιατί κρίνουμε καμιά φορά το Μαρινάκι άσχημα για αυτά που λέει, που είναι εκπρόσωπος της κυβέρνησης? Ίδιο πράγμα είναι και αυτός. Εκπρόσωπος της Εκκλησίας. Άγγελοι της Αναστάσεως. Δηλαδή, οι άλλοι ανέβουν πάνω. Ελλάς, ο Πασόκ, όποιος άλλος ανέβει, τι είναι? Δηλαδή, πώς θα τους πει? Δεν είναι μια απορία, δεν έχεις μια απορία αν ανέβουν άλλοι επάνω, πώς θα τους πει?
1: Θα τον δούμε όταν πάνε. Καταρχάς θα έχουν συνάντηση με τον Μητροπολίτη Φλόρινας όλοι? Μπορεί κάποιοι να μην έχουν συνάντηση.
0: Να μην έχουν συνάντηση.
1: Ναι.
0: Αν πάνε πάνω, είναι ανάγκη να συναντηθούν?
1: Δεν το ξέρω.
0: Είναι και στην περιοχή. Πώς θα τους, τι θα πει δηλαδή, πώς θα τους αναφωνήσει? Δηλαδή, αφού ανέβηκαν οι άγγελοι της Αναστάσεως. Και ξανανεβαίνουν τώρα, έτσι. Ανεβαίνουν και οι υπόλοιποι.
1: Ξανά οι άγγελοι της Αναστάσεως.
0: Αφού θα πάει κάτι ζητάκι και η ομάδα πάνω τώρα.
1: Ξανά.
0: Ναι. Και εμένα, να σου πω. Έτσι και μου πεις τι άγγελος που είσαι. 4-5 φορές εκτός σπίτι σου ήταν.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ αναρωτιέμαι αν αυτό επιτρέπεται στην Εκκλησία, αυτή η θέση και αυτή η προσφώνηση, επειδή αυξήσαμε το μισθό. Ο Πουρναράς έχει δίκιο, και πριν να αυξήσουμε το μισθό το ίδιο θα λέγαμε, αλλά τώρα έχουμε και ένα λόγο παραπάνω.
1: Λοιπόν, να πάμε στα πρωτοσέλιδα. Πάμε να διαβάσουμε τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες. Θα ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Καθημερινή. Ακόμα ένα θύμα σε χώρο εργασίας, αναφέρεται στο εργοστάσιο και στον 67χρονο. Ο Τραμπ επιμένει για τα F-35. Κανείς δεν θα μου πει τι να πουλήσω, σπουδαίος σύμμαχος η Τουρκία. Την είδες αυτή την δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ,
0: εννοείται,
1: ο οποίος ερωτήθηκε, αν δεν κάνω λάθος, τη δήλωση αυτή την έκανε όσο ήταν στο πρωθυπουργικό, στο προεδρικό αεροσκάφος, στο Force One νομίζω λέγεται. Και μία σύνδεση, και είπε ότι κανείς θα μου πει σε ποιον και τι θα πουλήσουμε ως Ηνωμένες Πολιτείες, αναφερόμενος στα F-35 για την Τουρκία, γιατί ήταν η ερώτηση νομίζω για το Ισραήλ, ότι δεν θέλει το Ισραήλ και ο Νετανιάχου να πουληθούν τα F-35.
0: Καλά, και θα πάει κόντρα στον Μπίμπι δηλαδή.
1: Γιατί δεν θα πάει κοντά στον Μπίμπι?
0: Ξέρεις πότε θα πάει κοντά στον Μπίμπι?
1: Πότε?
0: Όταν ο Μπίμπι έρθει στην Ελλάδα και τον συλλάβει ο Τσίπρας με την Κουφονικολάκου, ναι. Και όταν πάει στη Νέα Υόρκη και τον συλλάβει ο Δήμαρχος.
1: Ναι.
0: Τότε ο Τραμπ δεν θα ασχοληθεί με τον Μπίμπι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Ναυάγησε με το καλημέρα η αναθεώρηση του συντάγματος. Καμία διάταξη δεν πέρασε τον πύχη των 180 ψήφων και ένα παρόν από την Ντόρα Μπακογιάννη και από κάτω ακίνητα κύμα μεταβιβάσεων. Γιατί συνεχίζει διέκριξη στις γονικές παροχές με αύξηση 25% σε σχέση με πέρυσι, ξεπέρασαν τις 70.000, ενώ πάνω από 46 είναι οι δηλώσεις φόρου δωρεών. Και Γαλλία, Ισπανία, στάχτες 4 εκατομμύρια στρέμματα. Σήμερα, πριν προχωρήσουμε στην εφημερίδα, μέσα βλέπω το ορτολόγιο, γιορτάζει ο Ακάκιος, ο Αυξέντιος, ο Δρόσος, ο Τίμων, η Ειρήνη και ο Χρυσοβαλάντης. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλους.
0: Σε όλους, αλλά είναι και η πρώτη διαφήμιση, έτσι.
1: Ο Ακάκιος.
0: Ναι. Ακάκιε.
1: Ξέρεις κάποιον να τον λένε Ακάκιο? Υπαρκτό πρόσωπο, δικό σου δηλαδή.
0: Όχι.
1: Όχι, ε. Η εφημερίδα Απογευματινή.
0: Ενώ Χρυσοβαλάντη ξέρουμε.
1: Χρυσοβαλάντη ξέρουμε, ναι. Αυξέντιο, ξέρεις?
0: Ναι.
1: Ξέρεις Αυξέντιο?
0: Ναι.
1: Δηλαδή τον παίρνεις τηλέφωνο και του λες γεια σου Αυξέντιο, τι έγινε?
0: Όχι, δεν το θυμόμουν τώρα. Ναι, τον παίρνω τηλέφωνο γεια σου τι έγινε. Αλλά τώρα, τώρα που μου το είπες, θα του πω και χρόνια πολλά.
1: Ωραία. Η εφημερίδα Απογευματινή, λοιπόν, τα μυστικά για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, εξοικονόμηση έως 20% με ελάχιστο κόστος αγοράς εγκατάστασης 800.000 ευρώ. Τα οικιακά πάνελ παράγουν ρεύμα μειώνοντας τον μηνιαίο λογαριασμό. Η εφημερίδα των συντακτών, διαβούλευση ερήμην των αρμόδιων, νομοσχέδιο για την διαχείριση του νερού, κοινοβουλευτικό φήμοτρο από την κυβέρνηση σε άμεσα εμπλεκόμενους φορείς, γιγαντώνονται οι σιγμένες η ΔΑΠ και η ΑΘ που απορροφούν δημοτικές υπηρεσίες. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης. Αρένες θανάτου για τα κέρδη, η χώρη δουλειάς, όχι άλλοι νεκροί στο μεροκάμα. Το 67χρονο εργάτης νεκρός από έκρηξη στα εξαμήλια Κορινθίας. Κουκουέ, τα Τέμπη, η Βιολάντα, ο Ασπρόπυργος, η Κόρινθος, είναι κρίκη της ίδιας αλυσίδας, δηλαδή της πολιτικής που θυσιάζει τις ζωές και τις ανάγκες των πολλών και τα κέρδη των λίγων. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 3.312 προσλήψεις μονίμων και εποχικών, όλοι οι διαγωνισμοί για το δημόσιο, έρχεται η προκήρυξη υποχρεωτικής εκπαίδευσης και αναθεώρηση, όχι από την οπισθοδρομική κομπανία της αντιπολίτευσης. Είδαμε και τις δηλώσεις του κυρίου Μαρινάκη γενικότερα από τη Νέα Δημοκρατία που λένε ότι ταχώνουν στο Πασόκ για την μη ψήφιση και λένε ότι είναι επίσημα κόμμα διαμαρτυρίας. Άκουσα, νομίζω ο κ. Μαρινάκης το είπε αυτό.
0: Όχι, σωστά το λέω.
1: Είναι επίσημα, λέει, κόμμα διαμαρτυρίας το Πασόκ.
0: Είναι κόμμα διαμαρτυρίας διότι ψήφισε παρόν ή καταψήφισε κάποια.
1: Ναι.
0: Και φυσικά περίμενε το τιμά. Αν πάρουμε, λέει, το άρθρο για τα πανεπιστήμια. Ναι. Μόνο εμείς και το Πασόκ θέλουμε να το αλλάξουμε.
1: Ναι. Και όχι όλοι στο Πασόκ.
0: Ναι, μόνο εμείς και το Πασόκ. Ας το όχι όλοι στο Πασόκ, γιατί όλοι στην Νέα Δημοκρατία νομίζεις. Δεν υπάρχει όλοι. Το όλοι δεν υπάρχει. Ναι. Αλλά τα κόμματα που έχουμε είναι ότι πει ο αρχηγός.
1: Ναι, ο αρχηγός τι λέει στο Πασόκ. Να το αλλάξουμε, να το αναθεωρήσουμε.
0: Τα κόμματα που έχουμε, είπα ότι πει ο αρχηγός.
1: Ναι.
0: Κάτσε να το ξανασκεφτώ. Στα κόμματα. Βάζουμε και το Πασόκ σε αυτά τα κόμματα.
1: Ναι, γιατί το Πασόκ δεν είναι κόμμα.
0: Κόμμα είναι. Mm. Αλλά αν το βάζουμε σε αυτά τα κόμματα, που είναι ο αρχηγός.
1: Είναι, ναι.
0: Δηλαδή είναι ο Μητσοτάκης. Ό,τι πει ο Μητσοτάκης.
1: Είναι αδουλακή. Το Πασόκ είναι αδουλακικό αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό δεν μιλάμε για το. Γιατί μπερδεύω.
1: Όχι,
0: όταν είναι Πασόκ.
1: Ο μηχανισμός είναι ανδουλακικό.
0: Ας το πάμε παρακάτω, παιδιά, γιατί ναι. Όταν μιλάμε για Πασόκ, προσπαθώ να σκεφτώ.
1: Να πάμε καλύτερα.
0: Το Πασόκ του Τσίπρα ή το Πασόκ του ότι απέμεινε.
1: Να πάμε καλύτερα στην εφημερίδα Μανιφέστο.
0: Πάμε να δούμε.
1: Η Ισλαμιστική Τρομοκρατία είναι εδώ. Συναγερμός από το χτύπημα στο Βερολίνο. Η εξαγωγή της θρησκευτικής βαρβαρότητας στην Ευρώπη χτυπά την σκέψη, την ελευθερία και τον τρόπο της ζωής της. Η εφημερίδα Εσπρέσο δώρα ζωής από τον Οικονομόπουλο κάλυψε το ποσό που χρειαζόταν ο μικρός Γιωργάκης για σωτηρία, για σωτήρη επέμβαση και του χάρισε ελπίδα. Η εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης πράσινο φως για το ενιαίο παραλιακό μέτωπο Θεσσαλονίκης, θετική γνωμοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, οι τροποποιήσεις και οι αντιδράσεις για την Καλαμαριά αποζημιώσεις έως 100 εκατομμύρια ευρώ. Η εφημερίδα Κόντρα, ξέσπασμα οργής κατά μετρό και αβάξτη, αναφέρουν στο κείμενο φωτιά που κοινοποίησαν στους αρμόδιους φορείς. Στη δικαιοσύνη καταφεύγουν οι κάτοικοι της Κυψέλης για τις επικίνδυνες ρογμές στα σπίτια τους. Είπαμε ότι αυτό θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο πρέπει να είναι αυτές τις μέρες ένα Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας.
0: Εμένα,
1: και επανέρχεται το ζήτημα.
0: Εμένα αυτό που με βάζει σε σκέψεις είναι ότι από τότε που άρχισε να τρέχει, άνοιξε η ταβέρνα εκείνη παλιά και έβγαζε τσιμέντο. Το θυμάσαι?
1: Το θυμάμαι.
0: Λοιπόν, σταμάτησε οι εργασίες. Στο μετρό. Σταμάτησε οι εργασίες. Κάποιες, λοιπόν, από εκεί και πέρα, όταν σταμάτησε οι εργασίες από το Μάιο, οι ρογμές βεβαίως υπήρχαν και υπάρχουν. Το ότι ξυπνάνε και κουνιούνται, ξυπνάγανε και κουνιόντουσαν οι άνθρωποι, συνέβαινε. Ή τουλάχιστον αυτό λέγανε. Γιατί πήγαμε εκεί και τους ρωτήσαμε, κάναμε ρεπορτάζ. Εσύ βλέπεις καμία εταιρεία από όλες αυτές να σταματάει να δουλεύει, να σταματάει να φτιάχνει, εάν δεν γνωρίζει ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα?
1: Προφανώς όχι, κάτι γνωρίζει.
0: Για να σταματήσουν από μόνοι τους, πριν φτάσουν να διαμαρτυρηθούν οι κάτοικοι, πριν γίνει το θέμα μεγάλο όπως έγινε, αυτοί είχαν σταματήσει από το Μάιο. Ξέρουμε κανένα εργοστάσιο, καμία εταιρεία να σταματάει να δουλεύει επειδή δεν βλέπει μόνο του την επικινδυνότητα και να είναι τεράστια? Κάτι δεν μου πάει καλά. Κάτι δεν μου πάει καλά. Όπως δεν μου πήγε καλά σε αυτή την υπόθεση ότι πήγαν να φτιάξουν τις οβάδες λίγες μέρες μετά το όσο από αυτές τις πολυκατοικίες και θέλανε, από ό,τι μου είπαν οι κάτοικοι, έτσι εκεί, και τους βάλανε να υπογράψουν ένα χαρτί. Θέλανε να υπογράψουν ένα χαρτί ότι μετά τους οβάδες που θα φτιάξουν δεν έχουν άλλη απέτηση. Και από τις πόσες πολυκατοικίες, μία ή δύο τους άφησαν να μπουν μέσα και να φτιάξουν οι εργολάβοι της εταιρείας. Οι άλλες λένε τώρα, τι λέτε τώρα. Δηλαδή υπογράφουν πάνε ένα χαρτί ότι μας φτιάχνουν τους οβάδες και δεν έχουμε άλλη απέτηση και μα πες στο σπίτι.
1: Θα πάνε ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες και θα λυθούν όλες οι απορίες.
0: Αυτό το ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες πότε θα πάνε? Φέτος, του χρόνου?
1: Ναι, όχι του χρόνου. Το επόμενο διάστημα.
0: Ποιο είναι αυτό το επόμενο διάστημα?
1: Δεν το γνωρίζω εγώ.
0: Και ποιο είναι το διάστημα που θα συνεχιστούν, αν συνεχιστούν οι εργασίες, και πότε θα παραδοθεί και το έργο? Διότι αν μιλάμε για μετρό και μιλάμε για όλες αυτές τις περιοχές που πάει η νέα γραμμή, μιλάμε για αλλαγή ζωής σε αυτές τις περιοχές. Και να ξέρουμε όλοι οι άνθρωποι που μένουν εκεί, θα γίνει αυτό το μετρό ή δεν γίνεται γιατί δεν έχει καλό έδαφος?
1: Η εφημερίδα Ο Λόγος, μήνυμα Μητσοτάκη σε Κομισιόν. Δεν μπορεί η Ευρώπη να είναι ανταγωνιστική με τόσο ακριβό ρεύμα, δήλωσε από την Αυστρία. Αναγκαίες οι μεταρρυθμίσεις. Και Χαρδαλιάς από κάτω. Μητροπολιτική διακυβέρνηση σημαίνει ευθύνη, σημαίνει ότι ζητώ να κριθώ ακόμα πιο αυστηρά. Προχωράμε με την εφημερίδα Εστία. Ενόχληση Μαξίμου για Φλωρίδη Τριαντόπουλο. Προσωπική άποψη του Υπουργού Δικαιοσύνης ότι καλώς έγιναν ενέργειες στον τόπο του δυστυχήματος. Γκάφα Μαρινάκη μίλησε για τεκμήριο αθωότητας Τριαντόπουλου πριν παραπενθεί στο ειδικό δικαστήριο. Δυσαρέσκεια για το κάρφωμα στον Πρωθυπουργό που ανοίγει ζήτημα ηθικής αυτουργίας.
0: Επιμένω, μην μου τον πειράξετε, αλλά δεν πρέπει να απαντήσει αν ο αντισαγγελέας είναι για τα μπάζα.
1: Δεν νομίζω, γιατί να απαντήσει.
0: Δεν πρέπει, έχει κάνει μια δήλωση. Όσοι μιλούν για τα μπάζα, για μπάζωμα, είναι και τα μπάζα. Δεν νομίζω ότι το ξεχνάει κανένας αυτό. Ούτε θα το ξεχάσουμε.
1: Όχι, είναι viral ατάκα.
0: Ναι, η οποία παλιά έχει μείνει δυνατά. Ναι. Από αυτές που μένουν, δηλαδή διαχρονικές ατάκες.
1: Ναι.
0: Ο αντισαγγελέας που μιλάει για το μπάζωμα, η κυρία Φλωρίδη, είναι για τα μπάζα. Εάν το συμβούλιο στη συνέχεια που θα μιλήσει για το μπάζωμα, εάν κάνει κανένα λάθος και συμφωνήσει με τον αντισαγγελέα. Γιατί πρόσεξε, μην κάνει κανένα λάθος. Υπάρχει κύριε Φλουρίδη να κάνουν λάθος και να συμφωνήσουν. Είναι όλοι μαζεμένοι αυτοί για τα μπάζα?
1: Ο κύριος Μαντάς μας είπε ότι αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο, το να συμφωνήσει.
0: Κάτσε, περίμενε.
1: Θα μου φανεί πολύ παράξενο αν δεν συμφωνήσει.
0: Θα φανεί πολύ παράξενο. Αλλά περίμενε τώρα εσύ, δηλαδή που κάθεσαι και διαβάζεις καμιά φορά λίγο παραπάνω, είναι το πρώτο παράξενο που θα σου φανεί σε σχέση με τους θεσμούς και τη δικαιοσύνη?
1: Όχι, θα πάρω τον κύριο Μαντά να παραξενευτούμε μαζί.
0: Να παραξενευτούμε μαζί. Θα με πάρετε παρέα και θα κερδάτε. Γιατί και να έρθω κι εγώ, παιδιά, γιατί αν είναι το πρώτο παράξενο που βλέπεις. Διότι εγώ είδα και κάτι να λέγεται από ένα δικαστήριο, αλλά τώρα αυτό ήταν ένα πρωτόδικο. Δηλαδή, δικαστηριάκι. Ότι ψάχτε την υπόθεση, έχει θέματα, και τελικά χωρίς να την ψάξουμε την υπόθεση, τη βάζουμε το αρχείο. Κάποιοι παραξενεύτηκαν. Δεν ξέρω, εσύ παραξενεύτηκες?
1: Όχι ιδιαίτερα.
0: Όχι ιδιαίτερα. Τώρα λοιπόν μπορεί να παραξενευτείς
1: ιδιαίτερα. Τώρα μπορεί.
0: Αν λοιπόν παραξενευτείς πάλι ιδιαίτερα, έχει καλώς, είναι μόνο ένας για τα μπάζα. Εάν δεν παραξενευτούμε και όλοι μαζί το συζητήσουν το θέμα, είναι όλοι για τα μπάζα. Κάποιος δεν πρέπει να απαντήσει σε αυτό, κύριε Φλωρίδη?
1: Εάν δεν απαντήσει ο κύριος Φλωρίδης, ποιος θα απαντήσει? Αυτός που έχει πει την ατάκα. Αυτός
0: να βάλει έναν τεταλμένο, να βάλει κάποιον άλλο. Να σου πω, μήπως μπορεί να βάλει έναν ανταυτού?
1: Δεν ξέρω, υπάρχει ανταυτού?
0: Δεν υπάρχει, είναι και δεσμωτός.
1: Ανταυτού στον κύριο Φλωρίδη δεν νομίζω να υπάρχει.
0: Μπορεί να δημιουργήσει έναν ανταυτού.
1: Αυτό δούμε.
0: Δηλαδή, θεωρείς ότι υπάρχει ανταυτού για κάποιον άλλον?
1: Όχι, κατά δήλωση έχει πει κάποιος ότι.
0: Ποιος? Δεν θυμάμαι, για θυμίσαι.
1: Ο κύριος Δημητριάδης.
0: Ανταυτού ποιον είναι δικό σου? Είναι εδώ για να κάνει κουμπί σε ανταυτά του
1: κουμπί. Είχε πει ότι με αποκάλεσε, όπως θέλεις, λέει ανταυτού.
0: Για τον Πρωθυπουργό.
1: Για τον Πρωθυπουργό.
0: Άρα, αφού είναι της μοδός και έχει και ο Πρωθυπουργός, και μήπως θέλει να κάνει και Φλωρίδης?
1: Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Νέα παγίδα της ψηφιακής δικτατορίας με ψηφιακό διαβατήριο στο ηλεκτρικό πορτοφόλι. Πώς θέλουν να ρίξουν το τελευταίο οχυρό αντίστασης. Η εφημερίδα Political. Brand Fair για τα F-35 της Τουρκίας. Ο εκτελεστικός διευθυντής. Ναι, αποκαλύπτει την μάχη που δίνουν 7 ισχυρά αμερικανικά λόμπι για να βάλουν stop στα σχέδια του Σουλτάνου. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Πάνω από 1,1 δις ευρώ τα χρέη Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Πώς επιτρέπεται να λειτουργούν αυτά τα κόμματα? Ψεύδονται Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης ότι εξυπηρετούν τις ρυθμίσεις. 2 μέτρα και 2 σταθμά σε βάρος των πολιτών. Σπίτια στα φαντς κατά σχέση λογαριασμών για μικροφυλές και πληστηριασμοί χωρίς τέλος.
0: Σκέψου εμείς τώρα, κύριε Προυναρά, να έχουμε αγοράσει από ένα σπιτάκι το με δάνειο και να πάμε στην τράπεζα και να τους πούμε, στα φαντς που μας παίρνουν τηλέφωνο, να τους πούμε εμείς, επειδή πέραναμε άλλο μισθό και τώρα παίρνουμε άλλο μισθό, δεν θα πληρώσουμε ποτέ τα δάνεια.
1: Ναι.
0: Όπως είπε ο κ. Γεωργιάς, ο άνθρωπος.
1: Μου είπαν κάτι τώρα που το λες γι' αυτό, που δεν ξέρω αν ισχύει, ότι υπήρξε περίπτωση, δεν ξέρω αν είναι πολλές περιπτώσεις, εμένα μου είπαν ότι υπήρξε μια περίπτωση να έχεις δάνειο σε μια τράπεζα και χωρίς να υπάρξει μια συμφωνία, χωρίς να συνημερώσουν, το δάνειό σου να το παίρνει φαντ. Καλά, και να το μαθαίνεις μετά εσύ.
0: Τι υπήρχε περίπτωση? Κατά κόρον γίνεται αυτό.
1: Ναι, κατά κόρον σου λέω, εγώ το έμαθα από πρόσωπο δικό μου που δεν το είχα ακούσει. Δηλαδή υπήρχε ως θεωρία αυτό το πράγμα.
0: Όχι, αυτό δεν υπάρχει ως θεωρία. Ναι, πολλούνται.
1: Και χωρίς, πρόσεχε, αυτό που μου έκανε εντύπωση, το χωρίς να συνημερώσουν ότι τα παίρνουν τα φαντ μετά από ενημέρωση. Νόμιζε πως υπάρχει. Ό, το χωρίς να συνημερώσουν και υπάρχει. Δεν το ξέρεις και έχεις άγνοια.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Εγώ αυτό δεν ήξερα.
0: Ναι, δεν το ξέρεις, έχεις άγνοια. Τα φαντς αγοράζουν την τιμή που αγοράζουν χωρίς να ξέρεις τίποτα. Και κάποια στιγμή από την τράπεζα σε παίρνει το φαν. Σε παίρνουν αυτοί, τα σέρβις. Πώς τα
1: δεν θέλεις.
0: Όλοι αυτοί. Χωρίς να το ξέρεις. Κανένας δεν το ήξερε. Κανένας δεν το ενημέρωσε. Κανέναν δεν ενημέρωσαν. Ναι. Δεν είναι ένα. Είναι όλα. Κανένας δεν έχει ενημερωθεί. Αν έχει ενημερωθεί,
1: δηλαδή παίρνουν τα φαν το δάνειό σου και δεν ενημερώνουν για την αλλαγή που θα γίνει?
0: Όχι.
1: Μάλιστα.
0: Σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε αυτό. Τέλος. Λοιπόν, σκέψου να είχαμε να πάει κάποιος και να πει ότι εμείς παίρναμε ένα μισθό 5.000 ευρώ γιατί ήμασταν αρχιπαπάδες.
1: Ναι.
0: Και μετά μας υποβίβασαν από. Μας κάνανε απλούς παπάδες και παίρνουμε 1.000. Άρα λοιπόν το δάνειο που είχαμε πάρει δεν μπορούμε να το πληρώσουμε διότι μειώθηκε ο μισθός μας. Τι θα σου κάνει η τράπεζα? Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ωραίο σπίτι που μας έδωσες.
1: Ναι.
0: Τα φαντς. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το έχουμε πάρει πριν πιζιά. Βγαίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης και λέει: επειδή τα κόμματα παλιά που παίρνανε, παίρναμε πολλά εκατομμύρια, τώρα λέει: παίρνουμε λιγότερα, δεν θα τα πληρώσουμε ποτέ. Ωραία. Κλείνει το μαγαζί. Έχουν πάει κάποιος διευθύνων σύμβουλο της εταιρείας που πήρε το δάνειο, κάποιον ιδιοκτήτη, να του πούνε: έλα εδώ τα δάνεια, πότε θα πληρωθούν? Όχι. Υπάρχει Νέα Δημοκρατία, υπάρχει το Πασόκ και ο Άδωνης Γεωργιάδης που λέει: άλλο μισθό παίρναμε, άλλο μισθό παίρνουμε, δεν θα τα πληρώσουμε. Τέλος.
1: Και λέει ευθαρσός ότι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν αυτά τα δάνεια, οπότε δεν πρόκειται να πληρωθούν ποτέ.
0: Λοιπόν, αφού παίρναμε άλλο μισθό. Βρε, τώρα καταλαβαίνω γιατί η κυβέρνηση έδωσε αύξηση στους παπάδες.
1: Γιατί, για να έχουν δάνεια.
0: Είχαν δάνεια και για να τα εξυπηρετήσουν οι άνθρωποι. Και πώς το είπαμε, Άγγελη της Αναστάσεως.
1: Άγγελε της Αναστάσεως, ναι.
0: Και εμένα, άμα μου δώσεις τα λεφτά για να πληρώσω το δάνειο του σπιτιού μου, Άγγελε της Ανάστασης θα σε πω.
1: Και να ολοκληρώσουμε με την εφημερίδα Star για να κλείσουμε τις εφημερίδες, η οποία λέει: καρέ καρέ το φωνικό, σοκάρει το βίντεο της συμπλοκής της 49χρονης και του δολοφόνου στην Σύρο. Οι κάμερες και τα κινητά αποκαλύπτουν το παρασκήνιο της υπόθεσης, τα δύο μαχαίρια, τα 13.000 ευρώ και το οπλοστάσιο μέσα στο σπίτι. Εν τω μεταξύ, μια και αναφερθήκαμε στον Άδωνη, άκουσες σε χθεσινή συνέντευξή του που είπε ότι παραδέχτηκε ευθαρσός ότι ναι, έχει δώσει. Όχι, έχει δώσει ο ίδιος. Βγάλει τα γυαλιά σου. Να τα σκουπίσεις για να ακούς καλύτερα. Βγάζουν τα γυαλιά για να ακούς καλύτερα.
0: Για να ακούς καλύτερα. Δηλαδή, ξέρεις, όταν έχω τα γυαλιά, βλέπω κιόλας και κάτι ακούω, κάτι βλέπω. Όταν όμως θέλω να δώσω πρόσωπο.
1: Αλήθεια. Είναι σαν το αμάξι. Όταν θες να βάλεις όπιστε, χαμηλώνεις και τη μουσική. Για να βλέπεις καλύτερα.
0: Σε άλλα αυτοκίνητα χαμηλώνει μόνο τη.
1: Ναι, αλήθεια αυτό, ναι.
0: Πρώτη φορά που φωνάζω, ολοκληρώστε κύριε, δεν ολοκληρώσατε.
1: Που παραδέχθηκε ότι μεσολάβησε για να πάρει διαφημιστική δαπάνη 2.000 ευρώ, ένα site, επειδή δεν είχε πάρει και πήρε αυτό το τηλέφωνο και λέει ότι δεν ξέρετε, πρώτη φορά ακούτε ότι οι βουλευτές κάνουν εξυπηρετήσεις. Αυτό τώρα είναι ρουσφετάκι. Είναι η κανονικοποίηση του ρουσφετιού. Δηλαδή, σε μια χώρα που λέμε, που μιλάμε για τα ρουσφέτια, βγαίνει ένας υπουργός και στο κανονικοποιεί αυτό το πράγμα. Και σου λέει: μα γίνεται, ρε παιδιά, μια χαρά.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω όταν μιλάμε για αυτά τα ποσά.
1: Εντάξει.
0: Τώρα για 2.000. Είναι σαν να σου πω εσένα.
1: Ναι.
0: Έχεις 10 λεπτάκια προχειρά επάνω σου. και μου τα δώσεις. Ρουσφέτη θεωρείται.
1: Ρουσφέτη θεωρείται.
0: 10 λεπτάκια. Πρώτον, πολύ σημαντικό.
1: Αν κανονικοποιήσεις αυτό το ρουσφέτη, θα κανονικοποιήσεις γιατί να μην είναι και 5.000 ευρώ. Και γιατί να είναι και 8.000 ευρώ, γιατί να μην είναι και 15.000 ευρώ και αυτά μικροποσά είναι.
0: Και κάτι και 5 εκατομμύρια.
1: Ναι, και μετά θα φτάσει τα εκατομμύρια και θα. Οκ, okay, συμβαίνουν. Εξυπηρετήσεις είναι αυτό.
0: Εμένα αυτό με εξυπηρετεί.
1: Ναι.
0: Διότι μπορεί κανένας να με κατηγορήσει ότι ζήτησα ρουσφέτη για τον κύριο Φλωρίδη. Χωρίς καν ποσό.
1: Όχι. Ζήτησες χωρίς ποσό όμως.
0: Χωρίς καν ποσό.
1: Ναι, εντάξει. Εκεί όμως δεν είναι ποσό, δεν εμπλέκεις οικονομικά κάπως.
0: Οικονομικά. Ναι. Αλλά και το ρουσφέτη είναι νόμιμο. Και εγώ λοιπόν που παρακαλώ, μην μας τον πάρετε από εκεί, γιατί θα μας κόψετε κομμάτι της εκπομπής. Το ρουσφέτη που ζητώ δεν ποινικοποιείται.
1: Μάλιστα.
0: Ποινικοποιείται.
1: Δεν ποινικοποιείται. Όχι.
0: Εντάξει, την κλείτωσα.
1: Λοιπόν, θα διαβάσουμε στη συνέχεια και τα μηνύματά σας. Να πάμε σε ένα διαφημιστικό, στο δεύτερο για σήμερα, και επανερχόμαστε εδώ για την έναρξη της εκπομπής.
0: Έχουμε και ειδήσεις.
1: Έχουμε και ειδήσεις, προφανώς.
0: Να τις πούμε ή να αλλάξουμε γνώμη.
1: Όχι, θα τις πούμε.
0: Α, τις πούμε.
1: Θέλω να αλλάξουμε γνώμη.
0: Θα το συζητήσουμε.
1: Θα το δούμε.
0: Εντάξει.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Λες κανονική.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
6: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
7: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά τον μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας, στο πιάτο σας.
8: Η ώρα είναι 9.
2: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις ληφθέντες για την έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας, έχοντας ως τραγικό απολογισμό το θάνατο ενός 67χρονου που εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Συνελήφθησαν και καλούνται να απολογηθούν ο 47χρονος ιδιοκτήτης επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο 46χρονος επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στο Ηράκλειο της Κρήτης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε ζωοκλοπές εκβιάσεις αλλά και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προχώρησαν οι αρχές. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του ο 57χρονος ιατροδικαστής που κατηγορείται για παθητική δωροδοκία στα Χανιά. Με τις ψήφους της πλειοψηφίας πέρασαν και οι 33 διατάξεις της Νέας Δημοκρατίας για τις προσαναθεώρησης συνταγματικές διατάξεις. Ενδιαφέρον προκάλεσε η στάση της Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία ψήφισε παρόν στο άρθρο 30 του Συντάγματος που αφορά την εξαετή επιμήκυνση της αιτίας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε παρόν σε όσα άρθρα θεωρεί ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, ενώ η υπόλοιπη αντιπολίτευση καταψήφισε. Απουσίαζαν ο Αντώνης Σαμαράς, ο Μάριος Σαλμάς και ο ανεξάρτητος βουλευτής Ιωάννης Κόντης. Μένονται οι μεγάλες πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Η φωτιά έχει κάψει έκταση τετραπλάσια από το Παρίσι συνολικά. Περισσότερα από 330.000 άτομα έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στις δύο χώρες. Κανένας ξένος ηγέτης δεν θα υπαγορεύσει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέτει αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στις Ισραηλινές αντιδράσεις για το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών στην Άγκυρα. Σημαντική πτώση σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στο κλείσιμο των συναλλαγών την Δευτέρα, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 7 ημερών. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα $86,36 το βαρέλι. Στον καιρό, έθριος σήμερα ο καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: οι άγγελοι της Αναστάσεως είναι παρόντες σήμερα για να ανακοινώσουν τις προσπάθειες που θα κρατήσουν ζωντανή την περιοχή και τα παιδιά μας εδώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα», η κανονική, κύριε πάνω μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.
1: Τελείωσε η πρωινιάτικα.
2: Τελείωσε η πρωινιάτικα, αρχίζει τώρα η εκπομπή. Είστε σωστά συντονισμένοι στο Ιντερβέντ Ελλάδα 94,3. Γιώργος Γεωργιάδης στο ένα μικρόφωνο.
1: Πάνος Πουρναράς στο άλλο μικρόφωνο. Και δεν μπορώ να μην κοιτάξω τη φωτογραφία του Πάμφωτο.
2: Ναι.
1: Και να μην διαβάσω τι λέει. Καλημέρα στην ανθρώπινη συνεργασία των FM. Και ανθρώπινη συνεργασία. Εμείς οι δύο πλαχωνόμαστε κάθε μέρα.
2: Αλή, εγώ διαφωνώ σε όλα με τον Γεωργιάδη.
1: Πολύ καλά κάνεις. Με ποιον, με τον Άδωνη.
2: Και με τον Άδωνη, αλλά και με τον Γιώργο Γεωργιάδη.
1: Το έχει το όνομα. Ναι. Και επειδή δεν έχω εμπιστοσύνη, λέει, πολύ εμπιστοσύνη στο διαγωνισμό μας.
2: Ναι.
1: Εγώ πήγα στο Ναύπλιο, γιατί θα κληρώσουμε Ναύπλιο και θα πούμε και πώς και γιατί. Και λέω ότι κέρδισα από το σταθμό. Σίγουρα όμως.

0: Είναι ομάδα.
1: Εντάξει. Δεν ξέρω αν είναι πολύ ισχυρός ο Δελφίνος.
0: Θα πεις εσύ τον Άγγελο, τον κύριο Χατζηδάκη, ότι δεν είναι ισχυρός Δελφίνος. Αντιπρόεδρος ΓΑΡ.
1: Εντάξει.
0: Αντιπρόεδρος ΓΑΡ. Έτσι. Αντιπρόεδρος.
1: Αλήθεια.
0: Λοιπόν, και με μεγάλη θητεία.
1: Αλήθεια.
0: Άρα, λοιπόν,
1: όλα τα χρόνια μου τα έχει φάει στη Νέα Δημοκρατία. Από μικρό παιδί.
0: Εγώ είμαι του κόμματος.
1: Εγώ είμαι του κόμματος.
0: Κύριε Υπουργέ. Ναι, ναι.
1: Είναι ο κλασικός του κόμματος ο κύριος Χατζηδάκης. Δηλαδή είναι από τα γενοφάσκα του. Δηλαδή,
0: έχει κι άλλους.
1: Τι εννοείς αν έχει κι άλλους.
0: Έχει κι άλλους η Νέα Δημοκρατία, κλασικούς από τη Νέα Δημοκρατία. Από τα Τσικό. Δύο-τρεις.
1: Είναι ο κύριος Κυρενάκης, αλλά δεν έχει τα χρόνια πλέον.
0: Είναι
1: ο Δένδιας.
0: Είναι άλλο. Όλοι οι άλλοι είναι Πασόκ.
1: Είναι Πασόκ ή Λάος.
0: Και ολίγοι από Λάος. Ναι. Λάος ή Λάος.
1: Λάος, εγώ το είχα μάθει.
0: Καλά. Αυτό. Πασόκ, ναι. Και ολίγοι από Λάος. Πάμε όμως και στα καλά, διότι στην καθημερινότητά μας συμβαίνουν καλά και κάποια από αυτά είναι και ευκαιρία και να τα πληροφορηθούμε και να τα λειτουργήσουμε. Και το είπαμε και χτες, ότι ο εξοδικαστικός, ο νέος εξοδικαστικός, μας βοηθάει. Πλέον και από 5.000, ήταν 10.000.
1: Ήταν το προηγούμενο καθεστώς, ήταν 10.000 ευρώ, πλέον είναι 5.
0: Μην τα λέμε μαζί. Ο κ. Ναι. Νικολακόπουλος, ο γνωστός δικηγόρος, είναι μαζί μας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Πουρναρά, κύριε Γεωργιάδη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς που είστε εδώ να μας βοηθήσετε, διότι για μας φαίνεται ότι είναι μια καλή λύση, μια καλή προοπτική. Όντως, καταρχάς το 10 έχει γίνει 5.000.
2: Ακριβώς, σωστά το λέτε. Έχει το όριο για να μπει στο εξοδικαστικό ήταν 10.000 και πλέον γίνεται 5.000. Και αυτό μπορεί να ακούγεται κάτι όχι τόσο σημαντικό, αλλά πράγματι είναι σημαντικό, διότι αναφερόμαστε σε περίπου 1.000.000 οφειλέτες που δεν μπορούσαν να μπουν λόγω του ορίου. Δηλαδή μικροοφειλέτες που θέλαν να ρυθμίσουν και δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα.
0: Λοιπόν, τι αλλάζει στον εξοδικαστικό και γιατί τον λέμε νέο και τι πρέπει να κάνουμε.
2: Ο νέος εξοδικαστικός είναι ουσιαστικά ο παλιός με κάποιες τροποποιήσεις όπως έχουν να κάνουν με το όριο να μπούμε μέσα, με τη διαδικασία και την... θα του ξεκινήσω από το αρνητικό γιατί θέλω να το προσέξουν οι ακροατές διότι πολλοί δεν το γνωρίζουν όπως και στο παρελθόν μπαίνανε, κάνανε αιτήσεις, κάνανε ρυθμίσεις και μετά τις αφήνανε. Αυτό δεν ισχύει πλέον, δεν πρέπει να γίνει γιατί είναι πολύ επικίνδυνο και εξηγώ αμέσως γιατί. Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται ότι αν κάνεις ρύθμιση μέσω του εξοδικαστικού και δεν την τηρήσεις, δηλαδή μετά τη δεύτερη δόση, ουσιαστικά ανοίγει ο δρόμος για να γίνει πληθυσμός και της πρώτης κατοικίας χωρίς να έχεις πολλά δικονομικά μέσα άμυνας. Δηλαδή να το πω απλά ότι αν κάνεις τη διαδικασία που πολλοί κάναν στο παρελθόν, μπαίνανε να δούνε ποια δόση θα βγει, ξεκινούσαν να πληρώνουν και μετά σταματούσανε, αυτό θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα διότι ουσιαστικά είναι σαν να δίνεις τα κλειδιά του σπιτιού σου στον δανειστή διότι μετά συρρυκνώνονται πάρα πολύ τα δικαιώματα σου.
0: Συγγνώμη κύριε Νικολακόπουλε, συγγνώμη να το ρωτήσω για να το καταλάβω διότι δεν θέλω να το εξηγήσω καλά, να μου το εξηγήσετε καλά, συγγνώμη. Δηλαδή, εγώ είχα κάνει στο παρελθόν έναν εξοδικαστικό. Δεν τον τήρησα. Πρώτη ερώτηση. Μπορώ να κάνω δεύτερο τώρα?
2: Μετά από, ακριβώς, μπορούμε εφόσον έχουν παρέλθει γύρω στους 15 μήνες, πάνω από ένα χρόνο, μπορούμε να επανέλθουμε και να μπούμε στη διαδικασία του εξοδικαστικού, δηλαδή νέα αίτηση.
0: Μάλιστα. Τώρα όμως με αυτόν, εάν τον χάσω, τελείωσε το θέμα, μου τα παίρνουν όλα.
2: Ακριβώς. Εάν το χάσουμε, μιλάμε όχι αν μπω αντλήσω τα στοιχεία και μετά σταματήσω τη διαδικασία και ακυρωθεί λόγω αδράνειας. Εάν κάνω τη ρύθμιση, ξεκινάω να πληρώνω και μετά σταματήσω και έχω καθυστέρηση μετά τη δεύτερη δόση. Δηλαδή, ουσιαστικά, αν αποδεχθώ μια ρύθμιση του εξοδικαστικού και τη σταματήσω να την πληρώνω, δεν μπορώ μετά να επανέλθω και τους δίνω το δικαίωμα να προχωρήσουν σε πληθυσμό εύκολα, να το πω.
0: Για όποιο λόγο. Αρρώστησα, πήγα στο νοσοκομείο. Απολύθηκα, έχασα τη δουλειά μου. Αρρώστησε κάποιος στην οικογένειά μου και τρέχω και δεν μπορώ. Πρέπει να πληρώσω ό,τι πρέπει. Δηλαδή, για όποιο λόγο, για οποιοδήποτε. Δηλαδή, δεν μπορώ δηλαδή, να κάνω κάτι και να πω ότι για κάποιο σημαντικό λόγο πρέπει να σταματήσω για 3 μήνες ή για 2 μήνες.
2: Ακριβώς, πολύ σωστά το λέτε. Θα πω κάτι που το λέω συχνά, ότι βρισκόμαστε στην τυραννία των ηλεκτρονικών συστημάτων. Δεν υπάρχει πρόβλεψη εκεί να απευθυνθείς, να πεις ότι εγώ έχω ένα πρόβλημα, που συνιστά ανωτέρα.

0: βία, που νομικά όταν υπάρχει θέμα ανωτέρας βίας θα θέλονται προθεσμίες, ακόμα και δικαστήρια που δικάζει σε ερήμην μπορούν να ακυρωθούν, πόσο μάλλον μια διαδικασία ρύθμισης. Όμως δεν υπάρχει ρητή διαδικασία εκεί, θα πρέπει να πας δικαστικός να αποδείξει την ανωτέρα βία, να προσβάλλει στην οποιαδήποτε εκτέλεση, αλλά μιλάμε για μια διαδικασία χρονοβόρα, ψυχοφθόρα και...
1: Ξέρετε τι μου λέτε τώρα. Μου λέτε κάτι το οποίο μακριά από εμάς. Εγώ λοιπόν μετά έχω κάνει τον εξοδικαστικό και τράκαρα με το αυτοκίνητο και είμαι στο νοσοκομείο. Βγαίνοντας από το νοσοκομείο θα μου πάρει το σπίτι.
0: Δυστυχώς πρέπει να...
1: Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε και πρέπει να το προσέξει πραγματικά, να το προσέξουμε πάρα πολύ.
0: Γι' αυτό το είπα από την αρχή.
1: Και καλά κάνατε εσείς, αλλά άμα δεν μας το πει, γι' αυτό σας έχουμε. Αλλά αυτό είναι σαν να μου λέτε μην το κάνω. Μην πω καθόλου στον εξοδικαστικό.
0: Είναι το ζήτημα ότι πρέπει να είσαι προσεκτικός, ότι η ρύθμιση που θα βγει να τη διαβάσεις προσεκτικά, να είσαι σίγουρος ότι θα είναι βιώσιμη η δόση, διότι μετά συρρυκνώνονται πολύ τα δικαιώματά σου και όπως σωστά είπατε, εάν υπάρχει ζήτημα νοσοκομείου, ατύχημα, ανεργία ή οτιδήποτε, πράγματα ανθρώπινα που γίνονται, δεν θα μπορείς μετά να τα απεξέλθεις, διότι θα ξεκινήσει η διαδικασία πληθυρασμού εις βάρος σου. Είναι κάτι το οποίο πρέπει ιδιαίτερη προσοχή να σταθμίσουν, μήπως είναι καλύτερα να κάνω απευθείας μια ρύθμιση με την τράπεζα, με το φαντ, ή εφόσον έχουν οφειλές στο δημόσιο και στην εφορία και στον ΕΦΚΑ, μήπως να προτιμήσουν τις 72 δόσεις που ξεκίνησε πάλι η πλατφόρμα πρόσφατα στις 18 Ιουλίου. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε αυτό που θα επιλέξουμε τελικά και θα το υπογράψουμε και θα το αποδεχθούμε να είναι βιώσιμο για μας. Να επισημάνω μάλιστα και το εξής, ότι η δεύτερη παγίδα που είναι ιδιαίτερα σημαντική, που πολλοί δεν δίνουν ιδιαίτερη σημασία, είναι το εξής. Στη διαδικασία του εξοδικαστικού πολλές φορές βλέπουμε ότι η συνάντληση στοιχείων που γίνεται αυτόματα, δηλαδή που ζητάει το σύστημα από τον δανειστή, από την τράπεζα, από το ΦΑΝ, να πει τι χρωστάει ο Γεωργιάδης, ο Πουρναράς, ο Νικολακόπουλος. Τα ΦΑΝΣ βάζουν χρεωστικά υπόλοιπα πολύ φουσκωμένα τις περισσότερες φορές. Και οι δανειολήπτες, οι οφειλέτες λένε ότι μάλλον δεν τα προσβάλλουν, ουσιαστικά τα αποδέχονται και λένε ότι θα γίνει ένα κούρεμα με βάση τα εισοδήματα και την περιουσία, οπότε αφού θα γίνει το κούρεμα δεν με πειράζει. Εάν δεν τα προσβάλλεις, τα αποδέχεσαι, που σημαίνει ότι πρώτον, όπως είπαμε προηγουμένως, αν τελικά χάσεις τη ρύθμιση, έχεις αποδεχθεί τα χρηστικά υπόλοιπα, τα φουσκωμένα. Και δεύτερον, εάν έχεις κάνει εσύ μια ρύθμιση στο παρελθόν, παραδείγματος χάρη με το Tade Fund, και είχες πετύχει ένα κούρεμα, είχες πληρώσει κάποιες δόσεις, γιατί να αποδεχθείς το φουσκωμένο ποσό και να μην το εξαιρέσεις από τον εξοδικαστικό? Αυτό το τονίζω, διότι πολλοί νομίζουν ότι μπαίνεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό υποχρεωτικά για όλα τα χρέη. Μπορείς να εξαιρέσεις αυτά που έχεις ρυθμίσει. Και έτσι επανέρχομαι στο προηγούμενο για να δώσω και μια λύση ώστε να ξεφύγουμε από το άσχημο θέμα του πληστηριασμού. Αν μπορείς και έχεις ρυθμίσει στο παρελθόν ή και τώρα με απευθείας διαπραγμάτευση με το ΦΑΝ να κάνεις μια ρύθμιση, πολλές φορές είναι πιο επωφελής και μπορείς αυτή τη ρύθμιση, αυτή την οφειλή που έχεις ρυθμίσει, να την εξαιρέσεις από τον εξοδικαστικό και να πας για τις άλλες οφειλές. Επομένως και θα βγει μικρότερη δόση, δηλαδή ουσιαστικά τα χρέη σου θα είναι λιγότερα, άρα θα βγει μικρότερη δόση και δεν θα έχεις και τόσο άμεσο κίνδυνο. Και το λέω αυτό, δηλαδή δεν το λέω χωρίς λόγο για την διαπραγμάτευση δαφάν, διότι πολλές φορές όταν έχουμε μειωμένη ακίνητη περιουσία, δεν έχουμε μεγάλες αξίες ακίνητη περιουσία, τα φαντ κάνουν κάποια κουρέματα και κάποιες ρυθμίσεις. Και μην ξεχνάμε ότι το φαντ είναι αυτό που θα σου κυνηγήσει πρωτίστως στο σπίτι.
1: Αυτή είναι η ερώτηση που θέλω να σας κάνω, κύριε Νικολακόπουλε. Δηλαδή, εγώ χρωστάω στην εφορία, στο ΝΕΦΚΑ και στα φαντ. Μπορώ να ζητήσω εξοδικαστικό μόνο για τα φαντ?
0: Ακριβώς. Μπορούμε να ζητήσουμε εξοδικαστικό για τα φαντ, να κάνουμε ρύθμιση τη ληξιπρόθεσμη οφειλέ τη εφορία που υπήρχαν μέχρι το τέλος του 2023 με τις 72 δόσεις. Και για τις οφειλές τις τρέχουσες μετά το 24 να κάνουμε τη ρύθμιση των 24 δόσεων. Με αυτό το συνδυασμό το τριπλό, με μια επιφύλαξη, το καθένας έχει διαφορετική αντιμετώπιση αναλόγως με τα χρέη που έχει και την περιουσιακή κατάσταση. Αλλά με αυτό το συνδυασμό που λέμε τώρα είναι πιο ασφαλής εφόσον έχεις μια σημαντική ακίνητη περιουσία, δηλαδή ένα σπίτι δελεαστικό, το οποίο το φαντ θα επιδιώξει να το πάρει, διότι δυστυχώς Πλέον τα funds έχουν εταιρείες real estate, μαζεύουν ακίνητα, επιδιώκουν να κάνουν ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων, χωρίς μάλιστα να τα εκμεταλλεύονται, αλλά για να τα πουλάνε από το ένα στο άλλο και να κάνουν χρηματιστηριακές πράξεις. Έτσι λοιπόν, εάν μπορείς να εξαιρέσεις αυτό που είναι πιο επικίνδυνο για το σπίτι σου, καλό θα είναι, και φυσικά τα άλλα να τα ρυθμίσεις με τα εργαλεία που σας είπα, για να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμα.
1: Πλέον με βάλατε σε πολύ μεγάλη σκέψη για το αν πρέπει να κάνουμε εξοδικαστικό ή όχι, για το πώς πρέπει να τον κάνουμε τον εξοδικαστικό ή όχι. Εγώ βλέπω ότι, από ό,τι καταλαβαίνω και αυτό που μου λέτε, είναι ότι τα funds θα προσπαθήσουν να μην κάνουν κανένα κούρεμα, ειδικά αν βρουν κάποια περιουσία, να μην κάνουν κούρεμα. Και αν δεν το προσβάλλεις, λες τώρα εντάξει, ας προχωρήσω για να μην έχω άγχος, μην μου κάνουν καμιά κατάσχεση πριν κάνω τον εξοδικαστικό, και τον έχω προχωρήσει τον εξοδικαστικό. Εδώ δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα, και φαντάζομαι, έτσι όπως το ακούω, και μακάρι να κάνω λάθος, και διορθώστε με όταν κάνω λάθος, ότι πάρα πολλοί κόσμος από εκεί που νομίζει ότι θα σωθεί με τον εξοδικαστικό και είναι για καλό, θα βρεθεί χωρίς σπίτι.
0: Θα σας πω κάτι, πολύ σωστά το λέτε, γι' αυτό φωνάζω και για αυτά τα πράγματα, διότι ο κόσμος ίσως από τη διαφήμιση, από το... από την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, δεν κάνω αντιπολίτευση σε συγκεκριμένη κυβέρνηση, με τα μέτρα που εξαγγέλει, που δημιουργεί έναν εφησυχασμό, και σου λέει ο άλλος, εγώ θα μπω στον εξοδικαστικό, άρα δεν κάνω ανακοπή στην κατάσταση που μου έχουν κάνει, δεν κάνω ανακοπή στην διαταγή πληρωμής που μου κοινοποιούν, διότι θα μπω στον εξοδικαστικό και θα ανασταλούν όλα. Μην το κάνει αυτό, διότι χάνοντας τα δικαιώματα, αν κάτι πάει καλά στον εξοδικαστικό, θα υπάρχει πρόβλημα, διότι εύκολα θα μπορούν να πάρουν το σπίτι. Οι ανακοπές που προβλέπει ο νόμος όταν μας κοινοποιηθεί διαταγή πληρωμής ή κατάσχεση, έχουν συγκεκριμένες προθεσμίες. Εάν δεν τηρηθούν αυτές οι προθεσμίες, ακόμα και λάθη και παρανομίες να έχουν τα funds, θεραπεύονται. Δηλαδή, να το πω απλά, αν ο Νικολακόπουλος ξέρει ότι χρωστάει στο fund 100.000 και του βγάλουν διαταγή πληρωμής για 500.000 και δεν κάνει ανακοπή, μετά οι 500.000 είναι απρόσβλητες. Είναι με δικαστική απόφαση ποσό που οφείλει. Άρα δεν το αφήνουμε αυτό επειδή θα πάμε στον εξοδικαστικό και εκεί, όπως είπα, θα έχουμε κάποιο κούρεμα, θα πάρουμε αναστολή, άρα γιατί να τρέχουμε στα δικαστήρια. Εάν βλέπει κάποιος ότι υπάρχουν παρανομίες, ότι υπάρχει νομική βάση, μη χάνει τα δικαιώματά του, διότι δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Μιλάμε για μια συνεχή μάχη που κάνουμε και με τα funds και με τις τράπεζες και με όλους τους δανειστές, διότι οι χρεώσεις είναι φοβερές. Δηλαδή, το πώς ένα ποσό 50.000 γίνεται 300.000, ούτε μπορείς να το καταλάβεις.
2: Μάλιστα. Άρα το ρεζουμέ είναι ότι καλός εξοδικαστικός, αλλά να προσέχουμε.
0: Ακριβώς. Προσέχουμε, βελτιώνεται. Αυτό είναι θετικό, ότι βελτιώνεται, ότι διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής. Όμως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, μην εφησυχάζουμε, μην χάνουμε δικαιώματα και γενικότερα μην δίνουμε εμπιστοσύνη στα funds και τις τράπεζες, διότι συνήθως αυτό που κοιτάνε πλέον είναι να πάρουν ακίνητο, και κυρίως αν έχουμε κάποιο ακίνητο δελεαστικό, δηλαδή αυτά τα λεγόμενα φιλέτα, ή και να σας πω κάτι, και μια μέση κατοικία, πλέον βλέπω ότι επιδιώκουν να τα πάρουν.
1: Μάλιστα. Μεγάλη επικίνδυνοτητα, κύριε Νικολακόπουλε. Εγώ αγχώθηκα που τα άκουσα όλα αυτά. Αγχώθηκα μπαίνοντας σε μια διαδικασία που εγώ δεν έχω στα δάνεια, δεν έχω προσωπικά. Αλλά αγχώθηκα διότι ο κόσμος άκουσε με χαρά, και εγώ ξεκίνησα και είπα με χαρά. Αλλά αν μου λέτε ότι τράκαρα, παξίλο, μπήκα στο νοσοκομείο και βγαίνοντας στο νοσοκομείο μου έχουν πάρει το σπίτι γιατί δεν τήρησα τις δόσεις.
0: Αυτό σας λέω, είναι πολύ ανελαστικό. Θα πρέπει να τρέχουμε στα δικαστήρια για το κάθε τι, διότι το σύστημα, παρότι θα μπορούσε να προέβλεπε αυτό που λέτε για σοβαρά θέματα υγείας, για νωτέρα βία, να υπάρχει μια διαδικασία να σκανάρεις κάποια έγγραφα, να τα εντάσεις με ένα ερώτημα.
1: Εγώ νομίζω ότι εσκεμένα δεν προβλέπετε. Συγγνώμη, νομίζω ότι εσκεμένα δεν προβλέπετε. Νομίζω ότι δεν είναι δυνατόν να μην το σκέφτηκε κανένας και να το ζητήσει, είτε εσείς, είτε από την κυβέρνηση, είτε από εσκεμένα δημιουργήθηκε το να μην προβλέπετε. Συγγνώμη, και όσοι μας ακούνε, ναι, εγώ το καταθέτω με ό,τι λέει αυτό. Εσκεμένα δημιουργήθηκε να μην προβλέπετε, με στόχο να σου πάρουν το σπίτι.
0: Να σου πω κάτι, αυτό δεν αποκλίνει και πολύ από την πραγματικότητα, από την κατασκευή γενικότερα των ηλεκτρονικών συστημάτων, των, της πλατφόρμες. Θα πω ένα ενδεικτικό παράδειγμα. για να ανασταλεί ένας πληστηριασμός που έχει να κάνει, που έχει προσδιοριστεί, πρέπει τουλάχιστον 3 μήνες πριν να έχεις βγάλει το πιστοποιητικό ευαλωτότητας και να έχεις προχωρήσει τη διαδικασία. Ξέρετε ότι παρότι προβλέπονται 15 μέρες να βγει το πιστοποιητικό ευαλωτότητας, πολλές φορές κάνει 3 και 4 μήνες και χάνεται η προθεσμία και δεν υπάρχει ευελιξία στο σύστημα να πεις ότι εγώ αποδεικνύω και το σκανάρω και το βάζω μέσα στο σύστημα ότι εγώ έχω κάνει την αίτηση από τότε. Και το σύστημα άργησε ή το fund μπλόκαρε τη διαδικασία ή δημιουργήθηκε μια αμφισβήτηση και καθυστέρησε το πιστοποιητικό. Άρα δεν φταίω εγώ που δεν βγήκε, αλλά αυτοί βλέπουν ότι δεν έχει βγει και άρα δεν δίνουν την αναστολή του πληστηριασμού. Είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να ρυθμιστούν. Δεν μας κάνουν κουμάντο, να το πω απλά, τα κομπιούτερ. Οι άνθρωποι είναι πίσω από τα κομπιούτερ και τις ηλεκτρονικές εφαρμογές. Άρα πρέπει να υπάρχει ανθρώπινο χέρι και αυτό το ανθρώπινο χέρι να έχει ανθρωπιά. Να υπάρχει πρόβλεψη ώστε περιπτώσεις, όπως είπαμε προηγουμένως, της ανωτέρας βίας ή των διαδικασιών να τηρούνται ώστε να προστατεύεται ο κόσμος.
2: Μάλιστα.
1: Κύριε Νικολακόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Φαντάζομαι θα σας ξαναχρεωστούμε σίγουρα, γιατί αυτό που μας είπατε θα το συζητήσουμε και με τους ακροατές μας, θα το συζητήσουμε και με συναδέλφους σας και θα σας έχουμε πάλι για να έχουμε περισσότερες ερωτήσεις.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά με τον εξοδικαστικό.
1: Ο πρωταθλητής υπουργός τα ακούει αυτά.
2: Προφανώς.
1: Ο πρωταθλητής υπουργός τα ακούει αυτά. Τα έκανε και εμένα. Είναι εσκεμμένη αυτή η λειτουργία της πλατφόρμας των για να μας πάρουν τα σπίτια. Είναι εσκεμμένο αυτό το ότι δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε για να μας πάρουν τα σπίτια. Κύριε Περακάκη, εσείς που δημιουργήσατε όλο αυτό, όλο αυτό, πολύ απλά, το ξέρετε? Αυτή που συνεχίζετε τη δουλειά του κυρίου Περακάκη και διαφημίζετε το επιτελικό ψηφιακό κράτος, το γνωρίζετε? Διότι ναι, ήρθαν με άλλες κυβερνήσεις τα φαντς. Μεγαλουργούν όμως με αυτήν την κυβέρνηση. Με αυτήν εδώ, που διαφημίζει το ψηφιακό κράτος. Το ψηφιακό κράτος που θα έρθει να μου πάρει το σπίτι, ενώ υπάρχει σημαντικός λόγος. Είπα τράκαρα και χτυπάω ξύλο συνέχεια. Μπαίνω στο νοσοκομείο και βγαίνω χωρίς σπίτι. Διότι ο κύριος Πιερακάκης και η συνέχεια του έχει δημιουργήσει αυτές τις πλατφόρμες, αυτό το ψηφιακό κράτος. Εμείς θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με το τα Υπουργεία να μας απαντήσουν γιατί το έκαναν, εκτός από το να έχουν στόχο να χάσει ο μέσος Έλληνας το σπίτι του.
2: Την καλημέρα μας τον Γιώργο. Καλημέρα, λέει, από το Ηλιόλου στο Ήλιο. Ποιοι ήταν την προηγούμενη ώρα? Καλή ήταν, δεν συγκρίνονται όμως με το χειρότερο δίδυμο των FM. Την καλημέρα μας και στον Κώστα. Καλημέρα σας, λέει, καλή εκπομπή. Την καλημέρα μας και στην Μαρία. Εν τω μεταξύ έχει σηκωθεί σκόνη και ξανά με Άδωνη Γεωργιάδη, εκεί θα σε ξαναπάω, για τον Πανλλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, ο οποίος κύριος Γεωργιάδης όρισε πρόεδρο, προσωρινή πρόεδρο, την κυρία Παγώνη.
1: Υπάρχει μια εκτίμηση, ένας έρωτας. Το έχουν δηλώσει επίσημα. Δεν είναι. Και δύο αμφότεροι έχουν πει ότι έχουμε μια μεγάλη εκτίμηση.
2: Ο ρόλος της κυρίας Παγώνη και αυτός για τον οποίο ορίστηκε είναι να. Η αποστολή της είναι η διενέργεια εκλογών. Αλλά αυτό για το οποίο καταγγέλλεται ο κύριος Γεωργιάδης και από άλλους, και από ευρωπαϊκούς συλλόγους, αλλά και από, από τα κόμματα, είναι ότι είναι μια ομή παρέμβαση του Υπουργού Υγείας.
1: Αυτό δεν το πιστεύω ότι το κάνει υπουργός της κυβέρνησης. Αυτό λένε ψέματα, το καταθέτω. Κανένας υπουργός της κυβέρνησης, ούτε καν ο κύριος Θεολωρίδης, δεν κάνει ομή παρέμβαση δηλαδή στα θέματα αυτά. Κανένας. Δηλαδή κατηγορείται τον Άδωνη Γεωργιάδη αδίκως. Και στην τελική έκανα πρόεδρο το φίλο μου τον Μπρουνάρα. Αφού το έχει πει ότι είναι φίλο μου. Δεν το έχουν πει στον αέρα πώς το αγαπάω.
2: Και τον έκανα και του λέω κάνε εκλογές.
1: Ναι.
2: Τον έκανα προσωρινά και του λέω κάνε εκλογές.
1: Κάνε εκλογές, να σου πω, βγάλε και αυτόν. Αν
2: μπορεί,
1: βγάλε και αυτόν. Μπρουνάρα, έχει πει ότι είσαι φίλο μου, ότι με αγαπά. Το έχει δηλώσει επίσημα. Έχω βίντεο που το έχει πει. Έχω βίντεο. Ότι είσαι φίλος μου και με αγαπάς. Λοιπόν, γίνε πρόεδρος.
2: Όχι σαν το σκέρτσο όμως, όχι τόσο φίλος, αλλά εντάξει.
1: Καλά, δεν είσαι και τόσο καλό παιδί. Ναι. Ούτε τόσο καλό στη δουλειά.
2: Ο σκέρτσο είναι πολύ καλό στη δουλειά του, σύμφωνα με τον κύριο Άδων Γεωργιάδη. Απλά δεν είναι και τόσο φίλος του. Αλλά είναι πολύ καλό στη δουλειά του.
1: Λοιπόν, κοίταξε τώρα, εδώ πολύ απλά. Σε, έχω, είσαι φίλος μου, το έχεις πει, το παραλαμβάνω και το κλείνω, το κουμπώνω εδώ.
2: Ναι.
1: Έχεις πει ότι με αγαπάς, ότι με εκτιμάς με ό,τι καλύτερο έχει περάσει από τη ζωή σου σε αυτή τη θέση. Και αφού τα έχεις πει αυτά, σε κάνω πρόεδρο, κάνε εκλογές, βγάλε αυτό που πρέπει και κάνε και διάλειμμα. Και να σας πω από όλα αυτά που του είπα, το μόνο που θα ακούσει είναι ότι πάμε σε διάλειμμα. Ναι.
2: Πάμε σε διαλυματάκι, επερχόμαστε σε 2 λεπτάκια.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
5: Η ώρα είναι 9:30.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε.
1: Γιατί που είχατε πάει.
0: Εδώ είμαστε.
1: Ναι, που είχατε πάει.
0: Εδώ είμαστε, κύριε Γεωργιάδη.
1: Πριν που είχατε πάει.
0: Εγώ εδώ ήμουν, αλλά ξανά είμαι εδώ στον αέρα.
1: Α, είσαι εδώ στον αέρα.
0: Πριν δεν ήμουν στον αέρα.
1: Α, δεν ήμουν στον αέρα.
0: Λοιπόν,
1: παιδιά, συγγνώμη, προσέχτε. Προσέχτε πραγματικά, τα ακούσατε. Εξοδικαστικός, προσέχτε. Προσέχτε, πηγαίνετε σε έναν δικηγόρο που να ξέρει, αυτή τη δουλειά. Δεν είναι και όλοι για αυτή τη δουλειά. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Ακούσατε ότι μπορεί να υπάρχει κούρεμα τον οποίο δεν σας το έχουν κάνει, γιατί έτσι δεν τους συμφέρει. Τα fans, τα οποία σας είπα, με άλλη κυβέρνηση, τα έφερε, με αυτή μεγαλουργούν. Και εδώ μου φαίνεται ότι εσκεμμένα η κυβέρνηση το διαφημίζει τον εξοδικαστικό, ο οποίος, όπως μας είπε ο κύριος Νικολακόπουλος, που αλήθεια έλεγε, δεν έχει λόγο να πει ψέματα ο άνθρωπος, η δουλειά του είναι, εάν τον κάνεις και δεν τηρήσεις δύο δόσεις, έδωσες τα κλειδιά στα φαντς να σου πάρουν το σπίτι. Καταλαβαίνετε τη σοβαρότητα, την καταλαβαίνετε όπως την καταλαβαίνω και εγώ, φαντάζομαι και εμείς πρώτη φορά την ακούμε έτσι, στον αέρα. Κάνετε τον εξοδικαστικό που διαφημίζει ο πρωταθλητής και η συνέχεια του. Έχουν φτιάξει τις πλατφόρμες έτσι να μην μπορείς να επικαλεστείς σοβαρό λόγο. Μην ξαναπώ τον ίδιο γιατί θα μου τύχει στο τέλος. Που εγώ δεν έχω δάνεια, δεν έχω ούτε αυτό, αλλά και μόλις δεν κρατήσεις τη δεύτερη δόση, δίνεις τα κλειδιά στα φαντς που μεγαλουργούν με αυτήν την κυβέρνηση, με πρωτοβουλία του κυρίου πρωταθλητή πρωθυπουργού και τη συνέχεια του υπουργού, συγγνώμη, και τη συνέχεια του, το επιτελικό ψηφιακό κράτος έχει στήσει κάτι το οποίο εύκολα σου παίρνει το σπίτι. Πιο εύκολα από πριν. Πιο εύκολα από πριν. Βάζεις δηλαδή την υπογραφή σου ότι αν μου τύχει κάτι, σας δίνω το σπίτι μόνος μου. Είναι πολύ σοβαρό, προσέχτε το πολύ και ψάχτε καλά ποιος και γιατί θα σας κάνει τον εξοδικαστικό και πώς θα προχωρήσετε και να μπορείτε να δώσετε αυτή τη δόση.
0: Εδώ μεταξύ και αυτό που έλεγα πριν για την παρεμβολή του Αδόνιδος Γεωργιάδη στον Πανλλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, ο ίδιος δίνει την σχετική απάντησή του, ότι είναι η πρωτοβουλία αυτή, λέει, είναι αναγκαία προκειμένου να τερματιστεί η παραταμένη διοικητική κρίση και η έντονη αντιπαράθεση που επικρατούσε τα τελευταία χρόνια στον επιστημονικό αυτό σύλλογο. Βέβαια, με την όποια δικαιολογία, δεν ξέρω κατά πόσο είναι θεμητή η παρέμβαση ενός υπουργού σε έναν επιστημονικό σύλλογο.
1: Και ποια είναι η δουλειά του υπουργού? Η δουλειά του υπουργού είναι να παρεμβαίνει και να κάνει αυτό που θέλει.
0: Και να κανονικοποιεί το ρουσφέτη.
1: Και να κάνει αυτό που θέλει.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η δουλειά του υπουργού. Αυτή δεν είναι η δουλειά του υπουργού.
0: Και να κάνει τι θέλει.
1: Ναι. Η δουλειά του υπουργού,
0: είναι να κάνει τι θέλει.
1: Να κάνει τι θέλει. Υπουργό είμαι.
0: Από πότε είναι αυτή η δουλειά του?
1: Με ένα νόμο.
0: Πότε είναι αυτή η δουλειά?
1: Από τότε που υπήρξαν υπουργοί. Μπαίνει ο υπουργό και κάνει τι θέλει.
0: Δεν ισχύουν αυτά.
1: Γιατί δεν ισχύουν?
0: Δεν ισχύουν αυτά τώρα.
1: Ξεκινάει ο πρωθυπουργό και κάνει ό,τι θέλει και μετά ο υπουργό, αρκεί να θέλει ο πρωθυπουργό, είναι η μόνη αυτή, κάνει ό,τι θέλει αυτό.
0: Δεν ισχύουν αυτά. Όχι.
1: Από πότε δεν ισχύουν αυτά? Γιατί εγώ. Εγώ θυμάμαι.
0: Από πάντα.
1: Εγώ θυμάμαι ότι από ανέκαθεν πάντα αυτά ισχύουν.
0: Όχι. Είναι λάθο αν ισχύουν αυτά, τα έχετε μάθει λάθο. Δεν πρέπει να ισχύουν αυτά.
1: Τι δεν πρέπει?
0: Λογοδοτούν.
1: Πού?
0: Λογοδοτούν.
1: Στι εκλογέ.
0: Και στι εκλογέ.
1: Μόνο στι εκλογέ. Συγγνώμη, έφυγε.
0: Καθημερινώς δεν λογοδοτούν.
1: Πού? Πού?
0: Στον κόσμο.
1: Καθημερινά?
0: Ναι.
1: Όχι. Σε εκλογές μόνο.
0: Λάθος.
1: Συγγνώμη.
0: Ναι, για
1: λέει κάτι κάποιος προεκλογικά.
0: Ναι.
1: Και δεν το κάνει.
0: Αλήθεια.
1: Ή κάνει το αντίθετο.
0: Ναι.
1: Πότε λογοδοτεί? Σε εκλογές.
0: Υπάρχει, θα λογοδοτήσει όμως από την
1: πού?
0: Κριτική που μπορεί. Τι πω ρε παιδάκι μου.
1: Πού θα λογοδοτήσει?
0: Στα πάνελ και στις συνεντεύξεις. Πού και πού συνέχεια.
1: Και θα χάσει θέση. Θα χάσει θέση.
0: Δεν θα λογοδοτήσει.
1: Ωραία, κοίτα πει. Εγώ έτσι νόμισα, έτσι έκανα, αλλάξα γνώμη.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Στις εκλογές θα με κρίνεις.
0: Δεν υφίσταται πάλι αυτό.
1: Πώς δεν υφίσταται, αφού στις εκλογές κρίνονται. Κάθε 4 χρόνια. 4 χρόνια κάνω ό,τι θέλω. Τώρα, αν αυτό που έκανα.
0: Έχει ασυλία δηλαδή για 4 χρόνια.
1: Εννοείται. και άμα κάνει και κάτι παραπάνω, έχει ασυλία το 86.
0: Δηλαδή δεν ισχύει αυτό.
1: Ούτε αυτό ισχύει.
0: Δεν ισχύει.
1: Αφού αμελητή 151 σε αυτό που
0: δεν ισχύουν αυτά τώρα. Αυτά είναι. Αυτά τα έχουμε κανονικοποιήσει εδώ πέρα. Κανονικά δεν πρέπει να ισχύουν. Τι είπα να πει, έχω ασυλία για 4 χρόνια. Τώρα και μπορώ πάει... δηλαδή άλλα να τάζω από πριν και μετά άλλα να κάνω. Αυτό το έχουμε κανονικοποιήσει και το θεωρείς δεδομένο. Δεν υφίσταται.
1: Συγγνώμη, θες να σε πάω από Κωνσταντίνο Καραμαλή, σε Πανδρέα Παπανδρέου, σε Μητσοτάκη, σε να φτάσω τώρα στις τελευταίες δύο κυβερνήσεις. Όχι δύο τετραετίες, δύο κυβερνήσεις.
0: Ναι.
1: Ο Τσίπρας βγήκε με ένα νόμο και ένα άρθρο και τα ούλια.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και με ένα νόμο και ένα άρθρο και τα ούλια και μνημόνιο έφερε και κολοτούμπα έκανε και δημοψήφισμα έκανε και το ανάποδο έκανε και τις τράπεζες έκλεισε και όλα μαζί. Πάμε παρακάτω. Κρίθηκε.
0: Ναι.
1: Πάμε τώρα στο Μητσοτάκη. Είπε. Κατρούγκαλος. Καταργήθηκε. Έμφυα. Καταργήθηκε. Ψηφιακό επιτελικό κράτος. Το έκανε. Προσέξτε με τον εξοδικαστικό. Αυτό το επιτελικό ψηφιακό κράτος του πρωταθλητή υπουργού και τη συνέχεια του. Βλέπετε, ακούσατε τι ετοίμασε και τι σας κάνει. Ή τι θέλει να σας κάνει. Πότε θα κρυθεί? Σε εκλογές. Έχει κάνει τίποτα πριν? Τώρα είπες, ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε παρέμβαση και έβαλε την φίλη του που τον αγαπάει και τον εκτιμάει.
0: Την κυρία Παγώνη, στον Ιατρικό Σύλλογο.
1: Πολύ,
0: για να κάνει εκλογές όμως την έβαλε.
1: Την έβαλε.
0: Την έβαλε, ναι. Προσωρινή λέει για να κάνει εκλογές.
1: Πότε θα κρυθεί?
0: Ποιος η κυρία Παγώνη?
1: Ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Στις εκλογές.
1: Στις εκλογές. Άρα λοιπόν κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και θα με κρίνετε στις εκλογές. Αν εσείς έχετε κοντή μνήμη.
0: Δεν είναι το ορθό της υπόθεσης αυτό.
1: Αν εσείς
0: είναι στρεβλότητα του συστήματος είναι αυτό.
1: Αν εσείς έχετε κοντή μνήμη και δεν θυμάστε τι έκανα εγώ ή τι είπα εγώ όταν φτάσουν οι εκλογές, θα βρούμε κάποιους τρόπους να σας αλλάξει γνώμη πιθανότητα.
0: Ο κόσμος θέλει δηλαδή.
1: Εάν έχει κοντή μνήμη, ποιος θέλει.
0: Άρα ο κόσμος θέλει.
1: Και φυσικά φταίει αυτός που δεν πάει να ψηφίσει.
0: Εσείς φταίτε, δηλαδή.
1: Και φυσικά φταίει αυτός που δεν πάει να ψηφίσει.
0: Ο Γιώργος λέει: εγώ το σπίτι δεν θα το χάσω γιατί θα ακολουθήσω τις συμβουλές των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που ένα σπίτι, από ένα σπίτι βρέθηκαν με 4, 5, 6 κλπ. Ο Γιώργος από το Ηλιόλου στο Ήλιον. Είναι όντως Ηλιόλου στο Ήλιον ή μας κροϊδεύει πάλι ο Γιώργος? Γιατί κάτι άλλες φορές ήταν κάτι φορές που βρέθηκε και μας έλεγε καλημέρα από το Ηλιόλου στο Ήλιον.
1: Καλά, αυτός μέχρι τα τρακτέρ έχει φέρει απ' έξω, άστε να μην του έχεις εμπιστοσύνη.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε και ένα νέο νομοσχέδιο που φέρνει αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση. Αλλά αυτό θα το δούμε αύριο, έχοντας τον κατάλληλο άνθρωπο πάλι να μας πει ποιες είναι αυτές οι αλλαγές.
1: Στην κατάλληλη θέση.
0: Στην κατάλληλη θέση. Και θα, πότε θα κρυθεί.
1: Ποιος?
0: Αυτός ο άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Όταν έρθουν εκλογές.
1: Δυστυχώς. Είναι στρέβλος του συστήματος αυτό. Γιατί θα έπρεπε να υπάρχουν καρατομήσεις, παρετήσεις, ευθυξία, πολιτική. Είναι άγνωστες λέξεις.
0: Ποιος ήρθε?
1: Είναι άγνωστες λέξεις όλα αυτά που λέω.
0: Πώς το είπε το τελευταίο?
1: Ευθυξία, πολιτική.
0: Θα μου πεις και την άλλη λέξη που μου έχεις βάλει να τη γράψω πριν ξεκινήσεις εκπομπές. Ενσυνείδηση. Καλά την λέω.
1: Ναι, η ενσυναίσθηση.
0: Ενσυνείδηση υπάρχει. Γιατί μου λες ενσυνείδηση και όχι ενσυναίσθηση?
1: Okay, ναι.
0: Λοιπόν, αυτά που με έβαζε να γράφω πριν την εκπομπή για να μπορώ να τα πω. Και περιμένεις αυτά να τα δούμε από πολιτικούς?
1: Δεν θα έπρεπε αυτό. Ο ρόλος του πολιτικού συστήματος αυτός δεν είναι? Να τραβάει και προς τα πάνω και την κοινωνία. Αν σε ρίχνει στο βούρκο, τι νόημα έχει το να υπάρχει πολιτικό σύστημα, λέει.
0: Τώρα δεν θες να σου απαντήσω. Λοιπόν, ή μάλλον θα σου απαντήσω αργότερα. Γιατί αυτή τη στιγμή πάμε να συζητήσουμε ένα θέμα που είναι μεγάλο. Το έχουμε αφήσει λίγο πίσω. Γιατί η κλιματική αλλαγή είναι, λέμε, κάνει ζέστη, κάνει κρύο. Έκανε ένα μπουρίνι το οποίο δεν το είχαμε δει.
1: Ναι, είναι τρομερό μπουρίνι. Εμένα με πέτυχε, και σε ταξίδι πήγαινα προς Καλαμάτα. Με πέτυχε στον Ισθμό.
0: Υπάρχουν όμως κάποιοι άνθρωποι που όλο αυτό το βρίσκουν μπροστά τους στην καθημερινότητά τους, στη ζωή τους, στη δουλειά τους. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Γιάννης Μουσούλης, ο οποίος είναι πρόεδρος στο Σωματείο Εργασίας Διανομέων Ταχυμεταφορών.
1: Καλημέρα σας.
0: Ελλάδος. Καλημέρα σας, κύριε Μουσούλη.
2: Καλημέρα, κύριε Γιουργιά. Καλημέρα, κύριε Πουνάρα. Καλημέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, έχουμε ταχυμεταφορές, κάτι που χρησιμοποιούμε πια όλοι με τις πλατφόρμες, τις παραγγελίες, και έχουμε εσάς που τρέχετε στους δρόμους με μηχανάκια.
2: Σωστά, σωστά, με δίκυκλα.
0: Με δίκυκλα. Λοιπόν, με
2: δίκυκλα. Ιστό, σωστά.
0: Με δίκυκλα. Λοιπόν, βρέχει, χιονίζει, κάνει καύσωνα ή στον καύσωνα ισχύει για αυτό που λέτε, που βγαίνει το νόμος, ότι είναι να μην χρησιμοποιούμε στον καύσωνα, είστε κι εσείς?
2: Εμείς γενικά, επειδή είμαστε σε όλη την Ελλάδα, έχουμε πει ότι πρέπει να γίνεται πάυση των εργασιών όταν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος από χιόνι, από πάγο, από καύσωνα, γενικά από ακραία καιρικά φαινόμενα. Δεν πρέπει να αναγκάζεται κανένας διανομέας να βγει στο δρόμο για να μην χάσει το εισόδημά του. Εμείς ζητάμε από τις πλατφόρμες να διακόπτουν προσωρινά τη λειτουργία τους στις περιοχές όπου υπάρχει πραγματικός κίνδυνος.
0: Ναι, τι ισχύει, κύριε Μουσούλη, τι ισχύει, πείτε μας.
2: Αυτή τη στιγμή μόνο για τον καύσωνα, όταν πιάσει 40 βαθμούς το θερμόμετρο. Το θέμα είναι, νιώθουμε και όχι τι θα πιάσει, δηλαδή μπορεί να έχει 36 βαθμούς εκεί έξω και εμείς και να νιώθουμε 44. Υπάρχει ένας πίνακας ο οποίος λέγεται θύμβας και ανεβάζει την αίσθηση της εσωτερικής θερμοκρασίας πολύ περισσότερο, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η ζωή ενός συμπολίτη μας. Όχι μόνο από εμάς, και από την πολιτεία κυρίως έρχονται αυτά τα ζητήματα.
0: Ναι, μάλιστα. Δηλαδή, εσείς σταματάτε να δουλεύετε μόνο όταν βγάλει η κυβέρνηση ένα νόμο που λέει 1 με 5 λόγω καύσωνα να μην χρησιμοποιούμε delivery και εσάς. Σωστά?
2: Έτσι ακριβώς.
0: Εάν βρέχει, γίνει το μπουρίνι και σας πετύχει στο δρόμο που έγινε την Παρασκευή, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Κάνετε δεξιά και περιμένετε. Αλλά αργείτε να καθυστερείτε να παραδώσετε. Αυτό προβλέπει ποινή για σας?
2: Όχι, δεν υπάρχει ούτε ποινή.
0: Πάλι καλά.
2: Αλλά υπάρχει κίνδυνος της ζωής μας. Την προηγούμενη φορά εγώ προσωπικά με έπιασε μέσα στο Κηφισό. Πού να κάνω άκρη? Δηλαδή, όταν υπάρχουν τέτοια καιρικά φαινόμενα και τα βγάζει η ΕΜΗ και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική πάυση των εργασιών για εκείνο το χρονικό διάστημα. Γιατί και εμείς είμαστε και αυταπασχολούμενοι. Δηλαδή, αν πάθουμε ένα ατύχημα, δεν θα μας αποζημιώσει κανένας. Αυτό είναι ένα βασικό ζητούμενο σε εμάς.
0: Δηλαδή, αυτό το αυταπασχολούμενο, εξηγήστε το μας.
2: Είμαστε με μπλοκάκι.
0: Α, δηλαδή, πάτε σε μια εταιρεία, πληρώνετε την ασφάλιση μόνο σας, ή πάτε σε μια εταιρεία, δουλεύετε και με μπλοκάκι τις ώρες που δουλεύετε. Μάλιστα. Τι ζητάτε ως κλάδος, λοιπόν, για να μπορείτε να έχετε μεγαλύτερη ασφάλεια, ή τι θέλετε για να μπορείτε να δουλεύετε σωστά?
2: όπως όλα τα επαγγέλματα, ζητάνε ελάχιστους κανόνες αμοιβής. Έτσι και εμείς ζητάμε μια ελάχιστη αμοιβή αναπαραγγελία για τους αυτοαπασχολούμενους, που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ελλάδα, είναι περίπου στις 16-17.000. Δεν είναι λογικό μια παραγγελία να αποζημιώνεται με ποσό. Δεν είναι λογικό μια παραγγελία να αποζημιώνεται με ένα ποσό το οποίο θα μπορεί να καλύψει τα λειτουργικά έξοδα ο επαγγελματίας. Δεν γίνεται τα καύσιμα να τα πληρώνουμε μόνοι μας, η συντήρηση του οχήματος μόνοι μας, την ασφάλιση μόνοι μας, τον εξοπλισμό μόνοι μας, και να μην αποζημιωνόμαστε σωστά για τις υπηρεσίες μας. Αυτό είναι το βασικό.
0: Υπάρχουν άνθρωποι από εσάς που δεν έχουν άδεια για να οδηγήσουν μηχανάκι και κάτι που συμβαίνει και δημιουργεί αθέμητο ανταγωνισμό?
2: Υπάρχει αυτό, υπάρχει κυρίως στα ηλεκτρικά οχήματα. Αυτό που ζητάμε από το Υπουργείο Μεταφορών, που είχαμε ζητήσει στον κύριο Κυρανάκη, ο κύριος Κυρανάκης έφυγε και τώρα πρέπει να κάνουμε εκ νέου ραντεβού με τον κύριο Κότσιρα, είναι ότι πρέπει οποιοδήποτε χρησιμοποιεί, είτε είναι βενζινοκίνητο είτε ηλεκτρικό, αλλά στα ηλεκτρικά είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, και χρησιμοποιείται επαγγελματικά για την εργασία του, πρέπει να πληρεί τις ίδιες προδιαγραφές ασφαλείας. Είναι θέμα ασφαλείας. Ότι ο άλλος δεν γίνεται να μην ξέρει το κόκ και να παίρνει ένα ηλεκτρικό μηχανάκι και να πηγαίνει να κάνει διανομή.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, η πλατφόρμα μπορεί να πάρει εμένα που έχω το ηλεκτρικό ποδήλατο, ναι, το οποίο δεν θέλει δίπλωμα, και εγώ με αυτό μπορώ να κάνω τη διανομή, και αυτή γίνεται ένα. Χωρίς δίπλωμα, γιατί το ποδήλατο δεν θέλει δίπλωμα.
2: Σωστά, σωστά, έτσι ακριβώς. Χθες π.χ. πέρασε ένας με ένα ποδήλατο στην Αγάπνο και παραλίγο να υπήρχε ατύχημα, γιατί πέρασε με κόκκινο. Δεν ξέρει δηλαδή το κόκ. Λογικό, άμα δεν έχει δίπλωμα, να του τα μάθουν τα βασικά.
0: Και άλλο να πηγαίνω βόλτα με το ποδήλατο, και άλλο να πηγαίνω για δουλειά με το ποδήλατο, και μάλιστα να βιάζομαι κιόλας.
2: Έχει αυτή είναι η διαφορά, και οι περισσότεροι εξ αυτών είναι σε υπερεργολάβους, και για να. Που αυτό και είναι ένα μεγάλο ζήτημα αθέμητου ανταγωνισμού, το οποίο έχουμε κάνει και καταγγελία στην Επιτροπή, η οποία.
0: Εσύ ακούστηκε η καταγγελία σας?
2: Πολύ, η ανεξάρτητη αρχή.
0: Απάντηση πήρατε?
2: Απάντηση πήραμε, λέει θέλουμε περισσότερα στοιχεία. Αν είχαμε περισσότερα στοιχεία, δεν θα ερχόμασταν σε εσάς, γι' αυτό υπάρχουν οι ανεξάρτητες αρχές.
0: Δηλαδή, όταν λένε περισσότερα στοιχεία, θέλετε να πάνε να κάνετε μια καταγγελία ότι ο Γιώργος ο Γεωργιάδης έχει το ποδήλατο και δουλεύει με την εταιρεία του Πουρναρά και κάνει, δεν έχει δίπλωμα. Έτσι είναι τα περισσότερα στοιχεία. Να τον δείξετε τον Γεωργιάδη με το δάχτυλο, τον Γιώργο.
2: Έτσι είναι τα στοιχεία. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν υπερεργολάβοι, στολάρχες που ακούμε γενικά πολύ συχνά. Τι είναι οι στολάρχες? Οι στολάρχες είναι. Κάνουν συμβάσεις με τις πλατφόρμες, είναι σαν μια μπαμπούσκα. Όπως ξέρουμε όλοι τις μπαμπούσκες. Η πλατφόρμα είναι η μεγάλη μπαμπούσκα και μέσα της κρύβονται οι άλλες οι ίδιες μπαμπούσκες, οι οποίες είναι υπερεργολάβοι. Εμείς και καλύπτει μάλλον, καλύπτονται όλες από την ίδια πλατφόρμα. Το ζητούμενο είναι ότι δεν ξέρουμε τι συμβάσεις εργασίας γίνονται μεταξύ των υπερεργολάβων και της πλατφόρμας και πόσο αθέμητα λειτουργεί προς τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτό είναι το άλλο βασικό μας πρόβλημα, το οποίο είναι καθαρά αθέμητος ανταγωνισμός μεταξύ των αυτοαπασχολούμενων και των υπερεργολάβων.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Μοσούλη,
1: να ρωτήσω εγώ κάτι τελευταίο. Ναι. Κάποιες συναντήσεις με το αρμόδιο Υπουργείο κάνετε εσείς? Κάποια πράγματα που ζητάτε, δεν υπάρχει κάποια επικοινωνία?
2: Έχουμε βρεθεί με το Υπουργείο Εργασίας για την Ευρωπαϊκή Οδηγία, που είναι να ψηφιστεί ως 2 Δεκεμβρίου του 2026. Έχουμε καταθέσει υπόμνημα, το οποίο το είδανε, αλλά δεν μας έχουν απαντήσει ότι ξέρεις, ωραία το είδαμε, να έρθετε ξανά να τους ξανασυζητήσουμε, να μας πείτε περισσότερες λεπτομέρειες πάνω σε αυτό το θέμα. Γενικά το υπόμνημά μας ήταν πολύ λεπτομέρειο. Αλλά δεν έχουμε... ας πούμε ξανά επαφή με την επιστημονική ομάδα που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Εργασίας. Και φυσικά έχουμε βρεθεί και με το Υπουργείο Μεταφορών, και εντός αυτών ή τον επόμενο μήνα θα βρεθούμε με τον κύριο Μαρκόπουλο, ο οποίος είναι ο Υφυπουργός Οικονομικών, για μείωση της φορολογίας και μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος στους ελεύθερους επαγγελματίες. Διότι εμείς είμαστε ένας κλάδος που δεν είμαστε 24 ώρες το 24ωρο έξω, οπότε θέλουμε και μια άλλη μεταχείριση. Δηλαδή συγκρίνουμε την εργασία μας όπως είναι οι λαϊκατζίδες, όπως είναι τα κηλικεία, Οπότε θέλουμε μια ειδική μεταχείριση και ένα ειδικό καθεστώς φορολόγησης.
0: Μάλιστα. Κύριε Μουσούλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Αυτό το έχουμε σε αυτή την εκπομπή και όσοι μας ακούτε το ξέρετε. Αν το επάγγελμά σας κάτι χρειάζεται, μια επικοινωνία, θέλετε να αλλάξετε κάτι, κάτι συμβαίνει με εσάς, εδώ είμαστε να το βγάλουμε στον αέρα, να συζητήσουμε και να ενημερώσουμε και εμείς τα Υπουργεία, να επικοινωνήσουμε και εμείς με τα Υπουργεία.
1: Ο φίλος μου ο Νίκος, ο οποίος για πριν που λέει, σου λέγει ο Γεωργιάδης, πού και πού κρίνονται οι βουλευτές. Λέει πού κρίνονται. Έπρεπε να το απαντήσει σαν άλλη Βάσια Αναστασίου, όπως είπε, τόσο, πόσο κάνει, τόσο. Πόσο κοστίζει, τόσο κοστίζει.
0: Ναι, η αλήθεια είναι το ότι μ' αρέσει που η κυβέρνηση λέει, ο Πρωθυπουργός, πάρε 10 λεπτά και 5. Μετά από μια εβδομάδα, πάρε άλλα 10 λεπτά.
1: Μα δεν φτάνανε αυτά που υπήρξε.
0: Ναι, πάρε άλλα 10 λεπτά. Εν τω μεταξύ, αυτό είναι.
1: Αποκλιμάκωση πάντως δεν έχει υπάρξει. Είναι στο 1,90 κάτι η βενζίνη.
0: Έχει και στα 2 και 2 και σου πάνω.
1: Ωραία, εντάξει, παιδάκι μου.
0: Αλλά εδώ.
1: Το 10 λεπτό αυτό, αυτή η μείωση, το 5-10 λεπτά, πού είναι.
0: Θα ήταν 2,5.
1: Αυτό είναι το θέμα, δηλαδή. Ότι θα ήταν 2.30 και το έχουμε πάει στο 2.
0: Στο 2.20, στο 2.15, στο 2.5, στο 2. Λοιπόν, εδώ είναι δεν είναι το θέμα αυτό. Είναι.
1: Τι είπε, αυτό είναι το θέμα. Ότι έχει 2 ευρώ βενζίνη, αυτό είναι το θέμα.
0: Δεν είναι αυτό το θέμα. Το έχουμε συνηθίσει.
1: Ποιο είναι το θέμα.
0: Το θέμα είναι ότι ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί μας λειτουργούν. Πώς είναι το μαγαζί μας. Όταν θα τα δώσει εσύ, πού τα βρει. Όταν τα δίνω, εγώ ξέρω που τα βρίσκω και είναι μαγαζί μου.
1: Ναι, εντάξει, αλήθεια αυτό.
0: Δηλαδή, αν εσύ πεις ότι θα δώσω 10-15 λεπτά στη βενζίνη και είσαι αντιπολίτευση, πού θα τα βρεις τα λεφτά. Πού θα τα βρεις.
1: Να πας να κοστολογήσεις το πρόγραμμά σου.
0: Αν θέλω εγώ να τα δώσω με κυβέρνηση μαγαζί μου, είναι τα τσέπια μου, δεν ξέρω.
1: Από το υπερπλεώνας να τα δώσω.
0: Δικαίωμά μου δεν είναι, εγώ δεν είμαι. Δικό μου δεν είναι το μαγαζί.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν
1: το δικό. Όχι,
0: εγώ.
1: Μα και
0: τα κλειδιά πώς τα έχει.
1: Και η αντιπολίτευση, όταν θα έρθει, θα υπάρχει υπερπλεώνασμα.
0: Όχι.
1: Ήδη?
0: Γιατί να. Συγγνώμη, περίμενε, εξαρτάται. Ποια είναι η αντιπολίτευση.
1: Η όποια. Η όποια κυβέρνηση έρθει μετά.
0: Ναι, για να δούμε.
1: Δεν θα μπορεί να εκμεταλλευτεί δηλαδή τους πόρους που έχει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση.
0: Όχι.
1: Γιατί όχι, δηλαδή.
0: Γιατί θα τους έχει δώσει αυτή η κυβέρνηση το Σεπτέμβριο.
1: Αν θα τα δώσει όλα, θα αφήσει άλλη ταμεία, δηλαδή.
0: Δεν θα αφήσει άλλη ταμεία, δεν θα αφήσει όμως το. Ξέρεις ότι δεν μπορούμε να δώσουμε ό,τι θέλουμε.
1: Προφανώς.
0: Θα δώσει το όριο του ελέγχου, βρε.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε δεν θα μπορούμε να δώσει τίποτα άλλο. Θα τα έχω δώσει όλα στο όριο του ελέγχου. Από εκεί και πάνω έρχεται ο έλεγχος και σου λέει: πού πας ρε μαγκά, δεν μπορώ να δώσεις παραπάνω, μέχρι εδώ. Αλλά αυτό το ότι δεν πειράζει τι γίνεται τώρα, δεν πειράζει που τα σούπερ μάρκετ, παιδιά, εγώ πήγα προϊόντα πρώτης ανάγκης, Τετάρτη με Σάββατο, 1 με 1,5 ευρώ επάνω. Δεν πειράζει τι θα κάνετε τώρα, δεν πειράζει να παπνιγείτε τώρα. Είναι και Αύγουστος που δεν τα παίρνετε και πολύ σοβαρά τα πράγματα. Εμείς θα σας σώσουμε το Σεπτέμβρη και μετά. Όπως και τα σούπερ μάρκετ, λέει, θα μειώσουν τις τιμές, όχι τώρα που έρχονται οι τουρίστες και πρέπει να πληρώνουν ΦΠΑ. Αν τα έχουμε ακριβά για να πληρώνουν οι τουρίστες και να οικονομήσει το κράτος.
1: Δεν μπορεί να υπάρχει μια ρύθμιση που να είναι πιο φτηνά αποκλιμάκωση για τους Έλληνες και πιο ακριβά για τους τουρίστες. Αυτό πώς δεν το έχουν σκεφτεί.
0: Είναι αυτό που σκέφτηκε ο κύριος Τσίπρας για τα λεωφορεία.
1: Ναι, θα τα πληρώνουν πιο ακριβά.
0: Θα πηγαίνουμε στα. Οι Έλληνες δεν θα πληρώνουν, οπότε θα μπαίνουμε στα λεωφορεία με την ταυτότητα στο στόμα. Ενώ οι τουρίστες θα πληρώνουν, λέει, και οπότε αυτοί δεν θα έχουν ταυτότητα στο στόμα, οπότε θα τους βάζουν να πληρώνουν. Δηλαδή, αυτά που μας λένε όλοι μαζί. Την ώρα που πάμε και πληρώνουμε στο σούπερ μάρκετ, την ώρα που πληρώνουμε το βενζινά, την ώρα που πραγματικά περνάμε όπως περνάμε, και αυτοί μας λένε, όλοι μαζί, πρέπει να έχουμε πολύ υπομονή, ας πούμε, για να καθόμαστε και να τους ακούμε. Σαν τον Μπουρναρά που έχει φάει πετριά και βλέπει και βουλή.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Έχουμε πει ότι ο κύριος Χουρδάκης πηγαίνει στο Πασόκ.
0: Το έχουμε πει.
1: Το έχουμε πει αυτό.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Σου είπε η μαμά σου σε ένα ποτέ έπεσε από την κουνιά. Γιατί εμένα μου είπε.
1: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Γιατί βλέπω και εγώ βουλή και μου λέει η μητέρα.
1: Δεν έχω πέσει. Νομίζω ότι δεν είχα πέσει ποτέ.
0: Δεν σου το έχει πει γιατί έχει πέσει. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Έχει πέσει από το ποδήλατο εσύ. Εγώ έπεσα από την κουνιά.
1: Ούτε το ποδήλατο έχω πέσει.
0: Δεν υπάρχει. Βλέπει βουλή, έχει φάει πετριά.
1: Ναι, αλλά δεν έχω.
0: Κάπου έπεσε και δεν το λέει η μαμά σου στο κρύβι. Εμένα μου το είπε. Επειδή μου έπεσε και από την κουνιά και από το ποδήλατο.

0: Και η κυβέρνηση προχωράει, έτσι, ακάθεκτη. Η συνέχεια του πρωταθλητή. Νέοι κανόνες για τα αγροτικά προϊόντα. Ψηφιακά δελτία.
1: Όλα ψηφιακά θα γίνουν.
0: Όλα ψηφιακά θα γίνουν. Όλα ψηφιακά. Και θα μας προστατεύσει αυτή η κυβέρνηση, όπως ακριβώς ακούσατε τον κύριο Νικολακόπουλο, η πλατφόρμα του πρωταθλητή και τη συνέχειά του μας προστατεύει από τα fans. Έτσι και κάνετε λάθος, προσέχτε το, σας πήραν το σπίτι, τους δίνετε εσείς τα κλειδιά. Το είπε και ο Νικολακόπουλος, τους δίνουμε εμείς τα κλειδιά. Δηλαδή, πάρτε τα κλειδιά, άμα ξεφύγουμε, πάθουμε κάτι, πάρτε τα κλειδιά, πήρατε το σπίτι. Το ίδιο συμβαίνει και θα συμβεί, πολύ φοβάμαι, και με τα υπόλοιπα, με τις υπόλοιπες ψηφιακές και επιτελικές και λειτουργίες της κυβέρνησης. Επιτελικό ψηφιακό κράτος δεν έχουμε. Κάνω λάθος.
1: Το έχουμε.
0: Το Αρίστον ξεχνάω συνήθως.
1: Ναι. Και θυμόμαι. Επειδή είχε φύγει ο Αρίστος γι' αυτό.
0: Γι' αυτό δεν έχουμε Αρίστον, οπότε δεν είμαστε τον Αρίστον.
1: Λοιπόν, το μαγαζί στο οποίο. Είχαν τα προβλήματα, τα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, είχαν προσβληθεί από το βακτήριο της σαλμονέλας, είναι στο Περιστέρι και είναι το τρίτο περιστατικό, το είπαμε και νωρίτερα, είναι το τρίτο περιστατικό, απλά το έψαξα τώρα να δω πώς έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, είναι το τρίτο περιστατικό μέσα σε λίγες μέρες.
0: Ένα στη Λαμία,
1: τα προηγούμενα κρούσματα ήταν στη Λαμία και στην Καστοριά. Και το τρίτο είναι τώρα σε μαγαζί στο Περιστέρι.
0: Αποκλείεται να πήραν από το ίδιο, πώς το λένε, προμηθευτή. Άρα λοιπόν είναι πιο μεγάλο το θέμα από τον προμηθευτή. Είναι η εισαγωγή. Από πού την κάναμε την εισαγωγή? Μήπως κάναμε αυτή την εισαγωγή με, όπως μας είπε και ο κύριος Αληφτήρας, αυτά τις ευρωπαϊκές λειτουργίες χωρίς ελέγχους.
1: Ναι, μας το είχε πει ο κύριος Αληφτήρας αυτό.
0: Μήπως είναι μια τέτοια εισαγωγή, γιατί αποκλείεται στη Λαμία, στην Καστοριά και στο Περιστέρι να πήραν από τον ίδιο προμηθευτή, ο οποίος είχε κάνει λαμογιά και το ξέρε.
1: Ναι. Ο Γιώργος, και εγώ βλέπω το κανάλι της Βουλής, έχει φοβερές κωμωδίες, όπως είναι η ζωντανή σύνδεση με τη Βουλή. Κακοπροαίρετος ο Γιώργος.
0: Εσένα σου είχε πει πότε έπεσε η μαμά σου? Και αν είναι κούνια ή ποδήλατο, για να ξέρουμε δηλαδή.
1: Λοιπόν, να πάμε στο επόμενο διαφημιστικό. Θα πάμε και σε,
0: ειδήσεις
1: αθλητικές και μετά θα επιστρέψουμε.
0: Πες μου, το λέω καλά. Break με ειδήσεις.
1: Break με ειδήσεις.
0: Break. Το αγγλικό μου το έχω.
1: Βάζεις το χέρι μπροστά και δεν ακούγεται καλά στο μικρόφωνο.
0: Κόκκινη κάρτα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Break με ειδήσεις.
1: Break με ειδήσεις. Ναι. Εντάξει, καλά το λες. Προσπάθησα να το βελτιώσει λίγο, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, θα πάω στον ίδιο δάσκαλο για να μάθω.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 10.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Όνομα Αιλάβ Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelavsouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους
7: τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύφωνης Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
9: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
10: Η ώρα είναι 10.
2: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτ Ελλάδα Σπόρτσο 94,3. Η πρωταθλητή ΑΕΚ συμφώνησε με την Βόλτσβουργκ και παίρνει τον διεθνή Κροάτη Χαφ Λόβρο Μάγερ. Ο 29χρονος αριστεροπόδαρος μέσος θα έρθει στην Αθήνα μέσα στις προσεχείς ημέρες για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Το ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ θα δαπανίσει ένωση. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στις 7 θα δεχθεί στο προεδρικό μέγαρο τους χρυσούς τριαμβευτές του Παγκοσμίου Κυπέλλου Πόλου Ανδρών του Σίδνεϊ, καθώς και τον προπονητή του Θοδωρή Βλά. Ο 17χρονος κεντρικός αμυντικός του Ατρομητού Κωνσταντίνος Καρανδρίκας θα συνεχίσει στην σταδιοδρομία του στην Μπάγερ Μονάχου. Η πρωταθλήτρια Γερμανία θα πληρώσει στους περιστεριώτες το ποσό του 1,5 εκατομμύρια. Ο 33χρονος Γερμανός τροματοφύλακας Στέφαν Ορτέγα αναμένεται στην Αθήνα σήμερα ή αύριο ώστε να καλύψει το κενό του Κωνσταντίν Τζολάκη, ο οποίος θα συνεχίσει στη Χαλ. 1 εκατομμύριο ευρώ είναι η απόσταση που χωρίζει τον Ολυμπιακό με τη River Plate για την παραχώρηση του Αργεντινού αριστερού μπακ Φρανσίσκο Ορτέγα. Στη Μίλαν θα συνεχίσει την καριέρα του 16χρονος αμυντικός Σπύρος Ζορμπάς, ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στους Ερυθρόλευκους. Ίσχυρη υποψηφιότητα για θέση βασικού δίπλα στον Ολλανδό De Vrij θέτει ο συμπατριώτης του νεοαποκτηθής Φαν Ντρόγκελεν για το δεύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού εναντίον της Ουγγρικής Πάξη για την προκριματική φάση του Conference League στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο διεθνής χαφ Μανώλης Σιώπης που έφυγε από τον Παναθηναϊκό θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στην τουρκική Καραγκιουρμρουκ. Την έγγραφη συγκατάθεση της Άουσμπουργκ για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη περιμένουν στον ΠΑΟΚ. Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ κινείται για Γάλλο χαφ από το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Ο Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση του 30χρονου Ισπανού Εκστρέμα Αϊτόρ που υπέγραψε συμβόλαιο για 2 χρόνια. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα για τον Βόλο απέκτησε τον έμπειρο Γάλλο δεξίο μπακ Ροναέλ Πιέρ Γκαμπριέλ καθώς και τον 29χρονο φορ Γιώργο Χαραμπλαμπόγλου. Η Καλαμάτα βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον στόπερ της Πάφου Αξέλ Γκεσάν. Η Ρεάλ Μαδρίτης ήρθε σε συμφωνία με τη Λειψία για την απόκτηση του Γιάν Ντιομαντέ. Ο Ιβοριανός επιτελικός μέσος θα υπογράψει 5 ετές συμβόλαιο με τους Μερένχες. 100 εκατομμύρια θα βάλει στα ταμεία της η γερμανική ομάδα. Η πρωταθλήτρια Ιταλία Σίντερ ήρθε σε συμφωνία με τον διεθνή Άγγλιο στόπερ Τζον Στόουνς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Μάιστερ Σίτι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Πάμε στο δεύτερο ημιχρόνιο. Καλημέρα σας. Γεια σας κύριε Πάνο. Καλημέρα σας.
1: Δεύτερο ημιχρόνιο της εκπομπής Ελλάδα σήμερα.
0: Της κανονικής εκπομπής. Εντάξει, εμείς αντί να κάνουμε να έχουμε παράταση, μετά κάνουμε προεόρτιο.
1: Ναι.
0: Πρόλαβες εσύ όταν. Δεν νομίζω να το πρόλαβες. Παλιά, όταν ξεκινάγανε, πριν ξεκινήσουν τα επίσημα παιχνίδια τα ποδοσφαιρικά.
1: Ναι.
0: Παίζανε οι μικρές ομάδες.
1: Τα τσικό,
0: ναι. Παίζανε και, οπότε ο κόσμος που πήγαινε να δει τις μεγάλες ομάδες έβρεπε πριν να παίζει ένα τέταρτο, δεν θυμάμαι περίπου, το ατσικό.
1: Ωραίο αυτό.
0: Έτσι και εμείς λοιπόν ξεκινάμε σαν ατσικό μια ώρα πιο νωρίς.
1: Ναι.
0: Επειδή λείπει ο Γιώργης Οντινόπουλος και μετά πάμε στην κανονική εκπομπή. Άρα τώρα είμαστε στο δεύτερο ημιχρόνιο. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Ο Αποστόλη λέει: Καλημέρα, παιδιά. Εγώ έχω πέσει μικρό από μουλάρι. Και βλέπει και εσύ βουλή, γιατί εμεί έχουμε φάει πετριά και βλέπουμε βουλή. Προσπαθούμε να δούμε αν ήταν κούνια ή ποδήλατο. Επίση, σα ξαναλέω: όταν το επάγγελμά σα έχει κάποια αιτήματα στα οποία προσπαθείτε να βρείτε μια λύση, εδώ είμαστε για να βγούμε στον αέρα. Όπω ακούσατε πλέον πριν προηγουμένω τον πρόεδρο των ταχυμεταφορών. Των ανθρώπων που είναι στις ταχυμεταφορές από τις πλατφόρμες, όπως επίσης βλέπετε ότι μαζί σας μαθαίνουμε κάποια πράγματα. Ο κ. Νικολακόπουλος μας είπε: προσοχή στον εξοδικαστικό. Να δείτε τη σωστή λύση σε σχέση με αυτά που μπορείτε να δίνετε. Διότι εάν μπείτε στον εξοδικαστικό, δεν λειτουργήσετε για να πάρετε το κούρεμα.

0: Είναι οι συνομιλίες για το Κυπριακό.
1: Ένα μεγάλο θέμα που νομίζω ότι θα έχουμε πάλι τον κατάλληλο άνθρωπο να το συζητήσουμε αύριο πάνω.
0: Ναι.
1: Να το συζητήσουμε μαζί με όλα.
0: Θα συζητήσουμε και τα πιο διεθνή αύριο. Ναι.
1: Με όλα τα άλλα που συμβαίνουν γύρω μας. Προς το παρόν να πάμε και να συζητήσουμε αυτά που συμβαίνουν
0: εντός. Αυτά που έγιναν χθες και αυτά που γίνονται εντός της χώρας, στο πολιτικό πεδίο.
1: Στο μέσα μας.
0: Στο μέσα μας, ναι.
1: Λοιπόν,
0: η πολιτική συζήτηση.
1: Πάμε στη δική σου εκπομπή.
0: Πάμε στην πολιτική μας συζήτηση. Είναι ο κύριος Ευρυπίδης Στυλιανίδης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κύριε Στυλιανίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Και εμείς που είστε μαζί μας, πριν πάμε στην αναθεώρηση, θέλω να σας ρωτήσω ποια η γνώμη σας για τη γιορτή της Δημοκρατίας που λείπαν όλοι σχεδόν.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν είναι λάθος να αποδυναμώνεται αυτή η γιορτή, διότι ουσιαστικά είναι η υπενθύμηση του τι πέρασε η Ελλάδα για να φτάσει στην πιο στέρεη δημοκρατία και στην πιο όριμη δημοκρατία που είχε ποτέ. Έχω πει και κατά τη συζήτηση στη Βουλή του Συντάγματος ότι από το 1830 που αναγνωρίστηκε η Ελλάδα ως ανεξάρτητο κράτος χάρη στον Ιωάννη Καποδίστρια μέχρι το 1974 άλλαξε 26 φορές πολίτευμα. Ενώ από το 1975 που αποκατεστάθηκε η Δημοκρατία και θεμελιώθηκε το πρώτο σύνταγμα, το πιο θα έλεγα φεκτικό ιστορικά σύνταγμα, έχει περίπου μισό αιώνα και παραπάνω σταθερότητα, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, εύρυθμη λειτουργία της Δημοκρατίας, παρά τις όποιες αδυναμίες κατά καιρούς επισημαίνουμε. Αντιδράσεις που υπονομεύουν αυτή την επέτειο, κατά τη γνώμη μου, δεν συμβάλλουν στην ορίμανση της δημοκρατίας μας.
1: Κύριε Υπουργέ,
2: είναι
1: να σας ρωτήσω,
2: να θεωρούμε δεδομένη τη δημοκρατία. Πρέπει να την υπερασπιζόμαστε και να την βελτιώνουμε συνεχώς.
1: Μήπως πάμε στη διαδικασία, εγώ δεν είχα γεννηθεί τότε, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω και τι έγινε, έχω ξεχάσει και τι έγινε, οπότε πάμε παρακάτω.
2: Όποιο έθνος, θα το πω εγώ γενικότερα, σκέφτεται κατά αυτόν τον τρόπο, τελειώνει. Αντιθέτως, όποιο έχει ιστορική μνήμη και ρίζα και τη θρέφει, από αυτήν θρέφεται. Δηλαδή η Ελλάδα, αν κατάφερε να επιβιώσει μέσα στους αιώνες, είναι γιατί η κουλτούρα της και ο αξιακός της κώδικας ήταν τόσο ισχυρός, διότι διατηρούσε πάντοτε την επαφή με τις ρίζες, με τις πολιτισμικές τις ρίζες. Αυτό που εμφανίζεται ως συμπεριφορά τώρα σε συγκεκριμένα πρόσωπα και σε συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις δεν βοηθά αυτό το οποίο πέτυχαν οι Έλληνες όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δείχνει και μια ρηχότητα, θα έλεγα, και ιστορική και πολιτική.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα στο σύνταγμά μας, όπως συνεχίζουμε και για να συνεχίσουμε και την κουβέντα. Ο κ. Μαρινάκης είπε το ΠΑΣΟΚ έχει γίνει πια κόμμα διαμαρτυρίας, διότι δεν ψηφίζει ακόμα και αυτά που προτείνει. Και μιλάμε για κάποια άρθρα, όπως είναι το 16 για την... Δεν είναι μόνο για τα κρατικά πανεπιστήμια, τα μη κρατικά πανεπιστήμια, είναι και προστασία της γλώσσας. Μιλάμε για το 86, το οποίο είναι πώς θα περιορίσουμε τη Βουλή σε σχέση με την ευθύνη των υπουργών. Και άλλα όμως, γιατί όταν μιλάμε και για το 24, για την κλιματική κρίση που αντιμετωπίζουμε σήμερα, δηλαδή πλέον δεν την ακούμε στα κανάλια ότι έγινε αλλού, τη βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Δίνω τρία ενδεικτικά έτσι άρθρα, τα οποία το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν. Εδώ όμως θέλω να σας ρωτήσω ότι το ΠΑΣΟΚ βγαίνει και λέει συμφωνήσαμε για την αλλαγή πως το πως θα βγαίνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός έβγαλε αυτόν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που τον έβγαλε επειδή συμφωνήσαμε για να μην βρεθεί ένας άλλος Τσίπρα και ρίξει την κυβέρνηση. Πώς να το έχουμε εμπιστοσύνη?
2: Θα σας απαντήσω. Πρώτα απ' όλα, ακόμα και αν είναι σωστό στον ισχυρισμό του ΠΑΣΟΚ και θεωρεί ότι η Νέα Δημοκρατία έκανε στο θέμα του Προέδρου λάθος, λέω εγώ τώρα σε εισαγωγικά, γιατί ακολουθεί το λάθος και κάνει το ίδιο και αυτό. Άρα δεν είναι αυτό μια αιτίαση, είναι μια δικαιολογία. Είναι μια δικαιολογία που προδίδει φοβικότητα. Διότι αν είχε αυτοπεποίθηση στο ΠΑΣΟΚ ότι την επόμενη μέρα θα παίξει το ρόλο του άλλου πόλου, με άνεση θα μπορούσε να τα 17 παρών που έδωσε σημεία στα οποία μπορούμε να προσεγγίσουμε και να συνεννοηθούμε, θα τα έκανε 17 θετικές ψήφους. Διότι σήμερα δεν αποφασίζουμε πώς θα αλλάξουμε το συγκεκριμένο άρθρο, αλλά ότι πρέπει να το αλλάξουμε. Και βέβαια πρέπει να το αλλάξουμε. Και βέβαια πρέπει να θεσπίσουμε κάτι που να συνδέει την ελληνική ένωμη τάξη με τη διεθνή στα θέματα αντιμετώπισης των επιπτώσεων της τεχνητής νοημοσύνης. Και βέβαια πρέπει την Ελλάδα να σταματήσει.

0: σταματήσουμε να την κρατούμε σε ένα καθεστώς, θα έλεγα, εκπαιδευτικής απομόνωσης από την διεθνή αγορά των 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αντί να αξιοποιούμε το πλεονέκτημά της στο διαχρονικό που είναι η παιδεία και ο πολιτισμός. Και βέβαια πρέπει να επαναεξετάσουμε το ρόλο της ευθύνης των πολιτικών και να δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα στην παρέμβαση της δικαιοσύνης. Και βέβαια πρέπει να ξαναδούμε το πώς θα θωρακίσουμε την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Και βέβαια πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε βιώσιμους προϋπολογισμούς και βιώσιμο περιβάλλον και πώς θα στηρίξουμε τη στέγη για τους νέους ανθρώπους και την οικογένεια. Όλα αυτά είναι θετικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν.
1: Κύριε
0: Όταν
1: υπουργέ,
0: λοιπόν το Πασόκ ψηφίζει παρόν,
1: συγγνώμη,
0: είναι σαν να αρνείται την ανάγκη αυτών των αλλαγών.
1: Κύριε υπουργέ,
0: και διερωτώ με
1: συγγνώμη,
0: πώς μπορεί να αυτοκαθορίζεται, να αυτοπροσδιορίζεται κάποιος ως προοδευτικός και να κατηγορεί τους άλλους ως συντηρητικούς, όταν αυτός είναι που εμποδίζει τις ρηξικέλευτες αλλαγές που πρέπει να γίνουν.
1: Εδώ θέλω να σας ρωτήσω δύο πράγματα, κύριε Υπουργέ. Πρώτον, για το άρθρο 90 που είπατε για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Είμαι σε αυτή τη δουλειά κοντά 35 χρόνια. Κάθε αντιπολίτευση λέει ότι αμέσως μόλις βγω είναι το πρώτο που θα αλλάξω. Κάθε κυβέρνηση δεν το έχει αλλάξει ποτέ. Θέλουμε να διορίζουμε τη δικαιοσύνη. Αυτό μέχρι τώρα. Δεύτερον, το άρθρο 86.
0: Να πιάσουμε λίγο ένα-ένα.
1: Είναι μαζί.
0: Είναι λίγο αιρετικός αυτό.
1: Ναι.
0: Το είπα και στην τοποθέτησή μου μέσα στην Επιτροπή. Δηλαδή, δεν πιστεύω στο κράτος δικαστών. Πιστεύω στη δημοκρατία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάθε μία από τις τρεις εξουσίες πρέπει κάπου να λογοδοτεί. Και αν λοιπόν η Βουλή λογοδοτεί στο λαό και η κυβέρνηση λογοδοτεί στη Βουλή, θα πρέπει να δούμε πού πρέπει να λογοδοτεί η δικαιοσύνη, ώστε να παραμένει ανεξάρτητη όσον αφορά τη δικανική της κρίση. Αυτό λοιπόν που προτείναμε εμείς είναι η δικαιοσύνη να αυτοαξιολογείται και να εξελίσσει τους καλούς δικαστές, να εκλέγει ένα τριπρόσωπο από τα μεγάλα δικαστήρια, το οποίο θα εισηγείται να είναι αυτό, κάποιος από αυτούς να είναι στην ηγεσία του κάθε δικαστηρίου, και μετά η Επιτροπή Θεσμών από αυτό το δεσμευτικό τριπρόσωπο να επιλέγει ποιον θα τοποθετεί σε κάθε δικαστήριο. Αυτό που είναι παράλογο. Δηλαδή το να αφήσει στους δικαστές να καθορίζουν μόνοι τους ποιος θα διοικεί και ποιος θα είναι πρώτος και ποιος τελευταίος, απόλυτα, και αυτό δεν είναι σωστό.
2: Μάλιστα. Αν ήσασταν αντίστροφα με το Πασόκ, κύριε Στυλιανίδη, εκεί ήσασταν εσείς αξιωματική αντιπολίτευση, πιστεύετε ότι θα δίνατε το 180 χθες?
0: Ναι, απόλυτα σας το λέω, γιατί το έχουμε κάνει. Και χθες την απολογιστική μου τοποθέτηση, την καταληκτική, το υπενθύμησα. Θέλω να σας πω ότι εγώ είχα την τύχη και την τιμή, ολοκληρώντας τη δακτορική μου διατριβή στη Γερμανία, δίπλα σε διεθνούς φήμης συνταγματολόγους, να δουλέψω δίπλα σε ξεχωριστές ελληνικές προσωπικότητες και της πολιτικής και της δικαιοσύνης, της νομικής επιστήμης δηλαδή, σε όλες τις αναθεωρήσεις, και το 2001 και το 2008 και το 2019 ως πρόεδρος της Επιτροπής και τώρα ως συγκητής πλειοψηφίας. Το 2001, Προκόπης Παυλόπουλος και Γιάννης Βαρβιτσιώτης, με τη συγκατάνευση του Κώστα Καραμαλή και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, στήριξαν τις αλλαγές του Βαγγέλη του Βενιζέλου. Και γι' αυτό είχε τόσο μεγάλη επιτυχία η αναθεώρηση του 2001. Το 2008 όλες οι πολιτικές δυνάμεις μαζί αποδεχθήκαν το ειδικό καθεστώς προστασίας για τις ορεινές, νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές. Το 2003, μαζί με την αείμνηστη Μαριέτα Γιαννάκου και τον Δημήτρη Τσάτσο και τον Παρασκευά Αυγερινό, είχαμε σημαντική συμβολή στη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, της απόπειρας του Ευρωπαϊκού Συντάγματος υπό τον Ζισκάρ Ντεστέν και τον Τζουλιάνο Αμάτο, που οδήγησε στη θήκη της Λισαβόνας. Και το 2019, που ξεκινήσαμε από μια επιτροπή με πλειοψηφία Τσίπρα, το 2019, καταλήξαμε σε μια επιτροπή με πλειοψηφία Μητσοτάκη και καταφέραμε τις 49 διαφωνίες που έστειλε η προτείνουσα Βουλή να τις μετατρέψουμε με συνένεση όλων των κομμάτων, ακόμα και του Κομμουνιστικού Κόμματος και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, σε 9 συμφωνίες οι οποίες αποδείχθηκαν απολύτως λειτουργικές. Είναι η πρώτη φορά σε αναθεωρητική διαδικασία που βλέπω στην προτείνουσα Βουλή την απόλυτη άρνηση από την αντιπολίτευση και δια από την αξιωματική αντιπολίτευση, που θα έπρεπε, εφόσον έχει την πεποίθηση ότι μπορεί να διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο στην επόμενη ιστορική φάση, να είναι θετική στις αλλαγές σε κάποια άρθρα. Δεν το έκανε.
2: Μάλιστα, σαφές.
0: Και δεν το έκανε γιατί ακριβώς έχει αυτή τη φοβικότητα και την καχυποψία, η οποία δεν είναι καλός σύμβουλος σε πολιτικά κόμματα που θέλουν να ασκήσουν εξουσία.
1: Επίσης από το ΠΑΣΟΚ λένε ότι δεν είναι δυνατόν το άρθρο 86 για την ευθύνη των υπουργών, το οποίο χρησιμοποίησε κατά κόρον η κυβέρνηση, και υπάρχει υπουργός που είπε 151 τελεία και παύλα, αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε, να τους εμπιστευτούμε ότι θα το αλλάξουν όπως πρέπει μετά.
0: Ωραία, λοιπόν, εκεί είχαμε το απόλυτο του κοινοβουλίου, όπου δηλαδή σύμφωνα με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ στην προηγούμενη αναθεώρηση δόθηκε διετία στην δυνατότητα παραγραφής αδικημάτων στα οποία έχουν περιπέσει οι υπουργοί. Εμείς το 19 εξισώσαμε πλήρως την παραγραφή ποινικού αδικήματος υπουργού με αυτή των κοινών πολιτών, και τώρα ήρθαμε και λέμε με την πρόταση που κάναμε το κοινοβούλιο να μην είναι αυτό το οποίο θα διεξάγει την έρευνα και θα αποφασίζει τη δίωξη καταρχήν. Αυτό θα είναι απολύτως δουλειά της δικαιοσύνης. Να καταργηθεί το αμελητή και να καταργηθεί και η δυνατότητα σύσταση προανακριτικής επιτροπής από τη Βουλή. Διότι η ιστορία αποδεικνύει ότι δεν λειτουργεί. Λειτουργεί περισσότερο ως πολιτικό εργαλείο. Αυτό να αναθεθεί προκαταρκτικά στον εισαγγελέα του εφετών και όσον αφορά τη σύνταξη για δίωξη, την πρόταση για δίωξη, στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ή σε ένα συλλογικό δικαιοπολιτικό όργανο με κυριαρχία όμως των δικαστών. Όταν λοιπόν ρωτάω εγώ, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στείλει την άσκηση δίωξη στη Βουλή για ένα πολιτικό πρόσωπο, ποιος είναι ο βουλευτής ή το κόμμα εκείνο που θα βγει έτσι ελαφρά την καρδία και δεν θα ψηφίσει αυτή την πρόταση? Για να μην την ψηφίσει θα πρέπει να υπάρχει σοβαρό αποδεικτικό υλικό που να αποδεικνύει ότι πρόκειται περί πολιτικής δίωξης. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό βήμα η πρόταση που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Τι έλεγε το ΠΑΣΟΚ και κρίθηκε πίσω από αυτό για να μην ψηφίσει? Ότι η Βουλή να μην εμπλέκεται καθόλου. Θέλω να μου πούν ένα δημοκρατικό κοινοβούλιο του κόσμου στο οποίο να μην εμπλέκεται καθόλου η Βουλή. Παντού, σε όλα τα σοβαρά κράτη, η Βουλή εμπλέκεται. Και ξέρετε γιατί εμπλέκεται η Βουλή? Διότι η Βουλή έχει τη δυνατότητα να διακρίνει τις κυβερνητικές πράξεις από τα ποινικά αδικήματα. Τι θα πει κυβερνητική πράξη? Ο πολιτικός όταν βρίσκεται απέναντι σε ένα μεγάλο πρόβλημα, σε μια φυσική καταστροφή, σε μια υγειονομική απειλή, σε έναν πόλεμο, σε οτιδήποτε, πρέπει να έχει την ευχέρεια να πάρει αποφάσεις ρηξικέλευθες, οι οποίες εκ των υστέρων μπορεί να αποδειχθεί ότι δεν ήταν, εν πάση περιπτώσει, όχι επιτυχής, αλλά δεν ήταν ενδεχομένως ακριβώς πάνω στην ανάγκη. Εκεί λοιπόν, αν δεν τις έπαιρνε όμως αυτές τις αποφάσεις, παραδείγματος χάρη, αν δεν παίρναμε πολλά εμβόλια στον COVID και η πανδημία απλώνονταν και δεν μπορούσαμε να την αντιμετωπίσουμε γιατί δεν είχαμε φάρμακα, τι θα κάναμε? Εκεί λοιπόν είναι η διάκριση μεταξύ κυβερνητικής πράξης που έχει το ακαταδίωκτο και ποινικής ευθύνης που έχει από πίσω πάντα δόλο, δηλαδή εξυπηρετεί και ένα ίδιο συμφέρον. Εκεί πρέπει να υπάρχει η Βουλή. Κατά τη γνώμη μου, το φίλτρο της Βουλής πρέπει να υπάρχει.
2: Μάλιστα.
0: Σας το λέω και με ιστορικούς όρους. Κατέθεσα στην Βουλή, στη συζήτηση της Επιτροπής, πάνω από 25 περιπτώσεις που ποινικοποιήθηκε η ζωή, η πολιτική, ή πολιτικοποιήθηκε η δικαιοσύνη. Με ειδικά δικαστήρια από την εποχή του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη και του Ιωάννη Καποδίστρια μέχρι την εποχή του Τρικούπη, του Ελευθερίου Βενιζέλου, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του Ανδρέα Παπανδρέου, που πήγαμε σε ειδικά δικαστήρια και στο τέλος αθωωθήκαν οι πολιτικοί γιατί πραγματικά δεν είχαν ευθύνη και γιατί επί της ουσίας θα αποδείχθηκε ότι χρησιμοποιήθηκαν ποινικά ζητήματα για να σπηλώσουν το όνομά τους ως εργαλεία πολιτικής αντιπαράθεσης. Θα μου πείτε, αυτό μπορεί να συμβαίνει και αντίστροφα, δηλαδή να ευθύνεται ο πολιτικός και να καλύπτεται πίσω από το άσυλο. Συμφωνώ. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε μια ισορροπία. Η ισορροπία λοιπόν είναι η εμπλοκή η μεγαλύτερη της δικαιοσύνης που προτείνουμε εμείς, παράλληλα με το φίλτρο του Κοινοβουλίου, το οποίο θα εκτεθεί εάν σε προφανή αδικήματα κλείνει τα μάτια.
2: Μάλιστα. Πώς εκτιμάτε τη διαφοροποίηση της κυρίας Μπακογιάννη στο άρθρο 30 για την επιμήκυνση της θητείας του Πρόεδρου της Δημοκρατίας?
0: Κοιτάξτε, στο άρθρο 30 εξέφρασαν επιφυλάξεις και άλλα μέλη του Κοινοβουλίου και από όλες τις πτέρυγες. Θα σας πω γιατί όμως. Γιατί απλούστατα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σήμερα δεν έχει σημαντικές εξουσίες. Μπορεί να συνεχίζει να είναι το σύμβολο ενότητος του έθνους, αλλά δεν έχει ρυθμιστικές αρμοδιότητες που θα μπορούσαν να επηρεαστούν στην άσκησή τους έναντι της κυβέρνησης όταν ο ίδιος έχει προσδοκία ανανέωσης θητείας. Αυτό το σκεπτικό των 6 ετών και τέλος έχει πολύ μεγάλη σημασία σε περιπτώσεις που ο πρόεδρος έχει πραγματική ρυθμιστική εξουσία. Θα είχε δηλαδή αυτό μεγάλη σημασία στην προηγούμενη φάση. Αυτό λοιπόν ως επιφύλαξη διατυπώθηκε από πολλούς συναδέλφους. Η κυρία Μπακογιάννη το διατύπωσε και αυτή έντονα στην Επιτροπή. Ψήφισε παρόν, διακριτικά κατά τη γνώμη μου, για να μην ψηφίσει όχι. Υπήρχαν και άλλοι οι οποίοι θα ψηφίζαν ενδεχομένως όχι ή παρόν, αλλά ψήφισαν υπέρ, διότι δεν θέλαν να δώσουν αφορμές να σχολιαστεί ένα υποδιέστερο ζήτημα ενώπιον μιας διαδικασίας που έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία και έχει και διαφορετικό προσανατολισμό. Γιατί οι ουσιώδεις αλλαγές που προτείνει η πλειοψηφία, κατά τη γνώμη μου, είναι άλλες και έχουν ήδη αναδειχθεί κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Και είναι αλλαγές οι οποίες επηρεάζουν και την καθημερινότητα του πολίτη, παρότι η δημοσιότητα δεν έπεσε πάνω τους επαγκώς και παρότι δεν αναδείχθηκε αυτή η διαδικασία όπως θα έπρεπε να αναδειχθεί.
1: Κύριε Υπουργέ, τώρα που είπε και ο Πάνος για την κυρία Μπακογιάννη, η κυρία Μπακογιάννη είχε δηλώσει ότι όσα χρόνια είμαι στην πολιτική και στη Βουλή, οι εξεταστικές επιτροπές είναι αφίστατο. Το ίδιο είπε και ο Πρωθυπουργός πρόσφατα. Ότι οι εξεταστικές επιτροπές είναι δεν. Και όταν φτάσαμε στο να μπορέσουμε να κάνουμε, να δούμε τι έγινε στον ΟΠΕΚΠΕ, ψήφισαν τα μέλη, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, να γίνει μια εξεταστική επιτροπή. Αυτό λέει η αντιπολίτευση, ότι δεν εμπιστεύεται στην κυβέρνηση.
0: Ακούστε τώρα, η εξεταστική επιτροπή έχει μεταβληθεί πλέον από, θα έλεγα, μια ιδιότυπη μορφή δικαστικής εξουσίας που διέθετε στο παρελθόν το κοινοβούλιο σε ένα αυστηρότατο εργαλείο κοινοβουλευτικού ελέγχου. Πότε γίνεται μια εξεταστική επιτροπή? Όταν ένα θέμα είναι τόσο σοβαρό ώστε με μια επερώτηση δεν μπορεί ούτε να φωτιστεί, ούτε να αναδειχθεί, ούτε βεβαίως να διαλευκανθεί. Η εξεταστική επιτροπή δίνει τη δυνατότητα στη Βουλή να καλέσει μάρτυρες, να κρατήσει την επικαιρότητα πάνω στο θέμα και εφόσον διαγνώσει ότι υπάρχουν πέραν των πολιτικών ευθυνών και ποινικές ή άλλες ευθύνες, τότε να το στείλει στη δικαιοσύνη. Υπ' αυτή την έννοια είναι σημαντικό εργαλείο και είναι εργαλείο επίσης γιατί η Νέα Δημοκρατία κατά την προηγούμενη αναθεωρητική διαδικασία του 19 επέτρεψε το εργαλείο αυτό να χρησιμοποιείται και από την αντιπολίτευση. Για μια γκάμα μεγάλη θεμάτων μπορεί και η αντιπολίτευση με 120 βουλευτές να προκαλέσει τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής και να φωτίσει θέματα που κάτω από άλλες συνθήκες ενδεχομένως θα τα προσπερνούσε η επικαιρότητα. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι από τις εξεταστικές επιτροπές δεν πρέπει να έχουμε την προσδοκία δικαστικής απόφασης. Μπορούμε όμως να είμαστε ικανοποιημένοι όταν φωτίζουν επαρκώς και κρατούν στη δημοσιότητα ένα θέμα για το οποίο ο φυσικός δικαστής έχει χρέος να κάνει περαιτέρω έρευνα.
1: Μάλιστα. Και θέλω να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ, κάνοντας την ερώτηση, αν θέλετε, τα απαντάτε και όπως νομίζετε. Εγώ θεωρούσα σε αυτά τα χρόνια και παραλαμβάνω που είμαι σε αυτή τη δουλειά ότι η πιο τοξική περίοδος της μεταπολίτευσης ήταν το 89 με τα ειδικά δικαστήρια. Με. Και στη γιορτή της Δημοκρατίας πήγαν όλοι. Τι άλλαξε από τότε μέχρι τώρα?
0: Άλλαξε η νοοτροπία των νέων πολιτικών. Και άλλαξε δυστυχώς προς το χειρότερο. Χθες κλείνοντας τις ομιλίες μου ως ηγητής πλειοψηφίας, θύμισα στην Ολομέλεια μία φράση που είχα την τύχη να μου πει ένας από τους τελευταίους ηγέτες της Ευρώπης, ο καγκελάριος Χέλμουτ Κόλ, ο καγκελάριος Επανενωμένης Γερμανίας, την περίοδο που αγωνιζόμασταν να επιτύχουμε την Ευρωπαϊκή Συνταγματική Συνθήκη. Μου είπε σε κάποια κατηδίαν συζήτηση ως νεότερο τότε πολύ πολιτικό ότι εγώ φοβάμαι για την Ευρώπη την ώρα που τα κράτη-μέλη θα τα κυβερνήσει μια γενιά πολιτικών που δεν βίωσε τα δεινά του πολέμου και που δεν μάτωσε για να αποκτήσει η χώρα τους σύνταγμα που να προστατεύει τις ανθρώπινες ελευθερίες. Αυτό συμβαίνει τώρα. Έχουν βγει στην πολιτική διάφοροι απροετοίμαστοι για το ρόλο που αναλαμβάνουν και πολλές φορές και ανίδεοι για τις ευθύνες που επομίζονται και νομίζουν ότι κάνουν μαθητικό ή φοιτητικό συνδικαλισμό. Δεν αντιλαμβάνονται δηλαδή ότι κάθε λέξη είναι μία σφαίρα, ότι κάθε τοποθέτηση είναι μία πολιτική πράξη η οποία έχει σαν στόχο να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του λαού και του έθνους και όχι τα προσωπικά του συμφέροντα ή τα μικροκομματικά του συμφέροντα. Αυτό δυστυχώς είναι μια ασθένεια η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί και μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο μέσα από την παιδεία και μέσα από την προσπάθεια όλων όσων πραγματικών πολιτικών έχουν απομείνει στην παλέστρα, στο πω έτσι, στην αρένα, και δημοσιογράφων. Γιατί όσο ανεβάζεις το επίπεδο της αντιπαράθεσης ψηλά, είναι βέβαιο ότι πολλοί περνούν από κάτω από τον πύχη.
1: Μάλιστα,
0: και αυτό είναι καλό.
1: Κύριε Στυλιανίδη, σας ευχαριστούμε
2: να
1: πάρα πολύ.
2: Με αυτό. Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Στυλιανίδη.
1: Καλημέρα.
2: Ωραία αυτό που είπε με τον πύχη ο κύριος Στυλιανίδης. Και τώρα δεν ξέρω, να μετρήσουμε πόσοι περνούν από κάτω τον πύχη.
1: Εμείς να περάσουμε στο τελευταίο μας διάλειμμα γρήγορα.
2: Ναι, εμείς να πάμε.
1: Και βάζουμε τον πύχη μετά το διάλειμμα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-1. 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Η ώρα είναι 10:30.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Τελευταία στροφή.
0: Τελευταία στροφή.
1: Για σήμερα.
0: Για σήμερα.
1: Έχουμε και συζήτηση του, του Μπίμπι με τον Μπλαντάρχη, πώς τον λένε.
0: Τραμπ.
1: Από αυτόν, ναι, ναι. Έχουμε Μπίμπι Τραμπ. Έχουμε μια συνέντευξη με σημαντικά, λέει, θέματα. Ποιος θα τα θέσει, ο Μπίμπι, έτσι.
0: Θα το δούμε, εντάξει.
1: Ο Μπίμπι θα τα θέσει τα θέματα, τα σημαντικά. Ποιος θα Τραμπ τώρα. Είναι και μεγάλος άνθρωπος, τώρα μην τον στεναχωρούμε.
0: Γιατί ο Μπίμπι τι είναι.
1: Είναι λίγο πιο μικρός.
0: Είναι λίγο πιο μικρός. Λοιπόν, είχαμε ελέγχους από την περιφέρεια Αττικής. Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων εδώ στο Ήλιον, σε ένα εργοστάσιο στο Ήλιον.
1: Μιλάμε δηλαδή για ντόπιο κρέας.
0: Μιλάμε για ντόπιο κρέας, ναι.
1: Εντάξει.
0: Ο έλεγχος άρχισε από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον και οι ελεγκτές της περιφέρειας διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση είχε διακόψει την λειτουργία της, ενώ στον ίδιο χώρο δραστηριοποιούνταν άλλη εταιρεία χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση για την επεξεργασία, παραγωγή και τη διακίνηση προϊόντων κρέατος.
1: Λοιπόν, εγώ γυρίζω λίγο πίσω και θα πάμε πάλι στο κομμάτι της περιφέρειας. Μένω στην δήλωση, την τελική δήλωση του κυρίου Ευρυπίδη Στυλιανίδη.
0: Η οποία είναι.
1: Όταν τον ρώτησα ότι στα χρόνια που είμαι σε αυτή τη δουλειά, η πιο τοξική περίοδος ήταν το ειδικό δικαστήριο, το 89, και στη γιορτή της Δημοκρατίας ήταν όλοι εκεί. Τι άλλαξε σήμερα και στη γιορτή της Δημοκρατίας δεν ήταν εκεί. Οι περισσότεροι. Αρκετοί. Το ένα που είπε ήταν ο πύχης. Κάποιοι δεν μπορούν να περάσουν τον πύχη. Το άλλο που είπε όμως είναι ότι κάποιοι είναι νέοι και δεν θυμούνται τι έγινε. Όπως είπε, του είπε ο Καγκελάριος, ότι φοβάται τη νέα γενιά των πολιτικών που δεν θα έχουν ζήσει και δεν θα θυμούνται τι έγιναν στους πολέμους.
0: Ναι.
1: Και η ιστορία δεν ξεκινάει όταν γεννηθήκαμε εμείς. Η ιστορία υπάρχει. Υπήρξε, και όποιος δεν ξέρει ιστορία δεν μπορεί να δει και το παρόν και το μέλλον. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, αλλά αυτό βέβαια είναι κάτι το αναπόφευκτο. Σε όλες τις περιόδους αναγκαστικά έρχονται οι νέοι που δεν έχουν ζήσει, δεν έχουν τις αναμνήσεις του παρελθόντος.
1: Το ότι δεν έχω ζήσει δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να μάθω και να ξέρω τι,
0: ναι,
1: έγινε.
0: Ναι, αυτό είναι το ιδανικό.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και μια και μου είπες και για περιφέρεια, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, ο κ. Χατζηδοσίου. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
1: Διαβάσαμε λοιπόν ότι θα πρέπει να είστε έκπτωτος αφού δηλώσατε ότι θέλετε να διεκδικήσετε την περιφέρεια.
2: Καταρχήν να σας πω, όλα αυτά είναι μια αστειότητα, γιατί δεν απαντιέται το ερώτημα που έβαλα. Γιατί το ερώτημα που έβαλα είναι ότι έχουμε ακαθάριστα τα φρεάτια 2,5 χρόνια, πράγμα το οποίο είναι επικίνδυνο και για την υγεία και για την ασφάλεια των πολιτών. Και βέβαια να εξηγήσω ότι όταν η περιφέρεια δεν κάνει σύμβαση, δεν μπορεί να κάνουν οι Δήμοι. Έτσι τα ακούν οι Δήμαρχοι, ενώ δεν φταίνε. Γιατί ουσιαστικά για να μπορέσουν να κάνουν οι Δήμοι, προκύπτει πρώτα η σύμβαση, γιατί η περιφέρεια είναι αυτή που θα δώσει χρήματα. Άρα, διάβασα αυτά τα σχόλια εκτός από την απάντηση ότι αν λέω αλήθεια ή όχι. Υπάρχει σύμβαση για τα καθαρίσματα των φρεάτιων 2,5 χρόνια. Δηλαδή 2,5 χρόνια τα φρεάτια είναι ακαθάριστα.
1: Για να καταλάβουμε τώρα και μετά θα ξανακάνω το ερώτημα. Επειδή διαβάσαμε και εμείς το ίδιο με την ίδια εφημερίδα. Λοιπόν, τα φρεάτια για τον καθαρισμό τους δεν είναι υπεύθυνος ο κάθε δήμαρχος για το Δήμο του?
2: Όχι. Πρέπει πρώτα να γίνει σύμβαση και μεταφέρονται τα κονδύλια. Γι' αυτό μπορείτε να ρωτήσετε τους μάλλους. Μεταφέρονται κονδύλια από την περιφέρεια στον κάθε Δήμο για τον καθαρισμό των φρεατίων. Άρα, αυτή τη στιγμή, με ευθύνη της περιφέρειας, δεν γίνεται καθαρισμός των φρεατίων σε όλη την Αττική. Και θα έλεγα ότι είναι τόσο εύκολο να το καταλάβει κάποιος, αρκεί να ρωτήσει κάποιους δημάρχους. Ασφαλώς και εγώ πριν το πω, είχα μιλήσει με αρκετούς δημάρχους που το γνωρίζω. Και το θέμα είναι, αυτό είναι στην ουσία, και όχι όλα αυτά τα πληρωμένα σχόλια σε διάφορα site, πληρωμένα πιστόλια τα λέω εγώ, που κάνουν όλη αυτή την κριτική, η οποία είναι ανάξια λόγου, θα απαντήσω όμως αυτά που μου είπατε, ότι θα πρέπει να απαντήσει το κυρίαρχο θέμα. Δηλαδή, αν υπάρχει σύμβαση. Είναι το ίδιο πράγμα που γίνεται με τον Λυσό.
1: Ο κόσμος, κύριε, συγγνώμη, κύριε πρόεδρε.
2: Συγγνώμη, κύριε Γεωργιάδη, μου επιτέθηκε. Αλλά εγώ τι είπα? Ότι το έργο αυτό έχει καθυστερήσει ένα χρόνο, έχει τρεις παρατάσεις, τώρα πήρε και τέταρτη παράταση. Εδώ κάνω πολιτική κριτική, δεν κάνω προσωπική επίθεση.
1: Ακριβώς. Ο κόσμος ξεκινάμε για να λύσουμε το ένα θέμα και θα πάμε και στο άλλο που θα απαντήσετε επί του προσωπικού. Λοιπόν, ο κόσμος λέει, ο δήμαρχος δεν καθάρισε τα φρεάτια. Ο δήμαρχος της Αθήνας αυτό. Ο δήμαρχος του Ηλίου αυτό. Ο δήμαρχος των Αγίων Αργύρων εκείνο. Ο δήμαρχος Κηφισιάς το άλλο. Τα φρεάτια είναι βρώμικα. Είχαμε ένα μπουρίνι την Παρασκευή που εγώ στο κέντρο της Αθήνας μέσα σε 3 λεπτά είδα ποτάμια γύρω μου τους δρόμους. Δεν είχαν καθαριστεί τα φρεάτια. Φταίει ο δήμαρχος.
2: Δεν φταίει ο δήμαρχος. Αυτό εξηγώ και είναι κρίμα. Τουλάχιστον για το συγκεκριμένο θέμα να τα βάζουμε τον δήμαρχο, γιατί απαντάω. Και είναι εύκολο να κάνετε ένα ρεπορτάζ ότι πρέπει πρώτα να γίνει σύμβαση από την πλευρά του Περιφερειάρχη που του ζητάνε, τον πιέζουν, αλλά 2,5 χρόνια δεν έχει σύμβαση. Άρα είμαι σαφής. Θα μπορούσε να με κατηγορήσει γι' αυτό, αν λέω αλήθεια ή όχι, αν έχει γίνει καθαρισμός των φρεατιών. Δεν έχει γίνει 2,5 χρόνια γιατί δεν έχει κάνει σύμβαση, επαναλαμβάνω. Είναι επικίνδυνο αυτό. Δεν έχει μόνο πολιτικές ευθύνες. Υπάρχουν πιθανόν να υπάρξουν να συμβεί κάτι.
1: Με την κλιματική αλλαγή και αυτό που είδαμε και το έχουμε πολύ πρόσφατο την Παρασκευή. Εννοείται ότι είναι άκρος.
2: Είναι που έκανα το βίντεο εγώ να ξέρετε. Είναι και που το λέω στο βίντεο αν είδατε. Σήμερα το βράδυ θα βροχή και εύχομαι να μην πλημμυρίσουν διάφορες περιοχές.
1: Το είδαμε και γι' αυτό θέλουμε απαντήσει σε αυτό για να καταλάβουμε ποιος φταίει τελικά. Πάμε όμως να μου απαντήσετε και επί του προσωπικού. Επιτρέπετε να είστε πρόεδρος επιμελητηρίου και να διεκδικείτε την περιφέρεια.
2: Ασφαλώς. Αν υπήρχε νομικό κόλλημα, να είστε βέβαιος ότι θα το έκανε. Βάζει δίθεν ηθικό θέμα. Να εξηγήσω καταρχήν πρώτα τα απλά. Στην Αττική εδώ είχαμε πρώτα λέω τους αντιπεριφερειάρχη που είναι πρόεδρος επιμελητηρίου. Το ίδιο έχουμε και σε πάρα πολλούς νομούς της χώρας. Όμως.
1: Όπως δώστε μας ένα παράδειγμα.
2: Ο πολύ εξαιρετικός.
1: Δώστε μας ένα παράδειγμα που έχουμε περιφερειάρχη ο οποίος είναι και σε επιμελητήριο.
2: Ναι. Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχει περιφερειάρχη τον κύριο Τοψίδη. Ο κύριος Τοψίδης κατέβηκε υποψήφιος περιφερειάρχης όντας πρόεδρος του επιμελητηρίου του Εύρου. Προσέξτε, εκλέχθηκε περιφερειάρχης και ξαναγίνανε εκλογές στο επιμελητήριο και κατέβηκε σαν περιφερειάρχης ο πρόεδρος του επιμελητηρίου και ξανά είναι πρόεδρος του επιμελητηρίου. Άρα τέτοιο θέμα δεν υπάρχει. Είναι μια αστειότητα που ακούγεται και ασφαλώς δεν θα το έκανα πότε. Όμως πρακτικά λέει αμφισβήτηση. Δηλαδή στα 51 μέλη που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο υπάρχουν δύο που δεν θέλουν να εξηγήσουν το κάτι, οι οποίοι βάλαν το θέμα. Δύο στους 51 δηλαδή, που λοιπόν είναι. Αυτοί που βάλαν το θέμα. Γιατί και εδώ υπάρχει νόμος. Δηλαδή, αν τα 3/5 λέγανε ότι εγώ κάνω λάθος, εκπλήρωση του αξιώματος. Όπως προβλέπει ο νόμος. Όμως πρακτικά δεν είμαι ο πρώτος που το έχει κάνει. Είναι δεκάδες. Τώρα ασχοληθήκαν σε μένα. Όπως και αστειότητες του τύπου, χαλάω πολλά λεφτά από το επιμελητήριο. Να σας πω κάτι, το θεωρώ μεγάλη τιμή μου. Το 2012, όταν έλαβα εγώ πρόεδρο του επιμελητήριου, το επιμελητήριο είχε ταμείο 0. Σήμερα το επιμελητήριο, με όλα τα έξοδα που κάνω, έχει 31 εκατομμύρια πλεόνασμα. Το μεγαλύτερο, το ιστορικό ρεκόρ δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, το οποίο είναι ίσο με το αποθεματικό των 58 υπόλοιπων επιμελητηρίων. Πρόκειται για θαδρά σχόλια, θα το ξαναπώ και έχω την ευθύνη των λόγων μου, που πληρωμένα πιστόλια γράφουν. Άνθρωποι οι οποίοι πήραν ένα χρόνο, ένας από αυτούς έλεγε πόσο καλός πρόεδρος είμαι, τώρα λέει δεν είμαι καλός. Ο ίδιος δημοσιογράφος. Άρα η απάντηση σε όλα αυτά είναι ότι το έργο, θυμίζω ότι είμαστε το μόνο επιμελητήριο που είναι μπροστά παντού, που δίνει 42 δωρεάν υπηρεσίες και να σας πω ότι πριν μια εβδομάδα είχα έρθει εδώ 70 σωματεία και ομοσπονδίες. Τους έκανα το εξής ερώτημα. Αν υπάρχει κάτι το οποίο δεν τους έχουμε βοηθήσει, αν υπάρχουν έτοιμα που δεν έχουμε ικανοποιήσει. Η απάντηση ήταν δεν υπάρχει. Είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Όλα τα υπόλοιπα λοιπόν ας μείνουμε στην ουσία, γιατί όταν θες να βγάλεις τον κόσμο από την ουσία του θέματος, πετάς την μπάλα στην εξέδρα. Αυτό γίνεται τώρα. Δηλαδή πετάει μπάλα στην εξέδρα και στα δύο θέματα που έβαλα, στα οποία εγώ παραπάνω κάνω πολιτική κρίση. Και δεν παίρνω στη λογική που στο πρώτο βίντεο ο κ. Καταλιάς έλεγε ότι είμαι στην 7η δεκαετία της ζωής μου, είμαι συνταξιούχος. Παρεμπιπτόντως εγώ είμαι 63 και ο κ. Καταλιάς είναι 58 χρονών. Και μάλιστα όταν κατέβουμε σε εκλογές θα είμαστε και δυο στην 7η δεκαετία. Δηλαδή, πείτε μου αν αυτά τώρα έχουν λογική, αν δεν είναι σχόλια τα οποία είναι, θα έλεγα, τουλάχιστον ρατσιστικά, που μας βγάζουν από το πεδίο της αντιπαράθεσης, το οποίο είναι, νομίζω, πολύ καλό, είναι σωστό να γίνεται γιατί βοηθάμε στον άλλον, και μπαίνουμε σε προσωπικές επιθέσεις. Εγώ δεν κάνω ποτέ προσωπική επίθεση, ούτε θα κάνω σε κανέναν αντίπαλό μου ποτέ πολιτικό.
1: Μάλιστα. Κύριε Χατζηδοσίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ κρατάω το βασικό θέμα, το ότι πρέπει να επικοινωνήσουμε και να κάνουμε ρεπορτάζ στους δήμους τι γίνεται με τα φρεάτια, γιατί.
2: Και αν δεν είναι αλήθεια, πραγματικά το λέω, να με διαψεύσετε.
1: Εννοείται ότι ξέρετε μετά από τόσα χρόνια τι κάνουμε αυτή τη δουλειά.
2: Η ουσία αυτή είναι. Είμαστε 2,5 χρόνια που δεν καθαρίζουν τα φρεάτια. Κάποιος πρέπει να απαντήσει ποιος φταίει. Και εγώ λέω ότι φταίει η περιφέρεια, είμαι σαφής.
1: Μάλιστα. Εμείς θα κάνουμε το ρεπορτάζ στους δήμους και θα βγούμε και θα πούμε στον κόσμο τελικά ποιος φταίει, εφόσον σας ακούσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Με ένα ωραίο ρεπορτάζ, δεν είναι και δύσκολο. Τηλέφωνα, Δήμο-Δήμο. Και όχι μόνο στην Αττική, για να δούμε αν είναι μόνο τη Αττική, και σε άλλε περιφέρειε, Δήμο-Δήμο. Ποιο είναι υπεύθυνο για να καθαρίζει τα φρεάτια? Ο Δήμο. Μάλιστα. Με ποιανού σύμβαση? Όντω τη περιφέρεια. Και θα δούμε αν ισχύει αυτό ή όχι. Γιατί και για όλα αυτά ο Δήμαρχο, έτσι, τα παράπονα του Δήμαρχου, να το δούμε και με του νέου κώδικε που θέλουμε και έχουμε και ψηφίσαμε, που ποιο έχει την ευθύνη, ποιο δεν έχει την ευθύνη, να δούμε τελικά ποιοι έχουν την ευθύνη. Και έχουμε και σήμερα τι ώρα είναι, σε μια μισή ωρίτσα περίπου είναι.
0: Ο Τσίπρας.
1: Ναι, να δούμε τι θα πει για την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Στις 12.
1: Ωραία, να δούμε τι θα πει για την τοπική αυτοδιοίκηση και εννοείται ότι πάλι θα πάρουμε δημάρχους, περιφερειάρχες, υποψήφιους περιφερειάρχες, θα μας πούνε και για τον κώδικα τον οποίο πάλι ψηφίσαμε. Γιατί δεν τον αφήνουμε έτσι. Και για τον κώδικα τον οποίο ψηφίσαμε και τις προτάσεις που κάνει η αντιπολίτευση για το θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εντάξει, αυτό θα το ψάξουμε γιατί είμαστε κοντά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί είναι αυτοί που είναι κοντά στον κόσμο. Είναι αυτοί που ζουν στην ίδια περιοχή συνήθως. Γιατί υπάρχουν και άλλοι που ζουν σε άλλη περιοχή, έτσι πάνω. Είναι δήμαρχος εδώ και ζω αλλού.
0: Είναι πολύ σύνθες αυτό. Όχι πολύ σύνθες, αλλά υπάρχει. Ναι. Να είσαι δήμαρχος και να μένεις αλλού.
1: Και αν πάμε στην περιφέρεια, δηλαδή εκτός των μεγάλων πόλεων, εκεί ο δήμαρχος είναι εκεί. Ο δήμαρχος, γι' αυτό έχουμε πει, να φροντίζουν και άλλα πράγματα, όπως τι θα γίνει τι γίνεται με τα παιδιά, γιατί ο δήμαρχος εκεί ξέρει τους γονείς, το δάσκαλο, τα παιδιά, τους πάντες. Ο δήμαρχος μένει εκεί και θα πρέπει να έχει αρμοδιότητες να μπορεί να λύνει προβλήματα.

Τα κατάλληλα κρέατα τα οποία κατασχέθηκαν σε επιχείρηση στο Ήλιον είχαν διανεμηθεί σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική.

0: Τώρα αυτό πάλι που ξαφνικά βάζει σε μια σκέψη τον καθένα μας, να πάω έξω να φάω ή όχι.
1: Εντάξει, γιατί να μην πας έξω να φας.
0: Γιατί και άμα είναι το κρέας ακατάλληλο, και άμα η εισαγωγή είναι από αυτές που, αυτές τις ωραίες εισαγωγές που δεν κάνουμε ελέγχους. Και άμα
1: σε όλες τις περιπτώσεις, δηλαδή, άμα σκέφτεσαι και άμα.
0: Δεν το σκέφτεσαι όμως, δεν παίρνει λίγο στο μυαλό σου.
1: Και ταξίδι μπορεί να πας και να πέσει το αεροπλάνο. Άμα πέσει το αεροπλάνο.
0: Άμα είναι η ώρα του πιλότου.
1: Άμα είναι η ώρα του πιλότου.
0: Είναι η ώρα του πιλότου, τι γίνεται. Δεν είναι δική μου, αλλά άμα είναι η ώρα του πιλότου, τι γίνεται.
1: Εντάξει, ρε παιδάκι μου, υφίσατε, προφανώς και υφίσατε, αλλά άμα κανονίσεις με μία παρέα και πεις πάμε για, και έχεις κανονίσει φαγητό. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι είναι ανασταλτικός παράγοντας ότι παιδιά εγώ δεν θα έρθω γιατί. Μπορεί και να υπάρχουν τα κρέατα και φοβάμαι να φάω. Δηλαδή,
0: μήπως λοιπόν αυτή η συμφωνία της Ευρώπης και αυτές οι εισαγωγές χωρίς ελέγχους δημιουργήσουν ένα πρόβλημα το οποίο εγώ δεν το ξέρω. Εγώ του κυρίου Αλευτήρα την άποψη επικαλούν. Γιατί από τότε είχε γίνει ο κ. Αλευτήρα, λίγο μετά για άλλο λόγο, λίγο μετά τη Λαμία. Το θυμάσαι?
1: Το θυμάμαι, ναι.
0: Λοιπόν, μήπως αυτοί οι έλεγχοι που δεν γίνονται δημιουργούν τα προβλήματα που έχουμε σήμερα. Ρωτώ. Δεν ξέρω.

0: Οι εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους τους τελευταίους αυτούς μήνες από τις εκρήξεις που έχουν γίνει στα εργοστάσια σε Βιολάντα, Τρίκαλα και Ασπρόπυργο είναι συνολικά 7.
1: Είναι κάτι το οποίο δεν το έχω πραγματικά παρακολουθήσει και αλλιώς θα έλεγα ψέματα. Παρ' όλα αυτά βλέπω ότι για εργατικά δυστυχήματα που είπες τώρα εσύ, αλλά και ατυχήματα μιλάει σύσσωμη η αριστερά, ότι συμβαίνουν κατά κόρον επειδή δεν υπάρχουν
0: έλεγχοι. Δεν υπάρχουν έλεγχοι, ναι.
1: Δεν υπάρχουν έλεγχοι. Δεν το έχω παρακολουθήσει, δεν μπορώ να πάρω θέση, γιατί δεν έχω κάνει ρεπορτάζ, δεν το ξέρω. Οπότε μπορούμε όμως μέσα σε αυτές τις μέρες να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά...
0: Και αυτό το θέμα των ελέγχων είχε ανέβει πολύ στο περιστατικό που έγινε στη Βιολάντα, που εκεί είχε σηκωθεί πολύ το θέμα των ελέγχων.
1: Το πώς έγινε, το τι έγινε.
0: Το πώς έγινε, ναι.
1: Εντάξει, εγώ επειδή δεν είμαι ειδικός και δεν μπορώ να πάρω θέση, το μόνο που θα κάνω είναι να ρωτήσω ειδικούς, να ρωτήσω τους ανθρώπους, να δω τι γίνεται. Αλλά πρέπει να προσέχουμε και πρέπει με κάποιο τρόπο να απολαμβάνουμε. Δηλαδή, τώρα προηγουμένως που είχαμε τις ταχυμεταφορές, τους ανθρώπους οι οποίοι βγαίνουν έξω με μπουρίνια, με βροχές, με χιόνια, και άμα έχει κάψω να λένε μη βγείτε. Αυτούς που είπαν ότι οδηγούν χωρίς δίπλωμα. Παίρνουν ένα επάγγελμα το οποίο το είχαμε εδώ για να μας πούν τα προβλήματά τους. Όπως θα κάνουμε και στη συνέχεια. Όποιος στο επάγγελμα έχει προβλήματα και αιτήματα τα οποία πρέπει να τα δούμε και να ακουστούν, εδώ είμαστε για αυτόν τον λόγο. Όταν ένα παιδί με ένα ποδήλατο πάνε να κάνει αυτή τη δουλειά πια, άλλο να πάει βόλτα. Τη δουλειά που τρέχει, που βιάζεται και δεν έχει δίπλωμα. Δεν είναι πρόβλημα.
0: Προφανώς και είναι πρόβλημα.
1: Άρα μπορείς να δουλεύεις χωρίς δίπλωμα. Άρα δεν έπρεπε η πολιτεία να έχει προλάβει και να λέει ότι ναι, το ποδήλατο δεν θέλει δίπλωμα, αλλά αν το χρησιμοποιείς για δουλειά θέλει. Κάποιος πρέπει να προλαμβάνει. Δεν πρέπει να πάθουμε πρώτα για να μάθουμε. Κάποιος πρέπει να είναι να προλάβει αυτό που συμβαίνει. Ναι, ποδήλατο κάνει και ένα παιδάκι που δεν έχει δίπλωμα. Ναι, όταν όμως το παιδάκι αυτό πάει για δουλειά με το ποδήλατο, δεν μπορεί να μην έχει δίπλωμα. Το ίδιο που έγινε και με τα πατένια. Πόσα ατυχήματα για όχι μόνο είχαμε για να πάρουμε μία απόφαση τι θα γίνει με τα πατένια.
0: Και αν ισχύει τελικά.
1: Και αν ισχύει τελικά.
0: Ανεφαρμόζεται εννοώ.
1: Ναι, το ανεφαρμόζεται θα το δούμε. Στην αρχή όλοι οι νόμοι εφαρμόζονται, ειδικά το ΚΟΚ. Στην αρχή γίνεται χαγός χαμός. Μετά ξεχνιούνται λίγο και οπότε έχουμε ανάγκη από πολλές. Τα ξαναβγαίνουμε να μαζέψουμε τίποτα. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι το ότι αφού λέμε τώρα αντίστοιχα. Υπάρχουν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Π.χ. τα πατίνια. Υπάρχουν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Γιατί δεν πάμε να δούμε τι κάνουν εκεί, τι έχουν κάνει για να προσπαθήσουμε να το προσαρμόσουμε εδώ. Και το φέρνουμε εδώ όπως να είναι, αφήνουμε τις εταιρείες να κάνουν ό,τι θέλουν και όταν φτάσουμε στο αμήν, λένε τώρα θα νομοθετήσουμε, διότι πολλά πάθαμε και δεν χρειάζεται να πάθουμε άλλα. Δεν υπήρχαν πατίνια στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν έχουμε δει τι συνέβαινε εκεί. Δεν έχουμε δει τι μέτρα έχουν πάρει. Δεν μπορούμε να τα προσαρμόσουμε πριν πάθουμε εδώ. Τι να πω.

0: Το είδες ότι ο Μητσοτάκης είχε συνομιλία και με τον σκηνοθέτη της Οδύσσιας χθες το απόγευμα?
1: Όχι, αυτό το άκουσα, δεν το είδα.
0: Τον Όλαν, ναι, είχαν μια επικοινωνία μέσω τηλεπικοινωνία.
1: Δεν το είδα. Θέλει ο Μητσοτάκης να κάνει βιβλίο με Οδυσσέα?
0: Δεν ξέρω. Τον συνεχάρει για την... για την απόδοση του ομυρικού.
1: Η μεταφράστρια του, βέβαια, είδες τη δηλώση έκανε.
0: Ποια μεταφράστρια?
1: Της ταινίας. Μεταφράστρια. Ότι δεν είναι δυνατόν, είναι τελείως, ας πούμε. Λείπουν πάρα πολλά στοιχεία, λείπουν πάρα πολλά ιστορικά στοιχεία από τον Όμηρο, και εγώ θα την έκανα αλλιώς. Αλλά εγώ μετάφρασα όπως μου είπαν.
0: Ναι.
1: Λες να έχουμε και άλλο βιβλίο, τίποτα με Οδυσσέα? Είχαμε Ιθάκη. Να έχουμε και Οδυσσέα.
0: Ναι, Οδύσσια.
1: Οδυσσέα να έχουμε τώρα.
0: Τι γιατί... σκέτο Οδυσσέα, έτσι.
1: Σκέτο Οδυσσέα.
0: Οδύσσια.
1: Γιατί Αχιλλέα έχουμε. Να έχουμε Οδύσσια, γιατί να μην έχουμε Οδυσσέα?
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί, δεν...
0: Ο Αποστόλης που λέει ότι στην Ευρώπη υπάρχουν ποδηλατόδρομοι.
1: Και εδώ υπάρχουν.
0: Και εδώ υπάρχουν ποδηλατόδρομοι. Ναι, όχι παντού, αλλά υπάρχουν και εδώ ποδηλατόδρομοι. Και... δεν είναι. Είναι περισσότερο θέμα. Αυτό που λέει, σωστό είναι αυτό που λέει. Αλλά σε πολλές χώρες, π.χ. η Ολλανδία, είναι η κουλτούρα της χώρας το ότι κινούμαστε με ποδήλατα, και γι' αυτό υπάρχουν ποδηλατόδρομοι. Εδώ και σε περιοχές που μπορεί να υπάρχει ποδηλατόδρομος, το ποδήλατο ή το πατίνι θα πάει στο δρόμο, θα πάει στον ποδηλατόδρομο.
1: Ο Λάμπης γράφει, καλημέρα Λάμπη, είναι αδιανόητο, λέει, να υπάρχουν άνθρωποι που στηρίζουν ενέ 2006 Πασόκ, Νουβού, Τσίπρα, δηλαδή αυτός που μας έχουν φέρει τους τελευταίους στην ευρωπαϊκή και σε αγοραστική δύναμη, στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη, και πρώτος στην ακρίβεια. Το σύνδρομο της Στοκχόλμης καλά κρατεί. Καλημέρα.
0: Έρχονται εκλογές, έρχονται ρε παιδιά, σε λίγους μήνες ξαναψηφίστε τους. Για να επιβεβαιωθεί και ο προβληματισμός του Λάμπη, ότι είναι αδιανόητο, ότι υπάρχει σύνδρομο Στοκχόλμης.
1: Σε κάθε περίπτωση, εμείς, φαντάζομαι είναι το μοναδικό που μπορεί να συμφωνήσει ο κύριος Πουρναράς μαζί μου, δεν είμαστε στο να μην ψηφίσετε.
0: Όχι, εγώ είμαι υπέρ της, το να ψηφίζω.
1: Παιδιά, συμφωνήσαμε στις 11 ναι. παρά 10 στις 28.
0: Σε αυτό είμαι πολύ υπέρ. Να ψηφίζεις οτιδήποτε αρκεί να ψηφίζεις.
1: Λοιπόν, στις 11 παρά 10 στις 28 εβδόμου του 26 του Ακάκιου συμφώνησε ο Πουρναράς με μένα.
0: Σήμερα γιορτάζει ο Ακάκιος, το έχουμε πει. Το είπαμε στην έναρξη, να το πούμε και στο κλείσιμο. Έχουν περάσει 3 ώρες, χρόνια πολλά στους Ακάκιους.
1: Ναι, συμφώνησε ο Πουρναράς με μένα. Λέει, εγώ συμφώνησα με τον Πουρναρά. Ναι. Λοιπόν, θα μου κάνεις μια χάρη, σε παρακαλώ πολύ.
0: Πες μου.
1: Θέλω να πεις στα παιδιά της παραγωγής, αν γίνεται, να κλείσουμε με τους άγγελους της Αναστάσεως.
0: Τους άγγελους του Τσάρλι.
1: Όχι, της Αναστάσεως θέλω εγώ.
0: Τους Αναστάσεως, εντάξει. Σε λίγο.
1: Εντάξει.

0: Εγώ κλείνοντας θέλω να υπενθυμίσω αυτά που ακούσαμε από τον κύριο Νικολακόπουλο για τον εξοδικαστικό, για τους εξοδικαστικούς και όλα αυτά που συμβαίνουν. Παιδιά, μεγάλη προσοχή. Τον κατάλληλο δικηγόρο, τον κατάλληλο φοροτεχνικό και τους δύο μαζί. Να προσέξετε τι θα υπογράψετε και πώς θα προχωρήσετε. Είναι άκρος επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο. Ακούσατε. Εάν δεν το προσέξετε και δεν ολοκληρώσετε ό,τι υπάρχει δικαστικά ή ό,τι, ή αν υπογράψετε λάθος σύμβαση χωρίς κουρέματα που νομίζετε ότι θα έρθουν ή δεν έρθουν, ή αν δεν μπορείτε για κάποιο λόγο να πληρώσετε μετά τη δεύτερη δόση, δίνετε τα κλειδιά στους σπιτιού σας στα fans. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό αυτό που μας είπε. Μαζί σας μαθαίνουμε κι εμείς και το επαναλαμβάνουμε, γιατί κάποιος που δεν το άκουσε πρέπει να το ψάξει πριν βάλει την υπογραφή του. Άλλωστε την υπογραφή σου, κύριε Πουρναρά, πρέπει να προσέχεις που τη βάζεις.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και εγώ να κλείσω με τα αγαπημένα μου σπιτάκια, αυτά τα πράσινα, τα σπιτάκια τα ανακύκλωσης. Αναφερθήκαμε και χθες, βγάλαμε χθες και τον δήμαρχο.
0: Ο οποίος ήταν πρώτος.
1: Νεάπολης Σικαιών. Υπάρχει έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τις σπιτάκια, γιατί με κοιτάς έτσι.
0: Γιατί αυτοί θέλουν να κάνουν κακό στο κόμμα.
1: Έλα μόνο που θα να κάνουν κακό στο κόμμα.
0: Αφού κακό στο κόμμα
1: κάνουν. Τη δουλειά τους. Εντάξει.
0: Εγώ άκουσα τον Γεωργιάδη και τον Πρωθυπουργό που το είπανε. Κάνουν κακό στο κόμμα.
1: Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
0: Ωραία. Άρα εγώ γιατί να μην πιστέψω τον Πρωθυπουργό και τον Γεωργιάδη.
1: Και τι είπε ο Άδωνης που είπε ότι το κόμμα είναι τίποτα, είναι φαλαγκά.
0: Καλά, εντάξει.
1: Κάπως έτσι το είπε. Ότι κάνει κακό στο κόμμα, κάνει κακό στην πατρίδα. Πάντως υπάρχει έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας σχετικά με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Για την λεγόμενη υπερκοστολόγηση.
0: Συγγνώμη, τι 60, τι 360, για αυτά τα ευτελή ποσά θα μιλάς εσύ τώρα.
1: Εντάξει, 2.000 από εδώ ευτελές ποσό διαφήμιση. Μία στα πράσινα σπιτάκια ευτελές ποσό, τι 60, τι 360. Εντάξει, τι θα γίνει, λέει.
0: Τι 60, τι 360. Σιγά τώρα. Για 300.000 και διαφορά κάνεις έτσι. Τι είναι 300.000 σήμερα.
1: Πάντως ενδιαφέρον έχει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αν θα μπουν έτσι σε κάποιον έλεγχο αυτοδιοικητική ή αν υπάρξει έλεγχος και για παραπάνω.
0: Δεν μπορεί η αυτοδιοικητική όταν παίρνουν την επιχορήγηση και είναι υποχρεωμένη, όπως μας είπε, αν λέει αλήθεια, ναι, ο κύριος Δανιλίδης, ότι εγώ σου δίνω τα λεφτά αλλά θα πάρεις υποχρεωτικά από τον Μπουρναρά. Μα βρήκα φτηνότερα. Όχι, υποχρεωτικά από τον Πουρναρά.
1: Αυτό λέω.
0: Εάν το δήμο, τον δήμαρχο τον υποχρεώνει να αγοράσει από Πουρναρά, όσο και να κάνει, ο μόνος που δεν φταίει είναι ο δήμαρχος για άλλη μια φορά.
1: Αυτό λέω. Το ενδιαφέρον θα είναι αυτό. Αν θα είναι μόνο αυτοδιοικητική ή.
0: Μα,
1: αν πάει παραπάνω.
0: Σύμφωνα
1: δηλαδή,
0: με αυτά που μας είπε,
1: για υπουργούς ή υφυπουργούς. Γιατί πρόσεξε, γιατί αν το θέμα σταματήσει στους αυτοδιοικητικούς. Η πλευρά του Μαξίμου ή η πλευρά της Νέας Δημοκρατίας θα πει ότι είναι κάτι το οποίο δεν μας αφορά.
0: Δεν μπορεί να σταματήσει αν έχει δίκιο ο κ. Δανιλίδης.
1: Ναι, προφανώς και δεν μπορεί να σταματήσει.
0: Λοιπόν, αν όμως δεν σταματήσει εκεί και έχει υπουργούς ή υφυπουργούς, μην κάνετε κανένα αστείο και κάνετε συνταγματική αναθεώρηση και αλλάξετε το άρθρο 86 ακόμα. Περιμένετε.
1: Ναι.
0: Έχουμε κι άλλους να θώσουμε. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε που το φτιάξαν τα παιδιά, να τα πούμε γεια σας. Ο Πάνος ο Πουρναράς είναι εδώ, σε λίγο θα φύγει.
1: Εγώ δεν φεύγω, εσύ φεύγεις.
0: Εσύ θα μείνεις εδώ.
1: Εγώ μένω εδώ.
0: Εσύ θα λες εδώ είμαστε.
1: Έχω δελτίο ειδήσεων εγώ.
0: Λοιπόν, η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, μετά τη συζήτηση που έχει ο Μπίμπι με τα θέματα που θέτει στο.
1: Αύριο με Τραμπ και Μπίμπι, παιδιά, μην ακούτε που, για τον Μπίμπι τώρα. Για τον Ντόναλντ Τραμπ κάνει κουμάντο. Ο Μπίμπι τώρα
0: ο
1: είναι.
0: Ο Μπίμπι εκτός από Τσίπρα, Κουφονικολάκου και τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης δεν φοβάται τίποτα. Να προσέχετε, υπομονή στους δρόμους, έχει κίνηση. Παρότι λέμε ότι φεύγει ο κόσμος. Άντε να δούμε αν θα φύγουμε πρώτα.
1: Για χαρά, και φεύγουμε με τους άγγελους της Αναστάσεως, όπως απεκάλεσε ο Μητροπολίτης Φλόρινας, τα κυβερνητικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Είδατε.
1: Τα οποία πήγαν στην Πτολεμαϊδα να
0: γι' αυτό ξαναπάνε.
1: Γι' αυτό ξαναπάνε.
2: Οι άγγελοι της Αναστάσεως είναι παρόντες σήμερα για να ανακοινώσουν τις προσπάθειες που θα κρατήσουν ζωντανή την περιοχή και τα παιδιά μας εδώ.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 11.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
4: 97,3. Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η ώρα είναι 11.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα. Sports 94,3 στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Εντοπίστηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων στο Ήλιον μετά από μεγάλη επιχείρηση των ελεκτικών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής. Είχαν διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις στην Αττική. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας, έχοντας ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός 67χρονου που εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Συνελήφθησαν και καλούνται να απολογηθούν ο 47χρονος ιδιοκτήτης επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο 46χρονος επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στο Ηράκλειο της Κρήτης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε ζωοκλοπές εκβιάσεις αλλά και σε απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προχώρησαν οι αρχές. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα. Στον ανακριτή οδηγεί το ζευγάρι, το οποίο διώκεται για τη δολοφονία της 40χρονης διασώστριας στην Σύρο, με τον άνδρα να κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της σύζυγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 57χρονος ιατροδικαστής που κατηγορείται για παθητική δωροδοκία στα Χανιά. Με τις ψήφους της πλειοψηφίας πέρασαν και οι 33 διατάξεις της Νέας Δημοκρατίας για τις προς αναθεώρηση συνταγματικής διατάξης. Ενδιαφέρον προκάλεσε στάση της Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία ψήφισε παρόν στο άρθρο 30 του συντάγματος που αφορά την εξαετή επιμήκυνση της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το Πασόκ ψήφισε παρόν σε όσα άρθρα θεωρεί ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, ενώ η υπόλοιπη αντιπολίτευση καταψήφισε. Απουσίαζαν ο Αντώνης Σαμαράς, ο Μάριος Σαλμάς και ο ανεξάρτητος βουλευτής Ιωάννης Κόντης. Την πρόταση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την ριζική αναμόρφωση της τοπικής αυτοδιοίκησης παρουσιάζει στις 12 στο Σεράφιο ο Αλέξης Τσίπρας. Ανάμεσα στις αλλαγές είναι η κατάργηση αποκεντρωμένων διοικησίων και η επαναφορά δεύτερου γύρου για δήμαρχο και περιφερειάρχη. Μένονται οι μεγάλες πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Η φωτιά έχει κάψει έκταση τετραπλάσια από το Παρίσι. Συνολικά περισσότερα από 330.000 άτομα έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στις δύο χώρες. Κανένας ξένος ηγέτης δεν θα επαγορεύσει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέτει αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στις Ισραηλινές αντιδράσεις για το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών στην Άγκυρα. Σημαντική πτώση σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στο κλείσιμο των συναλλαγών την Δευτέρα, υποχωρώντας το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 7 ημερών. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 86,36 δολάρια το βαρέλι. Στον καιρό, έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας, άνεμοι ως 4-5 μποφόρ και τοπικά στα νότια πελάγη έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 31, στην Πάτρα επίσης στους 31, στα Ιωάννα στους 28 και στην Καλαμάτα στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η Εκοημιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Αν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πες μια καλημέρα και ας είναι και καθυστερημένη και ας να πέσει κάτω κύριε Πουρναρά. Καλημέρες πολλές, έστω και με 14 λεπτά καθυστέρηση σε σχέση με την ώρα έναρξης στις μοιχείες. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Τρίτης, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, εδώ στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3, 11 με 2 το τριωράκι, μαζί με Παναγιώτη Πουρναρά, Κατσάτσο και Κατσάτσο, όχι, ο Τζόρτζιο Μαντάρα σήμερα δεν είναι εδώ, αλλά είμαι βέβαιος, επειδή έχει το ψώνιο να ακούει το ονοματεπώνυμό του και το ψευδώνυμό του, είμαι βέβαιος κύριε Πουρναρά, κάποια στιγμή θα στείλει μήνυμα στο Viber. Είμαι βέβαιος. Κληρώνει ένα 10 αυτό. Λοιπόν, Εθνική ημέρα σοκολάτας γάλακτος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αρέσει και σε μένα. Στον κύριο Πουρναρά, εσύ αρέσει σοκολάτα γάλακτος. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα? Να τα γιορτάσουν οι κατοχοί τους. Ακάκιος, τα μακαρόνια να είναι μίσκο. Ακακία, όχι το φυτό δέντρο. Χρυσοβαλάντης, Χρυσοβαλάντο ή Χρυσοβαλαντία. Γιορτάζει η βαφτιστήρας μου στη Λάρισα. Την έχω ξεχάσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια βεβαίως. Το όνομα θυμήθηκα ότι έχω μια βαφτιστήρα. Πρέπει να είναι 37 χρονών. 40. Ναι. Έτσι πέρασαν τα χρόνια έτσι. Γιατί ο πρώτος ή ο τελευταίος είμαι που σε βάλουν, βάζουν να βαφτίσει. Είχα βαφτίσει όταν ήμουν 13-14 χρονών. Ήταν οι γονείς μας και ο πατέρας της, ο Μακαρίτης, ο παλιός ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ, ο Στράτος ο Παπάζογλου. Φίλοι με τον πατέρα μου. Μετά βαφτίζεις, κάνεις. Και μετά τα ξεχνάς, ρε φίλε. Τι είμαστε, Μητσοτάκαινα? Η παλιά, η Μακαρίτσα, όχι τώρα η κυρία μου.

Λοιπόν, άξιζε ο κόπος να περιμένουν οι φίλοι της ΑΕΚ για αυτή τη μεταγραφή. Τελικά αποδείχθηκε το ουδέν κακό αμυγές καλού για μια ακόμα φορά, ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με Μάριο Ηλιόπουλο και Χαβιέρ Ριμπάλντα. Το ουδέν κακό αμυγές καλού πάει σε σχέση με την απώλεια του Kings Kagwa την προηγούμενη εβδομάδα που κατέληξε στον Παναθηναϊκό. Μια εβδομάδα ακριβώς πριν ήταν. Και γι' αυτό, γιατί η ΑΕΚ πάει για τη θέση που προοριζόταν ο Κάγκουα, πάει σε μια από όλες τις πλευρές καλύτερη επιλογή. Τον Λόβρο Μάγιαρ, τον διεθνή, ενεργία διεθνή, μπορεί να μην ήταν στο Μουντιάλ, ήταν στο προηγούμενο, αλλά και στα φιλικά του με τη Βραζιλία την άνοιξη είχε αγωνιστεί ως αλλαγή. Τον ενεργία διεθνή Κροάτη, μέσω επιθετικό της Wolfsburg, ο οποίος στο ξεκίνημα της καριέρας του ήταν τέτοιο ταλέντο που όλοι βλέπανε το νέο Μόντριτς. Δεν έχει γίνει, δεν έγινε νέος Μόντριτς, αλλά στα 28 του χρόνια, παρότι την τελευταία διετία λόγω ενός τραυματισμού τη σεζόν 2024-25 που τον κράτησε για πολύ για καιρό στα πιτς, αλλά και της λάθος επιλογής ομάδας, γιατί αποδείχθηκε ότι δεν του τέριαζε η Wolfsburg, ήταν κακή ομάδα και δεν τέριαζε και στον Μάγερ, την τελευταία διετία έχει μια καθοδική πορεία, αλλά μιλάμε για έναν αντικειμενικά πολύ μεγάλο παίχτη για τα δεδομένα του ελληνικού πρωταθλήματος.

Όταν με πήρε και χθες το βράδυ και μου το είπε, μόλις 5 λεπτά μετά το χτύπημα του Ρωμάνο. Ξέρετε, ο Ρωμάνο μάλλον έχει αποκλειστική συνεργασία με τον Ριμπάλντα και βγάζει τις μεταγραφές του Ριμπάλντα πρώτος αποκλειστικά, όπως και αποκαλύψει τη μεταγραφή του Ζουμπκόφ, έτσι αποκάλυψε και τη μεταγραφή του χθες, του Μάγιαρ, του Λόβρο Μάγιαρ. Αντιθέτως, δεν είχε ασχοληθεί ο Ριμπάλντα με τον Κάγκουα και τελικά είδατε την κατάληξη της μεταγραφής του Κάγκουα. Αν δεν το πει ο Ρωμάνο, δεν υπάρχει μεταγραφή της ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν έχει κάνει αποκλειστική συνεργασία με τον Ριμπάλντα. Πάντως, με το που με παίρνει ο Αντώνης ο Κρόκος, ο αντιμπούκερ, και μου λέει 5 λεπτά μετά που έχει ανεβεί το ποστάρισμα του Ρωμάνο, πριν ακόμα επιβεβαιώσει η ΑΕΚ, το θεώρησε σίγουρα αφού το γράφει ο Ρωμάνο. Και μου λέει για το Μάγερ, κινητοποιούμε. Παίρνω έναν άνθρωπο που θεωρώ, ξέρω ότι Έλληνα σκάουτ, που θα μπορούσε να μου βρει άκρη. Αυτός ενεργοποιεί τις άκρες του, μιλάει με τον κορυφαίο Κροάτι σκάουτ, δεν χρειάζεται να πω ονόματα, και μετά από λίγο μου στέλνει, μάλιστα στα σέρβικα, στα κροάτικα, δεν ξέρω τι είναι αυτά, τι του έγραψε ο συγκεκριμένος, ο Κροάτης σκάουτερ, για τον Λόβρο Μάγερ.

Πρόκειται για κλασικό δεκάρι που μπορεί να παίξει και ως οχτάρι σε πιο επιθετικά σχήματα. Αριστεροπόδαρος, εξαιρετικό στην πρώτη επαφή αλλά και στην τελική πάσα, assist. Τεχνίτης, έτσι, πολύ γλυκό αριστερό πόδι. Υδραυλικός, που υστερεί βέβαια, λίγο σε ταχύτητα, αλλά είναι πολύ κινητικός. Υστερεί επίσης λίγο στις προσωπικές μονομαχίες, γιατί δεν το βοηθάει και το σώμα του, αλλά και πάλι και σε αυτό είναι ανταγωνιστικός και ανταπεξέρχεται. Πολύ καλός χαρακτήρας, ηγετική προσωπικότητα μέσα στο παιχνίδι, δεν κρύβεται, δεν φοβάται να πάρει πρωτοβουλίες και δουλευταράς. Μετά τη Ρεν πήγε σε κακή ομάδα, ήταν λάθος επιλογή η Βόλσμπουργκ. Αυτό σε συνδυασμό με τους τραυματισμούς από τους οποίους ταλαιπωρήθηκε για μεγάλο διάστημα στη δεύτερη σεζόν του στη γερμανική ομάδα, ήταν οι λόγοι που είναι σε πτώση την τελευταία διετία. Τεράστιο ταλέντο. Στο ξεκίνημά του στην Κροατία όλοι προβλέπαμε πως θα ήταν ο διάδοχος του Μόντριτς και μέχρι πριν από 2-3 χρόνια πολύ μεγάλος παίχτης. Κανονικά ήταν για να πηγαίνει τώρα στην Ιταλία ή την Ισπανία και όχι για να έρθει Ελλάδα. Σούπερ ντιλ για την ΑΕΚ αποτελεί η μεταγραφή του Μάγερ. Τα ΔΕΦΗ, ο συγκεκριμένος κορυφαίος Κροάτης σκάουτ. Δεν μένω όμως αυτό. Χτυπάω τηλέφωνο αμέσως μετά. Δεν μπορούσε να μου απαντήσει σε ένα πολύ καλό μου φίλο. Πρώτα απ' όλα φίλο και μετά άνθρωπο που μπορώ να παίρνω κάποιες πληροφορίες. Μεγάλος Έλληνας ατζέντης, από τους πλέον έμπειρους, που ξέρει απ' έξω και ανακατοτά την πάλι ποτέ γιουγκοσλαβική αγορά. Σερβία-Κροατία, Κροατία-Σερβία ειδικά, τα παίζει στα δάχτυλα. Ξέρει ατζέντιδες, παίχτες, προπονητές. Λοιπόν, και ξέρω ότι θα ήταν αντικειμενικός. Του γράφω, μου λέει, δεν μπορώ να μιλήσω. Του λέω για το Μάγερ σε θέλω. Μου λέει ποιον Μάγερ, της Βόλσμπουργκ. Του λέω ναι, τι θέλα τη γνώμη σου. Η πρώτη απάντησή του, του εν λόγω ατζέντι, που δεν έχει καμιά σχέση με την υπόθεση, παιχτάρα. Καλός παίχτης, δεκάρι, παίζει και box to box. Βεβαίως δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι σήμερα, αλλά μέχρι πριν από 2 χρόνια ήταν πολύ καλός παίχτης. Αδυναμία μου, τεράστια παιχτάρα. Σας τα λέω όπως ακριβώς μου τα γράψανε και ο Κροάτης σκάουτ μέσω του φίλου μου και ο Έλληνας έμπειρος ατζέντης που ειδικά την αγορά της Κροατίας και της Σερβίας την παίζει στα δάχτυλα και γνωρίζει σχεδόν τους πάντες και τα πάντα. Και αμέσως έρχεται το μήνυμα ενός φίλου Ολυμπιακού που μιλάμε, του Θανάση. Καλημέρα, όλους τους παίκτες που παίρνουν ομάδες, όλοι παικταράδες είναι πάντως και μετά άλλα βγαίνουν. Φίλε μου Θανάση, δεν λέω την προσωπική μου άποψη. Εγώ ως ρεπόρτερ όφυλα να εμπιστευθώ δύο ανθρώπους που ξέρω. Το συγκεκριμένο σκάουτ που με έφερε σε επαφή με Κροάτη σκάουτ και έναν Έλληνα ατζέντη που είναι επαγγελματίας, ξέρω ότι δεν είχε καμία σκοπιμότητα σε αυτά που θα μου έλεγε. Αυτά που μου είπανε και οι δύο, αυτά μετέφερα. Ναι, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο τι θα δείξει ο κάθε παίχτης στο χορτάρι. Το καταλαβαίνουμε. Εγώ απλώς αυτό μεταφέρω. Το τι θα γίνει στην πορεία θα το δούμε. Μη βιάζεσαι. Πληροφορίες, αναλύσεις από στατιστικές εταιρείες, απόψεις λέμε. Εγώ είπα ότι η τελευταία διετία είναι σε καθοδική πορεία, σε μια ηλικία όμως καλή, δεν είναι ούτε 30, ούτε 31, 32, είναι 28 χρονών. Μην βιάζεστε και βγάλτε στις κρίσεις σας, θέλω να βγάζετε τα οπαδικά γυαλιά σας. Ακόμα και οι πιο μετριοπαθείς από εσάς επηρεάζεστε. Και προσπαθήστε, τώρα με αφορμή το μήνυμα αυτό δεν αναφέρομαι στον Θανάση προς Θεού, προσπαθήστε σε αυτά που λέω να καταλαβαίνετε όλη την πρόταση. Μην μένετε σε κάποιες λέξεις. Παιχτάρα. Όλο αυτό που ακούτε. Βιάζεστε. Βιάζεστε. Λοιπόν, ο Λόβρο Μάγερ θα αποτελέσει την πιο ακριβή αγορά στην εποχή Ηλιόπουλου.
Θα είναι η δεύτερη πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της ΑΕΚ, πάρα πολύ κοντά σε εκείνη του Πινέδα από τη Θέλτα. Εκείνη είχε πλησιάσει τα 6,5 εκατομμύρια. 4,5 εκατομμύρια ήταν το transfer fee για τον Πινέδα, αλλά τα υπόλοιπα ήταν bonus στόχων που τα περισσότερα τα έπιασε, γι' αυτό έφτασε τα 6,5 του Πινέδα. Ο Μάγερ θα αποτελέσει το δεύτερο πιο ακριβό συμβόλαιο στην ΑΕΚ, αλλά πολύ κοντά στο πρώτο του Λούκα Βογιόβιτς. Καθαρές αποδοχές, εφταψήφιο ποσό με το 2 μπροστά. Στο σύνολο της τετραετίας, γιατί για 4 χρόνια θα υπογράψει, θα ξεπερνάει αρκετά τα 8 εκατομμύρια, αφού μιλάμε για κλιματικοτές αποδοχές που αυξάνονται αναχρονιά, χωρίς να υπολογίζουμε τα μπόνους προσωπικών στόχων και τον μπόνους υπογραφής. Ουσιαστικά δηλαδή στο Μάγερ δόθηκε το συμβόλαιο που ζητούσε ο Πινέδα και δεν το πήρε. Είναι μακράν το πιο ακριβό πακέτο που έχει δοθεί σε μεταγραφή στην ιστορία της ΑΕΚ την εποχή του Ευρώ. Μαρσιάλ, Λαμέλα και ο Γιώβιτς μπορεί να είχαν υψηλότερες αποδοχές, αλλά και οι τρεις ήταν ελεύθεροι, ενώ το total amount για το Μάγερ σε βάθος τετραετίας θα φτάσει τα 15 εκατομμύρια ευρώ αν εφόρων και μπόνους. Στη συνέχεια, μετά το διαφημιστικό περιβάλλον, θα σας πω και για το Μάγερ, για τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό και για το μανατζερικό του υπόβαθρο και άλλες τέτοιες ιστορίες θα σας αρέσουν και θα κάνω και ένα σχόλιο που βλέπω σε κορυφαίο ρεπόρτερ ΑΕΚ να λέει «Ο Μάγερ ήρθε για να αντικαταστήσει τον Πινέδα». Ποτέ δεν είναι Πινέδα ο Μάγερ, είναι ο υβριδικός χαφ, όχι όμως ο Πινέδα. Θα τα πούμε μετά το διαφημιστικό περιβάλλον.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά. Η ώρα είναι 11:30.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, δεν αφήνω το τραγουδάκι γιατί μπήκα πολύ καθυστερημένα, με 10 λεπτά καθυστέρηση, οπότε δεν έχουμε χρόνο για τραγουδάκια. Δεν είναι μόνο το Μάγκερ, θέλω να τελειώσω την μεταγραφή, γιατί όντως είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή αυτή που κάνει η ΑΕΚ, που αλλάζει statement με αυτή τη μεταγραφή. Η πρώτη από τις τρεις που είναι αυτού του επίπεδου, δηλαδή για μένα, ούτε ο Ζουμπγκόφ ούτε ο Καρίνεν ήταν μεταγραφή επίπεδου Champions League. Δεν ήταν καμία από τις δύο, καλοί παίχτες και οι δύο. Δεν ήταν καμία από τις δύο μεταγραφή statement. Αυτή του Μάγια είναι μια μεταγραφή όντως επίπεδου Champions League, που δημιουργεί upgrade στο roster, ανεξάρτητα αν θα βγει ή όχι. Έτσι, γιατί όλα κρίνονται στο χορτάρι. Έχουμε να πούμε πολλά και για τον Ολυμπιακό, που ένα καινούργιο όνομα, Γκουστάβο Σά, εμφανίστηκε από το πουθενά, από την Πορτογαλία. Ένας 21χρονος Πορτογάλος επιθετικός μέσος, ένα δεκάρι, αρχηγός της Φαμαλικάου, της ομάδας του Μέντες. Αρχηγός και από τους κορυφαίους παίκτες της Εθνικής Ελπίδων της Πορτογαλίας. Πριν από ένα μήνα ήταν να πάει με 20 εκατομμύρια στη West Ham, χάλασε αυτό το deal. Πάση περιπτώσει παίζει για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός που συνεχίζει για τον Τιτραούι, έρχεται σήμερα ο Ορτέγκα, όπως σήμερα θα πάει και ο Μάγερ, στην Ολλανδία να ενσωματωθεί, να περάσει από τα ιατρικά και να ενσωματωθεί στην αποστολή της ΑΕΚ. Λοιπόν, έχουμε να πούμε και για τον Παναθηναϊκό, έχουμε να πούμε για την πολύ μεγάλη μεταγραφή. Σας είχα ενημερώσει σχετικά ότι θα κλείσει χθες το βράδυ. Δεν είναι μόνο η ΑΕΚ που τελείωσε το deal με τη Wolfsburg. Χρειάστηκε να ταξιδέψει ο Μινάς Λισάνδρου στην Γερμανία. Χθες το βράδυ υπάρχει συμφωνία, καταρχήν προφορική, και του Αντώνη Πίκουλα της Μαρκό με τον LKB. Παρότι είχε μπει η ΚΑΕΝ, τον ήθελε, μέτρησε το γεγονός ότι η οικογένεια του η οικογένεια του LKB ήθελε να επιστρέψει στην Ελλάδα. Πολύ μεγάλη μεταγραφή για τα δεδομένα της Super League 2, και ας είναι στα 38, στα 39 του LKB και για την Μαρκό. Θα τα πούμε να ολοκληρώσω για τον Μάγερ, γιατί έχουμε πολλά, έχω αφήσει πάρα πολλά και θέλω εγώ να είμαι δίκαιος, γιατί είχα περάσει πριν ο Κορδέλα τον Ριμπάλντα τότε με τη διαχείριση υπόθεσης Κάγκουα. Λοιπόν, σας έλεγα για τον Μάγερ. Ο Μάγερ ανήκει σε ένα μεγάλο μανατζερικό γραφείο ισπανικό, στο οποίο ένας από τους συνιδιοκτήτες του συγκεκριμένου γραφείου, του Νιαγάρα Sports, λέγεται το γραφείο, είναι Hugo, έτσι, και έχει πολύ καλή σχέση με τον Ριμπάλντα και γενικότερα έχει καλή σχέση με το Big Four. Ο Μάγερ λοιπόν πρέπει να ξέρετε ότι είναι στο ίδιο μανατζερικό γραφείο τόσο με τον Φρουγκ, τον επίσης Κροάτι που παίζει στην ίδια θέση με τον ίδιες θέσεις με τον Μάγερ, ένας πολύ καλός παίχτης διεθνής, ενεργεία διεθνής, που τον περασμένο Γενάρη, θα θυμούνται οι φίλοι του Παναθηναϊκού και όχι μόνο, έπαιξε δυνατά, αλλά δεν μπορούσε να έρθει τότε στην Ελλάδα. Μια μεταγραφή που ζητούσε η ομάδα του Ιριέκα 10 εκατομμύρια. Ο Παναθηναϊκός την πάλεψε, αλλά τελικά προτίμησε να πάει στο νεότερο και πιο οικονομικό, τον Γιάγκουσιτς. Ό,τι είχε, ό,τι έδωσε λίγα. 5,2 είχε δώσει για τον Γιάγκουσιτς. Αλλά ο Φρουγκ είχε απασχολήσει τον Παναθηναϊκό. Αυτό το καλοκαίρι ο Φρουγκ, να ξέρετε ότι με τον Φρουγκ ασχολήθηκε και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Ναι. Είπα στο ίδιο μανατζερικό γραφείο με τον Μάγερ και με τον Λιβάκοβιτς, που έπαιξε μέχρι πριν από λίγες μέρες, έπαιζε πολύ δυνατά για τον Ολυμπιακό, αλλά τον έκοψε για αντικαταστάτη του Τζολάκη ο Μεντιλίμπαρ, γιατί δεν τέριαζε στο άμεσο παιχνίδι του Βάσκου τεχνικού. Κοινώς ο Λιβάκοβιτς, πριν ακόμα το πει αυτό ο Καραπαπάς, τον έκοψε ο Μεντιλίμπαρ. Σας είχα πει και εγώ την περασμένη Παρασκευή ότι δεν έχει τα στοιχεία του τερματοφύλακα, πολύ καλός τερματοφύλακας, αλλά δεν έχει τα στοιχεία του τερματοφύλακα που θα ήθελε ο Μεντιλίμπαρ στην ομάδα του. Και κυρίως δεν είναι με τα πόδια καλός. Πάμε τώρα στο Μάγερ, να επιστρέψουμε στο Μάγερ. Όλη αυτή η εισαγωγή απαραίτητη για να καταλάβετε το μανατζερικό υπόβραθο. Ο Μάγερ είχε προταθεί και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ. Οι πράσινοι, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν ασχολήθηκαν λόγω Γιάγκουσιτς. Οι ερυθρόλευκοι έδειξαν ενδιαφέρον
Είναι αλήθεια. Είχε μάλιστα υποστηριχτές μέσα στον Ολυμπιακό η υποψηφιότητα Μάγερ, αλλά δεν προχώρησαν και γιατί υπήρχαν άλλες προτεραιότητες, Στάνιτς, έτσι, και γιατί δεν κολούσε τόσο στο Μεντιλίμπαρ ο Μάγερ. Όχι ότι δεν είναι καλός παίκτης, δεν ήταν καλός παίκτης, αλλά δεν κολούσε στα χαρακτηριστικά του σε αυτό το στυλ του Μεντιλίμπαρ, που λίγο πολύ όλοι το ξέρουμε. Για την ΑΕΚ του Νίκολιτς όμως, ο Μάγερ ήταν ταμάμ. Από την αρχή υπήρχε στη λίστα του Ριμπάλντα, δεν προέκυψε μετά τον Καγκουά, έτσι. Νομίζω ότι ήταν στη short list με τους μεσοεπιθετικούς του Ριμπάλντα, ήταν πάνω και από τον Καγκουά, άσχετα αν η ΑΕΚ κινήθηκε την περασμένη εβδομάδα πριν από 10 μέρες για τον Ζαμπιανό. Ήταν πάνω από τον Καγκουά και είναι λογικό αυτό, παιδιά. Αλλά τέτοιοι παίχτες όπως ο Μόντριτς των φτωχών, ήδη γράφεται σε τίτλους ή ιστοσελίδες ελληνικές, όπως ο Μάγερ, από το πρωτάθλημα που προέρχεται, με τη δυναμική που διαθέτουν, θα πρέπει να τους περιμένεις. Δεν μπορείς να τους κλείσεις από τον Ιούνιο ή από τις αρχές τα μέσα Ιουλίου. Πρέπει να τους περιμένεις να οριμάσουν συνθήκες και στις περισσότερες περιπτώσεις να πάει τέλος Ιουλίου ή Αύγουστος για να συζητήσουν σοβαρά για την Ελλάδα. Αυτό εκμεταλλεύτηκε και ο Ριμπάλντα, γιατί επαναλαμβάνω, ο Μάγερ ήταν στη λίστα του Ριμπάλντα εξ αρχής. Θα θυμάστε ότι και το Μάιο και τον Ιούνιο εδώ αλλά και στο Σκοράκια έλεγα κόντρα στους ρεπόρτερ ότι η ΑΕΚ για τη μεταγραφή, θα το θυμάται πολύ καλά και ο φίλος μου Κώστας Σουγατζής, που είχε και την ίδια ενημέρωση, λέγαμε ότι η ΑΕΚ για τη μεταγραφή του μεσοεπιθετικού, δηλαδή του υβριδικού, μ' άρεσε αυτό όπως το έχουν βάφτισε ο Νίκολιτς, του υβριδικού χαφ, δηλαδή του χαφ, του δεκάρι που μπορεί να παίξει και 8 και πίσω από το 4 και στα πλάγια και να συγκλίνει προς τα μέσα, θα δίνει ένα ποσό άνω των 4 εκατομμυρίων, θα μπορούσε να ξοδέψει αν έβρισκε το κατάλληλο ακόμα και 5-6 εκατομμύρια. Κόντρα στους ρεπόρτερς που λέγανε τότε, καταρχήν κάποιοι έπρεπε να βγει ο Νίκολιτς και να πει ότι ψάχνουμε και παίχτη για εκείνη τη θέση για να πούνε ότι θα πάρει τέτοιο παίχτη ΑΕΚ. Ένα. Και δεύτερον, λέγανε ότι θα ήταν μια μεταγραφή για το. Θα συμπληρώνει το rotation. Θα ήταν στο βασικό rotation, όχι βασικός. Εμείς λέγαμε από τον Ιούνιο ότι θα ερχόταν για βασικός, για τις θέσεις εκεί που κάλυπταν συνήθως ο Ζωάο Μάριο και ο Περέιρα, ο Περέιρα και ο Ζωάο Μάριο, και μπορούσε να δώσει για αυτά τα λεφτά ένα transfer fee αντίστοιχο με αυτά που θα έδινε και μεγαλύτερο που θα έδινε για τον αμυντικό χαφ. Και τα δίνει, 6 εκατομμύρια. Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι ήταν πριν το Κάγκουα και ήταν πιο ψηλά, αλλά δεν ήταν τότε όριμες συνθήκες. Γιατί, αν μπείτε στο transfer mark, θα διαπιστώσετε ότι από τον Μάιο για τον Μάγερ, σύμφωνα με το transfer mark, έχουν διαφερθεί η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, 4 ιταλικές ομάδες, Κόμο, Νάπολη, Φιωρεντίνα, Μόντσα, 2 γερμανικές, Λιψία και Άιντραχτ Φραγκφούρτης, καλές γερμανικές ομάδες, ο Άγιαξ, η Βιγιαρεάλ. Έτσι. Και για να κάνετε μια πρώτη σύγκριση για τον Κάγκουα, στο ίδιο, στο transfer mark. Έτσι, σύγκριση κάνω με βάση τις ίδιες πηγές. Ποιες ομάδες είχαν διαφερθεί? ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Λεύσκη Σόφιας και Τσεσεκά Σόφιας.

Με αυτά και με αυτά, ο Μάγερ των 6 εκατομμύριων ευρώ θα είναι μέχρι τώρα η πιο ακριβή αγορά στο ελληνικό μεταγραφικό παζάρι, πάνω από τους Φαν Ντρόχελεν, Σμαϊλόβιτς, Κάγκουα, Τιέν Καμαρά. Η άποψή μου είναι ότι σύντομα θα σπάσει αυτό, δηλαδή νομίζω η μεταγραφή που θα κάνει ο Ολυμπιακός ή ενδεχομένως και το οχτάρι που θα πληρώσει ο Αλαφούζος θα είναι σε πιο υψηλές, σε πιο υψηλά ποσά από τα 6 εκατομμύρια, αλλά αυτή τη στιγμή είναι η πιο ακριβή αγορά μεταγραφή του Μάγερ. Είπαμε είναι μια μεταγραφή που μεταγραφή statement για την ΑΕΚ. Πρέπει να δούμε ότι η ΑΕΚ από τη στιγμή που έχασε τον Γκάνκουα, τον λέω τον έχασε παρότι αποσύρθηκε η ΑΕΚ, γιατί τον ήθελε για τα δύο μάτς στο play-off του Champions League, αλλά ξέρω πάρα πολύ καλά ότι παράλληλα με την ΑΕΚ δουλευόταν και από τον Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ από τη στιγμή λοιπόν που έφυγε από τον Γκάνκουα, να το πω έτσι, πήγε και έδωσε σχεδόν το διπλάσιο φύ για τον Μάγερ. Η ΑΕΚ για τον Γκάνκου έδινε, έφτανε τα 3,5 εκατομμύρια. Για τον Μάγερ έδωσε 6 εκατομμύρια. Και στον Κροάτι μέσω υπερδιπλάσιες αιτήσεις αποδοσές σε σχέση με το συμβόλαιο που πρόσφερε στο Ζαμπιανό. Η ΑΕΚ, όχι ο Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός που έδωσε 1 εκατομμύριο. Η ΑΕΚ στο Ζαμπιανό έδινε, μέσω έδινε 800.850. Στον Μάγερ θα δώσει 2 εκατομμύρια το χρόνο. Πολύ μεγάλες οι διαφορές, το αντιλαμβάνεστε. Και γιατί δεν θέλω να νομίζουν ότι έχω κάποια εμπάθεια με τον Ριμπάλντα και τα λοιπά, μου αρέσει να κάνω κριτική. Είχα ένα ερώτημα από τη στιγμή που ήταν η νούμερο ένα επιλογή ο Κάγκουα για τη θέση του ημισοπιθετικό, πως φάνηκε από τη στιγμή που διέρευσε και είχε γίνει η πρόταση και στον Χάστη Χαποέλ και, στον Κάγκουα. Αναρωτιόμουν, να προσπαθούσα να δώσω απάντηση γιατί ο Ριμπάλντα δεν έβαλε να πληρώσει τον Ηλιόπουλο 1 με 1,5 εκατομμύριο παραπάνω. Αυτό που έσκασε δηλαδή ο Αλαφούζος για να φέρει στην ένωση τον Κάγκουα. Η απάντηση σε αυτό μου δόθηκε χθες από τον Ρωμάνο, τον δημοσιογράφο που πρώτος ανακοίνωσε την μεταγραφή αυτή της ΑΕΚ. Η δική μου ερμηνεία πλέον, από τη στιγμή που είδα σε ποιο μπαίχτη πήγε ο Ριμπάλντα μετά τον Γκάγκουα, σε ποιο μπαίχτη πήγε ο Ριμπάλντα, η δική μου ερμηνεία είναι πως ο Ριμπάλντα έκρινε πως ήταν υπερβολική η υπεραξία που ζητήθηκε για τον Γκάγκουα, ενώ ο παίχτης δεν θα είχε και μεταπολική αξία. Κοινώς, σύμφωνα με τον Ριμπάλντα, ο Κάγκουα ήταν μια μεταγραφή για transfer fee 2 με 2,5 εκατομμύρια. Θυμίζω πως και ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού έγραφαν ότι ο Κοτσόλης τον ήθελε από το Μάιο, αλλά την είχε παγώσει ο Νίστρουπ και τότε θα τον πλήρωνε τα μισά λεφτά από ό,τι έδωσε τότε. Τώρα, οι ίδιοι οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, Γιάννης Ερέτης, που θεωρώ από το πιο έγκυρο και ακριβό δίκαιο, είχε πει αυτό το πράγμα. Ότι τότε το Μάιο ο Κάγκουα θα κόστησε 2 με 2,5 εκατομμύρια. Λοιπόν, ο Ριμπάλντα κανονικά θεωρούσε ότι ήταν μια μεταγραφή για transfer fee εκεί, 2 με 2,5 εκατομμύρια. Έφτασε να προσφέρει 3,5 εκατομμύρια. Πουλήθηκε πλάς 4,5 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό. Πάρα πολλά λεφτά για Κάγκουα που ενδεχομένως δεν θα τα βγάλει ποτέ. Παρότι αντικειμενικά το έχω ξαναπεί, είναι ένας καλός παίχτης στην κορύφωσή του την τελευταία διετία με βάση τα 46 γκολ που πιστώνεται από σκοραρίσματα και 20 ασίστ, 23 ένα σεζόν. Αλλά προερχόμενος από ένα χαμηλότερο επίπεδο, πρωτάθλημα Ζαΐρ, και όχι από την Premier League, τη Serie A ή την Bundesliga, ακόμα και στον Ερυθρό Αστέρα, ο Κάγκουα δεν μπορούσε να κάνει τη διαφορά και να σταθεί και γι' αυτό αρχικά είχε δοθεί δανεικός. Και μετά πουλήθηκε στη Χαποέλ Μπερσεβά με 800 χιλιάρικα. Στο διατάφτα, η ΑΕΚ έχασε τον Γκάγκουα που πήγε στον ανταγωνιστή της, αλλά βρήκε και πήρε από όλες τις πλευρές καλύτερο αντικάκουα θεωρητικά. Γιατί όλες οι μεταγραφές κρίνονται, επαναλαμβάνω, στο χορτάρι. Και για να μην αρχίζουν τώρα οι Παναθηναϊκοί και μου γράφουν διάφορα, εγώ θα πω ότι ο Μάγερ σε σχέση, όχι μόνο σε σύγκριση, όχι μόνο με τον Γκάγκουα, αλλά και με τις δύο πρώτες μεταγραφές της ΑΕΚ, τον Ζουμπκόφ και τον Καϊρίνερ, σε σχέση και με τους τρεις, αυτός είναι μια όντως προσθήκη επίπεδου Champions League. Και θυμάμαι φίλους μου που μου λέγανε
όταν καυτηρίαζα τη διαχείριση της υπόθεσης Κάγκου από πλευράς ΑΕΚ, ότι περίμενε. Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και πέρυσι, όταν κόλλησε του Ντέσσερς, έτσι δεν μπορούσε να πάρει και τελικά της βγήκε σε καλό και κατέληξε να απαντήσει με Γιώβιτς. Έτσι και τώρα θα απαντήσει με κάτι καλύτερο από τον Κάγκουα. Τόσο ο Ντέρσες, που ήταν επίσης προσωπική επιλογή πέρυσι του Ριμπάλντα, όσο και ο Κάγκουα, που φάνηκε ότι αποτελούν τις πρώτες επιλογές του Ριμπάλντα στις θέσεις τους για την ΑΕΚ. Και οι δύο χάλασαν και οι δύο κατέληξαν με διαφορετικό τρόπο και στον Παναθηναϊκό και σε διαφορετικό timing. Αλλά και στις δύο περιπτώσεις η ΑΕΚ, ο Ριμπάλντα, πήγε σε καλύτερες δεύτερες επιλογές. Και για τον Φορ πέρυσι και για τον μεσοεπιθετικό φέτος. Φυσικά, εδώ υπάρχει ο Μάριος Ηλιόπουλος που... είχε το απαραίτητο οικονομικό support για αυτό, για να συμβεί κάτι τέτοιο. Έλεγα χθες ότι είναι κομβικές για την ΑΕΚ και τον Νίκολιτς μεταγραφές των δύο συγκεκριμένων θέσεων στα ΧΑΦ που ζήτησε ο Σέρβος και ότι περιμένουμε να δούμε τι παίχτες θα έφερνε ο Ριμπάλντα. Από τις επιλογές στις δύο αυτές συγκεκριμένες θέσεις θα εξαρτιόταν σε πολύ μεγάλο βαθμό η συνέχεια της ασυλίας που απολαμβάνει ο Ριμπάλντα. Και το πρώτο χτύπημα του μεσοπιθετικού ήταν πραγματικά για μένα αποστομωτικό. Γιατί πολύ απλά είναι ο Λιλόβρο Μάγερ ανώτερος του Kings Kagwa. Χρηματιστηριακή αξία 8 εκατομμύρια ο ένας, 3,8 ο άλλος, παρότι η διαφορά τους είναι ένα χρόνο. Ο Μάγερ πριν από 2,5 χρόνια είχε κάνει limit up η μετοχή του στα 27 εκατομμύρια ευρώ, ενώ είχαν δαπανηθεί 25 εκατομμύρια μόλις το 23, το καλοκαίρι του 23, για την αγορά του από τη Ρεν. Έχει παίξει και σε Σαμπουγιανά, έχει παίξει και σε Μπουντεσλίγκα. Ήταν αστέρι της Δυναμό Ζάγκρεπ, της κορυφαίας ομάδας του κροατικού ποδοσφαίρου. Ο Κάγκουα δεν έχει παίξει σε top 5 πρωτάθλημα. Πήγε στην κορυφαία σερβική ομάδα στον Ερυθρό Αστέρα, δεν μπόρεσε να σταθεί και έτσι κατέληξε στο πρωτάθλημα του Ισραήλ, που είναι χαμηλότερο επίπεδο από τη Super League 2. Βεβαίως εκεί βγήκε κορυφαίος παίκτης, MVP του πρωταθλήματος, πρωταθλητής. Όσο θα στοιχήσει η μεταγραφή στην ΑΕΚ του Μάγερ, είναι τα χρήματα που έχουν δοθεί συνολικά σε μεταγραφές για τον Κάγκουα. Έτσι. Άλλο να φέρνεις διεθνή Κροάτη και μάλιστα από Bundesliga και άλλο να φέρνεις διεθνή Ζαμπιανό από το Ισραήλ. Μπορεί να είμαι σκληρός, αλλά αυτή είναι η άποψή μου. Γίνονται συγκρίσεις γιατί, επαναλαμβάνω, όπως την προηγούμενη εβδομάδα ξέσκισα την ΑΕΚ και το Ριμπάλντα για τη διαχείριση και αυτά που γίνανε με τον Κάγκο, έτσι και τώρα θα κάνω τη σύγκριση και έκανα τη σύγκριση της μίας μεταγραφής με την άλλη. Γιατί δεν κρίνω τη μεταγραφή του Παναθηναϊκού, κρίνω το Ριμπάλντα που ήταν στον Κάγκουα και από τον Κάγκουα πήγε στον Μάγερ. Εντάξει είμαστε. Chasing something new. The path uncertain yet. Μου στέλνει ένα μήνυμα ο Δημήτρης. Έχει κάνει ένα copy-paste από το τι γράφει ο φίλος και πρώην τηλεοπτικός παρτενέρ στο 11.11.5, ο πολύ καλός δημοσιογράφος και από τους κορυφαίους ρεπόρτερ ΑΕΚ, ο Κώστας Κεζιτζόγλου. Μου το έχει στείλει πει, δεν ξέρω γιατί, μου λέει μήπως υπονοεί εσένα. Το διαβάζω όπως μου το έστειλε, ένα copy-paste από το κομμάτι του για τον Μάγερ στο Sport 24. Δεν μπήκε ακόμα ο πάντα μαγικός Αύγουστος και η ΑΕΚ έχει δώσει μόνο για αγορές παιχτών κοντά στα 15 εκατομμύρια για τρεις παίκτες. Έχει ανανέωση Ριμπάλντα, Νίκολιτς, Γιώβιτς και όποιον άλλον ήθελε ανανέωση πλην του Πινέδα που πληρώθηκε ρήτρα του και ήθελε να επιστρέψει στο Μεξικό. Κυλάει όμορφα το καλοκαίρι, όχι για αυτούς που βιάστηκαν να κρίνουν, επειδή η ΑΕΚ επέμενε να έχει τον Κάγκουα στα playoffs, αλλιώς να μην τον έχει καθόλου. Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να υπονοεί εμένα, δεν με ενοχλεί και να υπονοεί εμένα. Επειδή μου γράφεις αυτή είναι η πάσα αλήθεια, θα πρέπει να σου πω ότι για μένα τα πάντα έχουν να κάνουν και με σύγκριση. Ναι, η ΑΕΚ έχει δώσει, η ΑΕΚ του Μάριου Λιόπουλου έχει δώσει 6, 10, 14 εκατομμύρια για αυτούς τους τρεις παίκτες. Τι να πει και ο Παναθηναϊκός που ο Αλαφούζος έχει δώσει 30 μέχρι τώρα, πληρώνοντας και υπεραξίες. Έχει δώσει όμως 30. Ένα. Δεύτερον,
Η πιο σημαντική ανανέωση εκτός από αυτή του Μάρκο Νίκολιτς και του Ριμπάλντα, που είναι και σχετικές, γιατί δεν είναι όπως είναι ο παίκτης, ο προπονητής ή ο τεχνικός διευθυντής, είτε του ανανεώσει το συμβόλαιο είτε όχι. Αν θέλει να φύγει, θα το σπάσει και θα φύγει. Δεν είναι όπως ο ποδοσφαιριστής. Πάμε παρακάτω όμως. Για μένα η πιο σημαντική ανανέωση που έπρεπε να είχε κάνει από το Μάιο, από τον Απρίλιο η ΑΕΚ, ήταν του παίκτη μισή ομάδα, του Πινέδα. Και επίσης για μένα, πολύ σπουδαία η μεταγραφή του Μάγερ, αλλά η πιο σημαντική μεταγραφή, την οποία περιμένω να δω ποιος θα έρθει, θα είναι ο Αντιπινέδα. Έτσι. Γιατί εγώ δεν μπορώ να δεχτώ τίτλους που βλέπω σε άλλες ιστοσελίδες κορυφές, που λένε ότι ότι ο Μάγερ έρχεται για να καλύψει το κενό που άφησε ο Πινέδα. Γελάω με αυτούς τους τίτλους. Γιατί πολύ απλά ο Μάγερ παιχτικά και από πλευράς θέσεων δεν έχει σχέση με τον Πινέδα. Στα νούμερα μπορεί να έχουν σχέση, αλλά παιχτικά δεν έχουν καμία σχέση. Εντάξει, λοιπόν. Περιμένω λοιπόν να δω μετά του Μάγερ τι μεταγραφή θα κάνει και στη θέση εκεί. Αν φέρει παίκτες όπως ο Ντεοσά, ο Κολομβιανός που είχε ακουστεί και για τον Παναθηναϊκό της Μπέτης, είναι της Μπέτης, ναι. Τότε πάω πάσο. Θα δούμε, θα δούμε, θα δούμε.

0: Πάμε και σε μια σπουδαία μεταγραφή που από ό,τι φαίνεται είναι έτοιμος να ολοκληρώσει ο Ολυμπιακός, αυτή του Γιασίν Τετραουί τον λέω εγώ. Είναι ένας παίχτης που από την Παρασκευή στο Σκοράκια είχα πει ότι αν ήμουν GM θα τον είχα πάρει είτε στον Ολυμπιακό είτε στην ΑΕΚ είτε στον Παναθηναϊκό, κυρίως όμως στην ΑΕΚ. Θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο κοντά στον Αντιπινέδα, ό,τι πιο κοντά στον Πινέδα θα ήταν ο ιδανικός Αντιπινέδα. Ξέρω ότι ο Ριμπάλντα, η σκάουτ του Ριμπάλντα τον είχανε. Μια μεταγραφή ενός box to box που μπορεί να παίξει μαζί με έναν άλλον κεντρικό χαφ σαν δίδυμο. Ξέρω πάρα πολύ καλά και ανεξάρτητα αν έγινε, το γράψαν εκ των υστέρων, παρότι το διαψεύδει ο Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός το διέψευσε, αλλά γράφτηκε και στην Αλγερία και στο Βέλγιο ότι ο Παναθηναϊκός ασχολήθηκε με τον Τετραουί, γιατί ήθελε να τον κουμπώσει, να τον κάνει δίδυμο με τον Ετιέν Καμαρά. Έκανε μάλιστα και πρόταση 7 εκατομμύρια, όσο είναι και η χρηματιστηριακή του αξία, η οποία δεν έγινε δεκτή. Πρόταση είχε κάνει και η Χαλ του Ατζούν, 8 εκατομμύρια, επίσης δεν έγινε δεκτή. Ξέρω ότι τις τελευταίες ημέρες ο Παναθηναϊκός είχε προηγηθεί για τον Τετραουί του Ολυμπιακού, αλλά τις τελευταίες ημέρες, και όχι προχθές, μπήκε πολύ δυνατά ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι είναι μια μεταγραφή που θα φτάσει στα 10 εκατομμύρια αν γίνει. Τα ρεπορτάζ λένε ότι είναι πλέον πολύ κοντά σε συμφωνία ο Ολυμπιακός Αρλερουά. Από το Σάββατο είναι πολύ κοντά σε συμφωνία. Δεν προέκυψε χθες, να σας δώσω αυτή την πληροφορία. Όπως συνέβαινε και με τον Ετιέ Καμαρά που δυσκολευόταν να έρθει στην Ελλάδα να πει το ναι, έκανε δεύτερες σκέψεις και περίμενε, έτσι και ο διεθνής, ο 23χρονος Αλγερινός, για τον οποίο υπάρχει ενδιαφέρον από πολλές ομάδες και από το πρωταθλήματα, το σκέφτεται για Ελλάδα και φέρεται να έχει ζητήσει δύο μέρες προθεσμία. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός και Σαρλερό, επαναλαμβάνω, από το Σάββατο τα έχουν σχεδόν βρει, σε ποσό μεταγραφής που ξεκάθαρα το θα πάει πάνω από τα 8 εκατομμύρια. Βγήκε ο καλύτερος box to box του βελγικού πρωταθλήματος. Είναι ένας παίχτης ο Τετραουί που έχει market σε Σαμπιονά, Ισπανία. Ναι, είναι πολύ δύσκολο, επαναλαμβάνω. Εδώ, όπως ο Ετιέν Καμαρά δύο φορές και τον περασμένο Γενάρη αλλά και αυτό το καλοκαίρι έψησε το ψάρι στα χείλη των ανθρώπων του Παναθηναϊκού για να πει και το ναι και να έρθει, ενώ ο Παναθηναϊκός είτε ήταν σε συμφωνία με τη Σαρλερουά, φανταστείτε και για τον Τετραουί, που είναι ακόμα μεγαλύτερο potential, ακόμα πιο μεγάλο ταλέντο, με ακόμα μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία, με ακόμα περισσότερο market στις αγορές όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Αγγλία. Πόσο δύσκολο να έρθει. Πάντως, είναι ένας παίκτης που αυτής της ηλικίας και με τέτοια για αυτή τη μεταπολιτική αξία τα λεφτά τα δίνει ο Ολυμπιακός. Αυτά για τον Τετραουί. Επαναλαμβάνω, το θέμα με τον Τετραουί δεν είναι η Σαρλερουά, οι απαιτήσεις, είναι ο ίδιος ο παίκτης που και στο Βέλγιο λένε ότι ζήτησε προθεσμία 2 ημερών για να το σκεφτεί, για να έρθει στην Ελλάδα. Τώρα, γράφτηκε για τον Γκουστάβο Σά στην Πορτογαλία. Δεκάρι, παίκτη των 25 εκατομμύριων ευρώ. Το αστέρι της ελπίδων της Πορτογαλίας. Αγωνίζεται στην ομάδα Φαμαλικά, όπου ο ιδιοκτήτης είναι ο Μέντες. Τα έχουμε πει για Μέντες, Ολυμπιακό κτλ. Λογικό λοιπόν να γίνει σύνδεση με τον Ολυμπιακό και το Μαρινάκι. Το εντυπωσιακό είναι πως και η West Ham και η Al-Ittihad έδιναν 17 με 20 εκατομμύρια, αλλά για διαφορετικούς λόγους δεν προχώρησε το deal, και στην Πορτογαλία ή τουλάχιστον στην Ελλάδα που έγινε αναπαραγωγή λένε πως ο Ολυμπιακός μπορεί να τον πάρει με 10 ως 12 εκατομμύρια. Πώς θα γίνει αυτό? Με συνειδιοκτησία, με τη Φαμαλικά, ο Μέσο Φόρεστ ή λόγω Μέντες, που μπορεί στοχευμένα να θέλει να του απογειώσει την καριέρα του Γκουστάβο Σά. Πεχτάρα, ταλέντο μεγάλο. Το είχε κάνει με τον Ποντένσε ο Μέντες όταν τον είχε φέρει στον Ολυμπιακό. Στο παιχνίδι πάντως για το Σά είναι και η Μπενφίκα. Και δεν ξέρω αν έχει επιβεβαιωθεί για τον Γκουστάβο Σά από πλευράς Ολυμπιακού. Δεν ξέρω, επειδή είναι και η Μπενφίκα, αν ο ανταγωνισμός του Ολυμπιακού μπορεί να εξυπηρετεί και τον Μέντες για να ταβανιάσει το transfer fee. Πάντως, αν έρθει και ο Γκουστάβο Σά και αποκτήσει και τον Τετραουί, ξεκάθαρα ο Ολυμπιακός αποκτάει πάρα πολύ δημιουργία που του λείπει στον άξονα το χαφ, αλλά και ο Μεντιλίμπαρ θα πρέπει να παίξει με 6, 8, 10. 6 Ιωέση, 8 η Τετραούη, 10 ο Γκουστάβο Σα, όταν θα υπάρχει, και ο Φορτούνης. Πάντως θα είναι δύο μεταγραφές που για να τις κάνει ο Ολυμπιακός του Τετραούη και θεωρητικά και του Σα, θα πρέπει να δαπανίσει κοντά στα, σε transfer fee κοντά στα 25 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, αυτά. Κλείσαμε το πρώτο ημίχρονο. Σε κάποιους δεν άρεσαν αυτά που είπα. Δεν μπορώ να αρέσω πάντα σε όλους. Τώρα θα αρέσω στους ΑΕΚΤΖΙΔΕ σήμερα, βασικά πιστεύω. Δεν θα αρέσω σε Παναθηναϊκούς και στους Ολυμπιακούς. Τι να κάνουμε. Κυρίως σε Παναθηναϊκούς δεν θα αρέσω σήμερα. Δεν έχω δει τα μηνύματα. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον κύριο Πουρναρά και επιστρέφουμε σε περίπου 5 λεπτάκια για το δεύτερο ημίχρονο στις 3 ώρες ραδιοφωνικές μοιχείες.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
2: Μη είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μη γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
9: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλάγουν.
10: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
11: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
12: Η ώρα είναι 12.
10: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
13: Παίρνοντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
14: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
15: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 12.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
16: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ συμφώνησε με την Βόλτσμπουργκ και παίρνει τον διεθνή Κροάτη Χαφ Λόβρο Μάγερ. Ο 29χρονος αριστεροπόδαρος μέσος θα έρθει στην Αθήνα μέσα στις προσεχείς ημέρες για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Το ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ θα δαπανίσει ο δικέφαλος. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, στις 7 θα δεχθεί στο Προεδρικό Μέγαρο τους χρυσούς τριαμβευτές του Παγκοσμίου Κυπέλλου Πόλο Ανδρών, του Σίδνεϊ, καθώς και τον προπονητή του, Θεοδωρή Βλάχου. Ο 33χρονος Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγα αναμένεται στην Αθήνα σήμερα ή αύριο, ώστε να καλύψει το κενό του Κωνσταντίν Τζολάκη, ο οποίος θα συνεχίσει στη ΧΑΛ. 1 εκατομμύριο ευρώ είναι η απόσταση που χωρίζει τον Ολυμπιακό με τη River Plate για την παραχώρηση του Αργεντινού αριστερού μπακ Φρανσίσκο Ορτέγκα. Την παραμονή στην Ευρώπη και τους Πειραιώτες έχει ως προτεραιότητα ο Μεχδί Ταρέμι. Ισχυρή υποψηφιότητα για θέση βασικού δίπλα στον Ολλανδό De Vrij θέτει ο συμπατριώτης του νεοαποκτηθής Φαν Ντρόγκελεν για το δεύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού εναντίον της Ουγγρικής Πάξη για την προκριματική φάση του Conference League στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο διεθνής χαφ Μανώλης Σιώπης που έφυγε από τον Παναθηναϊκό θα συνεχίσει την σταδιοδρομία του στην τουρκική Καραγκιουρμρουκ. Την εγγραφή συγκατάθεση της Augsburg για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη περιμένουν στον ΠΑΟΚ. Παράλληλα, οι ασπρόμαυροι κινούνται και για Γάλλο χαφ από το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Φανέλα βασικού για τον αγώνα της Πέμπτης με την Δυναμό Κιέβο αναμένεται να πάρει ο Ελουστόν. Για την απόκτηση δύο στόπερ και δύο ακραίων αμυντικών κινείται ο Άρης. Ψηλά στη λίστα των κίτρινων βρίσκεται ο 28χρονος Μες Ντε Βιτ της Αλκμαρ σύμφωνα με τους Ολλανδούς. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου Ισπανού μεσοθετικού Ιβι Λόπεθ. Ο Όφι ανακοίνωσε την απόκτηση του 30χρονου Ισπανού εξτρέμ Αϊτόρ που υπέγραψε συμβόλαιο για 2 χρόνια. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα για τον Βόλο. Απέκτησε τον έμπειρο Γάλλο δεξίο μπακ Ροναέλ Πιέρ Γκαμπριέλ καθώς και τον 29χρονο φόρ Γιώργο Χαραλαμπόγλου. Σε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ με τον Εραστέχνη με θέμα την χρήση της ΠΑΟΚ Sports Arena την νέα σεζόν. Η μεγάλη συμφωνία είναι πλέον γεγονός και ο Κωνσταντίνος Καρέτζας ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα της Ντόρτμουντ. Η γερμανική ομάδα ολοκλήρωσε την απόκτηση του 18χρονου διεθνούς Έλληνα μεσοπαιδευτικού της Γκένκ, μια σούπερ μεταγραφή που μπορεί να φτάσει συνολικά τα 41 εκατομμύρια ευρώ. Η Τρανζοσπόρ είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Αιγύπτιου τέος ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ, Μοχάμεντ Σαλάχ, όπως αναφέρει η Sport Digital. Η Ρεάλ Μαδρίτης ήρθε σε συμφωνία με τη Λιψία για την απόκτηση του Γιάν Ντιομαντέ. Ο Ιβοριανός επιτελικός μέσος θα υπογράψει 5 ετές συμβόλαιο με τους Μερένχες. 100 εκατομμύρια ευρώ θα βάλει στα ταμεία της η γερμανική ομάδα. Η πρωταθλήτρια Ιταλίας, η Ντέρ, ήρθε σε συμφωνία με τον διεθνή Άγγλο στόπερ Τζον Στόουνς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Μάντσεστερ Σίτι. Στη Μάλαγα αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο 32χρονος σέντερ Βίλι Ερνάν Γκόμεθ, όπως αναφέρει η Μάρκα. Η Χαπόελ Τελ Αβίβ βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του 29χρονου γκάρτ Αμίρ Μπλαντ, που έμεινε ελεύθερος από τη Μακάμπη σύμφωνα με το Sport 5. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Ευάγγελος Μίχος.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Το πρώτο ημέρος της εκπομπής πήγε κυρίως στη μεγάλη μεταγραφή που κάνει η ΑΕΚ, αυτή του Λόβρο Μάγερ, του διεθνή Κροάτη μεσοεπιθετικού, ο οποίος μέχρι την επόμενη από κάποιον ανταγωνιστή θα είναι η πιο ακριβή μεταγραφή στο φετινό μεταγραφικό παζάρι το ελληνικό. Ο Θανάσης λέει, Βάγγελε, καλός παίκτης, αναμφίβολα είναι ο Μάγερ, την ξέρει την μπαλά καλά, αλλά είναι κουρούτα, αδύναμος, τι να κάνουμε, δεν έχει εντάσεις και στο τσουλού θέλει εντάσεις, είναι για δεκάρι στο 4-2-3-1. Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό, Θανάσου, αλλά το επίπεδο του είναι για εκεί, για Champions League. Και μην ξεχνάς ότι γι' αυτό είπα ότι στον Ολυμπιακό, παρότι προτάθηκε, παρότι άρεσε, δεν τέριαζε στον Μεντιλίμπαρ, στο στυλ του. Έτσι. Όπως δεν τέριαζε και ο Λιβάκοβιτς, για παράδειγμα. Για την ΑΕΚ, σε αυτό το αργό τέμπο, με τον έλεγχο του ρυθμού, με τους μπαλάτους χαφ του Νίκολιτς, είναι upgrade σε σχέση με το περσινό ρόστερ στις αντίστοιχες θέσεις. Αυτό δεν διαφωνούμε, θα συμφωνήσουμε μέσα στην διαφορετική προσέγγιση που έχουμε. Τα πάντα, παιδιά, για τις μεταγραφές θα φανούν στο γήπεδο. Ισχύει για όλους. Λοιπόν, ερώτηση, ποιος είναι καλύτερος, ο Στάνιτς ή ο Γκουστάβο Βασά? Ο Στάνιτς είναι 25 χρονών, έτσι, ο Γκουστάβο Βασά είναι 21. Ο Στάνιτς εκμεταλλεύεται μια μεγάλη σεζόν, σούπερ σεζόν που έκανε στην, και έγινε και πρώτο σκόρερ στο περσινό Europa League με την Λουντογκόρετς. Ο Σά είναι ένας παίχτης αρχηγός στα 21 του, αστέρι της εθνικής ελπίδων. Παίζει σε μια ομάδα που, από την οποία μπορεί να πάει είτε σε κορυφαία πορτογαλική ομάδα είτε σε top πρωτάθλημα. Ο ένας κάνει 8 εκατομμύρια ευρώ, έχει χρηματιστηριακή αξία, πόσο εκεί, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Ο άλλος κάνει 25. Πολύ καλά δεν ξέρω κανέναν από τους δύο, να σου πω την αλήθεια. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι έχει μεγαλύτερο potential ο Γκουστάβο Σά, αλλά το βλέπω δύσκολο να έρχεται στην Ελλάδα ο Γκουστάβο Σά. Τώρα που είπα για το Σάν, είναι Στάνιτς, είναι ξανά γέφυρες η πλευρά του Στάνιτς, το μετάνιωσε. Θυμίζω ότι

ο Μπέλιτς, ο πατέρας του, πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, για να φεγγάρι είχε περάσει τον Ολυμπιακό, ο Μπέλιτς, ο πατέρας του, που είναι οικογενειακός φίλος τον Στάνιτς και ψηλό μάνατζερ, ήταν αυτός που είχε ζητήσει τρελά λεφτά όταν είχα έρθει στην Ελλάδα και ενώ υπήρχε συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Λουντογκόριτς, κάτι που έκανε τον Ολυμπιακό να αποσυρθεί. Τώρα από εδώ και δύο μέρες ακούγεται ότι ο Στάνιτς, η πλευρά Στάνιτς, έχει ρίξει γέφυρες ξανά προς τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν αυτό σχετίζεται με το ότι διέρευσε για Γκουστάβο Σά. Θα το δούμε στην πορεία. Ένας φίλος του Ολυμπιακού λέει: κάτσε να έρθει ο Τετραγουή να πατήσει η Ελλάδα, να τον δω. Το πιστεύω, μακάρι να δικαιωθείς σε αυτό, λέει. Και επίσης καταλαβαίνω με αυτά ότι πέρα από οκταρό εξάρι θα αποκτηθεί και άλλο σκαφ πιο δημιουργικός. Φαίνεται ο Ολυμπιακός στα φιλικά του ότι έχει ανάγκη από να βάλει δημιουργία, χαφ με δημιουργία στη μεσαία του γραμμή. Και αυτό βεβαίως είναι ένα ερωτηματικό, τι θα γίνει με τον Μουζακίτη. Ο Μουζακίτης δεν μπορεί να παίξει έξι. Είναι οχτάρι. Αν έρθει ο Τετραγουή και αποκτηθεί και άλλο 18ωρο δεκάρι και με τον Τζικίνιο να παίζει και σε αυτές τις θέσεις, δεν θα περιοριστεί και άλλο ο χρόνος του Μουζακίτη. Λέω εγώ.

Λοιπόν, έγινε και επίσημο στον πάγκο των τρικολόρ της Εθνικής Γαλλίας ο Ζινεντίν Σιντάν. Λοιπόν, στη μεταντεσάν εποχή το τρικολόρ υπέγραψε για 4 χρόνια και παρουσιάστηκε. Και στις πρώτες δηλώσεις ο Ζιντάν είπε: «Έχω ξαναπεί ότι δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για να κάνεις την προπονητική από το να λάβεις την εθνική ομάδα της πατρίδας σου. Είναι τεράστια χαρά και είμαι περήφανος ως Γάλλος που βρίσκομαι στον πάγκο της Γαλλίας». Λοιπόν, μιλάμε για νέα εποχή, γιατί ο Ντεσάν, πώς περνάνε τα χρόνια ρε Μπουρουναρά, ο Ντεσάν, ο Ντιντιέ ήταν στον πάγκο στο γαλλικό πάγκο 14 χρόνια. Πώς πέρασαν 14 χρόνια με τον Ντεσάν στον πάγκο τον τρικολόρ και δεν το καταλάβαμε ρε Μπουρουναρά.

Are you ready? Are you ready? Λοιπόν, μην ξεχάσω και το deal, done deal. Φαίνεται, μοιάζει και λίγο απίστευτο, της Dortmund με την Genk για τον Καρέτσα. Καλά, δεν αλλάζει και πολύ η ζωή του Καρέτσα. Μπορεί να πήγει από το βελγικό πρωτάθλημα στην Bundesliga, από την Genk στην Borussia του Dortmund. Αλλά η απόσταση Genk Dortmund είναι κοντά με αυτοκίνητο, είναι περίπου 2,5 ώρες. Λοιπόν, φαίνεται απίστευτο, γιατί χρειάστηκαν 4,5 προτάσεις, όπως σας το λέω, 4,5 προτάσεις και 2 ταξίδια στο Βέλγιο, έτσι ώστε η Dortmund να καταφέρει να έρθει σε συμφωνία με την Genk με ένα ποσό που θα ξεπεράσει τα 35 εκατομμύρια ευρώ και να κάνει δικό της τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, που προτιμούσε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας να πάει στην Dortmund από το να πάει στη Μίλαν ή σε άλλη ομάδα. Η επιθυμία του 19χρονου διεθνή Έλληνα μεσοπιθετικού ήταν αυτή που μέτρησε για να γίνει η μεταγραφή στην Dortmund. Μέτρησε υπέρ της Dortmund.

Η επιμονή αυτή του Καρέτσα για να πάει στην Dortmund ήταν και ο βασικός λόγος που έπεσαν και οι απαιτήσεις της Genk κάτω από τα 40 εκατομμύρια. Γιατί η Genk αρχικά το κοστολογούσε με 45 εκατομμύρια. Τελικά τον πούλησε 35, κάτι παραπάνω από 35 εκατομμύρια. Η Dortmund που είχε ξεκινήσει από τα 25 εκατομμύρια. Δηλαδή, στο ξεκίνημα αυτής της διαπραγμάτευσης, γι' αυτό λέω ότι χρειάστηκαν 4,5 προτάσεις της Dortmund. Στο ξεκίνημα αυτής της διαπραγμάτευσης, η Genk έλεγε: θέλω 45 για τον Καρέτσα. Η Dortmund έλεγε: σας δίνουμε 25 για τον Καρέτσα. Και μην ξεχνάμε ότι από τη στιγμή που πούλησε η Μίλαν τον Λεάο, έκανε all-in, μπήκε all-in στην μεταγραφική υπόθεση Καρέτσα. Και τότε επέστρεψε δυναμικά η Dortmund στις διαπραγματεύσεις, ανέβασε περίπου 10 εκατομμύρια, έφτασε να ανέβει κοντά στα 10 εκατομμύρια και έχοντας τον Καρέτσα, γιατί πάντα μετράει η επιθυμία του παίχτη, έφτασε σε αυτό το deal done.

Ο Καρέτσας μπαίνει στην ειδική κατηγορία των μεταγραφών της Ντόρτμουντ που ειδικεύεται στο να παίρνει πιτσιρικάδες και μετά μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα να τους εξελίσσει και να τους μοσχοπουλάει. Πάρα πολλά τα παραδείγματα, Ντεμπελέ, Μπέλιγχαμ, Χάλαντ, έτσι. Λοιπόν, μπαίνει λοιπόν στην ειδική κατηγορία του δεύτερου μόλις παίχτη για τον οποίο δαπάνησε πάνω από 30 εκατομμύρια. Ο μοναδικός για τον οποίο η Dortmund είχε δώσει 35 εκατομμύρια ευρώ ήταν στη Ρεν το 2015 για τον 19χρονο τότε Ουσμάν Ντεμπελέ. Και τώρα έρχεται για έναν άλλον 19χρονο, το δικό μας τον Καρέτσα, να δώσει περίπου πάνω κάτω περίπου στα ίδια λεφτά για να τον κάνει δικό της. Ποτέ, ούτε στο, ποτέ για κανέναν άλλον, ούτε για τον Μπέλιχαμ, ούτε για τον Χάλαντ, ούτε για τον Τζέιντον Σάντσο, δόθηκαν πάνω από 30 εκατομμύρια όσο για τον Καρέτσα και τον Ντεμπελέ. Μου λέει ένας φίλος, πολλά λες Βαγγέλη, μπερδεύεσαι με τους αυτοκινητόδρομους στην Ελλάδα. Η απόσταση Genk Dortmund είναι 177 χιλιόμετρα, που σημαίνει ότι θα κάνει λιγότερο από 2 ώρες για να πάει από το Genk στο Dortmund. 177 χιλιόμετρα με τους αυτοκινητόδρομους που υπάρχουν στη Γερμανία. Εντάξει, εκτός αν πέσει σε κίνηση, ναι, κάτω από 2 ώρες, είπα 2,5 χιλιόμετρα.

Πάντως είναι καλό για τον Καρέτσα που στην Dortmund έχουν πολύ καλή άποψη για τους Έλληνες παίκτες, για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή γενικότερα, γιατί είχαν και είχε γίνει και ηγέτης του κάποια στιγμή τον Σοκράτη Παπασταθόπουλο, έτσι, μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, μετά το γιο του Ρονάλντο, τώρα έχουμε το γιο του Μέση, φίλε. Ο 8χρονος γιος του Μέση, Πουρναρά, που παίζει στην Ίντερ Μαϊάμι, δήθεν διέρευσε έτσι τυχαία βίντεο, στο οποίο φαίνεται να κάνει πλάκα στους συνομήλικους του, επαναλαμβάνω, ο 8χρονος γιος του Μέση. Και βλέπεις όπως στην Ελλάδα με τους πολιτικούς, έτσι και εκεί πέρα θα έχουμε τώρα οικογενειοκρατία. Ρονάλντο, γιος Ρονάλντο, Μέση, γιος Μέση τώρα. Φοβερά πράγματα παγκοσμίως. Φαντάσου να ήταν και Έλληνες. Παπανδρέου, γιος Παπανδρέου, Μητσοτάκης, γιος Μητσοτάκη. Ο Τσίρο Μέση, στο πρόσωπό του, με βάση και το βίντεο που έχει διαρρεύσει, φαίνεται να βρίσκει εφαρμογή, γνωστή φράση, τη λένε και στο χωριό του Κατσάτσου, like father, like son. Αυτό λένε και στο χωριό του Κατσάτσου.

Λοιπόν, έχουμε μεταγραφή, ανακοίνωση μεταγραφής από Super League τη ομάδα και συγκεκριμένα από την Κηφισιά, ανακοίνωση των Leroy Abanda, τον αριστερό μπακ. Πού έπαιζε πέρσι αυτός, ο Γάλλος, ο Leroy Abanda. Λοιπόν, έχει περάσει και από τη Μίλαν, την ΚΑΠΑ 19 της Μίλαν, έτσι, μην το κάνουμε και λύσα. Α, ήταν στον Όφι, ναι, ναι, 1,5 χρόνο ήταν στον Όφι. Και μετά πήγε στη Νότια Κορέα και στη Λεμάν. Ενώ στο δεύτερο μισό της περσινής αγωνιστικής περίοδου φόρεσε τη φανέλα του Βόλου. 17 συμμετοχές. Μάλιστα.

Περιμέναμε τους Γερμανούς να μας πούνε πόσο θα είναι το συμβόλαιο, ετήσιες αποδοχές του Μάγερ. 2 εκατομμύρια λένε. Πόσα παίρνει στην Βόλφσμπουργκ? 2,7. Έπεσε στα 2.

Λοιπόν, σύμφωνα με το Sud Info, το βελγικό, οι Ερυθρόλευκοι έκαναν νέα κρούση προς το Σαρλερουά ύψους 8 εκατομμύριων ευρώ συμπόνους, πλησιάζοντας αρκετά τις απαιτήσεις του κλαμπ που είναι στα 10 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα στο συγκεκριμένο δημοσίευμα του Sud Info, το deal μοιάζει να είναι αρκετά πιθανό και όλα δείχνουν πως η υπόθεση θα καταλήξει σε happy end. Ωραία, γλέντια θα κάνουν μετά στους Παναθηναϊκούς οι Ολυμπιακοί. Λέω εγώ τώρα. Πάντως σας διαβεβαιώνω, αυτή η νέα πρόταση που λέει, που αποκάλυψε το Sud Info, δεν είναι και τόσο νέα, φρέσκια, γιατί έχει γίνει τουλάχιστον από το Σάββατο τα 8 εκατομμύρια. Από το Σάββατο είχαν πλησιάσει, αλλά δεν φτάνανε τα 8 εκατομμύρια που έγανε το Σάββατο. Δεν είναι χθεσινή. Οπότε μήπως έχουμε νέα στη νέα. Λέω εγώ τώρα. Λέει τώρα ο Μίχος. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
3: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
8: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
9: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
10: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Η ώρα είναι 12:30.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, τι χρειάζεται η ΑΕΚ για να μπει στην League Phase του Champions League. Μάλιστα, μάλιστα. Να περάσει από τους δύο αγώνες των play-off. Μπαίνει απευθείας στα play-off του Champions League, τέλη Αυγούστου εκεί. Μέσα από αυτούς τους δύο αγώνες να προκριθεί. Τι χρειάζεται. 24.000 έχει συντελεστεί, 24.000. Υπολογίζεται αυτή τη στιγμή ως η πρώτη ομάδα του γκρουπ των ανίσχυρων. Πώς μπορεί να αλλάξει η θέση της και να πάει στο γκρουπ των ισχυρών? Να κάνει τουν την έκπληξη με την Δυναμό Ζάγκρεπ. Θυμίζω στη ρεβάνς. Θυμίζω ότι στο πρώτο μάτς στην Ελβετία η πρώην ομάδα η τουν, συγγνώμη, ναι, του Ραστόντερ δεν ήταν. Ναι, είχε φέρει 1-1 με την Δυναμό Ζάγκρεπ. Τώρα η ρεβάνς είναι στο Ζάγκρεπ. Αν περάσει η Δυναμό Ζάγκρεπ, τότε ο υψηλότερος συντελεστής θα τη διατηρήσει πάνω από την ΑΕΚ στο γκρουπ των ισχυρών. Αν όμως προκριθεί η τουν, θα συνεχίσουν οι Ελβετοί με χαμηλότερη βαθμολογία, οπότε η ΑΕΚ από πρώτη ομάδα των γκρουπ των ανίσχυρων θα ανέβει στο γκρουπ των ισχυρών για την κλήρωση. Ποια είναι η διαφορά το να είσαι στην ανίσχυρη, στους ανίσχυρους με τους ισχυρούς? Είναι σημαντική. Η ΑΕΚ ως ισχυρή θα αποφύγει στην κλήρωση για τα play-off του Champions League ομάδες όπως ο Ερυθρός Αστέρας, η Celtic, η Λεχ Πόζναν, η Σλόβαν Μπράτισλάβας, εφόσον αυτές συνεχίσουν τη διοργάνωση. Είναι σημαντικό. Τώρα θα μάθουμε για τον αντίπαλο, τον πιθανό αντίπαλο της ΑΕΚ στην κλήρωση των play-offs που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Αυγούστου. Έτσι. Θυμίζω ότι οι πρώτοι αγώνες για τα play-off έχουν οριστεί 18 ή 19 Αυγούστου και η ρεβάνς 25-26 του ίδιου μήνα, 25-26 Αυγούστου. Οκ,

Λοιπόν, στα 5 εκατομμύρια είναι η τελική πρόταση προσφορά της River Plate για Ορτέγκα. Περίπου 1 εκατομμύριο περισσότερο από ό,τι είχε δαπανίσει πριν από 3 χρόνια ο Κορδόν, τότε τεχνικός διευθυντής του Ολυμπιακού, για να τον φέρει στους Ερυθρόλευκους. Τώρα δίνουν 5 η River Plate, σύμφωνα με τους Αργεντίνους. Ο Ολυμπιακός θυμίζει ότι ήθελε τουλάχιστον 6 εκατομμύρια, δεν ξέρω αν έχει πέσει. Έτσι. Τώρα όσο αφορά τον Ταρέμι, θυμίζω ότι υπήρχαν δημοσιεύματα από χθες ότι τον θέλει Βάσκο Ταγκάμα, ότι έχει δεχτεί κρούση προκειμένου να αφήσει τον Ολυμπιακό την Ευρώπη. Σημερινό δημοσίευμα του δημοσιογράφου Μπρούνο Μουρίτο εμφανίζει τον 34χρονο διεθνή Ιρανό φορ να μην επιθυμεί να παίξει μπάλα στη Βραζιλία, να μετακομίσει στη Βραζιλία, αλλά θέλει να παραμείνει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και στον Ολυμπιακό, με τον οποίο έχει συμβολείο στο 2020.

Με ρωτάτε τι θα γίνει με τον Γιαννούλη και τον ΠΑΟΚ. Παιδιά, εγώ σας έχω ξαναπεί ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ο Γιαννούλης θέλει να παίξει τον ΠΑΟΚ, πιέζει όσο μπορεί να παίξει τον ΠΑΟΚ, αλλά υπάρχει ένα CEO της Augsburg που δεν θέλει να ακούει για ΠΑΟΚ, που υπάρχει μια ομάδα που λέει ότι για να τον δώσουμε στην Ελλάδα θα πρέπει να πάρουμε τα χρήματα της προσφοράς που έχει κάνει άλλη ομάδα, εννοεί τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει προσφέρει 4.750.000 ευρώ. Ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει μέχρι τα 4 εκατομμύρια. Τα λεφτά που έχει πάρει, που προσφέρει ο Ολυμπιακός, ζητάει από τον ΠΑΟΚ η Augsburg, ξεκάθαρα. Επίσης, επειδή είναι πολύ επιφυλακτικός και προκατελημένος ο CEO της Augsburg με τον ΠΑΟΚ, απαιτεί το 50% από τα λεφτά που θα κλείσει τον deal για τον Γιαννούλη να πληρωθούν προκαταβολικά. Δηλαδή, όπως έγινε με τον Πινέδα, που ναι, μεν η Μοντερέι έδωσε τη ρήτρα, αλλά έδωσε τα 4 εκατομμύρια και τα άλλα σε δώσει, έτσι και η Augsburg κάτι αντίστοιχο ζητάει, δηλαδή πάει 4,5 εκατομμύρια, 4,750. Από τα 4,750 τα 2,375 να είναι μετρητά με το που πέσουν υπογραφές. Δεν το κάνει, δεν το δέχεται αυτό. Υπάρχουν διάφορες λεπτομέρειες. Και είναι μια υπόθεση που δεν ξέρω. Μπορεί να κλείσει αυτή την εβδομάδα. Αν ο ΠΑΟΚ. Είναι θέμα αν ο ΠΑΟΚ ανεβεί στην προσφορά του και ικανοποιήσει και τις απαιτήσεις και ως προς στον διακανονισμό, την αποπληρωμή του transfer fee που θέλει η Augsburg. Εκεί είναι το θέμα, ξεκάθαρο. Είναι πιο εύκολο να αποκτήσει δεξί μπακ παρά το Γιαννούλη παίζει αριστερά ο ΠΑΟΚ. Παρότι ψάχνει, παρότι εδώ και είναι ένα σύριαλ που κρατάει τρεις και βάλε μήνες του αριστερού, του Γιαννούλη. Είναι πιο, έτσι όπως είναι τα πράγματα, πιο πιθανό να κλείσει δεξί μπακ. Έχει φύγει, έχει πουληθεί ο Σάντσες. Παρά το Γιαννούλη. Χωρίς να σημαίνει ότι, επαναλαμβάνω, είναι θέμα οικονομικό. Πρέπει να πείσει, να ανέβει και να πείσει την Augsburg ο ΠΑΟΚ. Και με την προσφορά του, που πρέπει να είναι τουλάχιστον μίνιμουμ 4,5 εκατομμύρια, λέω εγώ, αυτή τη στιγμή η διαφορά είναι στα 750.000, και να δώσει τα μισά, το 50%, μην πω και το 60%, προκαταβολικά. Έτσι έχει το θέμα.

Κύριε Μίχο, την άποψή σας λέει για το χαφ που ακούγεται πολύ σήμερα για Ολυμπιακό, τη Τραούη, και ποιον θα θέλατε για τερματοφύλακα στον Ολυμπιακό, τον Ορτέγκα ή το Σα. Φίλε μου καλέ Αντώνη, δεν ξέρω τι σχέση έχεις με τα social. Με τα social λέω, με το διαδικτύο, δηλαδή Facebook, Instagram, YouTube. Υπάρχουν μια εκπομπή μαζί με τον Γιάννη Κοτοδούσκα και με τον Άρη τον Ασβεστά στο YouTube, το Σκοράκια, το Hat-Trick, κάθε Τρίτη και Παρασκευή σε 7 παρατέταρτο. Εκεί την περασμένη Παρασκευή, δηλαδή πριν από 4 μέρες, έκανα λίγο το GM και πρότεινα παίχτη. Δηλαδή, επειδή με αφορμή το γεγονός ότι και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός ψάχνανε για οχτάρι, οχτάρο, εξάρι, οχτάρι, κυρίως box to box, αλλά μπορεί να παίζει και σαν έξι, πρότεινα τον Τιτραουή. Είχα προτείνει τον Τιτραουή. Μάλιστα, είχα πει ότι είναι ό,τι πιο κοντινό σε Πινέδα, ο συγκεκριμένος, ο Αλγερινός. Οπότε, και τότε, όταν την Παρασκευή που το είπα, ακόμα και στην εκπομπή, ο Δούσκας γέλαγε, ο Ασβεστάς με κοιτούσε με ένα γελαδίσιο βλέμμα. Σου λέει, ποιος είναι αυτός ο τετραουή, τι είναι αυτό το πράγμα, τρώγεται. Λοιπόν, κάτω στα μηνύματα, γιατί είχαμε και πολύ κόσμο μέσα, κάποιοι χλεβάζανε, κάποιοι ειρωνευόντουσαν, ελάχιστοι το πήραν σοβαρά. Δεν πειράζει. Εντάξει, δεν το έλεγα τυχαία, είχα πληροφορίες. Έχω κάποιους ανθρώπους σκάουτ που είναι πολύ υψηλού επίπεδου και έτσι μεταφέρονται οι πληροφορίες, όχι απαραίτητα από ατζέντιδες. Έχει όλο το πακέτο, είναι ένας σύγχρονος box-to-box ο Τιτραουή. Τον θεωρούσα ιδανικό για την ΑΕΚ, για την θέση του Πινέδα. Ξέρω ότι και δεν έχει περάσει παρατήρητος και από τους σκάουτερς του Ριμπάλντα, αλλά είναι μια πολύ ακριβή περίπτωση, η οποία θα πρέπει να φτάσει στα 10 εκατομμύρια για να έρθει στην Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, έλεγα για τον Τιτραουή, εγώ πρότεινα τον Τιτραουή από την Παρασκευή. Να σου απαντήσω, Αντώνη, στο μήνυμα που μου λες. Την Κυριακή έγινε γνωστό ότι τον κοίταξε ο Παναθηναϊκός, είναι κοντά στον Ολυμπιακό, οπότε δεν είναι social αυτό, έκανα λάθος, δεν ήθελα να πω social, σούπα, διαδίκτυο, YouTube, ίντερνετ, Facebook, αυτό. Που υπάρχουν εκπομπές, γι' αυτό σου είπα, Αντώνη. Στο εξήγησα όμως, το ανέλησα για τον Τιτραουή. Τώρα για τον τερματοφύλακα, Ορτέγκα ή Σα. Έχω ξαναπεί, η απλή λογική λέει ότι αν ο Ολυμπιακός ήθελε το Σα, θα τον είχε κλείσει από τον Ιούνιο. Και λόγω Μέντες και λόγω. Τον είχε stand-by, ήταν η πιο εύκολη περίπτωση, θεωρώ εγώ. Αλλά δεν προκρίθηκε. Για αντιτζολάκι μιλάμε, έτσι. Λοιπόν. Μπορεί ο Ορτέγκα να ήταν ελεύθερος. Μπορεί να ήταν αναπληρωματικό στη Manchester City για χρόνια, αλλά στα στοιχεία που ήθελε, μπορεί να μην, ήταν να μην είναι ο καλύτερος τερματοφύλακας για όλες τις ομάδες, αλλά στα στοιχεία που θέλει ο Μεντιλίμπαρ και σε αυτά που ξέρει ότι θέλει ο Μεντιλίμπαρ και έκανε την εισήγησή του και ο προπονητής τερματοφυλάκων, ο Γιάννης του Ολυμπιακού, ο Ορτέγκα από όλους αυτούς που έχουν ακουστεί είναι ο καλύτερος για μένα. Έτσι. Γιατί. Είναι ένας παίκτης εκτός από την εμπειρία, ένας θερματοφύλακας εκτός από την εμπειρία του και τις παραστάσεις του από Bundesliga και Premier League, είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Εκεί υπηρετερούσε σημαντικά του Λιβάκοβιτς και μπορεί ο Σάνα έπαιζε βασικό στη Wolves, έπαιζε ρόλο που ήταν ομάδα του μάνατζερ του Μέντες. Και έτσι βρήκε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Αλλά και στην Αγγλία, ρωτήσεις, ο Ορτέγκα θεωρείται καλύτερος θερματοφύλακας από το ΣΑ. Για να καταλήξω, δεν ξέρω αν είναι καλύτερος ο Ορτέγκα ή ο ΣΑ. Αυτό που ξέρω είναι ότι η πρώτη επιλογή στον Ολυμπιακό ήταν ο Ορτέγκα και όχι ο ΣΑ. Ο ΣΑ ήταν η πιο εύκολη επιλογή, τον είχαν stand-by. Αν δεν έλεγε το νέο Ορτέγκα, θα πηγαίνανε στο ΣΑ. Γιατί ήταν πιο κοντά και στα θέλη του Μεντιλίμπαρ. Αυτό. Τώρα ποιος είναι καλύτερος, ποιος όχι, θα φανεί στο γήπεδο, στο χορτάρι. Πράκταρο όχι κάθε μέρα, δεν θα βγαίνει μετά. Τον έχουμε και να βγαίνει έτσι και στα ριλίκη. Θα μου ζητάει μετά από μένα, θα ζητάει μεροκάματο για να βγαίνει κάθε μέρα. Τι σου λέει, τι το κάναμε, Λίσα. Λοιπόν, Τσάμπα. Δεν μου έχει πει ποτέ τίποτα ο Πράκταρος, κάτι τέτοιο. Ο Λευτέρης λέει παιχτούρα ο Τετραουή. Έτσι μου έχουν πει.
Καλημέρα, Ευάγγελε. Συγκρίνεις ανώμια πράγματα. Ο ένας έρχεται από την Bundesliga και ο άλλος από το Ισραήλ. Οπότε δεν μπορείς να τους βάλεις στη ζυγαριά. Το ερώτημα που πρέπει να τεθεί είναι γιατί ο Ριβάλντα πήγε αρχικά στον Κάγκουα και όχι απευθείας στον Μάγερ. Με αυτό λέω, δεν υπάρχει σύγκριση. Και γενικότερα από την καριέρα του ενός και την καριέρα του άλλου. Την προσωπικότητα, τη χρηματιστηριακή αξία, τα transfer fee που έχουν δοθεί. Για τον έναν, για τον Μάγερ έχουν δοθεί συνολικά 40 εκατομμύρια από Δυναμό, Ζάγκρεπ, Ρεν και Βόλσμπουργκ. Για τον Κάγκουα έχουν δοθεί συνολικά 6,9 μαζί με τα 4 του Παναθηναϊκού, 4,5 του Παναθηναϊκού σε αυτά τα 6,9. Εντάξει. Γιατί πήγε στον Κάγκουα και όχι στο Μάγερ? Ξεκάθαρα γιατί ο Μάγερ είναι μια πιο ακριβή περίπτωση, 3 εκατομμύρια πάνω. Είναι ένα συμβόλαιο που είναι κοντά στο συμβόλαιο του Γιώβιτς. 2 εκατομμύρια οι ετήσιες καθαρές αποδοχές του σε σχέση με τα 850 χιλιάρικα που έδινε στον Κάγκουα ο Ριμπάλντα. Παίζουν ρόλο αυτό. Τρίτον, γιατί δεν ήταν εύκολο του Μάγερ. Δεν είχε ξεκαθαρίσει. Θεωρώ ότι μπορεί να την είχε ακόμα στο περίμενε την ΑΕΚ πριν από 10 μέρες. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι στη λίστα του Ριμπάλντα ο Μάγερ ήταν σαφέστατα πιο πάνω από τον Κάγκουα. Αλλά στις... γιατί δεν είναι μόνο short list, έχει τον πρώτο, τον δεύτερο, τον τρίτο, τον τέταρτο, που εκεί παίζουν και ανάλογα και τα οικονομικά μεγέθη κτλ. Είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι, φίλε Τάσο, ότι παίκτες και από πρωταθλήματα, παίκτες όπως ο Μάγερ και από πρωταθλήματα όπως η Bundesliga, παρόλο που βοήθησε την ΑΕΚ το γεγονός ότι η Wolfsburg υποβιβάστηκε και ήθελε να αλαφρώσει το μπάτζετ της, ενώ και οι παίχτες βάσει νόμου στην Γερμανία, όταν υποβιβάζεται μια ομάδα από την πρώτη, από την Bundesliga στην Bundesliga 2, βάσει νόμου αυτομάτως πέφτει κούρεμα στα συμβόλαιά του. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς το συμβόλαιο του Μάγερ, από εκεί που ήταν 2,7, θα έπεφτε κάτω από τα 2 εκατομμύρια. Όλα αυτά παίξανε ρόλο, αλλά και πάλι δεν είναι εύκολο τέτοιοι παίκτες από τέτοια πρωταθλήματα να έρχονται από τον Ιούνιο ή από μέχρι 15 Ιουλίου. Θέλουν το χρόνο τους. Είναι παίκτες αυτές για την Ελλάδα, μεταγραφές που συνήθως γίνονται Αύγουστο, τέλη Ιουλίου με Αύγουστο. Αυτή την, αυτή την εξήγηση δίνω. Καλημέρα, Ευάγγελη. Μεγάλη μεταγραφή η ΑΕΚ. Τα πήρε ο Ραλίστα στο κρανίο. Α, ευχαριστώ. Τώρα μου δίνει ο Κώστας και το πάτημα, την μπάσα. Θεωρώ επίσης ότι ο τρόπος που χάθηκε ο Κάγκουα και κυρίως που ήρθε στον ανταγωνιστή και όλη αυτή η κακή διαχείριση και η επικοινωνιακή ήττα της ΑΕΚ, πώς το λένε από πλευράς αγωνιστικά, δεν ξέρω, θα δούμε τι θα προσφέρει ο ένας, θα προσφέρει ο άλλος στο χορτάρι. Αλλά ήταν μια επικοινωνιακή ήττα αυτό. Πείσμωσαν και τον Ηλιόπουλο που αποφάσισε να κάνει ολίν. Επαναλαμβάνω, πήγε 3 εκατομμύρια παραπάνω. Κοντά στα 3 εκατομμύρια παραπάνω η μεταγραφή. Συμφωνώ λοιπόν με τον Κώστα ότι τα πήρε στο κρανίο ο Ραλίστας, ο Μάριος Ηλιόπουλος. Έτσι όπως εξελίχθηκε η υπόθεση Κάγκουα. Και τα έριξε, τα έσπρωξε για να φέρει καλύτερο παίκτη. Συμφωνώ μαζί σου. Λογικά λογίζεται σαν Αντιπερέιρα και Ζωάο Μάριο Κροάτης. Όχι, λογικά, έτσι λογίζεται. Μα το είπε και ο Νίκολιτς, παιδιά. Τρελαίνομαι με ρεπόρτερ που λένε, που λέει ο Νίκολιτς το Σάββατο. Πάμε για δύο παίκτες. Περιμένω δύο παίκτες. Έναν υβριδικό χαφ που μπορεί να παίζει, να συγκλίνει και στα άκρα ή από τα άκρα να συγκλίνει προς τα μέσα και έναν με μεγαλύτερες εντάσεις. Ο Μάγερ που από μπάλα είναι μπαλάτος πολύ. Την ξέρει την μπάλα, παικτούρακι. Αλλά δεν έχει εντάσεις. Πώς να το κάνουμε? Δεν είναι των εντάσεων, δεν είναι των τερξιμάτων. Δεν μπορεί να είναι ο Αντιπινέδα. Είναι για τις θέσεις εκεί που είπαμε. Αλλά επιμένουν, υπάρχουν, βλέπεις, διαβάζω το ρεπορτάζ. Στη θέση του Πινέδα, στα παπούτσια του Πινέδα, ο Μάγερ. Επειδή δοθήκανε τα λεφτά που είχαν δοθεί για να αγοραστεί και ο Πινέδα. Δεν είναι έτσι όμως, ρε παιδιά. Όταν εμείς τον Ιούνιο λέγαμε εδώ ότι και για το μεσοεπιθετικό θα δοθούν πάρα πολλά λεφτά, κάποιοι ρεπόρτερ κοροϊδεύανε. Λέγανε ότι απλά θα ήταν για το rotation. Δεν πειράζει. Κώστα, δεν είναι Αντιπινέδα ο Κροάτης. Έτσι. Θα πάρει και άλλον χαφιά για να δώσει ένταση και τερκεσίματα. Γιατί ούτε ο Καϊρίνεν είναι
χαφ έντασης ή τρεξιμάτων. Έχει άλλα χαρακτηριστικά. Χρειάζεται έναν δίπλα στον Μάριν με τα χαρακτηριστικά που είχε ο Πινέδα. Έδωσε αρκετά χρήματα ο Ηλιόπουλος. Ελπίζω να μην βάλει φρένο τώρα, γιατί η ομάδα έχει ανάγκη από τις μεταγραφές. Έχει ανάγκη από, και από τέτοιες μεταγραφές. Μεταγραφές τύπου Μάγερ που είναι επίπεδου Champions League. Έτσι. Πρέπει να είναι αντίστοιχη δαπανηρή, Κωνσταντίνε, η μεταγραφή, ο Αντιπινέδα. Όπως ήταν και ο Αντιζώα ο Μάριο. Ο Κροάτης δηλαδή, ο Μέγερ. Καλημέρα, Ευάγγελε. Σύμφωνα με το Transfer Mark, ο Κάρμο με τα 9 εκατομμύρια είναι η πιο ακριβή μεταγραφή στην Ελλάδα. Κώστα μου, πιστεύω δεν με δουλεύεις. Έτσι. Από την Νότιχαμ στον Ολυμπιακό, από τον Ολυμπιακό στην Νότιχαμ. Ναι, θεωρητικά μπορεί να είναι. Ο Κάρμο είναι δανεικός, δεν έχει έρθει. Δεν έχει έρθει με ελεύθερη μεταγραφή. Να το δω αυτό. Νομίζω δανεικός με οποιον αγορά. Κώστας από Ήλιον.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι μία.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά. Η ώρα είναι μία.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
7: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρνάρας. Στον εισαγγελέα σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο στο Εξαμήλια Κορινθίας, έχοντας ως τραγικό απολογισμό το θάνατο ενός 67χρονου που εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Συνελήφθησαν και καλούνται να απολογηθούν ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο 46χρονος επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Στον ανακριτή οδηγείται το ζευγάρι το οποίο διώκεται για τη δολοφονία της 40χρονης διασώστριας στην Εσύρο, με τον άντρα να κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της ζυγού του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη. Την πρόταση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για τη ριζική αναμόρφωση της τοπικής αυτοδιοίκησης παρουσιάζει αυτή την ώρα στο Σεράφιο ο Αλέξης Τσίπρας. Ανάμεσα στις αλλαγές είναι η κατάργηση αποκεντρωμένων διοικήσεων αλλά και η επαναφορά δεύτερου γύρου για δήμαρχο και περιφερειάρχη. Την αποχώρησή της από το κόμμα Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη ανακοίνωσε η Μυρτό Κοροβέση, η οποία πριν από λίγες ημέρες κατέλαβε την έδρα του Γιώργου Καραμέρου, που απεχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ, κάνει λόγο για συνεχείς μεταβολές και μεταλλάξεις της στρατηγικής και της στόχευσης του κόμματος. Εντοπίστηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων στο Ήλιον μετά από μεγάλη επιχείρηση των ελεγκτικών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής. Είχαν διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις στην Αττική. Στην Κύπρο βρίσκεται από τα μεσάνυχτα ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες. Ο ίδιος δήλωσε ότι έχει στόχο να εκφράσει τη στήριξή του στην αναζήτηση μιας συνολικής και βιώσιμης διευθέτησης του Κυπριακού. Μένονται οι μεγάλες πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Η φωτιά έχει κάψει έκταση τετραπλάσια από το Παρίσι. Συνολικά περισσότεροι από 330.000 άτομα έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στις δύο χώρες. Σημαντική πτώση σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στο κλείσιμο των συναλλαγών την Δευτέρα, υποχωρώντας το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 7 ημερών. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα $86,36 το βαρέλι. Στον καιρό, έθριος ο καιρός σήμερα με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά, άνεμ μείως 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια πελάγη έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 36 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 33, το ίδιο και στην Πάτρα στους 32, στα Ιωάννα, ενώ στην Καλαμάτα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Σπόρτς 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Ευάγγελος Μίχος.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέντεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέντεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέντεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
8: Το Αιλάβ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάβ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
9: Λοιπόν, επιστρέψαμε 4 λεπτά μετά τη μία εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3, ραδιοφωνικές μοιχείες Τρίτης, Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα. Έχω ξεκινήσει να διαβάζω τα μηνύματά σας. Ο Κώστας λέει: Βαγγέλη, καλημέρα. Κώστας από Βοτανικό, εσύ το είπες. Να μην ακούμε κανέναν, μόνο τον Νίκολιτς. Από τη στιγμή που έσκασε το χυλάκι του, μην ανησυχείς. Όσο για αντιπινέδα, βλέπω φέτος από τα φιλικά τελείως διαφορετικό στυλ παιχνιδιού από πέρυσι. Build-up και πολύ κατοχή. Εγώ δεν βλέπω φιλικά τα τελευταία χρόνια. Και δεν βλέπω φιλικά γιατί πλέον δεν σου προσφέρουν κάτι. Ακόμα και αυτό που εσύ που είδες στα φιλικά της ΑΕΚ, αναμενόμενο ήταν από τη στιγμή που δεν είχε Πινέδα. Με τον Μάνταλο και τον Μαρίν, τι θα παίξεις φίλε μου? Δεν θα παίξεις κατοχή και build-up? Δεν μπορείς να παίξεις κάτι άλλο. Λοιπόν, ο Γκρέγκ μου λέει: Δηλαδή, για να καταλάβω, ένας παίκτης από τη Β' Γερμανίας με πτωτική πορεία έρχεται στην πρωταθλήτρια Ελλάδας, θεωρείται μεταγραφή επίπεδου Champions League? Εξαρτάται πώς το βλέπεις, φίλε μου. Το ποτήρι που είναι μέχρι τη μέση μπορείς να το δεις μισογεμάτο, μπορείς να το δεις και μισοάδιο, Γκρέγκ μου. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Να στο σπάσω για να στο κάνω πιο διαφωτιστικό αυτό που είπα. Καταρχήν, η Wolfsburg δεν είναι ομάδα της Β' Γερμανίας. Έπεσε, υποβάσκε στη Β' Γερμανίας. Αν δεις και το budget και τα λοιπά, την προηγούμενη χρονιά ήταν ομάδα που ήταν για να βγει μεταξύ Europa League και Champions League. Ένα. Δεύτερον, ο παίκτης αυτός πριν δεν έχουν περάσει καν τρία χρόνια, κόστισε 25 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, 25 εκατομμύρια ευρώ από τη Ρεν. Επίσης, η Ρεν είναι μια ομάδα που επενδύει σε παίκτες που αξία ταλαντούχους. Είχε δώσει 12,5 εκατομμύρια ευρώ για να τον αγοράσει από την Δυναμό Ζάγκρεπ. Την Δυναμό Ζάγκρεπ που είναι η κορυφαία ομάδα της Κροατίας με συχνές παρουσίες στο Champions League. Μέχρι δεν ήταν στο. Ο παίκτης δεν είναι 30, 32, 35, είναι 28, πάει στα 29. Λοιπόν, μέχρι και ήταν στην ήταν στους 35-40 που ήταν για το Μουντιάλ, είχε παίξει σε κάποια φιλικά τον Μάιο, δεν ήταν στην αποστολή της Κροατίας. Λογικό είναι και δεν έκανε καλή σεζόν, όπως γενικά όλοι οι Wolfsburg ήταν χάλια, αλλά είναι ένα συνεργεία διεθνής με πάρα πολλές συμμετοχές που και στο προηγούμενο Μουντιάλ του Κατάρ και μετά στην πορεία μέχρι το τελικό του Nations League ήταν εκεί στο βασικό rotation. Είναι ένας παίχτης με χαρακτηριστικά που παραπέμπαν σε Modric, έτσι. Δεν είπα ότι έγινε Modric ποτέ. Και επίσης το είπα και στο ξεκίνημα ότι ξεκάθαρα αν δεν ήταν... δεν είχε τραυματιστεί, δεν είχε τον τραυματισμό που τον κράτησε 6 μήνες εκτός τη σεζόν 24-25 και δεν είχε πέσει στην μετριότητα τη σεζόν της Βόλου που οδήγησε και στον υποβιβασμό της μέσα από τα μπαράζ, όπου είχε μια κακή χρονιά, δεν μπορούσε να έρθει στην Ελλάδα. Ακόμα και έτσι όμως, δεδομένα, και αυτό είναι επιβεβαιωμένο, υπήρχε ενδιαφέρον για αυτόν από ομάδες και της Ιταλίας και της Γερμανίας, δηλαδή Άιντραχτ Φραγκφούρτης και Λειψία. Η Λειψία δεν είναι ομάδα Champions League. Η Άιντραχτ Φραγκφούρτης δεν ήταν. Η Νάπολη στην Ιταλία δεν είναι. Γι' αυτό είπα ότι είναι τέτοιο επίπεδο. Δεν σου λέω την κατάσταση που είναι τώρα.

Το άλλο τι έγινε. Μου λες, κάθε ομάδα που πηγαίνει, η αξία του πέφτει μέσα σε 3 χρόνια, έχει χάσει το 70% της αξίας του. Λογικό είναι όταν κάνεις μια μεταγραφή με τα 25 εκατομμυρίων, η αξία σου να είναι στα 27. Όταν λοιπόν έχεις έναν τραυματισμό και μια σεζόν που η ομάδα σου υποβιβάζεται, να πέσει. Αν δεν ήταν, δεν θα ερχόταν. Από την άλλη, εσύ λοιπόν λες αυτό, δεν βλέπεις όμως ότι υπάρχουν και 10 ομάδες που τον θέλανε από καλά πρωταθλήματα. Μπορεί να οφείλεται και στο γραφείο. Το δυνατό που ανέχει, το μανατζερικό. Μπορεί να οφείλεται όμως ότι είναι και Κροάτης που έχουν πάντα κρατάνε την τιμή τους, την αξία τους, έτσι. Εν ενεργεία διεθνής είναι, δεν το κατάλαβα. Ο Δημήτρης μου λέει, κύριε Βαγγέλη, να σας ρωτήσω, τελικά θα έχει 11 αυτή ή 11 εμείς? Δεν νομίζω ότι να έχει, αλλά ακόμα και αν θα έχει στο Open τη νέα σεζόν, σίγουρα 110%, μη σου πω 1000%, δεν θα είμαι εγώ. Για πολλούς και διαφορούς λόγους. Ο Κυριάκος λέει, καλημέρα. Σου στέλνω το μήνυμα που σου είχα στείλει μετά την αποτυχία της μεταγράφης Κάγκουα. Θεωρώ πλέον ότι ο Σορυμπάλτα σκόπιμο αφήνει κάποιες περιπτώσεις να χαθούν και επικεντρώνεται στο πραγματικό του στόχο. Αυτές τις υπερβολές δεν τις μπορώ, φίλε μου Κυριάκο, IG, και ξέρεις ότι σε εκτιμώ. Όλα αυτά να τα εξηγούμε, να τα δικαιολογούμε και το ένα και το άλλο. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Ούτε θα ωρεοποιώ καταστάσεις ή θα δικαιολογώ καταστάσεις. Μου είχε στείλει και το μήνυμα. Ναι, το θυμάμαι που το μήνυμα που είχε πει ότι όπως με τον όταν δεν ήρθε ο Ντέσσερς και ήρθε μετά ο Γιώβιτς, έτσι κάτι αντίστοιχο θα γίνει και με την περίπτωση που χάθηκε ο Κάγκουα, θα έρθει καλύτερος. Ναι, δικαιώθηκε σε αυτό. Καλησπέρα, Ευάγγελη. Μήπως ο κύριος Αλαφούζος πάρει τον παίκτη που θέλει ο Ολυμπιακός, τον Τραουή? Ναι. Πήρε τον παίκτη που ήθελε η ΑΕΚ, αλλά δεν ήξερε ότι τι κρυβόταν από πίσω. Πήγε και έδωσε 5 εκατομμύρια και πήρε τον Κάγκουα. Η ΑΕΚ πήρε τον Μάγερ. Δεν ξέρω τι θα φανεί στο γήπεδο. Βάζοντάς στη ζυγαριά τώρα, δεν μπορούμε να τους βάλουμε στη ζυγαριά. Όχι, δεν ήταν στο Μουντιάλ. Ο Μάγερ. Καλημέρα, παιχτάρα. Ευάγγελε, Τεόρα, Ζαμανός και Λοευσίνα. Από χθες επανήλθα. Τι φόλα έφαγε ο Κοτάρσκι, ρε φίλε? Αυτοί οι μάνατζερ μπορούν να φτιάχνουν παίκτες, αλλά χαλάνε κιόλας. Εντάξει, γιατί εννοείς τι φόλα έφαγε ο Κοτάρσκι? Επειδή πήγε στην Κοπεχάγη. Κακή ομάδα ήταν η Κοπεχάγη. Απλά δεν στηρίχθηκε όπως είχε στηριχθεί στον ΠΑΟΚ. Οι γκέλες του ή μπορεί να έπεσε και σε ένα κακό φεγγάρι ή να μην τέριαζε. Έτσι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Όπως και ο Μάγερ έκανε λάθος, ήταν πολλά τα λεφτά που πήγε στην Βόλφσμπουργκ. Καλησπέρα, Ευάγγελε. Καλή εκπομπή. Τι θα ξέρεις, θα πάρουμε το Γένσεν στον Παναθηναϊκό ή δεν θα πάρουμε κανέναν άλλον? Κώστας Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός θα πάρει οχτάρι και θα δώσει και λεφτά για οχτάρι. Αλλά δεν ξέρω αν θέλει να περιμένει το Γένσεν. Εγώ δεν θα πήγαινα. Πώς το λέγαμε χθες, παρακαλετό εδίο, ξινό μπιμπίπ. Έτσι. Δεν θα πήγαινα στο Γένσεν. Τον παρακαλάνε δύο μήνες. Έχει συμφωνήσει με την Μπρέσφορντ και παρακαλάνε το Γένσεν. Δεν θα πήγαινα. Δεν ξέρω πραγματικά τι ισχύει που είναι η αλήθεια και που υπερβολή ή επικοινωνία στην υπόθεση Γένσεν. Την ημέρα που ο Παναθηναϊκός έγινε γνωστό ότι κλείνει τον Κάγκουα, είχε παρουσιαστεί ως plan B του Γένσεν. Από την αμέσως επόμενη ημέρα, δεν μπορεί να είναι τυχαίο, ξεκαθαρίστηκε ότι δεν ήταν αντί Γένσεν, θα αποκτηθεί κι άλλο το 8. Και έτσι αυτό το πιστεύω, θα αποκτηθεί κι άλλο. Πρέπει ο Παναθηναϊκός να αποκτήσει παιχταρά στη θέση εκεί που μπορεί να κάνει την διαφορά, που να έρχεται από προσωπικότητα 8. Καλός ο Κάγκουα θα βοηθήσει, πιστεύω εγώ, ειδικά στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά δεν είναι το 8 που ήθελε ο Παναθηναϊκός που θα κάνει τη διαφορά. Η προσωπικότητα. Τώρα θα είναι ο Γένσεν ή κάποιος άλλος. Ήδη από χθες γράφουν ότι κοιτάει τον Γκορέτσκα που είχε ακουστεί και για τον Ολυμπιακό, ξανά για Μπρόζοβιτς και το ένα και το άλλο. Και επειδή λένε ότι μπορεί πρώτα να προηγηθεί του εξτρέμ, του δεξιού εξτρέμ, και να πάει μετά του 8. Και επειδή επίσης έχω ξαναπεί ότι Ιούνιο μήνα και μέχρι 15-20 Ιουλίου είναι δύσκολο να φέρνεις παίχτες, να παίρνεις παίχτες από top πρωταθλήματα ή με βαριά βιογραφικά, με υψηλές χρηματιστηριακές αξίες κτλ. Θα πρέπει να περιμένεις τον Αύγουστο. Ίσως γι' αυτό το καθυστερεί ο Παναθηναϊκός. Βολεύεται τώρα με τους παίκτες που έχει. Καλός ή κακός στο Conference League μπορεί να προχωρήσει με το υλικό που έχει και να προκριθεί. Τη διαφορά όμως για μένα που θα δείξει σε πολύ μεγάλο βαθμό αν ο Παναθηναϊκός μπορεί να διεκδικήσει επίσης όρις στο πρωτάθλημα, θα την κάνουν αυτές οι δύο μεταγραφές του 8 και του εξτρέμ. Να βάλει στη θέση του Πελίστρια έναν εξτρέμ με αριθμούς, με assist και goal.

0: Ο Τζιμ μου στέλνει τι έκανε ο Κάγκουα στον Ερυθρό Αστέρα και λέει: μακάρι να μην πιάσει και σε εμάς ο Κάγκουα, Ευάγγελε, αν έχει τα νούμερα που είχε στον Αστέρα. Λοιπόν, τότε, αφού έπιασε και πήγε καλά και στάθηκε ο Κάγκουα στον Αστέρα, φίλε μου καλέ, γιατί μετά από 1,5 χρόνο δόθηκε δανεικό στην Κοτράικ και μετά την Κοτράικ πουλήθηκε με 800 χιλιάρικα, περίπου τα μισά λεφτά λιγότερα από αυτά που είχε δαπανίσει για να τον αγοράσει από την Arsenal Tula, όχι κουλά, την Arsenal Tula, ουκρανική είναι αυτή, ο Ερυθρός Αστέρας. Μιλάμε για Σέρβους που πουλάνε, έχουν μάθει ειδικά Σέρβοι και Κροάτες να πουλάνε πάγο στους Εσκιμώους. Αφού είχε πάει καλά στον Ερυθρό Αστέρα, γιατί μετά τον έδωσε δανεικό και μετά έσπευσε να τον πουλήσει με 800 χιλιάρικα στην Περσεβά, φίλε μου. Για απάντησέ μου σε αυτό, Τζιμ. Αλλά μη μένεις αυτό. Τα νούμερα που έχει κάνει ο Κάγκουα στη Χαποέλ Περσεβά, ό,τι και να είναι το πρωτάθλημα, είναι εντυπωσιακά. 23 γκολ τη μία σεζόν, 23 γκολ την άλλη. Με σκοραρίσματα και assist. MVP, πρωταθλητής και τα λοιπά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο όμως. Είναι ο Κάγκουα, μπορείς να τον βάλεις στο ίδιο ζύγι. Δεν ξέρω τι θα κάνουν μέσα στο γήπεδο, γιατί καταρχήν συγκρίνουμε διαφορετικά πράγματα. Άλλη ομάδα φτιάχνει και θα δούμε ο Νίστροπης στο Παναθηναϊκό. Άλλη ομάδα έχει φτιάξει από πέρσι, περισσότερο βαλκανική, θα την πω έτσι, με πιο αργό τέμπο, με πιο μπαλά του σκάφα, αλλά όχι εντάσσεων, ο Νίκολιτς. Είναι τελείως διαφορετικό. Δεν σημαίνει ότι ο κάθε παίκτης ταιριάζει σε κάθε ομάδα. Παναλαμβάνω, άλλο παιχνίδι, άλλη ομάδα φτιάχνει, χτίζει, γιατί τώρα τη χτίζει ο Νίστρουπ, άλλη έχει χτίσει από πέρσι ο Νίκολιτς. Μπορεί ένας παίκτης καλός να μην κάνει στη μία, να κάνει στην άλλη. Και επίσης είναι εξέλιξη. Εμένα η ΑΕΚ του Αλμέιδα τον πρώτο 1,5 χρόνο μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε περισσότερο από την ΑΕΚ που πήρε πέρσι το πρωτάθλημα του ο Νίκολιτς. Δεν τα συγκρίνω. Όπως και ο Ολυμπιακός του πρώτου 1,5 χρόνου του Μεντιλίμπαρ δεν έχει σχέση με τον περσινό Ολυμπιακό της Γιώμας. Επίσης, ένας παίκτης μπορεί να κάνει σε μια ομάδα, στο γκρουπ, στα χαρακτηριστικά, στο στυλ παιχνιδιού της και να μην κάνεις καμιά άλλη, ανεξάρτητα αν είναι καλός ή όχι. Πόσο καλός παίκτης είναι. Ή ο ίδιος παίκτης. Τι να συζητάμε τώρα. Όχι, δεν έχω πληροφορία για τον Έτο Χοροχάφ που πάει να φέρει ΑΕΚ. Κάτι ακούστηκε, γράφτηκε χθες, ακούστηκε, μεταφέρθηκε, δεν έχω προλάβει για τον Ντεόσα, τον Κολομβιανό. Ρε Σπυρό, πόσες συμμετοχές είχε πέρυσι ο Κροάτης, γνωρίζεις? Τον έχω δει τον Κροάτη. Τον είδα, έτυχε να δω το μπαράζ, το πρώτο μπαράζ Πάντερμπορν Βόλσμπουργκ. Ο Ράνκινγκ τον έβαλε αλλαγή για 20 λεπτά. Και επίσης στην έδρα της Πάντερμπορν, παρότι χρειαζόταν γκολ και τα λοιπά, δεν τον έβαλε καθόλου ο Ράκινγκ. Είδα έναν παίχτη ο οποίος φαίνεται ότι ήταν τρομερός αυτά τα 16 λεπτά, τρομερός με την μπάλα στα πόδια στο συγκεκριμένο μάτς που είχε μπει. Έχει πολύ καλή τεχνική. Προσπαθούσε μια ομάδα που δεν είχε καθόλου δημιουργία όπως η Βόλσμπουργκ. Ήταν να μασάς και να φτύνεις η Βόλσμπουργκ. Απορούσα γι' αυτό. Καθόλου δημιουργία. Προσπαθούσε να παίξει μπάλα, να συνδυαστεί. Ένας παίκτης που δεν είχε εντάσεις, αλλά είχε άλλα χαρακτηριστικά και που φαινόταν ήταν σαν ξένο σώμα σε αυτή την Βόλσμπουργκ, σε εκείνη της Βόλσμπουργκ. Ο Σπύρος μου λέει: Ευάγγελε, αν και μεγάλωσες, είσαι ακόμα βιαστικός. Κάτσε να ξεκινήσουν τα επίσημα και τότε πιστώνεις τα συγχαρητήριά σου, γιατί τέτοια κολοπιλάλα. Τι συγκρίνεις ρε Βαγγέλη? Ο ένας για βασικούρα και όλος για rotation. Λες μεταξύ Κάγκουα και Μάγερ. Μα το ξεκαθάρισα, δεν κατάλαβα. Εσύ γιατί παρεξηγήσε? Τι πρόβλημα έχεις? Εγώ δεν συγκρίνω τις δύο μεταγραφές. Συγκρίνω τον Κάγκουα που ήθελε ο Ριμπάλντα και μετά πήγε και τον πήρε ο Παναθηναϊκός, με τον Μάγερ που έφερε ο Ριμπάλντα από τη στιγμή που έχασε τον Κάγκουα, και συγκρίνω τις δύο επιλογές του Ριμπάλντα, τη νούμερο ένα που ήταν όπως φάνηκε, γιατί πρώτα πήγε στον Κάγκουα και δεν μπόρεσε να τον πάρει και τον πήρε ο Παναθηναϊκός, ο ανταγωνιστής του της ΑΕΚ, με τον Μάγερ που έφερε μετά. Γιατί να συγκρίνω τη μεταγραφή της ΑΕΚ με του Παναθηναϊκού? Συγκρίνω τους δύο παίκτες που ήθελε ο Ριμπάλντα για τη συγκεκριμένη θέση του μεσοεπιθετικού, του υβριδικού χαφ. Γιατί η ΑΕΚ ήθελε τον Κάγκουα. Δεν ξέρω ο Παναθηναϊκός αν από τον, από τον Μάιο τον ήθελε ο Κοτσόλης. Εγώ ξέρω ότι η ΑΕΚ, και όταν είχε γίνει γνωστό αυτό με την ΑΕΚ, μετά μπήκε ο Παναθηναϊκός. Ή παράλληλα με την ΑΕΚ είχε μπήκε ο Παναθηναϊκός. Δεν συγκρίνω λοιπόν τις μεταγραφές. Συμφωνώ μαζί σου ότι ο Κάγκουα, η λογική λέει ότι θα είναι για το βασικό rotation, όχι για το βασικό οχτάρι, το βασικό δεκάρι. Αλλά αυτόν ήθελε ο Ριμπάλντα. Και έκανε και για μένα και κακή διαχείριση ο Ριμπάλντα. Δεν το χειρίστηκε σωστά. Και ποιον έφερε στη θέση του Κάγκουα που ήθελε. Ο Μάγερ ήρθε στη θέση του Κάγκουα. Αυτά συγκρίνω. Να το καταλάβετε. Εντάξει. Και επειδή είμαι και μεγάλος, όπως είπε ο Σπύρος, είπε Σπύρο, και επειδή έχω και την πίεση, μη με φτιάχνεις, μη με τσαντίζεις. Επίσης, δεν αφισβητώ για τα λεφτά που έχει δώσει ο Αλαφούζος. Εδώ κριτήκαρα μήνυμα που μου στείλανε ρεπόρτερ ΑΕΚ που πανηγύριζε για τα 15 εκατομμύρια που έχει δώσει η πρωταθλήτρια ΑΕΚ για τις τρεις μεταγραφές σε αγορές. Και λέω, παιδιά, ο Αλαφούζος, χωρίς εγγυημένα έσοδα, όπως λες σωστά, και δεν ξέρεις αν θα αποκριθεί στο Conference League. Και πού συγκρίνουν τα έσοδα του Conference League με τα έσοδα του Champions League και του Europa League. Α, μην την τρελαθούμε. Δεν άκουσες. Και το σχολίασα. Και λέω, τι λέτε για τα 15 εκατομμύρια. Οκ, okay, πρωταθλήτρια, έχει σίγουρα έσοδα. Ο άλλος Αλαφούζος έχει δώσει μέχρι τώρα 30 εκατομμύρια και δεν έχει κάνει και την πιο ακριβή του μεταγραφή. Εμένα άρχισε να μου πει τώρα για τον Αλαφούζο. Χαίρομαι πολύ. Δεν το είπα. Δεν γυρίζω κανένα μπιφτέκι. Σκόρδος. Σκόρδος. Υπάρχει επώνυμο Σκόρδος. Σκόρδο. Μπορεί, ε. Ναι. Μυρίζει το Σκόρδο. Σ' αρέσει το Σκόρδο. Ε? Και το κρεμμύδι. Και το κρεμμύδι μου αρέσει. Το Σκόρδο, ρε φίλε, τρελαινόμουν. Έτρωγε του Άρη στο πατέρα μου. Και με κνεύριζε τρομακτικά. Λέει, μύριζε πολύ, ρε φίλε, το Σκόρδο. Ναι. Ο Σπύρος τώρα, προσέξτε να δείτε τώρα. ΑΕΚΤΖΙΣ. Η ΑΕΚ πλέον, αν δεν έχει καταλάβει, θέλει να παίζει πιο τεχνικό ποδόσφαιρο. Να κρατάει την μπάλα στα πόδια της, βλέπεις. Ότι προσπαθεί και τους μαθαίνει να παίζουν build-up και όχι γιώμες. Γι' αυτό βλέπεις και παίρνει πιο τεχνίτες ποδοσφαιριστές. Θέλει να κρατάει περισσότερο την μπάλα στα πόδια της. Εγώ βλέπω ότι προσπαθεί να αλλάξει τον τρόπο παίξηματος και θα ήθελα να μάθω πού είναι όλοι αυτοί σήμερα οι μίζεροι και οι κλαψιάριδες δίθεν αεκτζίδες που μιζεριάζανε μαζί σου και εσύ έριγνες τα ειρωνικά σου χαμόγελα. Αλλά και με αυτόν τον τύπο που βγάζει στον κατάσκοπο, που βγάζει όλες τις κακίες του για την ΑΕΚ και τη σχετική πλακίτσα που κάνετε για την ΑΕΚ. Εσείς κοιτάξτε μόνο να περνάτε αφρό τον Ολυμπιακό και να γυρνάτε τα μπιφτέκια μαζί με τον φίλο σου, τον κατάσκοπο. Προσπάθησε να τον κάνεις και αυτόν διασκεδαστή όπως έχεις δηλώσει και εσύ και να μην είναι δημοσιογράφος, δεν του πάει. Ευχαριστούμε για τη συμβουλή σου, Σκόρδε. Περίμενα πώς και πώς το δικό σου αυτό σχόλιο. Για να μου πεις για το τι προσπαθεί να αλλάξει η ΑΕ. Οκ. Κανοποιήθηκες, το διαβάσα. Με έκανες πολύ πιο σοφό. Ο Νίκος λέει κάτι που έχει βάση μεγάλη. Δεν ξέρει κανείς ποιος και τι θα παίξει ο κάθε παίκτης που έρχεται. Ποτέ. Εμείς φέραμε το Γουλίαν και δεν μπορούσε να διπλάρει ούτε Κόνο. Και κάποτε ήρθε κάποιος Χουάνκ και ήταν το καλύτερο χαφ που πήραμε στον Ολυμπιακό τα τελευταία 10 χρόνια. Το καλύτερο box-to-box χαφ, θες να πεις, ε. Άντε δίπλα του ΕΣΕ λόγω διάρκειας και κυρίως. Υπομονή, όλα στο γήπεδο. Πολύ σωστό αυτό που λες, φίλε μου. Εμείς τώρα κριτικάρουμε, αναλύουμε, ερμηνεύουμε, σχολιάζουμε, καφενίζουμε. Καφενίζουμε, ναι. Με βάση βιογραφικά, πορεία μέχρι τώρα, μετοχές κτλ. Απλά, εδώ θα πρέπει να κάνω σε αυτό το μήνυμα που στέλνεις μια επισήμανση. Ο Γούλιαν σε τι ηλικία ήρθε και με τι προϋποθέσεις ήρθε. Τι εννοώ προϋποθέσεις. Μην κοροϊδευόμαστε. Δεν τον ήθελε ο Μεντιλίμπαρ, παρότι είχε δώσει την έγκρισή του και δεν τέριαζε και στο παιχνίδι του Μεντιλίμπαρ. Μετά από τόσα χρόνια, ας είμαστε τουλάχιστον ειλικρινείς, όλοι ξέρουμε τι παίκτες θέλει ο Μεντιλίμπαρ και τι παιχνίδι παίζει. Ο Γουίλιαν ήταν άτυχος σε αυτό. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή είχε προσωπικότητα και δεν εκτεθήκαν σε ένα συμβόλαιο, έφυγε το Δεκέμβριο. Έτσι. Εδώ ο Καμπελά απαξιώθηκε. Και απαξιώθηκε γιατί και αυτός δεν ήταν μια μεταγραφή με Μεντιλίμπαρ. Τον φέρανε. Ο Μεντιλίμπαρ λέει: OK, φέρτε τον. Α, του δώσω μια-δύο ευκαιρίες. Δεν του έκανε. Ήταν κακός παίκτης ο Καμπελά. Ο Χουάνκ. Για το Χουάνκ, εγώ είχα μάθει, επειδή ήταν φίλος μου ο Γιάννης Παπαδημητρίου τότε που ήταν στην ΑΕΚ, είχε έρθει ο Αλμέιδα. Πριν ακόμα φύγει ο Γιάννης Παπαδημητρίου, τον είχε ενημερώσει ο Αλμέιδα για τις δύο μεταγραφές που ήθελε, Πινέδα και Χουάνκ. Και εμένα, όταν μου είπανε In Beom Χουάνκ, γέλαγα. Θυμάμαι, το είχα πει τότε στον Αντώνη τον Καρπετόπουλο που ζητάγαμε και λέει: τι θα πάρουνε, καθαφέρει, θα έρθει Κορεάτης. Και είδαμε ποιος ήταν μετά από δύο. Αρνήθηκε να έρθει να και ήρθε μετά από δύο μήνες στον Ολυμπιακό. Είδαμε όλοι ποιος είναι ο Χουάνκ. Αλλά σου ξαναλέω: ο Αλμέιδα που έφτιαγνε την ομάδα και ήθελε να φτιάξει μια ΑΕΚ που θα παίζει διαφορετικά, στο σχεδιασμό είχε πρώτες επιλογές δύο χαφ. Αυτούς ήθελε: Πινέδα και Χουάνκ. Δίκιο δεν είχε. Καλημέρα φίλε Ευάγγελε, με όλο το σεβασμό στην απόψη σου, η δική μου είναι κάπως διαφορετική. Δεν υπάρχει αντιπινέδα και κακώς ψαχνόμαστε ποιος είναι, αφού στην εκτίμησα Ριμπάλτα και Νίκολης ότι προτιμούν τα 8 του Πινέδα και γνωρίζοντας ότι δεν θα βρουν αντικαταστάτη νεότερο με τα πολιτική αξία, αποφάσισαν να αλλάξουν κάπου τη λειτουργία της ομάδας με πιο υβριδικό τρόπο και ανάλογα τον αντίπαλο, ξέροντας ότι αλλιώς πρέπει να παίζουν με αντιπάλους Champions League και Derby και αλλιώς για το καλύτερο πρασάλισμα στα play-off, μη χάνοντας τα τρίποντα εντός παρά τη φθορά της Ευρώπης. Ομάδα άρα πραγματικά χαμελέων. Δεν υπάρχει λοιπόν αντιπινέδα, γιατί και ο μέσος με τις εντάσεις δεν θα είναι μόνιμα βασικός. Θα υπάρχουν δίδυμα ή τρίδυμα ανάλογα στον αντίπαλο, με προσαρμογή πλην συν από στους 4 μπροστινούς για τη βελτίωση, την ισορροπία με στόχο τις νίκες. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου, φίλε Στέφανη, σε αυτό. Αυτό δείχνει. Ήθελα να πω και προηγουμένως ότι πλέον δεν θα μου κάνει εντύπωση να βλέπουμε την ΑΕΚ να παίζει και με τρία χαφ στην Ευρώπη ή σε ντέρμπι. Έχεις δίκιο. Από την άλλη, το αντιπινέδα, συμφωνώ μαζί σου ότι αντιπινέδα δεν μπορεί να βρει η ΑΕΚ, δηλαδή να βρει έναν ίδιο με τον Πινέδα παίχτη, οπότε θα πρέπει να αλλάξει, αλλά λέμε αντιπινέδα για τις θέσεις που κάλυπτε ο Πινέδα. Έτσι πάει το αντιπινέδα. Έτσι, για τις θέσεις που κάλυπτε ο Πινέδα, και δεν μπορεί αυτές τις θέσεις να τις παίξει ο Μάγερ. Ούτε να έχει χαρακτηριστικά. Μπορεί να μην έχει αυτός που θα έρθει με τις εντάσεις, ο aggressive, η δεύτερη μεταγραφή για στη θέση του Πινέδα, μπορεί να έχει κάποια από τα χαρακτηριστικά του Πινέδα. Δεν θα μπορούσε να είναι ο Πινέδα. Συμφωνώ όμως στο μεγαλύτερο μέρος με αυτό που λες και εξηγώ τι εννοώ με τη μεταγραφή για την Πινέδα.
1: Interveten. Ελλάδα Sports.
2: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
6: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
7: Planisabv.gr. Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας. Σιάμο, νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
9: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
10: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: λοιπόν, υπάρχει μπιφ τώρα μεταξύ Παναγιώτη Χατζή και Κώστα Χατζή. Ο ένας Ολυμπιακός, ο άλλος Αγγλής, γνωστοί και οι δύο. Μου γράφει ο Παναγιώτης Χατζής. Ρε Βαγγελά, ήμαρτον με τον Μαγιές. Δεν το ξέρει, τον λένε Μάγερ, τον λέει Μαγιές. Όλες αυτές οι ομάδες τον ήθελαν και προτίμησε το project του Λουίς Ντεφινές, παραμύθια της Χαλιμάς. Λουίς Ντεφινές είναι αυτός που πήρε πέρυσι το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ. Καλός ο Λουίς Ντεφινές, Παναγιώτη. Ένα. Δεύτερον, εγώ δεν είπα ότι τον θέλανε όλες αυτές οι ομάδες που γράφει τον Transfermarkt. Επικαλέστηκα τον Transfermarkt, όπως πολύ κατά καιρέως, όταν μας συμφέρουν το επικαλούμαστε κάποια στοιχεία και μετά όταν δεν το απαξιώνουμε. Εγώ έμαθα στους δημοσιογράφους, στους ρεπόρτερ, πριν γίνω διασκεδαστής, να ασχολούνται με τις μανατζερικές πιάτσες, με τους μάνατζερ και, και το Transfermarkt. Εν πάση περιπτώσει, το Transfermarkt που λες, φίλε μου, γράφει για αυτές τις 10 ομάδες που θέλανε τον. Που φαίνεται να έχουν διαφερθεί. Και γράφει και τις πηγές. Μπορείς να μπεις και για την κάθε μία ποιος έχει γράψει για τον για το Μάγερ. Ποιος έχει γράψει για τη Βιγιαρεάλ, ποιος έχει γράψει για την Νάπολη, την Κόμο, την Πιασέντζα, Πατσέντζα, όπως τη λέγανε, Μούντσα. Όχι Πιασέντζα, ναι. Τη Μούντσα, τη Φιωρεντίνα, την Άιντραχτ Φραγκφούρτης, τη Λιψία κτλ. Μπορεί να μπει. Εντάξει. Αλλά κάποιες από αυτές μπορούν να είναι προτάσεις και στον Παναθηναϊκό έχει προταθεί και είναι λογικό να έχει προταθεί. Ο μάνατζερ του είναι ο Φρούγκ, είναι μάνατζερ και του Φρούγκου αυτός που έχει και το Μάγερ και στον Ολυμπιακό έχει προτεθεί, είναι λογικό γιατί το Φρούγκ και στον Ολυμπιακό τον πρότεινε και το Λιβάκοβιτς και στην ΑΕΚ έχει προταθεί. Μπορεί λοιπόν όταν γράφει το Transfermarkt για αυτές τις 10 ομάδες κάποιες από αυτές να είναι απλές προτάσεις. Κάποιες από αυτές να είναι όντως να ενδιαφέρθηκαν οι ομάδες και να προχωρήσανε. Κάποιες από αυτές να είναι και του κόλλου τα 9 μέρα, fake man. Αλλά είναι 10. Και υπάρχουν και οι πηγές μέσα. Εντάξει. Τώρα τα της Χαλιμάς και τα λοιπά, τι να σου πω. Αυτό ήταν το μήνυμα και η απάντησή μου στον Παναγιώτη Χατζή. Έρχεται το μήνυμα του Κώστα Χατζή. Κατάλαβες τώρα, φίλε Παναγιώτη Χατζή, γιατί εμπιστεύομαι τυφλά το Ριμπάλντα. Γιατί ξέρω τι παίκτες θα φέρει. Και πού να δεις και τους άλλους δυο χάφου θα φέρει. Ο ένας πολύ σύντομα και ο άλλος μέσα σε 10 μέρες. Κοίτα να δεις, Κώστα Χατζή, φίλε μου, μην το κάνεις και εσύ, Λίσσα. Μην ανοίγεσαι. Έχει φέρει και κάτι Γκρούγκιτς, κάτι Πενράις. Έτσι. Μην ανοίγεσαι, σε παρακαλώ πολύ. Έχει φέρει και το Σαχαμπό που τον βλέπω να πηγαίνει, γιατί θα έρθει και τρίτη μεταγραφή. Σωστά λες, χαφ. Τον βλέπω να πηγαίνει ιδανικό στο Σαχαμπό. Μην ανοίγεσαι τόσο πολύ. Και μια πληροφορία, λέει ο Κώστας Χατζής, ο φίλος μου, για το Μέγερ, που όντως μπορεί να μην έχει πολύ μεγάλες εντάσεις, αλλά σημειώστε το από τώρα και θα με θυμηθείτε. Άντε να είμαστε εδώ να το θυμηθούμε, φίλε. Είναι ιδανικός για το σχεδόν συνεχές pressing που θέλει να εφαρμόσει ο Νίκολιτς φέτος. Αυτή είναι πληροφορία από τρεις τελίτσες. Ο ίδιος δεν πρεσάρει, βεβαίως. Δεν μπορεί να πρεσάρει. Δεν έχει εντάσεις για να πρεσάρει. Για τον έχω δει τον. Και έχω μιλήσει και με σκάουτ. Αλλά. Βοηθάει επειδή είναι μπαλάτος όταν κλέβουν οι άλλοι να είναι εκεί για να βγαίνει, αν εννοείς αυτό, για να βγαίνει, να βγαίνουν οι πάσες. Επίσης ο Μέγερ τον Απρίλιο έκανε το 1-1 στο φιλικό. Ρε Κώστα, μην το κάνεις λύσα ρε αγόρι. Τώρα θα βγαίνουν και θα σου απαντάνε. Έκανε το 1-1 φιλικό με τη Βραζιλία που μπήκε αλλαγή και μετά γιατί δεν ήταν στο Μουντιάλ. Πρεσάρει πάρα πολύ. Οκ, Κώστα μου. Λοιπόν, αυτά σας διάβασα για τους δύο Χατζίδες. Πάμε παρακάτω. Τι λέει ο καθένας. Ο Θανάσης λέει: Ευάγγελε, αν πουληθεί ο Ορτέγκα, θα βλέπεις Ταλιαφίκο ή όχι. Παίζει ο Ταλιαφίκο. Όπως παίζει ακόμα και ο Γιαννούλης. Όσο δεν κλείνει, δεν πάει στον ΠΑΟ και δεν κλείνει αριστερό μπακ, θα παίζει. Και ο Ταλιαφίκο παίζει. Καλή σχέση έχει με τη Λίον ο Μαρινάκης. Λοιπόν, επίσης περίπτωση Γκουστάβος, αν αποκτηθεί, μήπως δείχνει ότι ο Ζώτα Φίλτ Σίλβα θα μετακινηθεί στα δεξιά. Κάτσε να δούμε. Ο Γκουστάβο Σά, πόσο υπαρτό είναι. Επαναλαμβάνω, ο παίχτης, ακόμα και αν είναι του Μέντες, 25 εκατομμύρια ευρώ, να έρθει σε μια ελληνική ομάδα στα 21 του χρόνια, μου φαίνεται λίγο υπερβολικό, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Δεν αντιλέγω. Λοιπόν, ο Ζώτα Σίλβα προφανώς και έπαιζε πίσω από τον Φορ και όχι στα δεξιά, γιατί ήθελε να δοκιμάσει. Γι' αυτό είναι τα φιλικά, για δοκιμές. Ο Μεντιλίμπαρ, παιδιά. Πρέπει, οι φίλοι του Ολυμπιακού πρέπει να τον ξέρουν να παίξουν για έναν κατωτά. Κάθε καλοκαίρι δίνει ευκαιρίες, δοκιμάζει, κάνει. Δίνει ευκαιρίες. Πόσοι από τους παίκτες που δοκίμαζε, τους πιτσιρικάδες Πνευμονίδη, Λιατσικούρα και τα λοιπά στα φιλικά τα περσινά, της περσινής προετοιμασίας μετά έπαιξαν, χρησιμοποιήθηκαν. Έτσι και φέτος έδωσε. Κάνει τις δοκιμές του εκεί πέρα. Μην τρελαίνεστε με τα φιλικά μέχρι τώρα. Καλημέρα κύριε Βαντζέλ. Πρακτικά η μεταγραφή του Μάγιορ στην ΑΕΚ καλύπτει το κενό του. Α, ο Τζόρτζιο, ο ευγενής Παναθηναϊκός, ο φίλος μου. Πρακτικά η μεταγραφή του Μάγιορ στην ΑΕΚ καλύπτει το κενό του Περέρα και όχι του Πινέδα ή του Ζωάο Μάριο, αν θέλουμε. Ναι, όπως αναφέρατε κι εσείς. Ενώ ο Ζουμπκόφ, ας πούμε, ότι καλύπτει το κενό του Ζωάο Μάριο και πάει λέγοντας. Όχι, θα έλεγα ο Ζουμπκόφ είναι γιατί επειδή. Δεν βγαίνει ο Ηλίασον, γιατί θα φύγει ο Ηλίασον, είναι για τη θέση του Ηλίασον. Ερώτηση στα του Παναθηναϊκού. Μήπως γνωρίζετε αν ο Κάγκουα θα συνεχίζει να παίζει στα ευρωπαϊκά προγραμματικά της Μπερσεβά ή προνόησαν και έβαλαν όρο να μείνει ανενεργός μέχρι τα τέλη Αυγούστου? Μα νομίζω, δεν θέλω να κάνω τον κονιόδο, από τη στιγμή που χρησιμοποιήθηκε, ο Κάγκουα μπορεί τώρα να παίξει τον Παναθηναϊκό, είτε παίξει είτε δεν παίξει. Τώρα στη Ρεβάνες, έπαιξε στο πρώτο μάτς. Θα μπορεί αν περάσει τη League Face του Conference League. Για εκεί είναι, για τη League Face του Conference League. Και νομίζω ότι θα παίξει τώρα με τη Βίκυκουρ και μετά θα έρθει στον Παναθηναϊκό. Αν πάθει κάτι ο παίκτης με φανάλι άλλης ομάδας, θα γίνει κριτική για το κυμπαριλίκι της ΠΑΕ. Μπορεί να έχει μπει όρος αυτό, να το προβλέπει και αυτό, ρε φίλε, συμφωνία. Επίσης, ο Όφη παρουσίασε τον Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα, εφόσον είναι υγιής, πρόκειται για πολύ δυνατή κίνηση. Συμφωνώ, να δούμε σε τι κατάσταση είναι ο Αϊτόρ. Έχεις δίκιο σε αυτό, έχουν περάσει όμως και τα χρόνια. Και να δούμε και σε τι κατάσταση είναι. Για τον Όφη, νομίζω ότι είναι μια χαρά παίκτης. Ο Νίκος λέει σωστά όλα αυτά που είπες για τον Γουίλιαν, με μια μικρή ένσταση. Όταν έχεις τέτοιες δυνατότητες στο 20 λεπτό, στο μισάωρο που σου δίνει ο κάθε μεντιλίμπαρ, μπαίνεις, κάνεις δύο σλάλων από τα πλάγια, δύο-τρεις κάθετες, κάτι τέλος πάντων και τον εκθέτεις. Όπως έκανε κάποτε στον Μπάγεβιτς ο Ριβάλντα και ο Λέτος στο Βαλβέρδε. Ο Γουίλιαν έμπαινε και δεν τον έβγαινε με τίποτα. Δεν του βγαίνε τίποτα. Έδινε την μπάλα στην πρώτη επαφή να μην πάθουμε και τίποτα. Τεσπά εδώ, δε στέριος ο Μαρτσέλο που κουτσός είναι καλύτερος από όλους όσους έπαιζαν τότε στη Super League. Διαφωνώ, φίλε μου Νίκο. Στη σχέση του, νομίζω αδική στο Γουλίαν με τον Μαρτσέλο. Ο Μαρτσέλο ήρθε τουρίστας. Ήταν σε κατάσταση που δεν μπορούσε. Δεν σημαίνει δηλαδή επειδή ήταν ο Μαρτσέλο. Ο Γουίλιαν θεωρώ ότι ήταν και άτυχος, γιατί είχε και πολύ γρήγορα ένα τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε. Καταλάβαινε ότι δεν τον πήγαινε ο Μεντιλίμπαρ, ότι δεν τον εμπιστευόταν. Αυτό. Η Β' ομάδες λέει ο Θάνος, ποιος λόγος υπάρχει όταν έρχεται κάθε Λάτσιο και Μίλαν να αρπάζουν τα πιτσιρίκια μας. Την Μπάγκερ τη βγάζω έξω από αυτό, κολοσσός πλέον. Η Β' ομάδες είναι η Ακαδημία, δεν είναι άλλο η Β' ομάδα και άλλο η K19, η K17, η K15. Αυτό γίνεται, μπορεί να γίνεται με όλους. Όχι μόνο, ακόμα τη στιγμή που δεν έχεις προνοήσει να δέσεις έναν ποδοσφαιριστή. Στην προκειμένη περίπτωση για τον στόπερ που τον πήρε η Μπάγκερ, το στόπερ του Ατρομήτου, το εντυπωσιακό για μένα δεν είναι μόνο ότι τον τζίμπησε η Μπάγκερ, είναι ότι η Μπάγκερ τον έχει δει όχι σε αγώνες εθνικών ομάδων. Γιατί με το όνομα αυτό, επειδή προφανώς έπαιζε στον Ατρόμητο και όχι στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ, στον Ολυμπιακό, στον ΠΑΟΚ, δεν είχε κληθεί σε καμία εθνική ομάδα, ούτε στην ΚΑΠΑ 15 ούτε στην ΚΑΠΑ 17. Και όμως η Μπάγκερ τον είχε δει σε μάτς ΚΑΠΑ, έτυχε να τον δει σε μάτς πρωταθλήματος ΚΑΠΑ 17 και εκεί ξετρελάθηκε. Και οι εκλέκτορες των εθνικών ομάδων που δεν κάνουν χατήρια. Δεν τον είχαν καλέσει καν το συγκεκριμένο αυτό που πήγε στην Μπάγκερ, έτσι. Και που μπορεί να αποφέρει σε βάθος χρόνου ακόμα και 1,5 εκατομμύριο. Ή θα δώσει 200 χιλιάρικα η Μπάγκερ για αυτόν το στόπερ. Ο Γιάννης λέει καλημέρα, δεν γίνεται να ήταν ο Μάγκερ πάνω από τον Κάγκου, αφού με αυτόν ασχολήθηκε πρώτα, αυτόν σχεδόν είχε κλείσει. Παρακαλώ πολύ, δεν στέκει με τη λογική. Ίσα-ίσα που πολύ καλά στέκει με την εξήγηση που σου έδωσα. Ότι δεν μπορούσε να προχωρήσει, ότι τον είχε ότι ήταν στο περίμενε, ότι ήταν σε μια λίστα και έβλεπε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει. Οπότε πρέπει να κλείσουμε παίχτη και πάμε σε αυτόν που είναι πιο βατή περίπτωση, τον Κάγκουα. Δίνει και τη δική του ερμηνεία ο Γιάννης για πώς από τον Κάγκουα πήγανε στον Μάγερ. Η δική μου ερμηνεία είναι πως οι Νάκη ζορίστηκαν μετά τις νέες δηλώσεις του Νίκολης και έτρεξε ο Ριμπάλτα να πληρώσει το Μάγερ ως όσο. Το Μάγερ και τον κάθε Μάγερ δεν τον πληρώνει κανένας Ριμπάλτα, τον πληρώνει ο ιδιοκτήτης. Την απόφαση για το αν θα πληρώσει ή όχι την παίρνει ο ιδιοκτήτης. Ενδεχομένως μετά την για μένα επικοινωνιακή ήττα της ΑΕΚ και στη διαχείριση της υπόθεσης Κάγκουα, ο Ηλιόπουλος να τρελάθηκε να ζήτησε από τον Ριμπάλτα να προχωρήσουν άλλες περιπτώσεις και ας είναι πολύ πιο ακριβές, που αρχικά μπορεί να μην προχωρούσαν γιατί ήταν πιο ακριβές. Είναι μια διαφορά της τάξης των 3 εκατομμυρίων. Και στο transfer fee και στα συμβόλαια του 1,25 εκατομμυρίου το χρόνο. Άρα υπάρχει μεγάλη διαφορά. Νομίζω ότι έτσι όπως πήγε του Κάγκουα, έκανε την ΑΕΚ να στραφεί εκεί πέρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν ο Κάγκουα πιο ψηλά στη short list του Ριμπάλντα από τον Μάγερ. Καλημέρα, γυμναστηριακή κύριε Μίχο, γυμναστηριακός. Ναι, ο ΠΑΟΚ λέει ότι ψάχνει δεκάρι, γιατί δεν κάνουν μια ωραία ανταλλαγή με Μιχαηλίδη. Τι γίνεται τι δηλαδή, να τους δώσει τον Μπακασέτα ή τον Ταμπορδά και να πάρει τον Μιχαηλίδη. Τι γίνεται στην Πανάθα με τις υπόλοιπες θέσεις, ο Κρίστιαν θα παίξει κάποια στιγμή ή πάει και αυτός για το πρωτάθλημα όπως ο Κάγκουα. Μην βιάζεσαι, ρε φίλε. Μην βιάζεσαι. Ο Κρίστιαν θέλει προετοιμασία. Όσο για το Μάγερ, παιχταράς και μακάρι να παίξει, όμως ευθύνουσα απορία. Την τελευταία διετία, ναι, είχε ένα σοβαρό τραυματισμό την προπέρσινη σεζόν και την περσινή σεζόν έπεσε σε ένα κακό φεγγάρι, μια κακή ομάδα που υποβιβάστηκε. Η Βόλφσμπουργκ από εκεί που την προηγούμενη χρονιά ήταν στο Champions League υποβιβάστηκε, παρότι είχε ένα τρομερό μπάτζετ και δεν μπόρεσε εκεί ούτε αυτός να τη συγκρατήσει, ούτε να φανεί ότι τον πήρε και αυτόν. Ναι. Έχει απόλυτο δίκιο. Σε πτωτική πορεία, αλλά η ηλικία του δεν είναι τέτοια που δεν μπορεί να κάνει το restart. Εδώ έκανε γιατί ο Γιώβιτς πώς ήταν όταν ήρθε και πώς τελείωσε σεζόν και τι έδωσε. Πάρτε τέτοια παραδείγματα. Γιατί βλέπετε όλα τα αρνητικά. Λέτε αυτό για τον Μάγερ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Στεφανέ μου. Το είπα και εγώ. Την τελευταία διετία σε καθοδική πορεία. Ο Γιώβιτς τι ήτανε. Έδεσε. Βοήθησε. Έκανε το restart. Το θέμα είναι να σε εμπιστεύεται ο προπονητής, να ταιριάζουν τα χαρακτηριστικά σου με αυτό που θέλει να παίξει ο προπονητής, να έχεις ο ίδιος κίνητρο και να σου δώσουν και το ρόλο που χρειάζεται. Πολύ βασικό. Ο Νίκολιτς έπεισε το Γιώβιτς να έρθει, του είπε ότι χρειάζεσαι να κατεβείς επίπεδο, κατέβηκε επίπεδο ο Γιώβιτς ερχόμενος στην ΑΕΚ και στο ελληνικό πρωτάθλημα, χρειάζεται ένα συνεχόμενα μάτς, τον περίμενε παρότι δεν ήταν έτοιμος, τον έπαιζε συνέχεια και το εισέπραξε. Κάτι αντίστοιχο μπορεί να γίνει και με τον Μάγερ, που είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν ο Γιώβιτς όταν ήρθε στην ΑΕΚ. Όσο για τη σύγκριση με Κάγκουα, ο Μεν έχει άνοδο στην αξία του. Ναι, πήγε στα 3.800.000. Ναι. Και γεμάτες χρόνιες, ναι, στο πρωτάθλημα Ισραήλ, όχι στην Bundesliga. Και ο Δε κατιούσα και τραυματισμούς. Ναι, έκανε μια σεζόν με τραυματισμούς, τη σεζόν 2024-25, αλλά δεν είναι και πολύ, πολύ μακρινό το 2000, το καλοκαίρι του 2023, που δοθήκαν 25 εκατομμύρια για την αγορά του από τη Ρεν, στην οποία Ρεν είχε βγει, ήταν στην καλύτερη ενδεκάδα του πρωταθλήματος στο Σαμπιονά. Ο Μάγερ στα 28 του έχει προλάβει να παίξει Σαμπιονά και Bundesliga. Ο Κάγκουα, γιατί το βάζεις εσύ σε σύγκριση, έχει παίξει στην. Ο ένας μάλιστα είναι και Κροάτης. Ο Κάγκουα, που είναι από τη Ζάμπια, έχει βγει MVP και έγινε πρωταθλητής με την Χαποέλ Μπερσεβά στο πρωτάθλημα του Ισραήλ. Έπαιξε με την Arsenal Τούλα. Τον πήρε για 1,5 χρόνο, ήταν ο Ερυθρός Αστέρας που τον έδωσε δανεικό και μετά τον πούλησε με 800 χιλιάρικα και όχι με 25 εκατομμύρια στη Χαποέλ Μπερσεβά. Αυτά και όλα αυτά δεν είναι πολύ μακρινά. Αυτά έχουν γίνει από το 2022 μέχρι το 2026. Και επίσης, για να επικαλαστώ και τον Κώστα Χατζή, στο φιλικό με την Βραζιλία που είχε σκοράρει κιόλας ο Μάγερ, πότε ήτανε, την Άνοιξη, μπορεί να μπήγε στο Μουντιάλ, αλλά ήταν εκεί με την Εθνική Κροατία ο Μάγερ. Όλα αυτά δεν σου λένε κάτι, φίλε μου. Αλλά καταλήγουμε οι ίδιοι, αφού λέμε τα δικά μας, βάζουμε σαν επιμύθιο ότι όλα στο γήπεδο θα φανούνε. Και αυτό λέω γιατί πριν από λίγες μέρες όλοι λέγατε για παιχτάρα και τώρα μόνο ούτε απ' έξω από την Αγία Σοφιά δεν απέρναγε. Προφανώς μπερδεύεσαι, φίλε μου καλέ. Εγώ, ακόμα και όταν η ΑΕΚ ήθελε να πάρει τον Κάγκουα, έλεγα ότι αυτές δεν είναι μεταγραφές επίπεδου Champions League, δεν είναι μεταγραφές. Ο Ριμπάλντα θα έπρεπε να πάει σε άλλους είδους μεταγραφές. Καλός παίχτης που δεν μπορεί να κάνει τη διαφορά. Είχα πει ότι ο Κάγκουα είναι επίπεδου Καρίνεν. Τέτοια μεταγραφή. Μπερδεύεσαι με άλλους. Εντάξει, δεν τον έβγαλα άκριστο και έλεγα για το Ριμπάλντα. Μη μου λες τώρα λοιπόν και στον Παναθηναϊκό. Το έλεγα και όταν έκανε τη μεταγραφή. Το λέω και τώρα. Αν ο Παναθηναϊκός πιστεύει ότι αυτή είναι η μεταγραφή του Χαφ που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Συγγνώμη, έχει κάνει λάθος. Ο Κάγκουα είναι ένας καλός παίχτης με νούμερα που πιστεύω θα βοηθήσει, αλλά είναι για το βασικό rotation του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός εκεί στη θέση στο 8 θα πρέπει να πάρει παιχτούρα, προσωπικότητα που να προέρχεται από το πρωτάθλημα. Παιδιά, είναι άλλο μεταγραφές, να παίρνεις μεταγραφές μια Big Four άτη ομάδα, ανεξάρτητα από την ηλικία, τα χαρακτηριστικά, να φέρνεις μεταγραφές από την Premier League, από το Σαμπιονά, από την Bundesliga, από την Ισπανία, και άλλο από την Αυστρία, τη Ρουμανία, το Ισραήλ. Ακόμα, άλλο είναι να παίρνεις παίχτη από τη Γαλάτα και τη Φενέρ, και άλλο από τη Σάμπσπορ και την Κοτσαέλισπορ. Τι άλλο να σας πω, τι άλλο να καταλάβετε. Βγάλτε κάποια στιγμή τα γυαλιά, και το λέω σε ένα αυτό ο Στέφανος που είναι ευγενέστατος και δεν είναι και μετριοπαθής και τα λοιπά. Αφορμή μου δίνεις για αυτά τα σχόλια. Ο Αποστόλης ο Μουρινιακός λέει: καλημέρα Βαγγέλη, μπράβο στην Άγκια τη σπουδαία μεταγραφή του Μάγερ. Σούπερ ποιοτικός τουλάχιστον για το πρωτάθλημά μας. Σωστός. Όλα στο γήπεδο βέβαιος, όμως ανώμονα είναι αυτό που λέμε μπαμ. Ο Ηλιόπουλος κάποτε από τα ραντάρ πλήρωσε και πήρε τον παίκτη. Άντε να δω και την ομάδα μου. Ναι, παιδιά, επειδή τώρα έχει γίνει όλοι λέμε κάτω από τα ραντάρ, δεν ήταν κάτω, κανένα από κάτω. Δεν μπορεί ένας παίκτης σαν τον Μάγερ που παίζει στη Βόλφσμπουργκ να είναι κάτω από τα ραντάρ. Το είπα ότι είχε προταθεί και στις τρεις ομάδες του Πάλε Ποτέ Ποκ. Δεν υπάρχει κάτω από το ραντάρ. Σε κάποιες, όπως το Παναθηναϊκό, θα πάει να πάρει το Μάγερ όταν έχει το Γιάγκουζιτς, τρομερό project Κροάτης κτλ. Όχι. Για εκείνη τη θέση. Στον Ολυμπιακό ήθελε ο Κοβάσεβιτς και είχε γίνει δεκτό να πάνε για το Στάνιτς. Αν με ρωτάτε εμένα, ούτε ο Στάνιτς ούτε ο Μάριτς, ούτε ο Στάνιτς ούτε ο Μάγερ είναι αυτό που θα ξετρέλαινε τον Μεντιλίμπαρ για τη θέση εκεί στο 10 πίσω από το 4. Αν με ρωτάτε εμένα, δεν είμαι εγώ αυτό. Στην ΑΕΚ μια χαρά κολλάει σε αυτό που θέλει να παίζει και παίζει ο Νίκολιτς από πέρυσι και θέλει να παίζει ακόμα πιο έντονα φέτος. Τι δεν καταλαβαίνετε. Ο Διαμαντής λέει: ο Μάγερ μπορεί όντως να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Υγείο άμα δεν ξέρουμε αν έχει, γιατί έχει πολλούς τραυματισμούς, θέλει προσοχή παιδιά. Εσύ ξέρεις ότι έχει προβλήματα με τραυματισμό? Το ξέρεις καλά Διαμαντή μου? Είχε προβλήματα με τραυματισμό πριν από 2 χρόνια. Στη σεζόν 24-25 έβγαλε. Ναι, έχεις δίκιο. Φέτος είναι κανονικά στην προετοιμασία. Έχει παίξει και στα 4 φιλικά. Μάλιστα στο 1 σκόραρι και είχε και ασίστ φιλικά, φιλικά προετοιμασίας της Wolfsburg. Πέρυσι είχε προβλήματα τραυματισμών. Τώρα αν εσύ ξέρεις ιατρικά δεδομένα που δεν γνωρίζουμε, ότι έχει πάει κάποια εκφάθεια, είναι ρε παιδί μου Ρενάτο Σάντσες π.χ. που έχει συγκεκριμένα χρόνιο πρόβλημα. Okay. Όπως αυτό με τον Κρίστιασεν. Όλοι λέγανε για τους τραυματισμούς και ακόμα και ο Κοτσόλης ήθελε να εξασφαλιστεί κτλ. Και ερχόταν ο Νίστρουπ και έλεγε: ξέρω, δεν έχει. Πέρασε μια σεζόν. Ο Κρίστιασεν στο Παναθηναϊκό. Πού ήρθε στο Παναθηναϊκό? Παιχτούρα. Εγώ περιμένω να γίνει στην πορεία ο βασικός αριστερός μπακ. Αναβάθμιση. Αλλά λέμε αν είναι υγιής. Γιατί πέρυσι ταλαιπωρήθηκε. Ήταν περισσότερο στα πιτς παρά στις αποστολές και στους αγώνες. Τι σημαίνει, ότι είναι σακάτης, ότι είναι τραυματιάς? Άλλο η μόνιμη, τα χρόνια προβλήματα που μπορεί να έχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές, Ρενάτο Σάντσες, για παράδειγμα. Και άλλο το να έχει ένα σοβαρό τραυματισμό, να έχει βγάλει ένα σοβαρό τραυματισμό πριν από 1-2 χρόνια, πέρυσι, πρόπερσι κτλ. Και άλλο το συνεχόμενο. Μυϊκή θλάση, Ευάγγελε. Ο Ιωαννίδης πόσες μυϊκές θλάσεις είχε, πόσα μυϊκά προβλήματα έβγαζε. Τι σημαίνει, ότι ήταν σκαρτός, ή ότι η διαχείριση που του έγινε και η σεζόν που του πήγε εκείνη τον επηρέασε και είχε όλα αυτά τα πράγματα? Πήγε Μουντιάλ? Όχι, δεν πήγε Μουντιάλ. Και τι σημαίνει ότι δεν πήγε Μουντιάλ? Τώρα είναι κανονικά στην προετοιμασία, ήταν κανονικά στην προετοιμασία. Βρε, ξεκολλάτε από εκεί πέρα. Ασχοληθείτε περισσότερο με τις ομάδες. Μην προσπαθείτε να απαξιώσετε τους παίχτες ή τα κατορθώματα ή τα πρόσωπα ή τα αποτελέσματα των άλλων ομάδων. Θα τα δούμε όλα στο γήπεδο. Συζήτηση κάνουμε. Αλλά τώρα μην πάμε και σε πράγματα με ιατρικά δεδομένα. Με λέγατε όταν έλεγα ο Κρίστιασεν μαζί με Κυριακόπουλο το καλύτερο δίδυμα αριστερό μπακ στην Ελλάδα που έχει ο Παναθηναϊκός. Και μου στέλνατε μηνύματα, Ολυμπιακοί και ΑΕΚτζίδες. Ο Σακάτης, ο ένας, το άλλο, από εδώ, τραυματίας. Δηλαδή ο Νίστρουμ που επέμενε να το φέρει και τον ξέρει πάρα πολύ καλά και ξεκινάει και θέλει να πετύχει στον Παναθηναϊκό. Τόσο βλάκας είναι.
1: που θα έφερνε, που θα επέμενε για έναν παίκτη που, ήταν, που είναι τραυματίας, π.χ. Δεν μπορούν να μάθουν αν είναι τραυματίας στην ΑΕΚ. Δηλαδή τόσο πολύ. Ο Βίντα δεν θα μπορούσε να τους ενημερώσει, που έχει και πάει και για άλλον ρόλο. Ο Ριμπάλντα, πιστεύετε, δεν έχει άκρες να μάθει το ιατρικό φάκελο του Μάγερ. Και ο Γιάνγκουτς του Παναθηναϊκού δεν ήταν να πάει ο Γιάνγκουτς στο Μουντιάλ. Ο Γιάνγκουτς ήταν βασικός στέλεχος της Εθνικής Ελπίδων. Αν είχε μείνει στην Μπελούπο, πίστευε και, γιατί είχε κάνει μισή σεζόν στο πρωτάθλημα της Κροατίας με τη μικρομεσαία Μπελούπο, πίστευε ότι θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στο τέλος. Δεν ήταν να πάει. Και πώς θα πήγαινε ο Γιάνγκουτς με το να μην το βάζει και να μην παίζει καθόλου στο Παναθηναϊκό επί Μπενίτεθ. Σχεδόν καθόλου. Ο Δημήτρης λέει εξαιρετικός. Το λες επειδή ότι δεν πήγε δεν σημαίνει ότι είναι άχρηστο. Σωστό. Ναι, δεν το κατάλαβα, Δημήτρη μου. Έχεις δίκιο. Εξαιρετικός ο Μάγερ, αλλά νομίζω πως έπρεπε να προηγηθεί ο ταχυδυναμικός από τον Ευρυδικό. Δεν κρίνω, νομίζω. Όχι, καλά κάνεις αν κρίνεις και σωστά νομίζεις. Το ίδιο πιστεύω κι εγώ. Αλλά προφανώς δεν τους βγαίνει η μεταγραφή του ταχυδυναμικού. Γιατί παίκτες εκεί που παίζει ο Μάγερ υπάρχουν στην ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Μπορούν να καλύψουν για τα play-off. Υπάρχει ο Κοϊτά. Όλοι συμφωνούμε στο τέλος με αυτό το κλισέ. Όλα κρίνονται στο γήπεδο. Ευχαριστώ, Διαμαντή μου, το ίδιο έχω πει και εγώ. Ευάγγελε, παίζει κάτι με Ιωαννίδη και Ολυμπιακό, δεν ξέρω. Μπορεί ο Μαρινάκης να έχει πάρει ανάποδες και σου λέει τώρα να θέλει να μπαίνει, να τρελάνει τον Αλαφούζο, να μπαίνει στις υποθέσεις του Παναθηναϊκού. Γιατί επαναλαμβάνω, πρώτα έκανε πρόταση ο Παναθηναϊκός για τον Τραουή. Αυτό λέει το δικό μου ρεπορτάζ, άσχετα να τον διαψεύδουν. Εγώ λέω ότι ξέρω. Και μετά μπήκε δυνατά ο Ολυμπιακός. Τώρα με τον Ιωαννίδη θέλω να μάθω καταρχήν αν υπάρχει ποσοστό. Σίγουρα έχει κρατήσει ποσοστό. Όχι αν υπάρχει. Σίγουρα υπάρχει ποσοστό μεταπόληση από πλευράς στον Παναθηναϊκό. Θα πρέπει δηλαδή να πληρώσει και τη Sporting Salvo Λισαβόνας που που από την πλευρά της θα δώσει τα λεφτά στον Παναθηναϊκό. Υπάρχει ποσοστό μεταπόληση του Παναθηναϊκού. Έχει κρατήσει τον Ιωαννίδη. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Αν και αυτά ξεπερνιούνται, ότι δεν μπορεί να έρθει σε άλλη ομάδα. Υπάρχει ελληνική ομάδα, υπάρχει πέναλτι για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Νομίζω ότι η απόκτηση Μάγερ διώχνει οριστικά τον Ελίασον και βάζει πίεση στο Ζούκοφ. Μα ήταν να φύγει, είναι για να φεύγει ο Ελίασον. Εδώ 20 δευτερόλεπτα τον έβαλε στο τελευταίο φιλικό, λες και του κάνει καψόνι. Ευάγγελε, μην εξάπτεσαι. Με εξάπτουν. Μάνο μου, ασχολούμαστε ο καθένας με την ομάδα του και φυσικά όλα φαίνονται στο γήπεδο. Μάνος Χαϊδάρη, για να δούμε στο τέλος τι ομάδα θα έχουμε φέτος στον Ολυμπιακό. Του ξέρω κέφαλο, κατά τη γνώμη μου, Μέντι Λιμπάρ. Ο Αποστόλης διευκρινίζει, όταν λέω κάτω από τα ραντάρ για το Μάγερ, εννοώ ότι δεν χρειάστηκε να γίνει σύριαλ. Πήγε, πλήρωσε, τέλος και το αποκάλυψε ο Ριμπάλντα. Συγγνώμη, ο Ρωμάνου, να το λες και αυτό, ρε φίλε. Όλα αυτά κάτω από τα ραντάρ που δουλεύει ο Ριμπάλντα, κατά ένα περίεργο τρόπο, το μοναδικό ραντάρ που τα πιάνει και τα λέει είναι του Ρωμάνου. Το μοναδικό. Θα μπορούσε να ήταν και ο Βαν Πούτσεν, για παράδειγμα, ή ο Ντεμάρτζιο. Ρωμάνο στο Ριμπάλντα, όταν δουλεύει κάτω από τα ραντάρ ο Ριμπάλντα, το μοναδικό ραντάρ που το λέει όταν έχει γίνει είναι του Ρωμάνου. Τυχαίο. Καλημέρα, κύριε Βαγγέλη. Εγώ πάντως γενικά από αυτά που ακούω, η ΑΕΚ έχει πάρει το φοβερό Ουκρανό. Όχι από μένα, δεν έχεις ακούσει για το Ζουμπούγοφ ότι είναι κανένας φοβερός Ουκρανός. Έτσι. Ένας εργάτης, μια μεταγραφή εργάτη ήταν. Τον φοβερό Φιλανδό, τον Καϊρίνεν, ούτε από μένα έχεις ακούσει το φοβερό Φιλανδό. Ένας καλός παίχτης, ένας σταθερός παίχτης, τον έχω πει ένας Φιλανδός μπουχαλάκης. Τον έχω πει εγώ. Εντάξει. Να τα διευκρινίζω. Τον φοβερό Κροάτη, το Μάγερ. Ο Μάγερ είναι η μόνη μεταγραφή με βάση βιογραφικό. Δεν ξέρω, μπορεί ο Καϊρίνεν να βγει καλύτερο από τον Μάγερ. Με βάση βιογραφικό το ένα, το άλλο, από εδώ, από εκεί, μα γι' αυτό μιλάμε. Ότι δεν κάνει λάθη η ΑΕΚ στις μεταγραφές. Φυσικά και κάνει λάθη η ΑΕΚ στις μεταγραφές. Λάθος η ΑΕΚ στις μεταγραφές θα είναι να δεν φέρει δεξιμπάκι, αφήσει μόνο το ρότα, αν πιστεύει ότι μπορεί να ξαναβγάλει. Φυσικά και γίνονται λάθη. Καβάλμα οι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ, υπερβολή, υπερβολή, υπερβολή. Λοιπόν, τελειώνουμε. Δεν έχω μήνυμα να διαβάσω του Αντώνη που μου τη λέει για το Ριμπάλντα και το εμένα και στο κατάσκοπο. Θεού θέλοντος, σύμπαντος επιτρέποντος και δουλειών επιτρέποντος. Αύριο πάλι θα ραδιοφωνικές μοιχείες, δεν ορκίζομαι. Τώρα έρχεται Ζέτα Θεοδωρακοπούλου με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο. Μην το χάσετε. Μείνετε συντονισμένοι στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Γεια σας!
2: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: 94,3 Intervention Ελλάδα Sports.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
6: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι.
8: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
9: Μην είναι άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
9: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άννα Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
11: Θέλω κι εγώ.
9: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
12: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
13: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
12: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
13: Τι είναι βρε.
12: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
13: Τι είναι βρε.
12: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
13: Τι έφτιαξα.
12: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
13: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
12: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Ηλιακή θερμοσύφωνη Σκαλπάρκ.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
14: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
15: Η ώρα είναι 2.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
16: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
17: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
18: Η ώρα είναι 2.
3: 94,3 Intervention Ελλάδα Sports.
19: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Ώρα είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό. Ακούτε το μαγκαζίνο Twitter VTN Ελλάδα Sports 94,3. Αυτή την ζεστή και πάλι πήρε τα πάνω της θερμοκρασία. Αυτή την ζεστή Τρίτη. Μαζί μας είναι όπως πάντα και σήμερα στοιχηματική εταιρεία InterVeten. Και γνωρίζετε πώς επικοινωνείτε στο 69-39-943-943. 69-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού, το ξέρετε, το γνωρίζετε όλο αυτό το διάστημα. Οπότε στέλνετε εδώ ό,τι θέλετε, τις παρατηρήσεις, σχόλια κλπ. Και ξεκινάμε βέβαια από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Στην Αθήνα έφτασε η αποστολή της παγκόσμιας πρωταθλήτριας εθνικής ομάδας πόλου ανδρών, την οποία υποδέχτηκε ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, στις 7 θα δεχθεί στο Προεδρικό Μέγαρο τους χρυσούς τριαμβευτές του Παγκοσμίου Κυπέλου Πόλου Ανδρών του Σίδνεϊ, καθώς και τον προπονητή του Στοδωρή Βλάχο. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται μια ανάσα από την οριστική συμφωνία με την Σαρλερουά για την απόκτηση του Γιασίν Τετραουή. Ο 23χρονος Αλγερίνος μέσος ζήτησε περιθώριο 48 ώρων για την τελική του απάντηση στους Ερυθρόλευκους, σύμφωνα με βελγικά δημοσιεύματα. Για ανάμειξη των πυρεωτών στη μεταγραφή του αρχηγού της Φαλμακάο Γκουστάβο Σα, γράφουν οι Πορτογάλοι. Ο 33χρονος Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα αναμένεται σήμερα στην Αθήνα μετά τις 3:20 για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ομάδα του Λιμανιού. Η πρωταθλητριά εξυμφώνησε με τη Wolfsburg και παίρνει το διεθνή Κροάτι Χαφ Λαύρο Μάγερ. Ο 29χρονος αριστεροπόδαρος μέσος θα έρθει στο Άμστερνταμ μέσα στις προσεχείς ημέρες. Θα βρεθεί στο Άμστερνταμ μέσα στις προσεχείς ημέρες για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και έπειτα θα μεταβεί στο Apeldoorn για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας. Το ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ θα δαπανίσει ο δικέφαλος. Βάρος στο κομμάτι του γκολ και στα τελειώματα έχει ρίξει στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού ο Τζέικοπ Νίστρουπ εν ώψη του επαναληπτικού της Πέμπτης με την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Για το Conference League το τριφύλι κινείται για την απόκτηση εξτρέμ και έπειτα για παίκτη στη θέση 8. Έγγραφη η συγκατάθεση της Augsburg και την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη περιμένουν στον ΠΑΟΚ. Παράλληλα, οι ασπρόμαυροι κινούνται και για Γάλλο Χαφ από το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Φανέλα βασικού για τον αγώνα της Πέμπτης με την Δυναμό Κιέβου αναμένεται να πάρει ο Ελουστόντο. Ολοκληρώνεται σήμερα η δεύτερη περίοδος διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας. Για την απόκτηση δύο στόπερ και δύο ακραίων αμυντικών κινείται ο Άρης ψηλά στη λίστα των κιτρίνων. Βρίσκεται ο 28χρονος Μες Ντεουί της Αλκμαρ, όπως αναφέρει ολλανδικό δημοσίευμα. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου Ισπανού μεσοεπιθετικού Ήβι Λόπεθ. Στην Κηφισιά θα συνεχίσει την καριέρα του 26χρονος Γάλλος αριστερός αμυντικός Λερόι Αμπάντα έπειτα από ανακοίνωση της ομάδας των Βορείων Προαστίων. Η Μαρκό θα είναι ο επόμενος σταθμός του πρώην επιθετικού του Ολυμπιακού Γιουσέφ Ελαραμπή. Σε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ με τον Ερασιτέχνη με θέμα τη χρήση της ΠΑΟΚ Sports Arena τη νέα σεζόν. Η Γαλλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ζινεντίν Ζιντάν ως νέο προπονητή της Εθνικής Ανδρών. Ο 54χρονος τεχνικός υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2030. Η Τραμζοσπόρ είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Αιγύπτιου τέος ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ Μοχάμεντ Σαλάχ, όπως αναφέρει η Sport Digiale. Η πρωταθλήτρια Ιταλίας Ίντερ ήρθε σε συμφωνία με τον διεθνή αγγλοστόπερ Τζον Στόουνς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Manchester City. Στη Μάλαγα αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο 32χρονος σέντερ Γουίλι Έρναν Γκόμεθ, όπως αναφέρει η Μάρκα. Η Χαπόελ Τελαβή βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του 29χρονου Γκάρτα Μίρ Μπλατ, που έμεινε ελεύθερος από την Μακάμπη, σύμφωνα με το Sport 5.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε το μαγκαζίνο από την ΑΕ, καθώς έχει μια πάρα πολύ φρέσκια μεταγραφή και θα ακούσουμε το Βαγγέλη Νταλαπέρα. Λοιπόν, Βαγγέλη, το όνομα...

0: Μητέ Γιάκ για να κάνει τις υπογραφές και εννοείται τις κατάλληλες φωτογραφίες για την ανακοίνωση. Οπότε γίνει πολύ speedrun, πολύ γρήγορα όλη τη διαδικασία. Mm-hmm. Τον χρειάζεται άμεσα η ΑΕΚ να προπονηθεί για να είναι έτοιμος για τα πρώτα μάτς της σεζόν. Οπότε είναι από τις μεταγραφές που έτρεξε πάρα πολύ γρήγορα.
1: Διότι έπρεπε να καλύψει το να είναι ο Αντιπινέδα, έτσι.
0: Πρακτικά αυτό θα δείξει στον αγωνιστικό χώρο το ποιο ρόλο θα καλύψει. Mm-hmm. Σύμφωνα τουλάχιστον με τα μέχρι στιγμής όσα χρόνια αγωνίζεται ο Λόβρο Μάγκερ, δείχνει ότι περισσότερο θα καλύψει το κενό του Ζωάο Μάριο και του Ζωάο Μάριο κύριο στα αριστερά και του Περέιρα. Οπότε νομίζω προς τα εκεί θα κινηθεί, γιατί παίζει 10 και στα αριστερά στα εξτρέμ, οπότε περίπου νομίζω πως αυτό το κενό θα καλύψει.
1: Μάλιστα.
0: Όπως και να έχει, έχει αρκετά χαρακτηριστικά που ταιριάζουν βέβαια στον Πινέδα, κρατάει πάρα πολύ την μπάλα, είναι καλός χειριστής και εννοείται έχει και επαφή με το τέρμα, σκοράρει. Οπότε αναμένεται να δούμε και το δεύτερο μπαμ το οποίο θα κάνει ο Ριμπάλτα μέσα στη εβδομάδα αναμένεται, όπου θα είναι ακόμα ένα χαφ. Πιστεύω πως τα εκεί θα έχει περισσότερα κοινά με τον Πινέδα, διότι θα αγωνίζεται κυρίως στη θέση 8.
1: Θέλεις λίγο να μας μιλήσεις για τα οικονομικά δεδομένα, γιατί είναι πολύ υψηλά.
0: Αυτό που έχει βγει τουλάχιστον από τα δημοσιεύματα είναι περίπου στα 6 εκατομμύρια η μεταγραφή.
1: Όντως είναι η ακριβότερη μεταγραφή του δικεφάλου.
0: Είναι η ακριβότερη μεταγραφή ακριβώς τη ΣΑΕ και ακριβώς προηγούμενη είναι, αν βάλουμε μαζί και με την εξαγορά των δικαιωμάτων που είχε κάνει, είναι του Λιβάη Γκαρσία, που είναι περίπου πάνω από 5,5.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά αυτό ολοκληρώθηκε όταν τον πούλησε η ΑΕΚ, έγινε η ακριβότερη μεταγραφή.
1: Μάλιστα.
0: Τα δικαιώματα. Και περίπου 2 εκατομμύρια θα είναι ο μισθός του Μάγκερ, που με κάποια μπόνους μπορεί να φτάσει και στα 2,5.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε είναι μια αρκετά ακριβή, είναι η πιο ακριβή μεταγραφή που έχει κάνει ποτέ η ΑΕΚ.
1: Υπήρχαν κάποιες αναφορές από πλευράς Νίκολιτς ή Ριμπάλτα για αυτό το παίκτη, κάτι που να μας δείχνει πόσο πολύ, ας πούμε, τον ήθελαν και πόσο πολύ θα ωφελήσει την ΑΕΚ, ή ακόμη περιμένουμε μάλλον να μπουν υπογραφές και όλα αυτά, έτσι.
0: Ακριβώς,
1: και μετά οι δηλώσεις.
0: Πρώτα θα επισημοποιηθεί, φαντάζομαι ο Μάρκο Νίκολιτς μιλάει, όταν μιλάει στα media είναι ανοιχτός, οπότε φαντάζομαι αύριο μετά το φιλικό που θα παίξει η ΑΕΚ με τη Σαμπτούσπορ που είναι και κλεισμένο το θυρό να πούμε αύριο στις 7.
1: Ναι, θύμισέ μου, γιατί είναι και κλεισμένο.
0: Η αστυνομία της Ολλανδίας το ορίσε ως και κλεισμένο, φαντάζομαι επειδή είναι οπαδί των Τούρκων και οπαδί Έλληνες, για να μην υπάρχει οποιαδήποτε συμπλοκή. Είναι ξεκάθαρο της αστυνομίας ήταν το συγκεκριμένη επιλογή.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε φαντάζομαι αύριο μετά τον αγώνα ίσως κάνει δηλώσεις ο Μάρκο Νίκολιτς και να ακούσουμε και την άποψή του πάνω στον ποδοσφαιριστή.
1: Τι άλλο εκτζήδικο έχουμε?
0: Στα επόμενα έχουμε, εκτός από το αυριανό φιλικό, όπως κάθε φορά που έχει κάνει ο Μάρκο Νίκολιτς, σήμερα έχει την προπόνηση την απογευματινή και κλεισμένο και για τα μίντια και για το κοινό. Στα θετικά είναι ότι αυτό που έχει επικοινωνηθεί είναι ότι και ο Δημήτρης Καλοσκάμης και ο Αλεξίου θα μπουν κανονικά στις προπονήσεις. Οπότε θα είναι διαθέσιμοι, φαντάζομαι, όχι για το αυριανό φιλικό, αλλά για το φιλικό που θα παίξει μέσα στο Σαββατοκύριακο και για την πρώτη επίσημη αναμέτρηση κόντρα στον Όφη. Οπότε δεν ήταν κάτι σημαντικό, το ξεπέρασαν. Και εννοείται πως σήμερα έχουμε το τρόπαιο στοιχείο. Συνεχίζει το tour στα νησιά. Οπότε θα το ολοκληρώσει, όπως έχουμε πει, μέχρι το τέλος της εβδομάδας για να επιστρέψει στη θέση του.
1: Θύμισε μου, 12 είναι το Super Cup?
0: 12 στις 8 η ώρα ακριβώς στο Παγκρίτιο.
1: Ναι. Βέβαια είναι περίεργη εβδομάδα εκείνη, έτσι. Είναι του 15 Αυγούστου, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αν και η κριτική είναι πάρα πολύ διψασμένη μετά και το θρίαμβο στο κύπελο και την κατάκτηση.
0: Και ο παδιτόφη και έχει και κάποιο πυρήνα ο παδών η ΑΕΚ στην Κρήτη. Σίγουρα θα υπάρχουν και εκδρομές που θα θέλουν να το συνδυάσουν με τον αγώνα και νομίζω πως αρχές Αυγούστου θα βγουν και τα εισιτήρια, οπότε ο κόσμος θα μπορεί να τα αγοράσει για να βρίσκεται εκεί στις 12 Αυγούστου.
1: Μάλιστα. Ωραία. Φαντάζομαι δεν υπάρχει κάτι άλλο να προσθέσουμε.

0: Οπότε είμαστε σε αναμονή της έλευσης του παίκτη, του Μάγερ και των τυπικών δεδομένων. Ωραία, έγινε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, όπου και εδώ έχουμε πολλές εξελίξεις. Ακούμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα μου.
0: Όταν λέμε ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται μια ανάσα από τον τετραουή, υπάρχει περίπτωση να χαλάσει αυτή η ανάσα?
1: Εμένα αυτό ζήτησε προθεσμία μια-δύο μέρες, μήπως έχει την πρόταση από την Premier League, δεν μου αρέσει.
0: Ναι, και έχουμε πει ότι ο Ολυμπιακός δεν παρακαλάει ποτέ, έτσι.
1: Ναι, δηλαδή μια ανάσα δεν το βλέπω, για να σου πω την αλήθεια. Η αλήθεια είναι μία, ότι είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Καταρχάς μια λεπτομέρεια η οποία δεν είναι γνωστή. Η Αλγερινή είναι κοινοτική, δεν πιάνεται σαν ξένος. Έτσι, δεν είναι γνωστό αυτό. Το λέω τώρα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση τον Ολυμπιακό με το πρόβλημα που έχει με τους ξένους. Και το οποίο θα το βρει μπροστά του με τη Λίμπαρ την ερχόμενη Πέμπτη, που θα είναι να δώσει
0: τη
1: λίστα στην UEFA για τα δύο παιχνίδια με την Νέιμέγγεν. Θα το συζητήσουμε μετά. Αυτό είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός ανέβασε την προσφορά του σημαίνει ότι τον ενδιαφέρει. Πραγματικά είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Μπορεί να παίξει και οκτάρι και στο έξι. Συν το γεγονός αυτό που σου είπα ότι είναι κοινοτικός, νομίζω ότι είναι μια περίπτωση πολύ ενδιαφέρουσα, ελκυστική, την οποία ο Ολυμπιακός δεν θα την αφήσει εύκολα. Αλλά να περιμένουμε, αφού ο κύριος Γιασίν Τιτραουή μας είπε να ζήτησε μια προθεσμία μια-δύο μέρες, αναγκαστικά να περιμένουμε τι να κάνουμε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε.
1: Αυτά για τον Τιτραουή. Όπως είναι γνωστό, ο Ορτέγκα, ο Στέφαν, ο ένας Ορτέγκα έρχεται, ο άλλος φεύγει. Ο Στέφαν έρχεται τώρα το μεσημέρι στις 3.30 ώρα. Θα περάσει ιατρικές εξετάσεις. Και στη συνέχεια θα υπογράψει συμβόλαιο. Αυτός με τον Πόποβιτς είναι οι δύο παίκτες που θα μπουν στη λίστα. Ο Πόποβιτς είναι ο βασικός θεματοφύλακας του Ολυμπιακού, τουλάχιστον για το πρώτο παιχνίδι με την Νέιμέγγεν. Αλλά στην λίστα θα είναι και ο Ορτέγκα.
0: Να σε ρωτήσω, ο Σά διαγράφει εντελώς?
1: Ναι,
0: πάει αφού έρχεται ο άλλος. Ναι, εντάξει.
1: Ήταν ξεκάθαρη η κατάσταση. Το έχω πει εδώ και μέρες. Υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στο Σά και στον Ορτέγκα, την οποία τη μέτρησαν στο προπονητικό team και με τον Αγριογιάννη, τον γυμναστή των τερματοφυλάκων, τον οποίο με τη Λίμπαρ πάντα ζητάει την άποψή του όταν είναι για τερματοφύλακες, ότι ο Ορτέγκα είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια.
0: Okay.
1: Ενώ ο Σά μπορεί να είναι καλός κατά τα δοκάρια, να έχει κάνει μια καλή πενταετία στην Premier League με τη Wolves, αλλά δεν το έχει αυτό στο βαθμό που θέλει και ξέρουμε ότι οι Ισπανοί προπονητές το μετράνε αυτό. Και αυτό ήταν τελικά που μέτρησε την απόφαση να καταλήξουν τον Ολυμπιακό για τον, να προχωρήσουν την υπόθεση του Ορτέγκα.
0: Ο Τζολάκης πέρασε από τα ιατρικά της ΧΑΛ, έτσι.
1: Δεν μας απασχολεί αυτό και πολύ, να σου πω την αλήθεια, εμένα ναι. Ο Τζολάκης διάλεξε το δικό του δρόμο, δικαίωμά του ο καθένας να καθορίζει την πορεία του όπως νομίζει αυτός καλύτερα.
0: Να κάνω
1: κανένας Ολυμπιακός δεν τελειώνει σε κανένα Τζολάκη και σε κανένα. Εδώ έφυγαν άλλοι παικταράδες και παικταράδες, ο Ολυμπιακός δεν τελείωσε ποτέ. Οπότε,
0: οι οποίοι μάλιστα και επέστρεψαν εν τέλει. Λοιπόν,
1: είναι, καταλαβα.
0: Οι οποίοι μάλιστα έφυγαν αλλά επέστρεψαν κιόλας κάποιοι. Λοιπόν.
1: Όλοι ζητάνε να ξαναγυρίσουν στον Ολυμπιακό.
0: Να ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη, θέλω λίγο να ξύσω την πληγή.
1: Ο
0: Ολυμπιακός.
1: Έχω ενόπνευμα και
0: μπαμπάκι. Και βαμβάκι, ωραία, και χανσαπλάστ. Ο Ολυμπιακός. Όχι διαρροή, ρε παιδί μου. Το κλίμα πώς είναι σχετικά με αυτή την εξέλιξη του Κωνσταντίνου Τζολάκη?
1: Κοίταξε να δεις. Ο Τζολάκης είναι παιδί του Ολυμπιακού, κακά τα ψέματα. Έτσι. Για μένα, η προσωπική μου άποψη είναι αυτή. Ο Τζολάκης δεν ήταν εντάξει. Και μόνο τη σηκώθηκε και έφυγε, ήθελε να φύγει από την προετοιμασία μέρες πιο πριν, να γυρίσει πίσω στην Ελλάδα για να πάει να τελειώσει το θέμα με την ΧΑΛ, μου δείχνει ότι δεν εκτίμησε καλά τα πράγματα. Και συμφωνώ και με την άποψη του Παναγιώτη Κελεσίδη, του παλιού τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, που τον ακούσαμε στο ραδιόφωνο την Κυριακή, που κάπως έτσι τα μετέφερε τα πράγματα. Το ότι θέλει να φύγει από τον Ολυμπιακό να πάει σε μια ομάδα η οποία θα παλέψει για τον υποβασμό είναι δικό του θέμα. Εγώ έλεγα, ας πούμε, ότι ο Τζολάκης αξίζει να πάει στη Λίβερπουλ, στη Γιουβέντους, στη Μάντσεστερ.
0: Το είχε πει την περασμένη εβδομάδα, μου το είχε πει και εμένα. Ναι, για το Εύρος.
1: Σε ένα τέτοιο επίπεδο. Ναι. Αλλά σου είπα, ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του. Γι' αυτό δεν μπορώ να τον κατηγορήσω. Mm. Αλλά το ότι δεν ήταν συγκεντρωμένος και το μυαλό του δεν τον είχε στον Ολυμπιακό, όχι τώρα μόνο ο Ζέτα, και πέρσι, στην περσινή χρονιά, ο Τζολάκης δεν ήταν ο Τζολάκης των δύο προηγούμενων χρόνων. Εγώ έτσι νομίζω.
0: Ναι.
1: Και με τα λάθη του. Και αφηρημένος και γενικά τον είδαμε ότι δεν ήταν ο Τζολάκης αυτός που ξέραμε. Είχε το μυαλό του, είχε ξεφύγει, είχε το μυαλό του να πάρει μεταγραφή για την Premier League.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η άποψη δική μου.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, δεν είναι του Ολυμπιακού, η δική μου
0: ναι,
1: η άποψη.
0: Το κατάλαβα.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Από εκεί και πέρα τον Ολυμπιακό ήταν ενήμερη εδώ και πάνω από ένα χρόνο ότι ψυχοποιεί ότι θέλω να φύγω να πάω να παίξω στην Premier League.
0: Ναι.
1: Okay. Εκτό. Όταν θα έρθει η στιγμή, θα πας. Mm-hmm. Γιατί δεν ήθελε να υπογράψει συμβόλαιο, να κάνει επέκταση του συμβολέου κτλ. Όλα αυτά ήταν δικό του θέμα. Τέλος πάντων, σήμερα επέστρεψαν οι παίκτες στο Ρέντι.
0: Mm-hmm.
1: Μετά από το διήμερο ρεπό και μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τα δύο παιχνίδια με την Αϊμέγγεν.
0: Mm-hmm.
1: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον, όπως είπα και πριν, να δούμε τη λίστα που θα πρέπει να παραδώσει ο Μεντιλίμπαρ την Πέμπτη.
0: Mm-hmm.
1: Και στους μείον τρεις που θα πρέπει να αφήσει εκτός, τώρα θα πρέπει να προσθεθεί και ένας τέταρτος, γιατί ο Ορτέγκα θα είναι στην λίστα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε αυτομάτως το πιθανότερο θα είναι ο Αντρέ Λουίς, ο Κλέιτον, οι δύο. Να δούμε τι θα γίνει με τον Νασιμέντο, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, να δούμε πώς θα πάει αυτές τις μέρες. Μήπως είναι ο τρίτος. Mm. Νομίζω ότι θέλει ο Ορτέγκα σίγουρα, άσχετα αν έχει κλείσει η μεταγραφή του ή όχι.
0: Mm-hmm.
1: Θα πάει μόνο με τον Μπρούνο αριστερά και στο ενδεχόμενο, ας πούμε, να χρειαστεί υπάρχει ένα πρόβλημα, μπορεί να παίξει και ο Πιρόλα αριστερό μπακ.
0: Okay, εντάξει, έχουμε...
1: Όπως τον είχαμε δει σε κάποια παιχνίδια, το ξεχνάμε πέρσι, σε κάποια ευρωπαϊκά παιχνίδια. Για από εκεί και πέρα τώρα θα πρέπει να μείνει κι άλλος ένας εκτός για να μπει μέσα ο Ορτέγκα στη λίστα.
0: Ναι.
1: Ο Γερμανός τερματοφύλακας.
0: Για
1: να
0: τον...
1: το διευκρινίσω, γιατί τώρα μπλέξαμε με Ορτέγκα.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι, αυτό που λες, ένας έρχεται όλος φεύγει.
1: Οπότε θα έχει ενδιαφέρον την Πέμπτη, μήπως έχουμε και καμιά μεγάλη έκπληξη. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου.
0: Με τον Ταρέμι, τι
1: μπορώ
0: απογίνεται.
1: Να θέλω να πω περισσότερα πράγματα.
0: Με τον Ταρέμι, τι γίνεται εν τέλει. Έκανε μία δήλωση ότι δεν θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στη Βραζιλία.
1: Εντάξει, αναμενόμενο ήταν εσύ. Ο Ταρέμι να πάει στη Βραζιλία. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ο Ταρέμι θέλει να πάει ή στην Τουρκία ή στην Ιταλία. Στην Τουρκία φαίνεται ότι υπάρχει ομάδα η οποία να τον θέλει. Άλλωστε και οι Τούρκοι μοιράζουν λεφτά.
0: Ναι.
1: Τον τελευταίο καιρό, βλέποντας τις μεταγραφές που κάνουν, θα μπορούσε να πάει στην Τουρκία. Βασικά αυτό θέλει να πάει στην Ιταλία, αλλά τώρα σε αυτή την ηλικία δεν ξέρω, στα 34. Το θέμα είναι ότι νομίζω ότι ο Ταρέμι θα μας αποχαιρετήσει. Μα τώρα, μα αργότερα θα μας αποχαιρετήσει. Από εκεί πέρα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα προχωρήσει ο Μεντιλίμπαρ με τον Ελκαμπή και τον Γιάρεμτσουκ. Νομίζω ότι ο Γιάρεμτσουκ θα παραμείνει. Άλλωστε γι' αυτό και ο Μεντιλίμπαρ επέμενε να γυρίσει από το δανεισμό του από τη Λιόν. Γιατί κάνανε μια συζήτηση και ο Τίβο τον υπολογίζει. Αλλά προφανώς ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί και έναν τρίτο σεντερφορό, όχι του επίπεδου αυτού, Ελκαμπή και Γιάρεμτσουκ, αλλά σαν τρίτη λύση. Τώρα ποια θα είναι αυτή, δεν ξέρω, θα το δούμε. Οπότε όπως καταλαβαίνεις, αυτή τη στιγμή μιλάμε και με το αριστερό μπακ που ψάχνει ο Ολυμπιακός. Με δύο χαφ, συν τον τερματοφύλακα που έρχεται. Μάνι τέσσερις μεταγραφές. Και μπορεί να πάμε και σε Πέμπτη.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε δρόμο ακόμα, καλοκαιρινό δρόμο.
0: Έχουμε και για τους κατόχους των εισιτηρίων μια ενημέρωση ότι ξεκίνησε και η διαδικασία των μεταβιβάσεων.
1: Ναι, όποιος δεν μπορέσει, όποιος, γιατί θα είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι είναι σε διακοπές την ερχόμενη Τρίτη, λογικό είναι αυτό, μπορούν να τα μεταβιβάσουν σε κάποιους άλλους με τέσσερις ώρες μέχρι πριν την έναρξη του αγώνα.
0: Ωραία. Πληρέστατος όπως πάντα. Έγινε, Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: μέτρα, με αντίστροφα για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Πάξη, το παιχνίδι της Πέμπτης, τον επαναληπτικό. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι έχει να μας πει γι' αυτό, αλλά και για τα υπόλοιπα της ομάδας, ο Σάκης Μπουρδουνής. Λοιπόν, Σάκη, κοινό τόπο βέβαια, αλλά με τραμαντίστροφα λέω και αύριο αυτό θα λέμε.
1: Ναι,
0: φυσικά.
1: Μα είναι η αλήθεια. Γεια σας, Ζέτα. Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους φίλους ακροατές.
0: Δεν είπαμε από αέρος να εκφράσουμε την αγάπη του ενός για τον άλλο.
1: Ναι, ρε, πρέπει. Πρέπει.
0: Δεν μπορούσα να πριν κάναμε
1: δουλειά.
0: Αγάπη μόνο.
1: Τύπος. Αγάπη μόνο, δεν έλεγε ένας τύπος. Βέβαια, υπάρχει καλύτερο πράγμα από την αγάπη τώρα. Ποιο ρεπορτάζ θα έχουμε,
0: τίποτα, τίποτα, τίποτα.
1: Βέβαια.
0: Αχ, τι ωραία.
1: Να σου πω κάτι. Βέβαια. Και πρέπει να έχουμε και χιούμορ και να χαμογελάμε. Αυτό είναι η ζωή. Και ο αθλητισμός είναι όμορφο πράγμα.
0: Ναι, μωρέ. Ναι, το έχουμε πια τόσο.
1: Μακριά από τοξικότητες και όλα αυτά.
0: Μπράβο, ναι. Πω, χάλια είναι. Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Πάμε. Λοιπόν, πότε θα πάμε Μύκονο τελικά, δεν μου πες.
0: Κάτσε, Μύκονο ή θα πάρουμε το βάρος μας σε ντομάτες. Τα μπέρδεψα αυτά, δεν είπαμε και να πάρουμε το βάρος μας σε ντομάτες.
1: Όχι σε ντομάτες, ρε Σιζέτα, σε χρυσό είπαμε.
0: Σε χρυσό είπαμε, εντάξει, λέγαμε τι έκανε.
1: Τις ντομάτες θα τους πάρει ο άλλος που έπαιρνε ντομάτες. Εμείς θα πάρουμε σε χρυσό το βάρος. Έχω πληροφορία
0: 24.
1: Ότι από προχτές που το είπαμε αυτό τρώω συνέχεια. Υπάρχει λόγος.
0: Περίμενε, χρυσό 24.
1: Ναι, ρε, εσύ, τι, εννοείται. Εννοείται. Αληθεύει η πληροφορία αυτή και μετά να πάμε στον Παναθηναϊκό. Αληθεύει ότι τρώω συνέχεια μέρα νύχτα για κάποιο λόγο.
0: Αληθεύει.
1: Για να πάρει βάρο.
0: Αληθεύει, δεν μπορώ να περπατήσω.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: πάμε και στα δικά μας.
0: Πάμε και στα δικά μας.
1: Κοίτα, την Πέμπτη θα φορέσουμε τα καλά μας. Όσοι πάνε στο ΆΚΑ δηλαδή. Για να καμαρώσουν τον Παναθηναϊκό. Και νομίζω ότι ανταποκρίνεται, γιατί κοίτα, βρισκόμαστε εν μέσω διακοπών, εν μέσω θέρρος που λέγανε παλιοί, δεν ξέρω να το έχεις ακουστά. Λοιπόν, και νομίζω ότι θα έχει, κοίτα, εντάξει, δεν περιμένουμε να είναι γεμάτο το ΆΚΑ, αλλά τουλάχιστον θεωρώ ότι 20-25 χιλιάδες κόσμο που άδειο είναι με αυτό, θα έχει για τούτη την εποχή, μην έχει και παραπάνω, αλλά μακάρι. Μακάρι και για τον κόσμο, βρεσί, γιατί... Ξέρεις, όταν ήταν στη Λεωφόρο, ήταν περιορισμένα τα εισιτήρια. Δεν μπορούσαν να πάνε όσοι θέλουν να πάνε. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός έχει περάσει από 40 κύματα τελευταία. Με όλα αυτά που έχουν συμβεί. Αλλά επειδή υπάρχει, βλέπει φως στο τούνελ. Όχι με την Αγγελική Νικολούλη.
0: Όχι.
1: Ο κόσμος.
0: Με τον Ίστρουπ.
1: Θεωρώ. Μπράβο, με τον Ίστρουπ. Ακριβώς. Θεωρώ ότι θα στηρίξει. Εδώ το έκανε και στα δύσκολα. Δεν θα το κάνει τώρα που βλέπει ότι κάτι πάει σωστό και ποδοσφαιρικό πάει να γίνει. Έτσι νομίζω.
0: Και είναι και πάρα πολύ αυτό που είπες, το ΆΚΑ έχει το πλεονέκτημα ότι μπορείς 2 ώρες πριν το παιχνίδι, που λέει ο λόγος, να πεις παιδιά, δεν πάμε. Δηλαδή, ξέρεις, υπάρχουν πάντα ελεύθερες θέσεις, αυτοδιαθέσιμες θέσεις.
1: Ναι, ναι, και αυτό ανέκαθεν, έτσι. Ναι. Και πιο παλιά που δεν υπήρχαν ηλεκτρονικά τα εισιτήρια, αυτό γινόταν. Ενώ στη Λεωφόρο, ειδικά σε μεγάλα μάτς, γίνονταν χαμός. Ποιος θα βρει εισιτήριο. Αλλιώς. Ενώ στο ΆΚΑ είναι πολύ πιο εύκολο αυτό. Και τις τελευταίες στιγμές πάρα πολλοί κόσμος θα πάει. Άμα θέλει, εννοείται. Έτσι, δεν το
0: συζητάμε. Άμα θέλει, βέβαια. Ωραία.
1: Έτσι, αλλά φαίνεται ότι στηρίζει. Αυτό ήθελα να πω. Βέβαια και εντεκάδες και αυτά νωρίς. Αν και να σου πω κάτι, δεν νομίζω να κάνει τρομερές αλλαγές. Ο Φαντρόκελεν, πιστεύω, επειδή τα πάει πάρα πολύ καλά στις προπονήσεις, ίσως πάρει θέση βασικού. Και λέω ίσως γιατί το έχει στο μυαλό του ο προπονητής. Θα δούμε βέβαια τι θα δείξει για τις επόμενες ημέρες τις προπονήσεις. Θα μάθουμε δηλαδή. Γιατί μόνο να θυμίσω στους φίλους ότι μόνο στην προετοιμασία οι εκπρόσωποι του τύπου μπορούσαν να δούνε προπονήσεις της ομάδας. Οπότε θα δούμε αν θα αλλάξει κάτι. Βέβαια ένας Παναθηναϊκός που γενικά έχει αλλάξει, μια και είπα αυτή τη λέξη, πάρα πολύ θυμήθηκα με τον Στέφανο Κοτσόλη, ο οποίος δουλεύει και στα θέματα των αποχωρήσεων, όπως ο Σκιώπης, ας πούμε, που ανακοινώθηκε από την
0: δεύτερη κατηγορία της Τουρκίας.
1: Της Τουρκίας, βέβαια. Ένα καταπληκτικό παιδί, έτσι, η χαρά των αποδητηρίων ήταν ο Μανώλης. Έτσι, και στην Εθνική, όλοι τον αγαπούσαν, συγκινητικές αποχωρήσεις και όλα αυτά. Εντάξει, και να σου πω κάτι, να έχει τύχει το παιδί και εκεί που θα πάει και μακάρι να επιστρέψει, γιατί τελευταία δεν ήταν και στην Εθνική. Και όπως είπα για αλλαγές, ο Παναθηναϊκός, πρόσεξε, έχει κάνει Πένια, έχει πάρει μάλλον Πένια, Τσάπρα, Ντεφράι, Φαντρόκελερ, Κρίστιασεν, Καμαρά, Σέχο, ο οποίος δεν υπολογίζεται τώρα, θα πάει δανεικός, Ζαρουρί έγινε δικός του και Ραστόντερ. Και περιμένουμε να επισημοποιηθεί και ο Κάγκουα, Μόλις ολοκληρωθούν αυτή την εβδομάδα οι γονικές υποχρεώσεις με τη Χάπουελ, Βερσεβά, μπράβο. Και ο σχεδιασμός πιστεύω ότι είναι ανοιχτός ακόμα για περαιτέρω ενίσχυση μέχρι το τέλος βέβαια της μεταγραφικής περίοδου, τουλάχιστον σε έναν παίκτη εκεί στο κέντρο. Θα δούμε την αξιολόγηση που θα κάνει ο προπονητής, ειδικά στον Πελίστρη, και αν θα πάει για εξτρέμ. Θυμίζω ότι πριν αρκετό καιρό ο Τερίμ είχε πει ότι θέλω 15-16 παίκτες να φύγουν. Από τότε μέχρι τώρα νομίζω ότι Τσέριν είναι, έχει μείνει από αυτούς που υπολογίζονται. Γενικά είναι τα τελευταία δύο χρόνια ο Παναθηναϊκός είναι αρκετά αλλαγμένος, αυτό ήθελα να τονίσω. Για τις αποχωρήσεις τώρα, εκτός από το Σιώπη, ο Μπακασέτες είναι σε φάση αναμονής. Δεν υπολογίζεται, θυμίζω. Εντάξει, είχε διαφερθεί μάθημα ο Σέρας Τρίπολης, δεν ξέρω.
0: Ναι, είχε πει ότι είναι χαμηλό βεληνικές όμως.
1: Ήθελε κάτι, εντάξει, χωρίς να υποτιμάει την ομάδα το παιδί, δεν το συζητάμε, αλλά ήθελε ακόμα να παίξει σε υψηλό επίπεδο. Είχαμε τον Τζούρισιτς να
0: αποχαιρετά με ένα πολύ συγκινητικό τρόπο, μια συγκινητική ανάρτηση. Μάλιστα την έγραψε και στα ελληνικά το κείμενο. Είναι στα ελληνικά.
1: Ναι. Ένας από εσάς και όλα αυτά, δηλαδή πολύ συγκινητική.
0: Όπως και ο Γετβάη. Όπως και ο Γετβάη πάλι αποχαιρέτησε με ένα πολύ ωραίο κείμενο.
1: Φαίνεται ότι. Πρόσεξε, ξέρεις τι θέλω να τονίσω. Η διαφορά φιλοσοφίας να πω, νοοτροπίας να πω, περασμένων ετών. Χωρίς να θέλω να πω κάτι για συγκεκριμένους ανθρώπους, αλλά αυτό που δείχνει, αυτό που φαίνεται, λέω. Με το τώρα, δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, ο Κοτσόλης που είναι αυτή τη στιγμή εκεί υπεύθυνος, με πόσο ανθρώπινο τρόπο προσεγγίζει τους παίκτες και πώς λύνεται, ρε παιδί μου, λύνονται κάποια θέματα με πιο όμορφο τρόπο, με αυτή την έννοια. Και ακολουθεί ο Πάντοβιτς, ο Βιλένα, που έχουν και αυτή η συμβόλαια με τον Παναθηναϊκό. Δεν θέλει να πάει δανεικός, όπως το έχουμε ξαναπεί. Πίστευα να τα βρουν και στα χρήματα. Να πω για την Πάξη ότι κέρδισε τη Φενεσβάρος. Αυτό δεν θέλω να πω ότι είναι ένα φόβητρο για τον Παναθηναϊκό. Φυσικά. Αλλά είναι ψηλιασμένοι στην ομάδα και ξέρουν ότι πρέπει να έχουν την προσοχή τους, γιατί για μένα
0: ένα γκολ είναι, Σάκη μου. Ένα γκολ. Ένα γκολ.
1: Είναι έθραστο.
0: Έτσι, αν μπει και μετά, αλλάζει.
1: Δεν θέλει, μπράβο, και δεν θέλει πολύ να σε πάρει για από κάτω. Γιατί χτύπα ξύλο, πάμε στο σενάριο το χειρότερο. Προηγείται να μην δεν υπάρξει. Πες μου ψυχολογία μετά.
0: Όπως το λες, όπως το λες. Μπορούσε να έχει μια ευρύτερη νίκη τώρα για να μην υπάρχει αυτή η αμφιβολία που λες, αλλά.
1: Δέτα μου τα είπαμε και την επόμενη του αγώνα και το ίδιο βράδυ, ότι αν μπορούσε. Μάλλον αν μπαίνανε, γιατί με το αν δεν γίνεται, δεν γίνεται δουλειά. Με τις ευκαιρίες που είχε ο Παναθηναϊκός έπρεπε τουλάχιστον 3-4, να σου πω και 5 γκολ. Μιλάμε για κλασικές ευκαιρίες. Τα είχαμε πει. Δεν τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός. Το θέμα είναι ότι αν δείξει τη δέουσα προσοχή, νομίζω δεν θα έχει κανένα πρόβλημα.
0: Εντάξει. Λοιπόν,
1: αυτά. Έγινε. Δεν υπάρχει και κάτι. Και να σου πω κάτι για το οχτάρι. Είμαστε σε φάση αναμονής. Θεωρώ, δεν υπάρχει ενημέρωση στο Παναθηναϊκό, ότι κάτι θα γίνει από καλό πρωτάθλημα. Θα δώσει καλά χρήματα ο Γιάννης Αλαφούζος να πάρει. Έτσι νομίζω. Θα δούμε τώρα αν θα μας διαψεύσει ή όχι. Η πορεία. Λοιπόν,
0: έγινε, Σάκη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Εγώ. Καλό μεσημέρι. Καλό
0: μεσημέρι. Λοιπόν, πήγε και 33, οπότε θα κάνουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, μία διακοπή. Θα επανέλθουμε για να αναγγείλουμε τον Πάνο Πουρναρά. Ακούτε βέβαια το μαγκαζίνο του Intervet, την Ελλάδα Sports 94,3. Μαζί μας είναι φυσικά πάντοτε η Intervet. Παίξε υπεύθυνα συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα αναγγείλω τον Πάνο.
2: Το μαγκαζίνο του Ίντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.
0: Λοιπόν, πολιτική ενημέρωση τώρα με τον Πάνο Πουρναρά.

Καλώς σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε από τα χθεσινά της Βουλής με την συστηματική αναθεώρηση, με τις ψήφους της πλειοψηφίας. Πέρασαν και οι τρεις διατάξεις της Νέας Δημοκρατίας για τις προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις. Ενδιαφέρον προκάλεσε η στάση της Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία ψήφισε παρόν στο άρθρο 30 του συντάγματος, το οποίο αφορά την εξαετή επιμήκυνση της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Να πω ότι το ΠΑΣΟΚ ψήφισε παρόν σε όσα άρθρα θεωρεί ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, ενώ η υπόλοιπη αντιπολίτευση καταψήφισε. Απουσίαζαν επίσης ο Αντώνης Σαμαράς, ο Μάριος Αλμάς, του ανεξάρτητος βουλευτής, ο οποίος προέρχεται από τους Σπαρτιάτες, ο Ιωάννης Κόντης. Αυτή την ώρα ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το σχέδιο Αριστοτέλης, έτσι το ονόμασε, αλλά και τις θέσεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για το παρόν και το μέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μια εκδήλωση η οποία πραγματοποιείται στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων. Ανάμεσα στις αλλαγές είναι η κατάργηση αποκεντρωμένων διοικησίων, αλλά και η επαναφορά του δεύτερου γύρου για δήμαρχο και περιφερειάρχη. Την εξειδίκευση μετά έκαναν ο τομεάρχης τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Γιώργος Ιωακιμίδης, αλλά και η αναπληρώτρια τομεάρχης νησιωτικής πολιτικής και δήμαρχος Στήλου, η Μαρία Καμά. Το παρόν, να πω επίσης ότι έδωσαν ο δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, ο δήμαρχος Πειραιά, ο Γιάννης Μόραλης, αλλά και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, μεταξύ άλλων. Πάμε στο κόμμα Δημοκράτες, την αποχώρησή της ανακοίνωσε η Μυρτό Κοροβέση. Να θυμίσω ότι η Μυρτό Κοροβέση λίγες μέρες πριν κατέλαβε την έδρα του Γιώργου Καραμέρου, ο οποίος απεχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η Μυρτό Κοροβέση ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ, μεταπήδησε στη συνέχεια στο κόμμα του Στέφανου Κασελάκη Δημοκράτες και τώρα, αφού έχει την έδρα ανεξαρτητοποιείται, κάνει λόγο η ίδια στην ανακοίνωση της αποχώρησής της για συνεχείς μεταβολές και μεταλλάξεις της στρατηγικής και της στόχευσης του κόμματος. Να πω επίσης ότι ένας ακόμα ανεξάρτητος βουλευτής, ο Μιχάλης Γουρδάκης, ο οποίος και αυτός ανεξαρτητοποιήθηκε πριν λίγες μέρες από το κόμμα Δημοκράτες, εντάσσεται σύμφωνα με πληροφορίες στο ΠΑΣΟΚ. Για τον Μιχάλη Γουρδάκη λοιπόν ο λόγος, και αν πραγματοποιηθεί, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ, θα φτάσει τους 33 βουλευτές. Στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις, εντοπίστηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων στο Ήλιον μετά από μια μεγάλη επιχείρηση των ελεκτικών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής. Είχαν διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις στην Αττική. Είχαμε νωρίτερα και τις σχετικές δηλώσεις από τον κύριο Χαρδαλιά. Επίσης, στον εισαγγελέα αναμένεται σήμερα, οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας, έχοντας ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός 67χρονου που εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Συνελήφθησαν και καλούνται να απολογηθούν ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας, καθώς και ο 46χρονος επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, στην εξάρθρωσή της οδηγήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης συγκεκριμένα. Τα μέλη της οργάνωσης εμπλέκονται κατά περιπτώσεις σε ζωοκλοπές εκβιάσεις αλλά και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πω ότι έχουν συλληφθεί 8 άτομα. Στην Σύρο, στην υπόθεση στην Άνω Σύρο, στον ανακριτή σήμερα το ζευγάρι το οποίο διώκεται για τη δολοφονία της 40χρονης διασώστριας, με τον άντρα να κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της σύζυγου του έχει ασκηθεί δίωξη για συνέργεια στην πράξη. Ενώ ξανά στην υπόθεση, άλλη υπόθεση στα Χανιά, στην Κρήτη, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 57χρονος ιατροδικαστής, ο οποίος κατηγορείται για παθητική δωροδοκία στα Χανιά. Πάμε και στην διεθνή επικαιρότητα. Να πω αρχικά για την Κύπρο ότι στην Κύπρο βρίσκεται ήδη από τα μεσάνυχτα, όπου όταν και έφτασε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο Αντώνιο Γκουτέρες, ο ίδιος δήλωσε ότι έχει στόχο να εκφράσει την στήριξή του στην αναζήτηση μιας συνολικής και βιώσιμης διευθέτησης του Κυπριακού. Σε Γαλλία και Ισπανία, εκεί όπου μένονται οι μεγάλες πυρκαγιές, η φωτιά έχει κάψει έκταση τετραπλάσια από το Παρίσι. Στην Γαλλία, συνολικά περισσότερα από 330.000 είναι τα άτομα τα οποία έχουν αναγκαστεί να
εγκαταλείψουν τα σπίτια τους συνολικά και στις δύο χώρες. Επίσης, στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απήντησε στις αντιρρήσεις του που έχει ο Νετανιάχου για την πώληση, για την πιθανή πώληση των F-35 στην Τουρκία. Κανένας ξένος ηγέτης δεν θα υπαγορεύσει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέτει αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Αυτό τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στις Ισραηλινές αυτές αντιδράσεις και ολοκληρώνοντας. Να πω ότι σημαντική πτώση έχουμε στις τιμές του πετρελαίου στο κλείσιμο των συναλλαγών την Δευτέρα. Έχουμε υποχώρηση μάλιστα στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 7 ημερών. Συγκεκριμένα, η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα $88.36 το βαρέλι. Και ολοκληρώνοντας, να πάμε και στην Ιαπωνία, όπου είχαμε έναν πολύ ισχυρό σεισμό, 7,1 βαθμοί της κλίμακας Ρίκτερ. Συγκεκριμένα στην επαρχία Κουμαμότο, στην νότια Ιαπωνία, έχουμε τραυματισμούς, πυρκαγιές, έχουμε καταρρεύσεις κτηρίων και εκτεταμένα προβλήματα σε μεταφορές αλλά και ηλεκτροδότηση. Πολλοί άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν εγκλωβιστεί μέσα σε ένα εμπορικό κέντρο σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση των σωστικών συνεργείων. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Επανήλθαμε στις και 41 πρώτα λεπτά. Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 με την Ιντερβέτερ μαζί μας. Και θα ακούσουμε τώρα τι γίνεται στο διεθνή χώρο. Όπως πάντα, οι ειδήσεις είναι ατελείωτες. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά από τον Μάνο Σταραμόπουλο. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Μεγάλη μέρα για την εθνική Γαλλία. Επικεφαλής πλέον ο Ζιντάνε.
1: Ακριβώς, καλό μεσημέρι Ζέτα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές 943 Ντέρβετα Sports. Όπως είχαμε πει, ο συνειδητής Λάνη είχε συμφωνήσει να αναλάβει μετά το τέλος του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου το τιμόνι της Εθνικής Γαλλίας, παίρνοντας τη θέση του αποχωρήσαντα του Ντιντιέ Ντεσάν. Σήμερα λοιπόν η Γαλλική Ομοσπονδία παρουσίασε και επισήμως το νέο της ομοσπονδιακό προπονητή, τον 54χρονο Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος αναλαμβάνει το τιμόνι της για τα προσεχή 4 χρόνια, δηλαδή και για το ευρωπαϊκό του 28 και για το παγκόσμιο κυπέλλο του 2030. Και όπως είπε ο Ζιντάν, είναι μεγάλη χαρά και εμένα και υπερηφάνεια που αναλαμβάνω αυτό το δύσκολο αλλά ευχάριστο τιμόνι της εθνικής ομάδας πατέρας. Τώρα πάμε στον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Όπως λέγαμε, έχει συμφωνήσει σε όλα. Ας δούμε τι μεσολάβει σε όλο αυτό τον καιρό που ο Κωνσταντίνος Καρέτσας δέχτηκε τελικά να φορέσει τη φανέλα της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Καταρχήν, η γερμανική ομάδα είχε κάνει μεγάλη προσπάθεια. Είχε στείλει τον αθλητικό της διευθυντή, τον Μπουκ, 4 φορές στο Βέλγιο για να μιλήσει τόσο με τον νεαρό ποδοσφαιριστή όσο και με την οικογένειά του. Ενώ την Τρίτη είχε πάει και ο ίδιος ο διευθύνων σύμβουλος της Μπορούσια Ντόρτμουντ, ο Λάρς Ρίγκεν, παλιός ποδοσφαιριστής, προκειμένου να πείσουν οριστικά και να βρούνε και την τιμή την ακριβή, η οποία φτάνει σε 37 εκατομμύρια ευρώ, που θα πάρει η ΧΕΝΚ για να παραχωρήσει τον 18χρονο διεθνή Έλληνα, ο οποίος θα υπογράψει 5 ετών συμβόλαιο. Εκείνο που έπαιξε ρόλο ήταν το γεγονός ότι είδε ο Καρέτσας και η οικογένειά του ότι μπορούσε Ντόρτμουντ, είδε μια ομάδα που μπορεί να του προσφέρει εξέλιξη και βελτίωση. Αναφέροντας παραδείγματα χαρακτηριστικά, ο Ντεμπελέ που έχει περάσει από εκεί, ο Μπέλιχαμ, ο Χόλαν, τον Γκίντογκαν, ο Λεβαντόφς, και όλοι αυτοί λοιπόν πέρασαν από την Μπόρουσια Ντόρτμουντ, βελτιώθηκαν και μετά έκαναν το μεγάλο βήμα, πήγανε σε ακόμη πιο μεγάλες ομάδες. Τώρα πάμε στον Σαλάχ.
0: Πριν αυτό, γιατί το Σαλάχ είναι και αυτό μεγάλο θέμα, είδα το post που έβαλε στο Instagram ο Καρέτσας. Όταν ήταν μικρό παιδάκι, είναι πολύ έτσι συγκινητικό. Μικρό παιδάκι που κάνει τα πρώτα βήματα στο τμήμα υποδομής της βελγικής ομάδας. Και ουσιαστικά συνδέει το παρελθόν του με τη νέα κατάσταση τώρα με την Μπορούσια. Ωραία, για πάμε για Σαλάχ.
1: Πάμε Σαλάχ, εκεί που όλα δείχναν θα υπογράψει την Μπεσίκτας. Τελικά η Μπεσίκτας έκανε λίγο πίσω, οπότε μπήκε δυνατά στο παιχνίδι η Τραμπζόσπορ. Και φαίνεται να καταλήξει αυτή είναι ο 34χρονος διεθνής Αιγύπτιος. Εκείνο που έκανε την Μπεσίκτας να κάνει πίσω είναι ότι ο Σαλάχ δεν δικαιόταν να παραχωρήσει τα δικαιώματα της εικόνας του στον τουρκικό σύλλογο. Αντιθέτως, η Μπεσίκτας φαίνεται δεν έχει τέτοιο πρόβλημα και τα αφήνει να τα κρατήσει ο διεθνής
0: Τραμπζονσπορ. Η Τραμπζονσπορ δεν έχει πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει, είπε η Μπεσίκτας και η Μπεσίκτας. Ναι, okay, ναι. Εντάξει, μωρέ.
1: Τώρα λοιπόν να πούμε ότι ο Ρόντρι έχει πάει στη Μαδρίτη, όχι όμως για να μιλήσει με τη Ρεάλ Μαδρίτη, καθότι έχει συμβόλαιο με το 27 με τη Manchester City, γιατί αμέσως βγήκαν διάφοροι συνάδελφοι, οτιδήποτε ανά τον κόσμο, ανά την Ευρώπη, και είπαν ότι πάει για να κλείσει στην Ρεάλ. Ο ίδιος θέλει να πάει, βέβαια, το έχει πει αυτό, αλλά η διοίκηση της Manchester City είπε ότι για να φύγει τώρα ο Ρόντρι θα πρέπει να πάρουμε 80 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ρόντρι λοιπόν πήγε στη Μαδρίτη γιατί είχε κλείσει ραντεβού με έναν αφηγητή ιατρικής να του κάνει μια μικροεπέμβαση στη μέση και θα φύγει σε μια ώρα μόλις την κάνει.
0: Αυτή ήταν ο νέος τραυματισμός του αφορούσε ήταν. Αυτό.
1: Ναι, μικρό τραυματισμός.
0: Ναι, okay.
1: Σε μια ώρα θα έχει τελειώσει, θα φύγει. Τώρα ο Σιώπης επιστρέφει στην Τουρκία. Να θυμίσουμε ότι τελευταία αγωνιζόταν στην Τραμπζόσπορ μαζί με τον Μπακασέτα. Τώρα επιστρέφει η ομάδα της Β' κατηγορίας στην Γκιάρα Γιουμρούκ. Πάμε και στον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος ξέρουμε ότι μία από τις επιχειρήσεις του είναι παραγωγή ταινιών. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσει, θα είναι και ηθοποιός εδώ, στην UF Marv Studios, που την έχει δέσει μαζί με τον σκηνοθέτη τον Μάθιου Βον, την Day One όπως λέγεται. Θα είναι ένα serial γύρω από τον κόσμο του ποδοσφαίρου. Το κεντρικό mm-hmm. χαρακτήρα θα είναι ο Στάνλεϊ Ντάλτον, ένας ατζέντης ποδοσφαίρου, mm-hmm. τον οποίο θα τον σαρκώνει ο σπουδαίος τοπιός, ο Ντάμιαν Λούις, mm-hmm. και θα έχει κάποιο ρόλο και ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Έλα βρε Μάνο, τι ρόλο θα έχει τώρα? Μας εξάπτει στη φαντασία. Τι ρόλο θα έχει? Δεν μπορούμε να καταλάβουμε.
1: Μικρό ρόλο.
0: Τι θα είναι guest star, θα κάνει ένα πέρασμα, ας πούμε, περπατητό.
1: Να πούμε ότι είναι η Μέγκεν, η προσφυγής αντίπαλος του Ολυμπιακού, στα προγραμματικά του Champions League, πήρε τον Σέρβο 38χρονο, τον πρώην αρχηγό του Άγιαξ, τον Τάντιτς, mm-hmm. αριστεροπόδαρος πολύ, που το όνομά του είχε παίξει και για ελληνικές ομάδες, δεν πρέπει να ξεχνάμε, πριν από μερικά χρόνια. Mm-hmm. Ενώ η Αλ Χιλάλ φέρεται τώρα να ετοιμάζει μια πρόταση από 120 με 150 εκατομμύρια για να πάρει την Μπάγερ Μονάχου τον Κολοβιανό Λουίς Ντίας, τον οποίο προσφέρει ετησίως 25 εκατομμύρια ευρώ. Να δούμε mm-hmm. τι θα γίνει. Mm-hmm. Τώρα πάμε και στη Λίντς, η οποία έδωσε 45 εκατομμύρια ευρώ στη Manchester City και παίρνει τον διεθνητροφύλακα τον James Trafford, που γίνεται η τέταρτη πιο ακριβή μεταγραφή τερματοφύλακα όλων των εποχών. Να πούμε, το ρεκόρ το κατέχει η Chelsea, που είχε πάρει από την Bilbao με 80 εκατομμύρια τον Κέπα το Βάσκο. Μετά είναι η Liverpool με 70 εκατομμύρια που είχε πάρει από τη Ρώμα τον Alisson Becker. Mm-hmm. Και ακολουθεί ο Αντρέ Ονανά, που mm-hmm. τον είχε πάρει η Manchester United την Ίντερ με 50 εκατομμύρια ευρώ.
0: Okay.
1: Mm-hmm. Επίσης πρέπει να πούμε ότι το δικαστήριο του Manchester απέριψε την ακύρωσε μάλλον την άδεια πολεοδομίας που είχε εξασφαλίσει η Tottenham mm-hmm. του Λονδίνου, δικαστήριο mm-hmm. του Λονδίνου, mm-hmm. όπου δίπλα στο υπάρχον γήπεδο και τις αθλητικές εγκαταστάσεις mm-hmm. θα κατασκευαζόταν γήπεδο, προπονητήριο και γήπεδο mm-hmm. για τις ποδοσφαιρίστριες.
0: Όμως...
1: Έτσι λοιπόν, mm-hmm. οι ποδοσφαιρίστριες, τις γυναίκες.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, mm-hmm. έρχεται τώρα το δικαστήριο και ακυρώνει την απόφαση που είχε πάρει η πολεοδομία για να προχωρήσει η Tottenham και λέει ότι υπήρχαν μεγάλες αντιδράσεις από τους γείτονες και από τα μαγαζιά εκεί mm-hmm. ότι θα υπάρξει επιβάρηση του περιβάλλοντος. Έτσι λοιπόν το πάρκο White Webs mm-hmm. δεν θα, το οποίο θα γινόντουσαν 10 γήπεδα κιόλας εκεί προπονητικό mm-hmm. είναι 65 στρέμματα
0: mm-hmm.
1: δεν θα θυσιαστεί, όπως είπε
0: Κοίταξε.
1: Ο δικαστής
0: mm-hmm.
1: για να γίνει αθλητικό κέντρο.
0: Σε αστικό ιστό καταλαβαίνω ότι θα ήταν μεγάλη επιβάρυνση, αστική mm-hmm. επιβάρυνση. Αλλά ναι, τέλος πάντων, ήταν ένα σχέδιο το οποίο να. Δεν προχώρησε. Εντάξει.
1: Ναι, και τώρα να πούμε mm-hmm. και στην Εθνική Ιταλίας, Ρομπέρτο Μαντσίνι, ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής.
0: Α!
1: Λέγαμε, ναι, ναι, ναι.
0: Α, ο Μαντσίνι ανέλαβε. Μάλιστα.
1: Ρομπέρτο Μαντσίνι, ναι, ναι. Εντάξει. Αυτό ήταν, το είχαμε πει από την αρχή. Τώρα απλώς μεσολάβησαν κάποιοι εκεί, κάνανε προσπάθειες για τον Γκουαρδιόλα,
0: ναι,
1: κάνανε
0: ναι.
1: προσπάθεια για τον Κόντε, κάνανε ναι, προσπάθεια ναι. για τον Πύρλο. Mm. Τελικά, Ρομπέρτο Μαντσίνι.
0: Ναι, έγινε. Οκ, Μάνο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι,
1: εύχομαι.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σε έναν θρίαμβο, κυριακάτικο θρίαμβο, που έχει όμως μεγάλη απήχηση, δηλαδή ουσιαστικά θα το ξεχάσουμε ποτέ, καθώς η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών, μια ομάδα που μας έχει συνηθίσει στις απόλυτες επιτυχίες αλλά και στις πληγές, αναφέρομαι στο σημαίνιο μετάλλιο Ολυμπιακούς Αγώνες του 2021, τελικά δεν έγινε χρυσό, αλλά σε όλα τα άλλα και σε τεράστιες διοργανώσεις έχει ανέβει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, κάτι που συνέβη την Κυριακή στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Πόλο, όταν η Εθνική με ένα γκολ διαφορά μπόρεσε και ξεπέρασε το τεράστιο εμπόδιο της Εθνικής Ουγγαρίας. Λοιπόν, μαζί μου έχω τον Νίκο Κατσάτσο. Λοιπόν, Νίκο, καλό μεσημέρι. Ήταν ένα καταπληκτικό παιχνίδι, μια καταπληκτική δυνατότητα που δόθηκε στην Εθνική Ομάδα να κάνει κάτι που είχε χρόνια να κάνει. Και οι δηλώσεις ήταν πάρα πολύ συγκινητικές, όπως πολύ συγκινητική ήταν και η υποδοχή, αλλά και οι δραστηριότητες που θα κάνουν σήμερα οι διεθνείς.
1: Νομίζω πραγματικά όσοι είχαμε τη χαρά και τη δυνατότητα να δούμε εκείνο το παιχνίδι το πρωί της Κυριακής, πραγματικά είναι κάτι το οποίο δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επιτέλους, μια κατάρα σπάει. Η Ελλάδα είναι στην κορυφή του κόσμου, άσχετα αν κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο, που είναι σαν να λέμε η τρίτη εντάξει διοργάνωση. Δεν έχει καμία σημασία αυτό, καθώς και σε αυτή τη διοργάνωση υπάρχει ένας μεγάλος βαθμός δυσκολίας για να προκριθεί μια χώρα. Διότι για να συμμετέχεις στο παγκόσμιο κύπελο θα πρέπει να έχεις κατακτήσει ένα από τα τρία μετάλλια στην Ήπειρό σου. Η Ελλάδα δεν το έκανε μόνο στην Ήπειρό της, το έκανε και στον κόσμο. Αλλά της έλειπε ένα μετάλλιο, της έλειπε. Mm-hmm. Της έλειπε το χρυσό. Έχει mm-hmm. κατακτήσει ασημένια, έχει κατακτήσει τα χάλκινα. Mm-hmm. Ένα χρυσό έλειπε. Αυτό ήρθε την Κυριακή. Έπειτα από ένα μεγάλο παιχνίδι που έκαναν οι πολίστες μας, ένα πολύ μεγάλο, πραγματικά μια πολύ μεγάλη εμφάνιση. Είχαν φτάσει κιόλας να προηγούνται και με τρία γκολ διαφορά, 14-11.
0: Ένα φοβερό Σκουμπάκι, ο οποίος ήταν και ο πρώτος σκόρερ, έτσι, τον Αργυρόπουλο που έβαλε το τελευταίο.
1: Ο Σκουμπάκης ήταν δράκος. Πέντε γκολ έβαλε και τα δίχτυα έπιασαν φορτιά. Πραγματικά μια απίστευτη εμφάνιση. Ένα παιχνίδι το οποίο. Μία φορά έχασε η Ελλάδα το προβάδισμα, εκεί όπου το 9-8 έγινε 19 υπέρ των Ούγγρων. Mm-hmm. Με εκείνα όμως και με τούτα, και ενώ η Ουγγαρία κατάφερε να ισοφαρίσει 14-14 από το 14-11, mm-hmm. 12 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, ο Στέγιος Αργυρόπουλος σκόραρε αυτό το γκολ το οποίο θα μείνει στην ιστορία της ελληνικής υδατοσφαίρησης. Και για ακόμα μια φορά αυτά τα παιδιά δίνουν έναν παραπάνω λόγο για ποιο λόγο, γιατί πρέπει να βλέπουμε και να στηρίζουμε το πόλο. Γιατί έχω ακούσει πάρα πολλές φορές από αρκετούς ανθρώπους να λένε το πόλο είναι εθνικό μας άθλημα. Πράγματι έχει τις μεγαλύτερες επιτυχίες, 19 μετάλλια έχει. Το θέμα είναι όμως, εφόσον είναι το εθνικό μας άθλημα, γιατί κανείς δεν το παρακολουθεί, γιατί κανείς δεν το στηρίζει. Γιατί πραγματικά είναι μια ερώτηση που την έχω, γιατί έχω μια ευαισθησία με αυτά τα αθλήματα.
0: Άκουσε, όταν αυτό που έλεγα και προηγουμένως και το είπαμε και χθες, όταν γίνεται πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών γυναικών στο Βόλο, με Εμμανουήλ Καραλή, με Μίλτο Τεντόγλου, με Κατερίνα Στεφανίδη, και είναι άδειο το στάδιο, καταλαβαίνεις ότι αυτά τα αθλήματα τα οποία μας έχουν κάνει περήφανους μέσω των εκπροσώπων μας, πραγματικά βρίσκονται σε αυτή τη μοίρα.
1: Και θέλω να συνεχίσω λίγο σε αυτό που λες, λέγοντας ότι η μητέρα του Στίβου, η Ελλάδα είναι. Mm. Η μητέρα του Στίβου. Και δεν γεμίζουμε τα γήπεδα. Πραγματικά πρέπει να αντιληφθούμε καλύτερα κάποια πράγματα. Και μιλάω για όλους μας. Γιατί πραγματικά δεν. Οι τύποι εννοούν πάντως αθλητές. Οι τύποι έχουν πραγματικά έχουν δώσει την ψυχή τους για να μπορέσουν να φτάσουν σε αυτές τις διακρίσεις. Γιατί δυστυχώς, ευτυχώς, ο λεγόμενος ερασιτεχνικός αθλητισμός δεν έχει τα απαραίτητα κέρδη τα οποία έχουν οι επαγγελματίες αθλητές.
0: Ωστόσο, έγιναν δεκτοί με έτσι πολύ ιδιαίτερο τρόπο από τον Γιάννη Βρούτσι, τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού. Και το απόγευμα θα τους δεχτεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
1: Ναι, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα τους δεχθεί. Επίσης, να πούμε ότι ήταν και στο αεροδρόμιο και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο Ισίδωρος Κούβελος, ο οποίος προχώρησε και σε δηλώσεις.
0: Θα τις ακούσουμε στο τέλος.
1: Θα τις ακούσουμε. Και πραγματικά, εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Έχω να πω μόνο συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά και απλά θα κάνω μια κλίση στον κόσμο. Ανοίχτε τα μάτια σας. Ανοίχτε τα μάτια σας και στηρίξτε αυτούς που πρέπει. Αυτούς που πρέπει στηρίξτε. Άμα θέλετε το πόλο να είναι το εθνικό μας άθλημα και να το λέτε και να είναι, στηρίξτε το κι εσείς. Στηρίξτε το κι εσείς, γιατί οι αθλητές έχουν την ανάγκη της στήριξης.
0: Λοιπόν, συντάσσομαι με τον Νίκο Κατσάτσο. Να ακούσουμε τώρα τις δηλώσεις. Θα μας πει και δύο ειδησούλες που έχει το μπάσκετ, όχι τίποτα πολύ ιδιαίτερο.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε τώρα τι είπε ο Θοδωρής Βλάχος, ο προπονητής της φοβερής αυτής εθνικής ομάδας.

0: πολύ συγκινητική υποδοχή. Δεν ήταν μόνο δικοί μας άνθρωποι που ήρθαν, ήρθαν και άλλος κόσμος, ο οποίος ξέρω ότι δεν είχαν κάποιο δικό τους άνθρωπο εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι πολλοί κόσμος χάρηκε με τη χαρά τη δικιά μας και εμείς είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, όχι μόνο για το αποτέλεσμα, για την όλη έτσι προσπάθεια που κάνουμε τα τελευταία χρόνια να βρεθούμε στην κορυφή μιας μεγάλης διοργάνωσης και τελικά αυτή τη στιγμή η δικιά μας ήταν τώρα και μας δίνει έτσι μια μεγάλη ανακούφιση, όχι ανακούφιση, μας δίνει ένα boost καλό για τη συνέχεια.
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Πολύ σημαντική μέρα, πολύ χαμογελαστή όπως λέτε, είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ περήφανοι. Αυτά τα παιδιά είναι πλέον στην κορυφή του κόσμου, το άξιζαν γιατί πάλεψαν αρκετά χρόνια για να φτάσουν εκεί. Εγώ θα έλεγα ότι έσπασε η κακοδαιμονία και τώρα πια καταφέραμε να είμαστε στην κορυφή. Αυτό μας δίνει δυνατότητα να βλέπουμε το μέλλον με πολύ αισιοδοξία, γιατί μπροστά μας έχουμε παγκόσμια πρωταθλήματα και κυρίως τον μεγάλο στόχο που δεν είναι άλλος από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Αυτά τα παιδιά πραγματικά αξίζουν να είναι στην κορυφή. Νομίζω είναι αποφασισμένα να φτάσουν όσο ψηλότερα γίνεται. Είναι μια εξαιρετική ομάδα, αξίζουν συγχαρητήρια στον προπονητή, στους αθλητές, σε όλους τους βοηθούς, στο υποστηρικτικό team και βεβαίως στην Ολυμπιακή Ομοσπονδία Ελλάδος που κάνει μια πραγματικά εξαιρετική δουλειά. Εμείς σαν Ολυμπιακή Επιτροπή είμαστε πάντα συνεχώς κοντά, στηρίζουμε όλες τις προσπάθειες των παιδιών και της Ομοσπονδίας και μας δίνουν πραγματικά υπερηφάνεια και μας κάνουν χαρούμενους που καταξιώθηκαν να φτάσουν στην κορυφή του κόσμου.
4: Λοιπόν, πάμε 2-3 μπασκετικές ειδήσεις, γιατί μετά θα έχουμε και μία αναφορά, γιατί μας κάνατε παρατήρηση και να ξέρετε ότι σας ακούμε. Μία ενδελεχής αναφορά στο Στίβο. Λοιπόν, θα το κάνουμε και αυτό. Τα ετοίμασε όλα για να είμαστε ειλικρινείς ο Θέμης ο Παλιούρας. Λοιπόν, πάμε τώρα στα μπασκετικά να μας πεις τι γίνεται, αν γίνεται κάτι.
5: Έχουμε κάποια πράγματα. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε τόσα πολλά για τις ελληνικές ομάδες, αλλά έχουμε κάποια κίνηση. Ξεκινάμε λίγο με τον Willy Hernán Gómez, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα σύμφωνα με την Μάρκα θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μάλαγα. Mm-hmm. Βέβαια, γιατί κάνω αναφορά στο Willy Hernán Gómez? Γιατί πολύ απλά αυτός ο παίκτης είχε ακουστεί για ΠΑΟΚ τις προηγούμενες ημέρες. Υπήρχαν δημοσιεύματα τα οποία το συνέδεαν με τον ΠΑΟΚ, αλλά όπως όλα δίνει, θα συνεχίσει στην πατρίδα του. Τώρα που είπαμε για ΠΑΟΚ, όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, είχαμε σε πολύ καλό κλίμα την συνάντηση ανάμεσα στην ΚΑΕ και τον Αθλητικό Σύλλογο των Ασπρόμαυρων με θέμα την χρήση της ΠΑΟΚ Sports Arena. Γιατί να θυμίσουμε στον κόσμο ότι στην ΠΑΟΚ Sports Arena, όπου αγωνίζεται ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, αγωνίζεται και ο ΠΑΟΚ στο βόλεϊ, έτσι.
4: Ναι, ναι.
5: Οπότε έπρεπε να συζητηθεί όλο αυτό το θέμα και εφόσον πραγματοποιήθηκε καλό κλίμα, τέλος καλό, όλα καλά, δεν έχουμε κάτι παραπάνω σε αυτό. Θα πάμε τώρα λίγο στην Αμερική. Γιατί θα πάμε στην Αμερική?
4: Για τον LeBron James.
5: Και για τον LeBron James. Αλλά θα ξεκινήσουμε λίγο με Μάριο Χεζόνια.
4: Πριν δύο, μέρες. Ο Τζόρτζι στην άλλη εσύ. Κόβεται και ράβεται. Ναι.
5: Πριν δύο μέρες το ESPN είχε βγάλει την είδηση ότι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του Μάριο Χεζόνια θα είναι η Cleveland Cavaliers. Με τον Κροάτη να υπογράφει συμβόλαιο ενός έτους με 2,8 εκατομμύρια.
4: Μας έκανε προναγγελία όμως ο Τζόρτζις Ιωάννου πόσες μέρες θα μείνει εκεί.
5: Παρόλα αυτά, σήμερα βγαίνει το ένα δημοσίευμα μετά το άλλο από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα οποία δημοσίευματα λένε ότι ο Χεζόνια αναμένεται να αποτελέσει πολύ γρήγορα παρελθόν να γίνει waived από τους Cleveland Cavaliers, που τι σημαίνει αυτό? Ότι θα έχουμε εξελίξεις τις επόμενες μέρες για το αν τελικά θα μείνει στο NBA ο Χεζόνια ή αν θα καταλήξει σε μία εκ των Ντουμπάι ή Ολυμπιακό. Είναι κάτι το οποίο περιμένουμε με αγωνία. Και ναι, LeBron James. Έχουμε την ανακοίνωση του LeBron James από τους Philadelphia 76ers, και μαζί με αυτή την ανακοίνωση ουσιαστικά τελειώνει και όλο αυτό το, όλο αυτό το, όχι serial μπορεί να πει κάποιος, απλά είχε γίνει, δεν είχε γίνει ακόμα επίσημη ανακοίνωση από την Φιλαδέλφια. Περίμενε ο κόσμος, ανακοινώστε το LeBron, ανακοινώστε το LeBron, που είχε ανεβάσει μάλιστα και πριν την ανακοίνωση της Φιλαδέλφια ο ίδιος ο LeBron James στα social media, είχε ανεβάσει ποστάρισμα με την φανέλα των 76ers. Οπότε επιτέλους οι φίλοι της Φιλαδέλφια, και πόσο μάλλον ο πιο γνωστός ο Will Smith, ο ηθοποιός, επιτέλους.
4: Okay.
5: Γιατί είναι από τη Φιλαδέλφια αυτός ο οποίος. Επιτέλους θα έχουν, πώς να το πω τώρα, είναι ικανοποιημένοι. Είναι ικανοποιημένοι, είναι τρεις ευχαριστημένοι με αυτή την ανακοίνωση, αυτό το δώρο το οποίο έκανε η ομάδα τους.
4: Λοιπόν, επίσης, να σου πω κάτι.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, το ξέρεις ότι ο LeBron θα μείνει στη Νέα Υόρκη κανονικά και θα μετακινείται στη Φιλαδέλφια με ελικόπτερο.
5: Η πτήση κιόλας έχει απόσταση νομίζω περίπου μιας ώρας.
4: Ναι, εντάξει.
5: Απόσταση μιας ώρας.
4: Ναι,
5: εντάξει.
4: Ναι.
5: Εντάξει, ταξιδάκι. Χαλαρά. Ναι. Χαλαρά.
4: Ωραία, για έχουμε τίποτα άλλο ή να πάμε λίγο στα στιβικά. Έλα, σύντομα.
5: Έχουμε, πολύ σύντομα. Υπάρχουν δημοσιεύματα σε όλη την Ευρώπη τα οποία συνδέουν Παναθηναϊκό, Χάπολ Τελαβίβ και Ντουμπάι,
4: ναι,
5: με έναν αστέρα του NBA και πρώην MVP, του Ράσελ Westbrook.
4: Okay.
5: Δεν ξέρω βέβαια τι θα γίνει, γιατί και πέρσι ακουγόταν,
4: ναι, ο Ράσελ Westbrook αυτό,
5: οπότε,
4: ναι,
5: δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να τα εμπιστευόμαστε αυτά.
4: Ωραία.
5: Οπότε βλέπουμε.
4: Βλέπεις ότι είναι και τρεις.
5: Ωραία.
4: Τρεις και τρία πρώτα λεπτά. Λοιπόν, αυτό πάει πίσω. Για πάμε τώρα, γιατί πολλοί ακροατές μας χθες είχαμε δώσει μεγάλη έμφαση με τον Ηρακλή Αθανασόπουλο αναφορικά με τον Μίλτο Τεντόγλου, γιατί ήταν μια ιστορική ημέρα η ημέρα της Κυριακής για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, γιατί ισοφάρισε ένα ρεκόρ που κρατούσε, κρατάει βέβαια ακόμη, mm-hmm, 19 χρόνια, έτσι, του Λούι Τσάτουμα, και ναι, κάναμε μια εκτενή αναφορά στον Μίλτο Τεντόγλου. Είτε το σημαντικότερο γεγονός των Πανελλήνιων Αγώνων του Σαββατοκύριακο. Όμως μας είπαν δεν υπάρχουν άλλοι αθλητές οι οποίοι να οι οποίοι πρότευσαν, φυσικά και υπάρχουν σε όλα τα αγωνίσματα, ο καθένας είχε το μερίδιό του. Λοιπόν, ο Νίκος Κατσάτσος τώρα εδώ θα μας πει τι έγινε με τους υπόλοιπους αθλητές στους Πανελλήνιους Αγώνες.
5: Έχουμε και λέμε. Θα ξεκινήσουμε, θα πάρουμε το κάθε αγώνισμα.
4: Ωραία.
5: Ξεκινάμε στα 100 μέτρα. Στους άντρες πρωταθλητής ήταν ο Σωτήρης Γκαραγκάνης, ενώ στις γυναίκες, έπειτα από μια πολύ ωραία κούρσα, είχαμε είχαμε διπλό χρυσό μετάλλιο, καθώς τελείωσαν στον ίδιο χρόνο Πολυνίκη Μανουηλίδου και Ραφαηλία Σπανουδάκη Χατζηρίγα. Στα 200 μέτρα Σωτήρης Γκαραγκάνης κάνει το double στο sprint. Το double στο sprint κάνει και η Πολυνίκη Μανουηλίδου στις γυναίκες. 400 μέτρα Γιώργος Φράγκς και Αναστασία Ράπτη. Στα 800 μέτρα ο Χριστόφορος Κουτλής με την Εμμανουέλα Πλακά ήταν οι πρωταθλητές. 1500 μέτρα Πέτρος Παπαϊωάννου, Ανθή Κυριακοπούλου. 5000 μέτρα Γιώργος Κίρτσης με Ελίσσα Αναστασάκη. Στα εμπόδια, στα 110, στα 110 ανδρών ο Χρήστος Ρούμτσιος, και στα 100 μέτρα γυναικών η Σοφία Καμπερίδου. Στα 400 μέτρα με εμπόδια και σε άντρες και σε γυναίκες Δημήτρης Λεβαντίνος και Δήμητρα Γναφάκη, ενώ στα 3000 με εμπόδια Γιώργος Σταμούλης και Ανδριάννα Μπονιώτη, ενώ συνεχίζουμε με τα άλματα, mm-hmm, καθώς έχουμε και έχουμε πολλά αγωνίσματα. Έχουμε και λέμε άλμα εις ύψος Αντώνης Μέρλος στους άνδρες, Παναγιώτα Δώση στις γυναίκες. Στο ακόντιο Δημήτρης Τσίτσος στους άνδρες, στις γυναίκες η Ελίνα Τζέγκο. Άλμα εις μήκος, εντάξει, το έχουμε αναφέρει, Μίλτος Τεντόγλου, στους άνδρες, στις γυναίκες Ανδριάννα Γκόγκα. Και συνεχίζουμε. Τριπλούν στους άνδρες, Ανδρέας Πανταζής. Τριπλούν στις γυναίκες, Οξάνα Κορένεβα. Στο άλμα επικοντό, Εμμανουήλ Καράλης στους άνδρες, Αριάννα Δαμοπούλου στις γυναίκες, με δεύτερη την Κατερίνα Στεφανίδη.
4: Ναι, ναι.
5: Πάμε τώρα στις ρήψεις. Ρήψεις, σφαιροβολία, Κώστας Γενίκης στα 19.54. Στους άνδρες και στις γυναίκες, Μαρία Μεγκούγια με 15.34, πρωταθλήτρια Ελλάδος. Δισκοβολία, Δημήτρης Παυλίδης στους άντρες, Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου στις γυναίκες. Σφαιροβολία ανδρών, Ιωάννης Κορακίδης στους άντρες και στις γυναίκες, ή Σταματία Σκαρβέλη, η Ελληνοαμερικάνα. Mm-hmm. Και πάμε και στις σκυταλοδρομίες. Σκυταλοδρομίες. Όφκα Αγίου Δημητρίου, Οδυσσέας ήταν ο πρωταθλητής Ελλάδος στους άντρες στα 4x100. Στις γυναίκες, ο Γυμναστικός Σύλλογος Ηλιούπολης. Mm-hmm. Και στα 4x400, ο Μεσσηνιακός ήταν ο πρωταθλητής στους άντρες και στις γυναίκες ο Παναθηναϊκός.
4: Μάλιστα. Ωραία.
5: Έχουμε και κάποιες μεγάλες αποστάσεις, αν μπορούμε να τις πούμε.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, τις λέμε μια πολύ σύντομα. Στα 10.000 μέτρα ανδρών, Μάριος Αναγνώστου στους άνδρες και στις γυναίκες η Αναστασία Μαρινάκου. Στο δέκαθλο ανδρών, Άγγελος Τζάνης Ανδρεόγλου. Και στο δέκαθλο ανδρών, ενώ στις γυναίκες υπάρχει έπταθλο, Αναστασία Δραγκομύροβα. Στα 20 χιλιόμετρα βάδιν, ο Αλέξανδρος Πάπα Μιχαήλ. Στους άνδρες και στις γυναίκες, η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη. Και στον μαραθώνιο, ο μαραθώνιος διεξάγεται κλασικά στο πλαίσιο του Ευθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας, οπότε είναι το μόνο που εκκρεμεί από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.
4: Πολύ ωραία. Νίκο, αυτό ήταν για σας, διότι μας κάνατε παρατήρηση, τη λάβαμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη μας, γι' αυτό λέω να στέλνετε ό,τι θέλετε κτλ. Λοιπόν, οπότε ξέρετε ότι δεν είναι μόνο ο Μίλτος Τεντόγλου, έτσι. Αλίμονο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 3 και 6 πρώτα λεπτά. Ολοκληρώθηκε, όχι, 3 και 8. Ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του 943.

Φίλες και φίλοι, την Τερβέτα Ελλάδα Sports 94,3. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ανοίγουν οι γραμμές. Μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943. Μαζί τα λέμε και στο Viber, στο 6939-943-943, που στέλνει τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω, Viber 6939-943-943, στέλνει τα μηνύματά σας. Ο Πάνος Πρυναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων.

Αρκετή μεταγραφολογία έχουμε από χθες μέχρι σήμερα. Άλλαξαν πάρα πολλά και στην, κυρίως στην ΑΕΚ δηλαδή και στον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ, η οποία έκλεισε τον Μάιερ, τον παίχτη ο οποίος πέρσι αγωνιζόταν στην Βολφσμπουργκ, αριστεροπόδαρος, ο οποίος μπορεί να παίξει ως δεκάρι και ως οχτάρι. Ένας πάρα πολύ καλός παίχτης, ο οποίος είχε γεμάτες χρονιές όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, και μάλιστα πριν από 3 χρόνια χρηματιστηριακή του αξία ανερχόταν στα 23 εκατομμύρια ευρώ. Ένας παίκτης ο οποίος έχει κάνει και προετοιμασία με την Wolfsburg, μάλιστα στα 3 φιλικά που έπαιξε η ομάδα της Γερμανίας έχει παίξει κανονικά, 90 λεπτό με την Lyon, 75 λεπτά με κόντρα στην Βέρλ και 45 λεπτά κόντρα στην Σόνη, και στις 11, στις 18 και στις 24 Ιουλίου, τώρα πριν από λίγες μέρες. Αυτό σημαίνει

Έχει και αγωνιστικό ρυθμό, δεν θα είναι πιο πίσω σε σχέση με τους υπόλοιπους. Ένας παίκτης που έχει παίξει στην καριέρα του σε γαλλικό και γερμανικό πρωτάθλημα, μεταξύ άλλων, αφού έφυγε από την Δυναμό Ζάγκρεπ, πήγε στη Ρεν και στην συνέχεια στην Βόλσμπουργκ, σε πολύ καλή ηλικία, μόλις 28 ετών. Είναι, πολλές φορές λένε ότι αυτή η ηλικία είναι και καλύτερη, δηλαδή εκεί που ο παίκτης έχει φτάσει στο πικ του. Ο Μάγερ, ο οποίος, ξαναλέω, είναι αυτός που αποκτήθηκε όχι ως αντιπινέδα, αλλά από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, ως αντί Ζωάο Μάριο και αντί Ρομπέρτο Περέιρα. Αριστεροπόδαρος, ξαναλέω, ένας παίκτης που μπορεί να βοηθήσει την ΑΕΚ πάρα πολύ και ένας ποδοσφαιριστής που πιστεύω ότι την ανεβάζει επίπεδο όσον αφορά και την μεσαία γραμμή, αλλά και το μεσοεπιθετικό κομμάτι που θα μπορέσει να δώσει το κάτι διαφορετικό. 6 εκατομμύρια ευρώ θα δώσει στην Wolfsburg η ΑΕΚ για να πάρει τον παίκτη. Μάλιστα, γράφτηκε ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής είχε ακουστεί και για τον Ολυμπιακό και μάλιστα υπήρξαν και κάποιες συζητήσεις. Και να πούμε κιόλας πως πριν από 3 χρόνια η Wolfsburg το 2023 έδωσε στην Ρεν το ποσό των 25 εκατομμυρίων ευρώ για να πάρει τον Μάγερ, ο οποίος τα τελευταία 3 χρόνια έχει, με εξαίρεση την σεζόν 2024-2025, είχε πάρα πολύ γεμάτες χρονιές με πάνω από 30-35 συμμετοχές κάθε χρόνο.

0: Και θα πει κάποιος μεγάλα, πριν από 3 χρόνια άξιζε 25 εκατομμύρια ευρώ, δόθηκαν τόσα λεφτά για αυτό το παίχτη και τώρα πηγαίνει με 6 εκατομμύρια ευρώ από μια γερμανική ομάδα σε μια ελληνική. Αυτό που άφησε πάρα πολύ πίσω τον Λόβρο Μάγερ στην καριέρα του ήταν τη σεζόν 2024-2025, όπου ουσιαστικά έχασε το μεγαλύτερο μέρος της, καθώς είχε υποστεί έναν σοβαρό. Βασικά, δύο σοβαρούς τραυματισμούς. Ένας τραυματισμός στον αστράγαλο, ο οποίος τον είχε αφήσει το πρώτο δίμηνο εκτός δράσης από το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη. Και με το που επέστρεψε, υπέστη έναν ακόμη σοβαρό τραυματισμό και γύρισε στα μέσα Απριλίου του 2025. Ουσιαστικά, έχασε όλη την χρονιά εκείνη της Wolfsburg. Φέτος, δηλαδή την πέρσι, τη χρονιά που μας πέρασε, έπαιξε κανονικά με τον Μάγερ να κάνει 29 συμμετοχές στο πρωτάθλημα. Οι περισσότερες βασικά ήταν μοιρασμένες, μισές ως βασικός, μισές ως αλλαγή. Έκανε και μία συμμετοχή με ένα γκολ στο κύπελλο, 30 συμμετοχές, γεμάτη χρονιά. Και πλέον θα είναι παίκτης της ΑΕΚ. Πάμε και στον Ολυμπιακό, ο οποίος από ό,τι φαίνεται τα τελευταία λεπτά είναι πάρα πολύ κοντά στον Γκουστάβο Σά. Μια μεταγραφή που, να σας πω την αλήθεια, μου φαίνεται παράλογη. Παράλογη το λέω για καλό. Θέλω να πω ότι μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο που ένας παίκτης σαν τον Γκουστάβο Σά, που αξίζει 25 εκατομμύρια ευρώ, που είναι σε αυτήν την ηλικία, με γεμάτη χρονιά, με πάρα πολλές ομάδες από τα κορυφαία πρωταθλήματα να τον θέλουν, να καταφέρνει ο Ολυμπιακός να τον κλείσει. Μιλάμε για μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Για μια μεταγραφή, γι' αυτό τη χαρακτήρισα παράλογη, η οποία, δηλαδή και χθες που άρχισε να κυκλοφορεί το όνομά του, πάρα πολλοί κόσμος έλεγε δεν θα πάει ο Ολυμπιακός να πάρει αυτόν, δεν μπορεί να πάρει αυτόν τον παίχτη, είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής και λοιπά. Είναι αυτοί που λέμε οι ποδοσφαιριστές από το πάνω πανωράφι. Ένας ποδοσφαιριστής 21 ετών, ο οποίος παίζει ως δεκάρι, έχει παίξει μερικά μάτς στην καριέρα του και ως οχτάρι. Είναι βασικός με την εθνική ομάδα Under 21 της Πορτογαλίας. Θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της χώρας. Μάλιστα, να πούμε ότι η Φαμαλικάο είχε τοποθετήσει ρήτρα 50 εκατομμυρίων ευρώ στον παίχτη με τον οποίο είχε συμβόλαιο, και είναι ουσιαστικά η πρώτη επαγγελματική ομάδα, καθώς από τις Ακαδημίες Φαμαλικάο ξεπήδησε στην πρώτη ομάδα. Πριν τις Ακαδημίες Φαμαλικάο αγωνιζόταν μέχρι την ηλικία των 15 ετών στις Ακαδημίες της Πόρτο. Γεμάτη χρονιά πέρσι για τον Γκουστάβο Σά, 1,89 ξαναλέω, ένας παίκτης ο οποίος παρά το ύψος του έχει πάρα πολύ καλή τεχνική κατάρτιση, δεξιοπόδαρος είναι, αλλά χρησιμοποιεί αρκετά καλά και το αριστερό πόδι. Και από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον τις τελευταίες ώρες και τα τελευταία λεπτά, ο Ολυμπιακός φαίνεται να είναι πάρα πολύ κοντά στη μεταγραφή του Γκουστάβο Σά, ο οποίος, ξαναλέω, παίζει στην Φαμαλικάο. Και μάλιστα το ποσό που ακούστηκε ήταν γύρω στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Θα το δούμε στην πορεία ποιο θα είναι ακριβώς. Αλλά ξαναλέω ότι ο Ολυμπιακός ανεβαίνει επίπεδο με την μεταγραφή αυτή. Και να δούμε αν θα ολοκληρωθεί. Επίσης, φαίνεται πως είναι πολύ κοντά σε συμφωνία ο Ολυμπιακός και με τη Σαρλερουά για τον Τιτραουί. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, ο Γιασίν Τιτραουί, ο οποίος είναι Αλγερινός. Από χθες μάθαμε ότι τρεις χώρες πλέον της Βόρειας Αφρικής, Μαρόκο, Αλγερία και ξεχνάω, και την Τινησία, είναι οι τρεις χώρες όπου πλέον οι παίκτες δεν θα πιάνονται ως μη κοινοτικοί. Δηλαδή ο Ελκαμπή, παράδειγμα, στον Ολυμπιακό θα παίζει ως κοινοτικός. Άρα υπάρχει ένα εμπόδιο το οποίο ουσιαστικά έχει ξεπεράσει κάπως ο Ολυμπιακός. Δηλαδή ότι Τραουί, αν ο Ολυμπιακός τον αποκτήσει, θα αγωνίζεται ως κοινοτικός. Δεν υπάρχει θέμα μη κοινοτικού επειδή είναι Αλγερινός. Ο Ολυμπιακός επανήλθε στη Σαρλερουά με νέα πρόταση στα 8 εκατομμύρια ευρώ και άλλα 2 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους. Δηλαδή μια μεταγραφή που μπορεί να φτάσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Και από ό,τι φαίνεται, ο παίκτης ζήτησε μια-δυο μέρες για να απαντήσει στον Ολυμπιακό και να δούμε αν θα ολοκληρώσει και αυτή την μεταγραφή. Οι Πορτογάλοι λένε πως ο Γκουστάβο Σά θα παίξει στον Ολυμπιακό ως δανεικός μέσω Νότιχαμ. Αυτό αναφέρουν οι Πορτογάλοι, ότι θα τον αποκτήσει δηλαδή η Νότιχαμ Φόρεστ. Γι' αυτό σας λέω ότι τα 10 εκατομμύρια ευρώ που λεγόταν ήταν ένα πάρα πολύ μικρό ποσό για ένα ποδοσφαιριστή όπως είναι ο Γκουστάβο Σά. Ο Τζόγο και η Αμπόλια λοιπόν λένε ότι ο ποδοσφαιριστής θα αποκτηθεί με κανονική μεταγραφή από την Νότιχαμ Φόρεστ, με ένα ποσό γύρω στα 20 εκατομμύρια ευρώ, και θα δοθεί δανεικό στον Ολυμπιακό την επόμενη σεζόν, με τον Μιγγέλ Καρντόσο να είναι αυτός ο οποίος Ουσιαστικά έκανε το μεγαλύτερο κομμάτι, είχε τον μεγαλύτερο ρόλο στην ολοκλήρωση αυτής της μεταγραφής. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός προετοιμάζονται για την Πέμπτη, για τις ευρωπαϊκές τους πορείες. Και να πούμε πως πριν από λίγες ώρες έφτασε στην Αθήνα η αποστολή της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας Εθνικής Ομάδας Πόλο Ανδρών, την οποία υποδέχτηκε μάλιστα ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Θα πάνε και το απόγευμα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Τασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο. Επίσης για τον Ολυμπιακό, ξέχασα ότι όπου να είναι, τώρα στις 3:20 έρχεται στην Αθήνα ο Στέφαν Ορτέγκα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Πάμε να ξεκινήσουμε τις γραμμές. Θα πούμε κι άλλα στην συνέχεια. Για πάμε να περάσουμε στον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Λοιπόν, αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Ακούω την κυρία Ζέτα και λέει την εκπομπή της για τον αθλητισμό, τον γλωσσικό αθλητισμό.
0: Ναι.
1: Μπορείτε να μας πείτε τα Ολυμπιακά έργα τι έχουν γίνει? Κάτι σίδερα κρέμονται από εκεί. Κάτι ποντίκια περπατάνε κάτω. Τι έγινε εκεί, γιατί δεν μας λένε τι γίνεται? Για πείτε μου πώς πάει ο αθλητισμός, πηγαίνουν τα παιδιά και δεν ξέρουν πού να πατήσουν, όπου γίνονταν στο Ολυμπιακό στάδιο.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για αθλητισμό. Πετάχτηκε το. Ποιος είναι ο κύριος Κούβερ, πώς το λένε τον Κούβερ? Τι είναι αυτή, τι δουλειά κάνουν αυτοί όλοι? Εκεί πάνε για συγχαρητήρια. Παιδιά, να δουλεύουν ψηλό γαζί όλους. Όλους. Λοιπόν, συνεχίζω. Δεύτερο. Επειδή το σταθμό ιδιαίτερα τον εκτιμώ και ακούω και άλλους σταθμούς, αλλά σε εσάς παίρνω ελείψη τώρα και κάποιο άλλο και την ευκαιρία, κύριε Κόντζα, να σας ακούς πολλούς χαιρετισμούς και να είσαι πάντα καλά, είσαι δάσκαλος. Τέλος. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα και λέμε για ποιο λόγο, απορία μου, ενώ διψάει ο κόσμος να μιλήσει, αυτή η αθλητική εκπομπή πριν από σένα, λοιπόν, ποτέ δεν είναι συνεπής στα ραντεβού της. Γιατί εγώ στα 10 λεπτά αυτά που περιμένω επιπλέον, κάθε φορά γίνεται αυτό,
0: ναι,
1: σφανίζω να πάει 3:00 και 3:00, για ποιο λόγο εγώ τα 3 λεπτά να περιμένω? Η εκπομπή είναι 3 με 5, τέλος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα.
0: Κύριε Γιώργο, σήμερα...
1: Όχι, όχι, θέλω να πω κάτι.
0: Θέλετε απάντηση ή θέλετε απλά να μονολογήσετε?
1: Ωραία, μην λέγει εσύ να κάνει την εκπομπή, εγώ να ρωτάω να μου λέει απαντάς εσύ.
0: Ωραία, ωραία, σας ακούω, εντάξει. Πείτε ό,τι θέλετε. Δεν σας απαντάω, απλά
1: σας συμπαθώ. Δεν γινόταν αυτό το κακό, ρε παιδιά, ούτε με το Σούτο, με το Χρήστο, ούτε με το...
0: Κύριε Γιώργο, ξεχνάτε, μην λέτε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Δεν έχω από κάτι παραπάνω. Εγώ είπα σήμερα στον Νίκο το Κατσάτσο, εγώ ετοίμασα προσωπικά... Και το έδωσα στον Νίκο τον Κατσάτσο για να διαβάσει τους νικητές στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στον Βόλο, γιατί το ζήτησε ο κόσμος. Εγώ του είπα, διάβασέ το, πάρε χρόνο από την εκπομπή μου και διάβασέ το εσύ. Στον Νίκο τον Κατσάτσο.
1: Τελείωσε αυτό που λες.
0: Έτσι σας απαντάς το που λέτε, ναι.
1: Ωραία, εσύ λοιπόν ερώτηση, κάνω εγώ ερώτηση.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο να περιμένουμε οι γραμμές για να πούμε για αυτά που είπατε? Και γιατί δεν γίνεται στο τέλος, που δεν βγαίνουν άλλοι ακροατές και να πούμε και τα εκτενόμενα, ό,τι είπατε, ξέρω εγώ, τα αθλητισμόγια της εκπομπής της κυρίας.
0: Να γίνουν πότε?
1: Όταν τελειώνει η εκπομπή των 3 με 5.
0: Πόσο θα τελειώνει η εκπομπή, κύριε Γιώργο? Όταν τελειώνει η εκπομπή δεν προλαβαίνω να διαβάσω όλα τα μηνύματα που στείλει ο κόσμος.
1: Ναι, αλλά τα 10 λεπτά, δηλαδή αν τελειώσει εσύ με μια γραμμή λιγότερη.
0: Ωραία, τέλος πάντων, κύριε Γιώργο, δεν θα το συζητήσουμε τώρα αυτό. Είναι κάτι το οποίο είναι σε εμάς τώρα, είτε σας αρέσει όχι.
1: 10 λεπτά, όποιος δεν θέλει να ακούσει αυτά, τέλος.
0: Με ξέρεις τη σημερινή ημέρα, κύριε Γιώργο, όλες τις άλλες μέρες ξεκινάμε 3:00 και 2:00, 3:00 και 3:00. Άμα υπήρχαν διαφημίσεις την ώρα αυτή που λέω ότι δεν υπάρχουν, οπότε μπαίνουμε και πιο νωρίς, και υπήρχε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων, 3:07 θα ξεκινούσαμε. Πού κολλάμε τώρα, κύριε Γιώργο? Είμαστε 3 λεπτά και συζητάμε τώρα αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν?
1: Αυτό είναι δυνατόν, ναι. Γιατί σαν ακροατής έχω δικαίωμα να πω την άποψή μου. Μην το κάνουμε τώρα σαν και εσένα, που μόλις έχει διαφορετική άποψη από ορισμένους οποιοδήποτε συλλόγων είναι, αμέσως η δική σου η άποψη δεν μπορεί να έχει άποψη. Δηλαδή, αν πας αντίθετα για κάτι που θα πει ένας ακροατής, αμέσως απαγορεύεται.
0: Απαγορεύεται να πάω αντίθετα με κάτι που θα πει ένας ακροατής?
1: Και για μένα ακόμα. Και εγώ και για τον εαυτό μου.
0: Τι απαγορεύεται? Δηλαδή, αν εσείς πείτε κάτι, απαγορεύεται να διαφωνώ?
1: Άλλο λέω.
0: Τι λέτε?
1: αυτούς που παίρνουν τηλέφωνο,
2: ναι,
1: θέλουν, έχουν ορισμένες απόψεις.
2: Ωραία.
1: Όταν βγαίνεις και σχολιάζεις εσύ όμως, ναι, για οποιοδήποτε, βγαίνουν με τα ορισμένοι ακροατές,
2: ναι,
1: και λένε ότι δεν είναι έτσι, δηλαδή έρχονται σε...
2: Α, καλά κάνουν. Μα δεν είπα να συμφωνούν όλοι μαζί μου. Καλά κάνουν και διαφωνούν. Συζήτηση κάνουμε.
1: Ωραία,
2: ναι, μα συμφωνούσαμε σε όλα, δεν θα κάνουμε και συζήτηση.
1: Εντάξει, είμαι παράλογος εγώ. Ας βγουν τώρα να γκρινιάζουν, δεν πειράζει. Λοιπόν, δεν ξέρω τι φαγωμάρα έχουν οι φίλοι του Ολυμπιακού μαζί μας. Αν μην ξεχάσουν την ευκαιρία. Κύριε Σίδωρε, είσαι ο ωραιότερος τύπος που έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια. Έτσι, να σε δοθώ, να σε έχει καλά πάντα, να σε ακούμε. Και πολλά πολλά φιλιάκια στην φίλη μας απάνω στη Θεσσαλονίκη.
2: Την αποστολή.
1: Να είναι καλά. Λία, ναι, σε λέω. Άντε, μην παρέξει η εσύ.
2: Έγινε, κύριε Γιώργο, πρέπει να πάω διαφημίσεις.
1: Μισό λεπτό, ρε παιδί μου.
2: Ωραία, μείνετε στη γραμμή να επιστρέψουμε, κύριε Γιώργο.
1: Δεν χρειάζεται να μείνω.
2: Ωραία, κλείνουμε, κύριε Γιώργο.
1: Αυτά όλα με τις μεταγραφές.
2: 10 δευτερόλεπτα.
1: Επί του πρακτέου θα τα δούμε.
2: Πόσο
1: αφήστε τώρα.
2: 5 δευτερόλεπτα.
1: Κουτσάλογα πάλι ακούω εγώ.
2: 2 δευτερόλεπτα. Μείνετε στη γραμμή, κύριε Γιώργο. Πάμε.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Πάμε λοιπόν για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Είναι ακόμα στη γραμμή ο κύριος Γιώργος. Κύριε Γιώργο, είστε εδώ? Όχι, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Θέμη.
0: Γεια σου, κύριε Αναστασία.
1: Τι κάνει?
0: Καλά, εσύ τι κάνετε?
1: Γιατί είμαι βραχνιασμένη.
0: Περαστικά εύχομαι. Όλα καλά, κύριε Αναστασία, εσείς?
1: Να πω κάτι. Εγώ, εντάξει, όλο το παλεύω, λέω, και ό,τι βγει. Τον κύριο Γιώργο, μην τον παρεξηγείς. Είναι καλός ομιλητής. Εντάξει, κάποια στιγμή θα βγει και ο άλλος να πει. Άμα ήταν να λέμε όλοι τα ίδια, δεν θα είχε νόημα η εκπομπή, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, κυρία Αναστασία, δεν τον παρεξηγώ, εντάξει, αλλά ναι, όταν λέει κάτι που διαφωνώ,
1: θα πω ότι διαφωνώ. Κάτι άλλο, ναι, ναι. Μιλάω εγώ κάποιες φορές μαζί του, μιλάμε.
0: Επίσης, κυρία Αναστασία, με αφορμή αυτό με τον κύριο Γιώργο, έχω πει πάρα πολλές φορές ότι υπάρχει κόφτης. Δηλαδή, δεν ορίζει εδώ η Χόλιντ πότε θα πέσουν οι διαφημίσεις. Ναι, πέφτουν, ναι, από, ναι, μόνες, ναι, τους. Ναι. Όταν λέω ότι πάμε σε διαφημίσεις, δεν το λέω επειδή μου ήρθε εμένα έτσι να κόψω τον άλλο στη γραμμή και να πάω σε διαφημίσεις.
1: Είναι το πρόγραμμα που έχετε, αλίμονο.
0: Ναι. Οπότε δεν υπάρχει μισό λεπτό, ένα λεπτό ακόμα κλπ. Πέφτουν οι διαφημίσεις κατευθείαν.
1: Έχεις δίκιο. Μια χαρά.
0: Ένα σταθμό ζει από τις διαφημίσεις. Δεν γίνεται να χάσουμε τις διαφημίσεις για να μιλήσει ο Θέμης ο Παλιούρας, παράδειγμα.
1: Είναι πολύ καλή. Εσύ το έχω ξαναπεί. Δεν θέλεις να νομίσεις ότι το κάνω για κομπλιμάν. Ότι είσαι ένας από τους καλύτερους, για να πω από καλύτερους από αυτούς που ακούω τώρα. Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις σήμερα, εκτός από αθλητικά, να πω κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Έτσι λίγο να ελαφρύνουμε και το κλίμα.
0: Ναι, και να σας ευχαριστώ.
1: Εντελώς προσωπικό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχεις ακούσει για τα ζώδια? Δίνεις καμιά σημασία?
0: Δεν δίνω ιδιαίτερη σημασία, εντάξει, ξέρω το δικό μου τι.
1: Τι ζώδιο είσαι?
0: Εγώ είμαι δίδυμος.
1: Να, σιγά. Λοιπόν, εγώ καθόλου, δεν έχω ιδέα. Αλλά για πλάκα πολλές φορές μιλάμε και λέμε διάφορα πράγματα για αυτά τα ζώδια. Λοιπόν, εγώ να πω την αλήθεια, να εξομολογηθώ σήμερα, έχω γενέθλια.
0: Α, χρονιά σας πολλά, κύριε Αναστασία, να τα χιλιάσετε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να έχετε ό,τι επιθυμείτε με υγεία πάνω απ' όλα.
1: Σε ευχαριστώ, αγόρι μου, πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για και όλο τον κόσμο. Και είπα λοιπόν να πω 2-3 πράγματα, έτσι να ελαφρύνουμε το κλίμα εδώ, και θα κλείσω πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, έχω ακούσει εγώ, ιδέα δεν έχω δηλαδή, αλλά έχω ακούσει για τα ζώδια και λένε ότι αυτοί που είναι γεννημένοι τον Ιούλιο, ξέρω, από 3 μέχρι 3 του άλλου, είναι λιοντάρια.
0: Ναι. Ναι.
1: Και τώρα εγώ βάζω τον εαυτό μου, καταλαβαίνεις, νιώθω κι εγώ κάτι από τα λιοντάρια.
0: Έτσι.
1: Τα βάζω σε εισαγωγικά για να γελάμε. Όμως κάποια πράγματα πώς τα φέρνει η μοίρα, ο χρόνος, και καμιά φορά βγαίνουν κάποια πράγματα σαν αληθινά και λες, έλα μωρέ τώρα, λες να είναι αλήθεια. Λοιπόν, θα τελειώσω πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό το μήνα και αυτές τις μέρες, αν ρωτήσεις, ας πούμε, παλιά, ποια γυναίκα γνωρίζεις ηθοποιό που να είναι η πιο καλύτερη, δεν σου πει η Βουγιουκλάκη?
0: Ναι, τώρα, η συντριπτική πλειοψηφία νομίζω πως ναι.
1: Η Βουγιουκλάκη λοιπόν είχε γενέθλια στις 23 του μηνός. Λίγο πριν από εκείνη είχε γενέθλια ο μπασκετμπολίστας, ο καλύτερος που πέρασε από μας. Ποιος ήτανε? Πώς λεγόταν ο καλύτερος μπασκετμπολίστας που ήρθε ξένος, αλλά Έλληνας?
0: Περιμένετε λίγο, κύριε Αναστασία, γιατί με μπέρδεψε. Στο μπασκετμπολίστα στον Ολυμπιακό.
1: Όχι στον Ολυμπιακό, γενικά στον...
0: Ο Γκάλης έχει γενέθλια.
1: Ο Γκάλης, μπράβο. Ο Γκάλης είχε γενέθλια προχτές, πριν από 2 μέρες. Άρα λοιπόν γινόμαστε δύο γεροί. Έχω λοιπόν, 27 λοιπόν χτες, ο Τόλης Βοσκόπουλος, ένας πολύ σπουδαίος τραγουδιστής, είχε γενέθλια. Σήμερα λοιπόν έχω εγώ γενέθλια. Το κυριότερο είναι αύριο ποιος έχει γενέθλια για μένα.
0: Και ο Αλέξης Τσίπρας έχει γενέθλια σήμερα, κύριε Αναστασία.
1: Αλήθεια? Να είναι καλά το παλικάρι.
0: Με ενημερώνει εδώ πάνω στην Ελλάδα.
1: Να είναι καλά, να είναι καλά το παλικάρι. Σήμερα λοιπόν 29 του μηνός, για μένα ο παγκόσμιος και καλύτερος. Ποιος? Ο Μίκης Θεοδωράκης. Α, την 30 μεθαύριο.
0: Ναι.
1: Ποιος έχει γενέθλια? Ο πολύ αγαπημένος μας Βαγγέλης Μαρινάκης. Είναι σύμπτωση, σε παρακαλώ.
0: Όχι, είναι μια εβδομάδα με αρκετά γενέθλια.
1: Με σπουδαίους. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα.
0: Έτσι, εννοείται.
1: Για να γελάμε.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εννοείται.
1: Δεν θα πω τίποτα.
0: Έχετε τα χρόνια πολλά για το Σωτήρι εδώ που λέει χιλιόχρονη, κύριε Αναστασία. Και χαμογελά στείλει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Άλλη μέρα θα πούμε τα δικά μας. Να είστε καλά και σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Αναστασία, να έχετε ό,τι επιθυμείτε.
1: Σε
0: πάντα με υγεία.
1: Πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Πάντα με υγεία. Να είστε καλά. Πάμε από μια γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Μ' ακούτε?
0: Γεια σας, κύριε Διονύση.
2: Άκου, ο Μάζος Μπατσβάη, δε μέλο αμαλιάδα. Άκου, να δεις θέμη τώρα. Σήμερα έχω μπει στα 71,5 μέρα.
0: Δεν άκουσα σήμερα γιατί μπει στα 71.
2: Μπήκα μισή μέρα στα 71. Έχω τα γενέθλια.
0: Γενέθλια έχετε και εσείς. Χρόνια πολλά, κύριε Διονύση, να τα κατοστήσετε.
2: Να είσαι καλά, σε μαρά.
0: Να έχετε ό,τι επιθυμείτε.
2: Και όλος ο κόσμος.
0: Βεβαίως.
2: Και οι πανάστες μου, και οι Ολυμπιακοί μας. Και οι παλαιστίδες μας, και οι αγγλίδες μας. Και η εθνικάρα μου, η παλιά, μαζί κανείς. Όλοι μας, όλοι μας. Και ο Ατρόμητος Αθηνών που έπαιζα παλιά. Να είναι καλά όλοι τους.
0: Όλοι να είναι καλά, κύριε Διονύση. Δεν σας άκουσα.
2: Δεν ακούγεσαι καλά. Καλά είσαι?
0: Καλά, καλά είμαι, κύριε Διονύση. Όλα καλά. Εσείς τι κάνετε στα γενέθλιά σας σήμερα? Σας ακούω και φάτο και φάτο.
2: Και 1η Αυγούστου θα κάνω τα γενέθλιά μου. Δεν τα γιορτάζω σήμερα κανονικά. Θα τα γιορτάσω 1η Αυγούστου στον Βασίλη του Ντερλέγκα για στην Εφηθόδη.
0: Μια χαρά. Καλά να περάσετε, κύριε Διονύση.
2: Ναι, και όσοι πανάστες με ακούνε να έρθουν. Ο Μπίλ Μαϊτάξης ο πρώτος. Ναι, θα έρθει, μου είπε ο Μπίλης, θα έρθει.
0: Να περάσετε όμορφα, κύριε Διονύση.
2: Ναι, να είσαι καλά. Να στείλω στο θυμιακό, στο θύμιο μου, στο Γιδάκο, στην Κύπρο και σε όλη την Κύπρο, στο Βασίλη μου τον Καραπιάλη, στον Λάρισα, στον Νίκο μου τον Πλανητάρχη, στον Λάρισα και στον Ιάκο μου Χατζη Αθανασίου και στον Αντώνη του Μαυρέα στην Καλαμάτα και στον Γιάννη μου στην Καλαμάτα. Να είστε
0: σε
2: καλά.
0: Όλους, σε όλους, κύριε Διονύση.
2: Ευχαριστώ πολύ και καλή δουλειά, παιδάκι, να είστε καλά.
0: Κύριε Διονύση, να είστε καλά και πάλι χρόνια σας πολλά για να τα κατοστήσετε και ό,τι επιθυμείτε. Με υγεία πάνω απ' όλα, κύριε Διονύση.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Εύχομαι για να γιορτάσετε την γενέθλιά σας. Έχουμε άλλη γραμμή. Πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Τα άστρα και τα ζώδια μας φέρνουν εμπόδια όμως.
0: Έχει και πανσέλινο αύριο από
3: δίδα. Ναι. Πανσέλινος ο έρωτας.
0: Κάπως λέγεται, νομίζω θα γίνει και κόκκινο το φεγγάρι, κάπως λέγεται τώρα, πρέπει να το ξαναψάξω.
3: Όχι, αυτό που λέει πανσέλινος. Ας μην τραγουδήσουμε τώρα και μας πάρει στα ταλέτα.
0: Δεν πιστεύω να είσαι γενέθλια και εσύ.
3: Εγώ, όχι, εγώ τα είχα. Εγώ έχω την ίδια μέρα με τον Tom Cruise.
0: Α, ωραία. Δεν ξέρω πού είναι γενέθλια ο Tom Cruise, αλλά και πάμε παρακάτω.
3: Εγώ είμαι καρκίνος.
0: Άρα τώρα πέρασε.
3: Α πω και μέρα, 12 Ιουλίου.
0: Τώρα, πρόσφατα ήταν, πριν δύο εβδομάδες.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Χρόνια πολλά, Βασίλη.
3: Ευχαριστώ. Λοιπόν, άντε, να πιάσουμε γι' αυτό σου λέω, να πιάσουμε τα άστρα για τα ζώδια.
0: Πανσέλινος του ελαφιού, μου λέει εδώ ο φίλος ο Σωτήρης. Νομίζω έτσι λέγεται, ναι.
3: Ποιο?
0: Έχει πανσέλινο του ελαφιού τώρα αύριο.
3: Ναι, ναι, κάπως το λένε.
0: Χθες έβλεπα το φεγγάρι και λέει πανσέλινο σήμερα.
3: Πριν ήταν αρχές Ιουνίου, είναι η Ρος. Πανσέλινος,
0: κάτι τέτοια είναι περίεργα. Ναι. Ελπίζω να μην μας επηρεάσει τουλάχιστον αυτή η πανσέλινο, γιατί λένε πολλά.
3: Δεν μας κάνει τίποτα. Είμαστε Ολυμπιακούς. Μόνο ζωγαδιαζόμαστε αν χάνει ο Ολυμπιακός. Μόνο τότε. Και δεν ξέρω αν φταίει η πανσέλινος εκεί πέρα.
0: Εντάξει.
3: Ή ο Μεντιλίμπαρ.
0: Μια καλή ερώτηση.
3: Η πανσέλινος στο Μεντιλίμπαρ, έτσι.
0: Ναι, μπορεί.
3: Λοιπόν.
0: Μπορεί.
3: Λοιπόν, ξεκινάω τώρα με παρατηρήσεις.
0: Για πάμε.
3: Παρατήρηση πρώτη, κύριε Γιώργο, ξέρω ότι με εκτιμάς και εγώ σε εκτιμάω. Αλλά θες να έχεις την πρωτιά εδώ στα τηλέφωνα, στο σταθμό. Θα το υποστείς. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Εγώ δηλαδή πώς περιμένω να πει ο παλιούρας τα σχόλιά του πάνω στα αθλητικά και να πει τώρα ξεκινάμε και ανοίγουμε γραμμές. Και μετά παίρνω τηλέφωνο και βασανίζομαι πολλές φορές, όχι μόνο εγώ και οι άλλοι ακροατές, για να πάρουμε και περιμένουμε και πεντάλεπτα και δεκάλεπτα ακούγοντας άλλους. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Θα το υποστείς. Να μην παραπονιέσαι. Στα οπάπας έχουμε.
0: Ναι, λοιπόν, δεν νομίζω ότι έχει παράπονο, κύριε Γιώργο.
3: Ναι, λοιπόν, πάμε τώρα. Δεύτερον, εγώ θέλω αυτά που είπε στο τέλος ο Κασάτος για τους αγώνες Τύβου να τα ξαναπεί και με τους χρόνους όμως. Ξέρω ότι τα είπε τώρα υπό την πίεση του χρόνου και δεν είπε, ξέρω εγώ, στα 100 μέτρα ο τάδε αθλητής με τόσο χρόνο.
0: Ναι.
3: Παράδειγμα, ο Τεντόγλου στο Άλμα Ισμίκος έκανε 8.66. Παράδειγμα. Κατάλαβες τι λέω.
0: Οι χρόνοι πάντως, Βασίλη, ήταν γραμμένοι. Οι χρόνοι τους είχα γράψει αναλυτικά όλους, αλλά λόγω πίεσης χρόνου.
3: Ακριβώς το
0: καταλαβαίνουμε
3: ακριβώς
0: ότι.
3: Και τρίτον, και το πιο ωραίο. Έχω παρατηρήσει ότι και εσένα και τον Κατσάτσο και τον Ιωάννου σας έχει στη τσίτα η κυρία Ζέτα.
0: Όχι, όχι, εμένα δεν με έχει στη τσίτα. Εμένα τα καλύτερα λέει κάθε φορά.
3: Βαράτε προσοχή και αναφέρεσαι. Είσαι ό, και λέγεσαι.
0: Εμένα μου την είπε χθες επειδή έκανα δύο παρατηρήσεις με τον Γιώργο τον Ιωάννου εκεί που μας είπε το απίστευτο.
3: Σας έχει στη τσίτα. Έχω δει τώρα τις τελευταίες μέρες. Βαράτε προσοχές κανονικότατα, έτσι. Έτσι, καλά τους κρύγεσαι, κυρία Ζέτα. Έτσι θέλουν. Οι νέοι θέλουν έτσι. Έτσι, να μην κουνιώτε σε εμάς παλιούς.
0: Έτσι, έτσι, ναι.
3: Λοιπόν.
0: Στρώσω χαρακτήρα.
3: Ακούω και τελειώνω με σχόλιο για τον Ολυμπιακό. Ναι. Ακούω καλά πράγματα για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού και πιστεύω ότι και το ρόστερ θα φτιαχτεί όπως το θέλει ο Μετελίπαρ. Δηλαδή, ναι. Παράδειγμα, αυτή τη στιγμή οι 8 Έλληνες που είναι στον Ολυμπιακό, έτσι, οι Έλληνες που είναι στον Ολυμπιακό είναι ακριβώς 8 και ακριβώς και για τη λίστα τώρα και αλλά για τη λίστα, παράδειγμα, του Σεπτεμβρίου. Ναι. Έτσι. Τώρα εκεί πέρα θα πρέπει να γίνουν κάποιες προσαφαιρέσεις. Πιστεύω μέχρι 31, μάλλον όχι, μέχρι 10 Αυγούστου πιστεύω θα έχει ολοκληρωθεί και το ρόστερ. Δεν θα πάμε 31.
0: Εγώ πιστεύω όχι, αρχικά να πούμε ότι 2 Σεπτεμβρίου τελειώνει για τις ευρωπαϊκές λίστες. Δηλαδή πρέπει να δηλώσουν ευρωπαϊκές λίστες, είτε περάσει τη League Fest, τη Champions League, είτε του Europa League. Μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου μπορεί να αποκτήσει κάποια ελληνική ομάδα κάποιον παίχτη για το ελληνικό πρωτάθλημα
3: κιόλα
0: μετά. Ναι. Από τις 2 μέχρι τις 12 είναι εκτός λίστας. Εκεί και πέρα πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει και άλλες μεταγραφές. Μία-δύο, ρε παιδί μου, κάποιες πινελιές προς το τέλος, γιατί πάντα το συνηθίζει. Και δεν
3: πάντα το συνηθίζει, αλλά τώρα δεν θα το συνηθίσει. Εκτός και αν προκύψει κάτι, ρε παιδί μου.
0: Ακριβώς γι' αυτό το λέω, επειδή στα τέλη Αυγούστου προκύπτουν ευκαιρίες, όντως σοβαρές ευκαιρίες, πιστεύω ότι μπορεί να κάνει κάποια
3: εκδήλωση. Κοίταξε, οι βασικές και οι ευκαιρίες που θα προκύψουν, παράδειγμα, ας πούμε για τον Ολυμπιακό, του Βαγγέλη Μαρινάκη, είναι κατά τις 14 Αυγούστου. Πότε λήγουν οι μεταγραφές στην Αγγλία, στην Premier League, όπου υπερσέβουν παίκτες και πρέπει να φύγουν.
0: Ναι,
3: 14 Αυγούστου νομίζω είναι.
0: Δεν θυμάμαι ακριβώς πότε είναι.
3: Ή 14-18, κάτι τέτοιο.
0: Νομίζω είναι πολύ νωρίς βέβαια αυτό που λες, έτσι.
3: Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν,
0: ναι.
3: Αυτά.
0: Έγινε, Βασίλη, να σε καλά.
3: Και οι υπόλοιποι.
0: Να σε καλά, καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, φίλε Θέμη.
0: Καλησπέρα.
4: Κωνσταντίνος από Πειραιά, τι κάνεις?
0: Γεια σου Κωνσταντίνε, καλά είμαι, εσύ πώς είσαι?
4: Καλά είμαι, λέμε, παιδί μου, απλώς χαρά στην υπομονή σου, δεν πάει κατά να πω. Δηλαδή εγώ θα είχα βγει από το τηλέφωνο.
0: Να σε καλά Κωνσταντίνε.
4: Δηλαδή σε φέρνει το τηλέφωνο και σου λένε πώς να κάνεις την εκπομπή σου και να λες αυτά που αρέσει να πούνε στα αυτιά τους. Δηλαδή αυτό δεν το έχω να σου κάνει. Μου αρέσει πολύ το ραδιόφωνο, δηλαδή, αλλά αυτό δεν το έχω ξανά συναντήσει ποτέ στη ζωή.
0: Ναι, τι να σου απαντήσω.
4: Δηλαδή έχεις πάρα πολύ που υπομονή. Θα σου πρότεινα καλύτερα να το κλείνεις, να πούμε, αλλά θα φάνει και με ένα παρέμβαση. Γιατί τι γίνονται αυτά τα πράγματα, να σου λένε το τι θα πεις και άμα διαφωνείς, να σου λένε γιατί διαφώνησες. Δηλαδή,
0: εντάξει, καλά, αυτό δεν υπάρχει. Ξοδίνε, το ξεκαθάρισε.
4: Εντάξει, δηλαδή, δεν υπάρχει. Γι' αυτό έχεις πάρα πολύ υπομονή. Γεια σας κύριε Τάδε, δεν θέλω να πω όνομα, καταλαβαίνεις. Γεια σας, να είστε καλά.
0: Ναι.
4: Αυτό νομίζω. Δηλαδή, φαντάσου, εξοργήθηκα, δηλαδή, σου ακούω και εξοργήθηκα. Δεν ξέρω.
0: Ακούμε και κάποιες φορές αρκετά παράλογα πράγματα, Ξαδίνε.
4: Ευγενικό, αντικειμενικό, υποφοβή. Είσαι άλλος ένα δημοσιογράφος που συμπαθώ, γιατί είναι άλλος εμάς, που είναι άλλη ομάδα που σήμερα είναι αντικειμενικός.
0: Ναι.
4: Και είσαι αντικειμενικός. Μπορεί να υποστηρίζεις τον Ολυμπιακό και καλά κάνει τη δυο μάσου. Αλλά βγαίνουν τα πράγματα και τα λες. Αυτά, αυτή και αυτή. Καταλάβεις. Και εκεί, πάνε να συντρελάβουν. Σε έχω, βλέπω, σου πάνε κόντρα, κάνουν έτσι αυτά. Αλλά εσύ εκεί είσαι ήρεμος. Τέλος πάντων.
0: Προσπαθούμε να είμαστε ήρεμοι.
4: Δεν έχω τίποτα άλλο. Όλα θα τα δούμε στην πορεία με τις ομάδες. Βλέπω Παναθηναϊκός κινείται πολύ καλύτερα τις μεταγραφές, αλλά όλα στο χορτάρι.
0: Όλα στο χορτάρι. Θα έχει αρκετό ενδιαφέρον πάντως, πιστεύω, τώρα με τη νέα χρονιά.
4: Ναι, γιατί παίρνει και η ΆΕΚ από ό,τι έμαθα ένα καλό παίχτη.
0: Πήρε τον Μάγερ και έχει πάρει κι άλλους. Και ο Ζιμπκόφ είναι καλός παίχτης, ο Extreme που πήρε. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει βήματα μπροστά.
4: Είναι φαβορή γιατί είναι πρώτη πρωταθλήτρια. Ολυμπιακό δεν βλέπω λίγο στάση μου.
0: Τώρα δηλαδή, πάει να κάνει δύο καλές μεταγραφές. Μέχρι στιγμής υπήρχε αρκετή γκρινιά. Έχει φτιάξει κάποιες θέσεις στα στόπερ, ας πούμε. αλλά ήθελε ενίσχυση μέσω επιθετικά, έτσι, γιατί εκεί έχει το πρόβλημα ο Ολυμπιακός.
4: Βρίσκουν πολλοί φίλοι μου που πήραν και διαρκείας, έκανα λέει λαλακία.
0: Ναι.
4: Πήρα γιατί μας δουλεύει τώρα, εντάξει.
0: Εντάξει, θα δούμε τώρα. Έχει πορεία, Κωνσταντίνε, έχει πορεία.
4: Έχει, έχει. Στο μπάσκετ πάλι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πολλές μεταγραφές, αλλά...
0: Έκανε 4 καλές.
4: Στο παρκέ όλα.
0: Στο παρκέ όλα. Και έφυγαν βέβαια και ο Οσμάν, ας πούμε, που ήταν...
4: Αυτή είναι μεγάλη απώλεια ο Οσμάν.
0: Αναπληρώθηκε από τον Μπόγκα όμως. Θα το δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό και επίσης θα δούμε και κάτι εντελώς διαφορετικό στο Παναθηναϊκό, γιατί υπήρχε Ατάμαν και τώρα υπάρχει ο Μπράντοβιτς, έτσι, δεν το συζητάμε καν.
4: Εκεί που δυνάμωσε πολύ ο Παναθηναϊκός, είναι γιατί τα διάβασα, είναι στο Πόλο, λέει. Η Εθνική Πόλο ήταν 5 παίκτες του Παναθηναϊκού.
0: Έχει επενδύσει στο Πόλο Παναθηναϊκό. Από πέρσι είχε αρχίσει σιγά σιγά και δίνει λεφτά να παίρνει και παίκτες.
4: Ο Τσκουμπάκης λέει είναι παίκτες του Παναθηναϊκού, ο Αργυρόπουλος, αυτή που βάλανε τα κόλλη.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Έχει πάρει και ένα καλό ξενό.
0: Ναι, πάει να χτυπήσει ό,τι καλύτερο μπορεί. Και πέρσι ήταν ψηλά, έτσι, γιατί τα τελευταία χρόνια δεν ήταν.
4: Δεύτερος, μετά τον Ολυμπιακό και
0: ναι, δεύτερος.
4: Το χάσε στα τελευταία δευτερόλεπτα, νομίζω.
0: Στο τελικό κυπέλλιο, που στα τελευταία δευτερόλεπτα, ναι.
4: Τα τελευταία δευτερόλεπτα,
0: έχασε. Εντάξει,
4: αγόρι, να
0: μ' αλλάξω. Να σε καλά,
4: γιατί εκτός αν το περνάς νούπου και δεν σκάς, γιατί εγώ σκάω,
0: δεν σκάω να σου πω, αλήθεια είναι.
4: Στεναχωριέμαι για σένα.
0: Όλα...
4: Κοίτα, τώρα το παιδί τον έχουμε βρει.
0: Όλα καλά, Κωνσταντίνε, δεν σκάω, σου μιλάω ειλικρινά. Δεν με πειράζει. Να σε καλά. Καλή συνέχεια, Κωνσταντίνε, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Να πούμε πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή ότι ο Γιάννης Αλαφούζος δίνει πριν 200.000 ευρώ στην Εθνική Ομάδα Πόλων Ανδρών, η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Καλά είναι αυτά να γίνονται. Συγχαρητήρια και στον Γιάννη Αλαφούζο. Έχουμε γραμμή. Θα διαβάσουμε ένα-δύο μηνύματα για να περάσουμε μετά στην επόμενη γραμμή, γιατί έχουμε αρκετά μηνύματα. Λοιπόν, δώστε μου λίγο χρόνο, γιατί δεν συνεργάζεται εδώ ο φίλος μας ο υπολογιστής. Για πάμε λοιπόν να διαβάσουμε τα μηνύματα. Ο Παναγιώτης λέει: καλησπέρα, Θέμη. Θέλω πρώτη φορά τον Μάιερ, τον πούλησαν γιατί έπεσε κατηγορία Βόλσμπουργκ. Η ομάδα του ξεπουλά γιατί είναι Β' Γερμανία. Πάνω από Μενίδη ΑΕΚΤΖΙΣ. Γεια σου, ρε Παναγιώτη, έχει απόλυτο δίκιο. Και πολλές φορές από ομάδες οι οποίες πέφτουν, όπως ας πούμε έπεσε η Wolfsburg κατά κορυφαία πρωταθλήματα, υπάρχουν παίκτες που είναι πολύ καλοί και μπορούν να βοηθήσουν και να είναι όντως πολύ καλές μεταγραφές. Όπως ας πούμε τώρα που η ΑΕΚ βρήκε αυτή την ευκαιρία με τον Μάιερ και προχώρησε στην μεταγραφή του παίκτη, ο οποίος αναμένεται και σήμερα στην Ολλανδία. Όπως τα λες, είναι Παναγιώτη. Να είσαι καλά, φίλε, ευχαριστώ πολύ. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα, Θέμη, καλή εκπομπή έχουμε. Περιμένω το συμπαθή κύριο Γιώργο να βγει και να απαξιώσει τη μεταγραφή της ΑΕΚ. Λες. Είχε στείλει το μήνυμα πιο νωρίς ο Γιάννης στην αρχή της εκπομπής, μόλις είχα μπει μέσα. Δεν ασχολήθηκε πολύ με τον Μάγερ ή δεν ξέρω αν δεν πρόλαβε. Αυτό είναι το θέμα. Πάντως, οι μεταγραφές των Ρωμάνων προμηνύουν ότι θα έχουμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Μακάρι, λέω εγώ, λέει ο Γιάννης. Έτσι θα είναι, πιστεύω, ο Γιάννη, τα πράγματα. Δηλαδή, και οι μεταγραφές που βλέπουμε τώρα να γίνονται. Η ΑΕΚ έχω ένα ερωτηματικό. Θεωρώ ότι έχει ενισχυθεί, αλλά θέλω να δω πώς θα είναι η επόμενη μέρα χωρίς τον Πινέδα, γιατί ήταν ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ. Ο Μάγερ είναι πολύ καλός παίκτης, θα πάρει και άλλον παίκτη, οχτάρι η ΑΕΚ. Ο Ζουμπκόφ είναι γι' αυτός ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, όπως και ο Καϊρίνεν που έχει πάρει στα χάφη η ΑΕΚ. Δηλαδή, ο Καϊρίνεν δεν είχε τέτοιο παίκτη η ΑΕΚ πέρσι στο ΕΚ, δηλαδή ένα καθαρό εξάρι. Και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και στα χάφη εκεί της ΑΕΚ μαζί με τον Μάριν. Το πώς θα πάει το πράγμα χωρίς τον Πινέδα. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Παναθηναϊκός πιστεύω ότι θα είναι σίγουρα ενισχυμένος, δηλαδή θα είναι καλύτερο σε σχέση με πέρσι. Ο Ολυμπιακός, θα δούμε τώρα και με τις μεταγραφές που κάνει. Αν κλείσει αυτούς τους δύο παίκτες, τον Γκουστάβο Σά και τον Τιτραουί, πιστεύω ότι θα ενισχυθεί πάρα πολύ, γιατί είναι εκεί οι θέσεις που πονάει ο Ολυμπιακός και που δεν παίρνει τα πράγματα που θα ήθελε. Και ο ΠΑΟΚ είναι ένας τελείως καινούριος ΠΑΟΚ με τον Λίτσι. Με τον Λύση, ο οποίος είδαμε ότι έπαιξε επιθετικό ποδόσφαιρο και στα φιλικά αλλά και στο επίσημο με την Δυναμό Κιέβου, όπου έβαλε 3 γκολ εκτός έδρας. Σε ουδέτερο βέβαια, αλλά εκτός έδρας. Ο Τόλης λέει: Θέμη, μην ασχολείσαι με τον κύριο Γιώργο, λέει ο Τόλης 7. Ο Τάσος λέει: γεια σου, θα παρακαλούσα, εάν φυσικά γίνεται, αυτοί οι κύριοι που παίρνουν κάθε μέρα να περιοριστούν λίγο, ένα μπει χρονικό περιθώριο. Έχω βαρεθεί να ακούω και τα ίδια από τους ίδιους. Δεν χρειάζεται παλικάρι με το διαβάσω στον αέρα, αλλά κάνε κάτι σε παρακαλώ, λέει ο Τάσος. Δεν έχω θέμα να το διαβάσω στον αέρα, Τάσο. Να είσαι καλά. Από τις 20 Αυγούστου που θα ξεκινήσει η νέα χρονιά, δηλαδή μια μέρα πριν το πρωτάθλημα τη Super League που ξεκινάει, θα έχουμε ίσως κάποιες αλλαγές. Να είσαι καλά, Τάσο. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Θέμη.
0: Χαίρετε.
5: Λοιπόν, ο Γιώργος είμαι.
0: Γεια σου, Γιώργο.
5: Τι κάνουμε, είμαστε καλά.
0: Είμαι καλά, εσύ πώς είσαι?
5: Καλά, είμαι εγώ. Λοιπόν, θέλω να πω την καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του σταθμού, στο δημοσιογραφικό επιτελείο. Τα χρόνια πολλά μου στον κύριο Διονύση και στην κυρία Αναστασία. Υγεία και μόνο υγεία.
0: Πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα.
5: Στο Γιώργο από το Μενίδη, στο Γιώργο από το Λονδίνο, στον κύριο Θανάση την αγάπη μου και την εκτίμησή μου, στο Χάρη, στον κύριο Νεόφυτο, στον κύριο από το Περιστέρι με ένα όνομα Σέρβος.
0: Ο Σέρβος,
5: την αγάπη μου και την εκτίμησή μου. Σήμερα θα ασχοληθώ με δύο θεματάκια.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, αν σου έλεγα με τρεις λέξεις, κάτω ράφι, μεσαίο ράφι, πάνω ράφι, μπορείς να μου πεις ο τερματοφύλακας ο Ορτέγκα που ανήκει?
0: Στο πάνω ράφι ανήκει.
5: Στο πάνω ράφι.
0: Ναι. Αυτό το θέμα είναι αν θα υπήρχαν καλύτερες περιπτώσεις από το πάνω ράφι ή από το κάτω.
5: Ο συγκεκριμένος τερματοφύλακας.
0: Επιθεωρώ ότι είναι το πάνω ράφι. Ο συγκεκριμένος τερματοφύλακας με κάποια πολύ καλά χαρακτηριστικά και με κάποια μειονεκτήματα.
5: Ωραία. Αυτός ο παίκτης που είπες, δεν συγκράτησα το όνομά του πριν από λίγο. Από ποιο ράφι είναι?
0: Ο Γκουστάβο Σα.
5: Ναι, αυτός.
0: Αυτός είναι σίγουρα το πάνω ράφι, το συζητώ.
5: Από το πάνω ράφι. Και ο άλλος που λες, Σαν Λεουά.
0: Αν κλείσει αυτός και αυτός από το πάνω ράφι.
5: Από το πάνω ράφι. Λοιπόν, γιατί στα λέω αυτά? Λοιπόν, θερμή παράκληση στο συνοπαδό μου και συνακροατή μου Γιάννη από τον Πειραιά να βγει και να ζητήσει δημόσια συγγνώμη από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Από τους ακροατές που είναι οπαδοί του Ολυμπιακού στην εκπομπή σου.
0: Ρε Γιώργο, γιατί να ζητήσεις συγγνώμη, επειδή έκανε κριτική?
5: Για να μην πω και στο σύνολο της διοίκησης του Ολυμπιακού, από τον κύριο Μαρινάκη.
0: Ναι, τι είμαστε να ζητήσεις συγγνώμη, ακόμα και λάθος να έκανε. Τι είμαστε να ζητήσεις συγγνώμη?
5: Είναι προπολιτής, είναι ειδικός.
0: Όχι, είναι φίλαθλος που αγαπάει την ομάδα του και θέλει το καλύτερο για την ομάδα του. Ακόμα και άδικη να είναι κριτική του, κάνει κριτική για να γίνει καλύτερη ομάδα σου.
5: Εγώ που παίρνω τηλέφωνο ο Γιώργος,
0: ναι.
5: Έχω κάρτα μέλους 75 ευρώ στον ερασιτέχνη.
0: Καλά κάνεις.
5: Διαρκείας και υποστηρίζω τον Ολυμπιακό τουλάχιστον εντός Ελλάδας, εντός εκτός. Αυτά τα κριτήρια τα έχει για να εκφέρει αυτή την άποψη κατά της ομάδας του.
0: Τι
5: οπαδός του Ολυμπιακού είναι αυτός, ναι, που εκφέρει άποψη κατά της ομάδας του?
0: Okay.
5: Αν είναι Ολυμπιακός.
0: Καλά, Ολυμπιακός είναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι υπάρχει μέτρο ολυμπιακοφροσύνης ή οποιαδήποτε της ομάδας. Δηλαδή δεν θεωρώ. Δηλαδή, παράδειγμα, έχει ο Θέμης ο Παλιούρας την οικονομική δυνατότητα να πάρει ένα εισιτήριο διαρκείας, γιατί στις μέρες δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Δεν τον κάνει πιο Παναθηναϊκό, πιο ΑΕΚΤΖΙ, πιο ΠΑΟΚΤΖΙ, πιο Ολυμπιακό, πιο Μπαρτσελώνα, πιο οτιδήποτε από τον Νίκο τον Κατσάτσο, παράδειγμα, που δεν έχει να το κάνει αυτό. Αλλά θέλει, αλλά δεν έχει να το κάνει, ρε παιδί μου. Δεν το αντέχει τσέπη του. Τον κάνει πιο Ολυμπιακό, πιο Παναθηναϊκό.
5: Μπορεί να κάνω και λάθος. Ας με κρίνουν οι ακροατές της εκπομπής και ο λαός του Ολυμπιακού. Λοιπόν, δεύτερη παρατηρήσουλα. Επειδή δεν το είπε κανένας οπαδός του Ολυμπιακού, καταρχήν θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Μιχάλη τον Κουντούρη, στον πρόεδρο του Ερασιτέχνη, για τη μεταγραφή πάταγο στο handball για τον Δημήτρη Παναγιώτου, και τους το είχαμε πει στους αεκτζίδες ότι θα τους κάνουμε κι άλλο χουνέρι μετά τον Γκουλ και τον Ίβιτς τον προηγούμενο χειμώνα, και ήρθε και άλλο χουνέρι. Έχεις να μου πεις κάτι περί της μεταγραφής αυτής?
0: Δεν έχω να σου πω κάτι. Ναι, ο Ολυμπιακός έκανε μια πολύ καλή μεταγραφή. Πήρε ένα παίκτη ο οποίος έπαιζε και στην, όπως είπες και εσύ, και στην ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα αυτό νομίζω ότι ήταν.
5: Όχι, ένα παίκτη που έπαιζε στην ΑΕΚ.
0: Και ένα.
5: Έναν από τους δύο καλύτερους παίκτες της ΑΕΚ.
0: Ναι, και σε πάρα πολύ μικρή ηλικία, έτσι.
5: 22 χρονών.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, και τελειώνοντας, θέλω να θέσω ένα ρητορικό ερώτημα στην εκπομπή.
0: Ναι.
5: Το ότι ο Μάικ Πάουερ μπορεί να έκανε ένα παγκόσμιο ρεκόρ.
0: Ναι.
5: Καλά έκανε και το έκανε, γιατί τον τελικό αυτό το 1991 στο Τόκιο εγώ τον είδα.
0: Ναι.
5: Ο κορυφαίος αθλητής για μένα όλων των εποχών, πέρα από το παγκόσμιο ρεκόρ, είναι ο Καρλ Λούις.
0: Θα συμφωνήσω.
5: Και θεωρώ, το ερώτημα το ρητορικό είναι το εξής. Αφού δεν μπόρεσε ο Καρλ Λούις να πιάσει τα 9 μέτρα, θεωρείς ότι υπάρχει κάποιος αθλητής σε αυτές τις εποχές που ζούμε σήμερα που μπορεί να τη δείξει τα 9 μέτρα?
0: Αυτή τη στιγμή.
5: Αυτό είναι το ρητορικό,
0: ναι, αυτή τη στιγμή, αρχικά ο καλύτερος αθλητής τα τελευταία χρόνια στο άθλημα είναι ο Μίλτος Τεντόγλου, έτσι. Το καλύτερό του είναι το 866. Οπότε λέμε ότι είναι πάρα πολύ μακριά.
5: Δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό.
0: Δεν?
5: Δεν διαφωνώ καθόλου ναι. σε αυτό που λέτε.
0: Είναι 30, είναι 30 εκατοστά μακριά. Οπότε αυτή τη στιγμή που μιλάμε το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Μακάρι, Ωραία. Μακάρι, μόνο με την καρδιά, αλλά το βλέπω πολύ δύσκολο.
5: Εγώ πάντως, κύριε Θέμη, για να κλείσω και να μιλήσουν και άλλοι ακροατές, θεωρώ ότι δεν πιστεύω ότι η φύση του ανθρώπου μπορεί να επιδείξει 9 μέτρα. Ίσως ο Usain Bolt θα μπορούσε να επιδείξει.
0: Εντάξει, βέβαια, άλλο άθλημα Usain Bolt. Σήμερα ο Λόραν Λάινς. Ή ας πούμε και το 9.58 του Usain Bolt, δεν ξέρω πότε θα σπάσει. Είναι...
5: Δεν νομίζω ότι θα φτάσει και ποτέ. Ναι. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 9.79, 9.82.
0: Το παγκόσμιο ρεκόρ είναι το 9.58.
5: 9.58, ναι. Εχθές, προχθές δεν έτρεχε.
0: Ναι. Εκεί τρέχουν. Εκεί τρέχουν.
5: Ναι, αλλά αυτά τα 20 εκατοστά, κύριε.
0: Με, τεράστια διαφορά. Τεράστια διαφορά.
5: Είναι και πολύ και μακριά.
0: Έτσι ακριβώς. Γιώργο, πρέπει να κλείσουμε αυτό να πάω διαφημίσεις, φίλε. Καλή συνέχεια, σου εύχομαι να είσαι καλά. Πάμε διαφημίσεις. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Προυναρά και επιστρέφουμε.
6: Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
7: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
8: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές όνειρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
9: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
10: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
9: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Τι έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
10: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
9: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομεί.
11: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
12: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
13: Η ώρα είναι 4.
14: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
11: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
15: Καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
16: Η ώρα είναι 4.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Ισχυροσμός 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την επαρχία Κουμαμότο στην νότια Ιαπωνία. Τραυματισμοί, πυρκαγιές, καταρρεύσεις κτηρίων και κεταμένα προβλήματα σε μεταφορές και ηλεκτροδότηση. Πολλοί άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί μέσα σε εμπορικό κέντρο σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των σωστικών συνεργείων, αναφορές και για νεκρούς. Φωτιάς εξέλιξη στον Χιτά στην περιοχή Καμπή στην Πάρο. Λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι εστάληκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους για εκένωση. Αναμένονται 2 αεροσκάφη Καναντέρ από την Αθήνα για την ενίσχυση των προσπάθειων κατάσβεσης. Την πρόταση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για τη ριζική αναμόρφωση της τοπικής αυτοδιοίκησης με το όνομα Αριστοτέλης παρουσίασε στο Σεράφιο ο Αλέξης Τσίπρας. Ανάμεσα στις αλλαγές είναι η κατάργηση αποκεντρωμένων διοικήσεων αλλά και η επαναφορά δεύτερου γύρου για δήμαρχο και περιφερειάρχη. Ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε πως Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το πρόγραμμα, γίνονται μητροπολιτικοί σύνδεσμοι με αρκετές αρμοδιότητες. Στο Πασόκ προσχώρησε ο ανεξάρτητος μέχρι πρότινος βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος απέναντι στην διαφθορά, την αναξιοκρατία και τις χαμένες ευκαιρίες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Την αποχώρησή της από το κόμμα Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη ανακοίνωσε η Μερτό Κοροβέση, η οποία πριν από λίγες ημέρες κατέλαβε την έδρα του Γιώργου Καραμέρου που απεχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Κάνει λόγο για συνεχείς μεταβολές και μεταλλάξεις της στρατηγικής και της στόχευσης του κόμματος. Εντοπίστηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων στο Ήλιον μετά από μεγάλη επιχείρηση των ελεκτικών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής. Είχαν διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις στην Αττική. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Ο ίδιος δήλωσε ότι έχει στόχο να εκφράσει την στήριξή του στην αναζήτηση μιας συνολικής και βιώσιμης διευθέτησης του Κυπριακού. Μένονται οι μεγάλες πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Συνολικά περισσότερα από 330.000 άτομα έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στις δύο χώρες. Στον καιρό, έθριος ο καιρός σήμερα με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά, ανεμίως 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια πελάγιος 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 36 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 34, στην Πάτρα στους 35, στα Ιωάννη στους 34 και στην Καλαμάτα στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, της εκπομπής Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Πριν περάσουμε στις επόμενες γραμμές, θα διαβάσουμε 2-3 μηνύματα. Ο Γιάννης είχε στείλει το μήνυμα 3:33. Λέει: Θέμη, μπορείς να μου κάνεις μια περίληψη, γιατί είχα στο πρώτο μισό της εκπομπής και με ενδιαφέρει. Γιάννη, ένα σχόλιο έκανα εγώ γενικό για το τι βλέπουμε από χθες μέχρι σήμερα, δηλαδή κατά κύριο λόγο για τις μεταγραφές σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Και από εκεί και πέρα ο κύριος Γιώργος είχε βγει στο πρώτο μισάωρο, που μας έκανε κάποια παραπονάκια κλπ. Θα ανέβει και on demand η εκπομπή, οπότε μπορείτε να την ακούσετε και από εκεί. Ανεβαίνει ο σύνδεσμος και στο Facebook, το νέο Facebook του σταθμού, το 943 Sports, όπου μπορείτε να ακολουθήσετε για να μην χάνετε και καμία εξέλιξη. Και πάμε παρακάτω. Γιάννη, να σε καλά, φίλε. Ο Ιαν λέει: Θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε ένα ψυχρό άτομο που ονομάζεται Τζολάκης. Άκου, φίλε, εμείς οι οπαδοί του μεγαλύτερου πολυαθλητικού συλλόγου στον κόσμο δεν θέλουμε να δούμε το πρόσωπό σου ούτε ζωγραφιστό. Γιατί από πέρσι είδαμε την αδιαφορία σου που ήταν σχημένη. Δύο προτιμήσεις κάτω μέρη υποδείξεις της ΧΑΛ με διοκτήτη τον Τούρκο Ατζούν, που είναι και συνδιοκτήτη στην Ελλάδα κατανόμαστη ομάδα, που είναι ο δίουρος ύπος των Τούρκων με ανάμεκτη εισβολή. Και τρία, αν θες να αποδυναμώσεις μια ομάδα, πάντα ξεκινάς από το νούμερο ένα. Εντάξει, φίλε, ούτως γραφιστός. Για Θέμη, λέει ο Ιαν. Ιαν, νομίζω ότι είσαι πολύ άδικος, φίλε, σχετικά με τον Τζολάκη. Μιλάμε αρχικά για ένα παιδί το οποίο ήταν σε Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Εκπροσώπησε την πρώτη ομάδα, εκπροσώπησε τον κόσμο του Ολυμπιακού ανάμεσα σε αυτούς και σένα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος σε έβγαλε στους δρόμους και σένα και πολλούς ακόμα παίκτες του, του Ολυμπιακού πριν από 2 χρόνια. Ο κύριος λόγος που ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στα ημιτελικά τότε του Conference, πιάνοντας 3 πέναλτι μέσα στην Τουρκία. Ένας τερματοφύλακας που έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις και ήταν και αυτός κομμάτι της μεγαλύτερης επιτυχίας στην ιστορία του Ολυμπιακού. Φυσικά μιλάω για την κατάκτηση του Conference League. Και επίσης ένα παιδί το οποίο έπαιξε όλη τη χρονιά πέρσι βασικός, όλη τη χρονιά πρόπερσι βασικός, αλλά και παραπρόπερσι τη χρονιά του Conference League, την μισή χρονιά, καθώς το πρώτο μισό έπαιζε ο Πασχαλάκης. Και νομίζω ότι είσαι άδικος, Ιαν. Ο Τζολάκης ήθελε να φύγει από τον Ολυμπιακό. Όχι, ήθελε να φύγει από τον Ολυμπιακό. Ήθελε να κάνει το βήμα να πάει σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα. Η Premier League είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα. Τελείωσε το συμβόλαιο του 27. Ήθελε να φύγει πρόπερση, όπως μας είπε ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Κώστας Καραπαπάς. Είπε ότι ήθελε να φύγει πρόπερση. Έμεινε, έπαιξε, ξεχώρισε, διακρίθηκε. Ήθελε να φύγει πέρσι, πάλι έμεινε, έπαιξε. Και okay, δεν ήταν η καλύτερη του χρονιά, αλλά δεν νομίζω ότι έκανε κάτι σχεμένα. Ούτε ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής θα ήθελε να εκτεθεί, ούτε θα ήθελε να εκθέσει τον Ολυμπιακό, όπου είναι η ομάδα την οποία υποστηρίζει από παιδί. Έτσι. Νομίζω ότι είσαι αρκετά αδικός. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει παιδιά με τον Ατζούν κλπ. Όπως και ο Ολυμπιακός ο ίδιος, αν θεωρούσε ότι υπάρχει κάτι από όλα αυτά τα οποία αναφέρει Σιάν και εσύ, δεν θα έδινε τον παίκτη στην ΧΑΛ του Ατζούν Ιλιτζαλή. Επίσης δεν είναι συνδιοκτήτης του Παναθηναϊκού. Ότι είναι ένα συνεργάτη του Αλαφούζου κατά κύριο λόγο στα τηλεοπτικά, στις τηλεοπτικές επιχειρήσεις, είναι άλλο κομμάτι. Ο Σωτήρης λέει: κύριε Γιώργο, πιάσε το στυλιάρι, λέει, δίκασέ τους. Σωτήρη, πιάσε το Σωτήρη. Με φατσούλες που γελάνε από δίπλα. Χιλιόχρονη κυρία Αναστασία και χαμογελαστή. Και στον κύριο Διονύση, χρόνια πολλά και καλά. Θα του στείλω εγώ τις χορεύτριες, λέει ο Σωτήρη. Γεια σου, Σωτήρη. Πανσέλινος του Ελαφιού, νομίζω το διαβάσαμε και πριν αυτό το μήνυμα. Γεια σου, Σωτήρη, πάντα με τα αστεία σου. Ο Πάνος λέει: κουράγιο, Θέμη, 2 ώρες είναι θα περάσουν. Δυστυχώς το ραδιοφωνικό στασίδι έχει πολλές συχνότητες. Όποιο σταθμό βάζουμε του ίδιου Μπαρμπαγιόργηδε και Μπαρμπαβασίλειδες ακούμε, γιατί δεν πάνε για ψάρεμα, λέει. Τα μέγαρα όλα τα σφάζουν, όλα τα μαχαιρώνουν, λέει ο Πάνος. Γεια σου, ρε Πάνο, να είσαι καλά, φίλε. Καλό απόγευμα σου εύχομαι. Πάμε να περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Καλησπέρα.
1: Ακούει το κέντρο.
0: Έλα, ρε Μπιλ.
1: Τι έγινε, λεβέντη μου.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι.
1: Ευχές μου για τα γενέθλια του αγαπημένου μου φίλου κάτω στην Αμαλιάδα, του Διονύση, και τις καλύτερες και θερμότερες ευχές για την κυρία Αναστασία, που είναι πάρα πολύ παλιά. Και βέβαια υπάρχει ένας σεβασμός ανάλογος. Εντάξει, ό,τι και να υποστηρίζει δεν έχει καμία σημασία. Εντάξει, πάντα η γνώμη της μετράει. Όσο και να θέλουμε να μιλάμε λίγο περίεργα και από

0: Ρε φίλε, να σου πω κάτι τώρα, μπορεί να είναι για μαρτία αυτό. Αυτός που μέτραγε ρε, του Τεντόγλου ρε, το, που πήδηξε 8.66. Δηλαδή άμα δήλωνε ότι είναι 8.67, τι θα γινότανε ρε.
1: Εντάξει ρε Σιμπίλη, είναι πανέτσα.
0: Μα αυτό τα έχω εγώ, όχι ρε φίλε. Ρε κάτσε, δώσε ένα πόντο ρε στο παιδί ρε. Παλεύει, τρελαίνεται, δηλαδή είναι ο μόνος που ξεχωρίζει ας πούμε σε παγκόσμιο επίπεδο ας πούμε. Με τίτλους, με χρυσά Ολυμπιακά, με... Δώσε ένα 8.67 ρε παιδάκι. Πήγε τώρα ο άλλος ο Τσάτου μας, ποιος το είχε επιδείξει.
1: Ναι.
0: Εδώ και 20 χρόνια πόσο είναι.
1: 19 χρόνια, 2007.
0: Δηλαδή πριν 20 χρόνια πήγε να φτάσει στα 8.66, αν είναι δυνατόν. Εντάξει, ο άλλος στο Μεξικό.
1: Στο ισοφάρισε, βέβαια με την ίδια λογική, κυρία Σιμπίλ, θα ήταν άδικο για τον Λούι Τσάτουμα, ότι γιατί να σπάσει ένα ρεκόρ του, το οποίο δεν έσπασε ποτέ.
0: Λοιπόν, κατάλαβε το λέω. Τέλος πάντων, θα το καταρρύψει, εγώ πιστεύω, και
1: ναι,
0: θα πάει
1: και εγώ το πιστεύω.
0: Και εγώ θα πάει πιο ψηλά, γιατί είναι πολύ, πολύ σοβαρό παιδί, πολύ χαμηλών τόνων. Δηλαδή ούτε καν πανηγυρίζει ρε φίλε, δηλαδή...
1: Όχι, είπε κιόλας ότι έκανε πανελλήνιο ρεκόρ και προσωπικό του ρεκόρ, έτσι, και είπε ότι δεν είμαι για πολύ ευχαριστημένος, μπορούσα και πολύ καλύτερα, νιώθω πάρα πολύ καλά, οπότε...
0: Γι' αυτό, επειδή είναι χαμηλό τόνο, θα πάει ψηλά.
1: Μακάρι. Καλά, έχει πάει ήδη πάρα πολύ ψηλά, έτσι. Ο κορυφαίος είναι.
0: Λάγα κάνεις τώρα, πού έχει πάρει, είναι ύψη, τι μου λες τώρα. Δηλαδή είναι χοντρή επίδοση, μεγάλη. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πήρε το πρωτάθλημα Ελλάδος. Δεν ξέρω αν το είπε ο σταθμός σου, έτσι.
1: Ναι, το είπε, νομίζω ο Νίκος ο Κατσάτσος.
0: Ναι, εντάξει, ναι, δεν το άκουσα εγώ. 118 επίσημος τίτλος ήταν στο στίβο, στο άθλημα δηλαδή. 55 τμήματα έχω, 1867 οι τίτλοι και προχωράμε ακάθεστη. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω. Ναι, καλή επιτυχία την Πέμπτη. Στις δύο ομάδες μας να ξανακάνουν νίκες.
1: Μακάρι. Εντάξει, νομίζω ο Παναθηναϊκός, ούτε ο ΠΑΟΚ πιστεύω θα έχει θέμα.
0: Για πάρτι τους και για το ranking, πώς το λένε αυτό, της UEFA.
1: Για όλα, Μπιλ.
0: Η βαθμολογία κλπ.
1: Για όλα.
0: Λοιπόν, φιλαράκι σε θέση μάχης.
1: Να σε καλά, Μπιλ. Καλή συνέχεια, φίλε.
0: Καλό απόγευμα.
1: Να σε καλά. Πάμε από επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Ακούγομαι.
1: Ακούγεσαι.
2: Λοιπόν, είμαι ο Γιάννης από Πειραιά.
1: Γεια σου, Γιάννη.
2: Πες στο φίλο μου τον Γιώργο ότι αν μόλις μου φέρει το δίπλωμα νομικής, την άδεια εξάσκησης δικηγορικού επαγγέλματος ή εισαγγελέα, τότε θα δεχτώ κριτικές και απαγγελία κατηγορητηρίου. Σε καμία άλλη περίπτωση. Δηλώσεις μετανοίας γενικά δεν υπογράφω για τσάπα.
1: Δεν υπάρχει ελέγχος, παιδιά. Μιλάμε για ποδόσφαιρο, έτσι. Δεν μιλάμε για.
2: Έχω άδικο.
1: Για έγκλημα. Όχι, δεν διαφωνώ.
2: Ότι δηλώσεις μετανοίας δεν υπογράφω για τις απόψεις μου.
1: Όχι, δεν διαφωνώ. Και άδικο να έχεις, Γιάννη. Εγώ διαφώνησα, ας πούμε, μαζί σου προχθές.
2: Εκτός αν μου φέρετε ένα Ολυμπιακό μέτρο εκεί να μετρήσουμε.
1: Ναι, δεν υπάρχει, παιδιά, ούτε Ολυμπιακό
2: μέτρο. Μήπως δεν κατάλαβε τι είπα.
1: Γιάννη, εγώ προχθές διαφωνήσαμε, έτσι μαζί τα λέγαμε. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να ζητάμε συγγνώμες. Μιλάμε για ποδόσφαιρο, για αθλητισμό. Τι συγγνώμες να ζητήσουμε.
2: Λοιπόν, τελείωσε. Μήπως δεν κατάλαβε τι είπα εγώ. Είπα ότι ο Ορτέγκα δεν είναι στην κλάση του Τζολάκη. Τέρμα. Είναι απόψη μου αυτή. Έχω δικαίωμα να την έχω.
1: Προφανώς και έχεις δικαίωμα να την έχεις.
2: Δεν είναι στην κλάση του Τζολάκη. Δεν είναι Τζολάκης. Και δεν ξέρω τι θα δείξει.
1: Ναι.
2: Ένα αυτό. Δεύτερον, μπορούσε να έχει πολύ καλύτερη επιλογή ο Ολυμπιακός αν μια σαν ομάδα που θεωρείται ομάδα σοβαρή που πρέπει να προνοεί όταν ήξερε ότι θα φύγει ο Τζολάκης από πέρσι. Να πάει από πέρσι που συζητεί το η παραχώρηση, ήταν συζητήσιμη η παραχώρηση του Μαντά, που είναι τερματοφύλακας ίδιων προσόντων και στυλ με το Τζολάκι και ηλικία, και να πάει να προσπαθήσει να τον πάρει να κάνει την πρότασή του, και ό,τι βγει, και ό,τι έβγαινε. Πράγμα ναι. Που δεν έκανε.
1: Δεν θέλει ο Μανδάς να γυρίσει στην Ελλάδα.
2: Δεύτερον, τι άλλο είπα. Ότι ο Μανθαίο για μένα είναι λίγος για αντικοστινία.
1: Ναι. Καλά, στα φιλικά μέχρι στιγμής η εικόνα του δεν είναι ιδιαίτερα καλή, όχι.
2: Μπράβο. Είναι λίγος για την Κωστίνια. Γενικά σαν παίχτης. Θα μπορούσε να έχει μια πολύ καλύτερη επιλογή εκεί πέρα. Ένα αυτό. Τρίτο. Πάει ο Τζολάκης σε μια χαλ, της οποίας ιδιοκτήτης είναι ο Ατζούν, ο οποίος είναι σε ένα ταράκι του Αλαφούζου. Τι να κάνουμε. Επειδή ζούμε σε κόσμο πονηρό, θα έπρεπε μια σοβαρή διοίκηση να σκεφτεί το ενδεχόμενο να παίζεται ένα παιχνίδι και να σου έρθει σε ανταγωνίστρια ομάδα του χρόνου Τζολάκης εδώ. Κατάλαβες εσύ.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι θα γίνει, το είπα και προχθές.
2: Λοιπόν, επειδή όλα τα ενδεχόμενα πρέπει να τα καλύπτεις, θα μπορούσε κάλλιστα η διοίκηση να έχει βάλει μια ρήτρα βαρβάτη, ώστε να ξέρει ο Τζολάκης ότι αν έρθει η Ελλάδα, ας πούμε, για κάποιον Παναθηναϊκό, ότι θα πέσει

0: μια ρήτρα 35 εκατομμυρίων ευρώ. Πράγμα που μπορούσε να το κάνει. Εάν το έκανε, δεν το ξέρω. Εάν δεν το έκανε, πολύ, πολύ άσχημα έπραξε. Αυτή είναι η κριτική μου, τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, Γιάννη, καλή συνέχεια, σου εύχομαι. Λοιπόν, ελεύθερες είναι οι γραμμές. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Ο επόμενος φίλος που θα καλέσει βγαίνει στον αέρα. Ξαναλέω. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας από Θεσσαλονίκη. Αποστολή με Γαβρίνα και Λιοντάρη. Θέλω να δώσω χαιρετίσματα στον κύριο Γιώργο, στον κύριο Νεόφυτο και στην κυρία Αναστασία. Χρόνια πολλά. Παλιουράκο λέει: είσαι αδυναμία μου και χαίρομαι όταν σ' ακούω. Πες μου να χαρώ πως, πιο πολύ πως εσύ θα μεταδίδεις τον θρύλο, λέει η Αποστολία. Με την Ναϊμέγεν σίγουρα ναι. Αποστολία, να είσαι καλά. Από Θεσσαλονίκη, Αποστολία, θέλω να πω πολλά φιλιά στο Βασίλη από Μέγαρα, στον κύριο Πουγή και είπε πως έχει γενέθλια. Σας αγαπώ όλους, θρύλους μια ζωή. Ολυμπιακάρα μέχρι να σβήσει ο ήλιος, λέει η Αποστολία. Να είσαι καλά, Αποστολία. Ο Κώστας λέει: γεια σου Θέμη, θα ήθελα να μου πεις το τίτλο του τραγουδιού με τον οποίο αρχίζει η εκπομπή σου όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά. Είμαι ηχθής με οροσκόπο συναχρή, θα λέει. Να σε καλά, ρε λεβεδιά, λέει ο Κώστας από την Εκάλη. Γεια σου, ρε Κώστα, να σε καλά, φίλε.

0: Το τραγούδι που μπαίνει στην αρχή εκπομπή είναι το Change the Way You Kiss Me. Θα στο γράψω κιόλας, Κώστα, για να σε βοηθήσω. Και όπως πάντα, εγώ σε έχει στείλει και μια φωτογραφία με μια φωτογραφία όπου λέει τρεις λέξεις σε μία-δύο ρήματα. Ένα σύνδεσμο, ένα νόημα, μια προσμονή. Αφήσω τη μαγεία του και θα σε συναρπάσει. Πάνα φαόλνη. Ο Κώστας, καλή όρεξη. Κώστα, να σε καλά, φίλε. Πάμε επόμενη γράμμη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε Φρήμου.
0: Χαίρετε. Αλέξανδρε.
1: Ναι,
0: γεια σου,
1: πήρα,
0: Αλέξανδρε.
1: Ναι, όριμα, είμαι.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Τι μου κάνεις, πώς είσαι?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά είμαι και εγώ, δόξα τω Θεώ. Αν ξέρεις με τη ζέστη την οποία, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, δεν είναι το στοιχείο, τέλος πάντων. Λοιπόν, μια και σήμερα ακούω για ζώδια, θα είναι μένα των ζωνδίων, να πω κάτι αυτό κι εγώ. Εγώ είμαι ηχθής στο ζώδιο.
0: Ηχθής, ναι.
1: Ναι. Και έχω οροσκόπο το ζώδιο σου.
0: Δίδυμος. Εγώ είμαι δίδυμος με οροσκόπο δίδυμο.
1: Α, εσύ είσαι κατοφίαν, δηλαδή.
0: Εγώ είμαι καταστροφή, ναι.
1: Όχι, δεν είσαι καταστροφή, απλώς. Εντάξει, ολοκληρωμένα σε αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Καταρχήν,
0: όλα για όλα.
1: Καλησπέρα μου. Καταρχήν, να δώσω την καλησπέρα μου σε όλους τους ακροατές του σταθμού, όπως συνηθίζω να το κάνω. Επίσης, να ευχηθώ σε πολύχρονη στην κυρία και ευγενέστατη κυρία Αναστασία, που την ακούω χρόνια ως ακροατής. Είναι πάρα πολύ ευγενέστατη, πολύ καλή κυρία και πολύ ακόλουθος του Ολυμπιακού, κάτι που μας ενώνει. Γιατί και εγώ είμαι ο μονιδιάτης. Καλώς επίσης και κύριο Διονύση εκείνου με πολύ χρόνο είναι ότι επιθυμεί και ότι επιθυμούν και οι δύο τους να γίνει πραγματικότητα. Πραγματικά το έχω μέσα από την καρδιά μου και να είναι γεροί και δυνατοί και να αγαπιούνται και να αγαπάνε αυτούς που έχουν γύρω τους.
0: Να έχουν όλα τα καλά.
1: Επίσης να δώσω την καλησπέρα μου, όπως πάτε το συνηθίζω αυτό, στην κυρία Αποστολή από τη Θεσσαλονίκη που έχουμε και καιρό να τη χαιρετήσω, γιατί είχαμε και κάποια θεματάκια υγείας τα τελευταία κι εγώ.
0: Ελπίζω να είσαι καλά τώρα, Αλέξανδρε.
1: Τώρα είμαι καλύτερα, ναι, είχα κάποια προβλήματα με δύσπνοια λόγω της ζέστης όταν έβγαινα έξω και γι' αυτό είχα κάπως χαθεί λίγο από το, από την εκπομπή σου.
0: Ναι, έχουμε καιρό να τα πούμε.
1: Ναι, και θέλω με την ευκαιρία αυτή να δώσω την καλησπέρα μας στην κυρία Αναστασία, πρόεδρο του Αζίελο, την κυρία Αποστολή από τη Θεσσαλονίκη, να δώσω στον κύριο Βασίλη από τα Μέγαρα, στον κύριο Βασίλη από τον Πλαταμόνα, στον κύριο Γιώργο από το Λονδίνο. Σιγά σιγά αρχίζω και μαθαίνω και τους σοκολατές και θέλω να έρθω και πιο κοντά τους όσο είναι αυτό εφικτό. Γιατί με ένας άνθρωπος από ό,τι βλέπεις διακριθείς, δεν σχολιάζω τίποτα από όσα λέγονται στο σταθμό από άλλους ακροατές και αυτό με κάνει να μπορώ κατά κάποιο τρόπο να τους πλησιάσω χωρίς να έχω ιδιαίτερο πρόβλημα. Και ήθελα να το ξέχασα σε όλους, σε βάση περιπτώσει, να έχουν την υγεία τους οι άνθρωποι και να έχουν τη ζωή μπροστά τους, να κάνουν αυτό που θέλουν και αυτό που νομίζουν ότι τους ευχαριστεί. Τώρα θα σχολιάσω την επικαιρότητα.
0: Ναι.
1: Ολυμπιακό δηλαδή, κατά κύριο λόγο θα ξεκινήσω. Ο Ολυμπιακός νομίζω ότι ο Γουστάβο Σαν, θυμάμαι καλά, ο παίκτης αυτός που θέλει τον Ολυμπιακός να πάρει, είναι σπουδαίος παίκτης και είναι και μικρός για ηλικία.
0: 21 ετών μόλις.
1: Ναι, όπως σπουδαίος παίκτης είναι και ο Ντετρουάκ, όπως λέγεται και ο άλλος.
0: Τετραουί
1: είναι ο Αλγερινός.
0: Έχει λίγο δύσκολο το όνομα, ναι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι δυσκολεύομαι να τον προφέρω και μόνο. Αλλά νομίζω ότι αν κάνει αυτές τις δύο προσθήκες ο Ολυμπιακός. Και προφανώς θα πάρει και φόρ, γιατί βλέπω ότι κάποιος από τους φόρ θα φύγει, ειδικά ο Ταρέμι από ό,τι ακούγεται.
0: Δεν νομίζω ότι θα πάρει φόρ, Αλέξανδρε, γιατί άμα φύγει, ας πούμε, ο Ταρέμι, ο οποίος δεν θέλει να πάει στη Βραζιλία, okay, να το πούμε και αυτό, αλλά αν φύγει ο Ταρέμι, θα μείνει ο Ολυμπιακός με τρεις σέντερ φόρ, με τον Ελκαμπή, με τον Γιάρεμτσουκ και με τον Κλέιτον. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι παραπάνω. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση ήταν ο Κλέιτον, βέβαια, αλλά αυτό είναι άλλο κομμάτι.
1: Δεν νομίζω ότι όμως. Θα έχει και πολύ συνέχεια ο Κλέιτον στον Ολυμπιακό. Δεν
0: αυτό ναι. Δηλαδή, άμα φύγει ο Ταρέμι και φύγει και ο Κλέιτον, αρχικά να πούμε ότι θα μείνει στο τέλος, θα μείνει ή ο Ταρέμι ή ο Γιάννητσουκ. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Προφανώς. Ένας
0: από τους δύο. Οπότε θα μείνει ο Ολυμπιακός με τρεις σέντερφορ. Αν φύγει ο Κλέιτον, θα πάρει σέντερφορ. Δεν μπορεί να πας με δύο σέντερφορ, θα πάρει σέντερφορ. Αν μείνει ο Κλέιτον για τρίτος, θα πάει με την τριάδα που έχει. Συν να πούμε ότι τώρα πλέον ο Ελκαμπή δεν λογίζεται ως μη κοινοδικός. Οπότε περιορίζεται και το πρόβλημα του Ολυμπιακού στους μη κοινοτικούς.
1: Γιατί από ό,τι άκουσα, Μάρουκο, την Ισία και η Αλγερία θεωρούνται μη κοινοτικοί παίκτες.
0: Σωστά πλέον, ναι.
1: Από ό,τι έμαθα τώρα τελευταίως.
0: Ναι.
1: Επίσης, ο Ολυμπιακός ξέρω ότι ενδιαφέρεται και έναν Μαροκινό νεαρό, ο σφαιριστής 24 χρονών, ο οποίος είναι παίκτης σε ένα σύλλογο του Μαρόκου και παίζει τώρα, αν θυμάμαι καλά, σε βελική ομάδα, ο Μπεγιαντέμπι, κάπως έτσι λέγεται.
0: Ναι, ο Μπενταγιέπ.
1: Ναι. Ο οποίος, από ό,τι λέγεται στον Ολυμπιακό, για να τον πάρει ο Ολυμπιακός, αυτό είναι αυτές τις εκδοχές που σας είπα πριν. Δηλαδή, να φύγει ο Ταρέμι ή ο Κλέιτον, ένας από τους δύο αυτούς. Και ειδικά αν φύγει ο Ταρέμι ή ο Κλέιτον, δεν νομίζω να πάει αλλιώς εκτός από δανεισμό.
0: Ναι, αλλά ξαναθυμίζω, είναι center four αυτός που λες, ο Μπενταγιέπ, σωστά. Και επίσης δεν θα υπάρχει και θέμα, γιατί ξαναλέω είναι μαροκινός ο Μπενταγέπ, οπότε δεν υπάρχει θέμα με τους μη κοινοτικούς. Δηλαδή, ας πούμε, άμα φύγει ο Ταρέμι και πάρει τον Μπενταγέπ, Ολυμπιακός παράδειγμα τώρα, έτσι δεν λέω ότι θα γίνει.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός θα έχει 5 μη κοινοτικούς, θα είναι εντάξει. Συν ότι να δούμε τι θα γίνει με τον αριστερό μπακ, έτσι. Γιατί γράφεται και χθες, από χθες, ότι ο Ορτέγκα πλέον είναι πιο κοντά στη River Plate από ό,τι ήταν.
1: Ναι, και εγώ κάτι τέτοιο έχω ακούσει. Ναι, η αλήθεια είναι. Ποια είναι η γνώμη σου για τον τερματοφύλακα τον Ορτέγκα που παίρνει ο Ολυμπιακός?
0: Κοίταξε, είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος έχει, με τα πόδια είναι πάρα πολύ καλός, από τους καλύτερους στον κόσμο θα έλεγα κιόλας, έτσι, με τα πόδια.
1: Ναι.
0: Το αρνητικό βέβαια που έχει ο συγκεκριμένος τερματοφύλακας είναι πως ναι, okay, έπαιζε στη Manchester City και στην Nottingham Forest, αλλά τα τελευταία 4 χρόνια, από όταν έφυγε δηλαδή από την Arminia Bielefeld που έπαιζε στην Bundesliga, δεν έχει κάνει γεμάτη χρονιά. Δεν είναι βασικός πουθενά.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή έχει κάνει μέσο όρο τις τελευταίες χρονιές 10 συμμετοχές το χρόνο. Mm-hmm. Αυτό είναι αρνητικό, γιατί όταν ένας θεματοφύλακας έχει να παίξει 4 χρόνια βασικός, καταλαβαίνουμε ότι είναι αρνητικό.
1: Ναι, οπωσδήποτε χρειάζεται τον χρόνο του για να επανέλθει ο άνθρωπος.
0: Επίσης το ύψος του, ότι είναι ένα 85, εγώ απλά λέω δεν είναι κάτι θετικό, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ αρνητικό, γιατί όταν ο θεματοφύλακας είναι αλτικός,
1: ναι,
0: μπορεί να το περιορίσει αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλο αυτό το θέμα. Έτσι. Και ξαναλέω, είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει ως λίμπερο. Επίσης, το ότι έπαιζε στη Manchester City για 3 χρόνια αλλά και στην Nottingham Forest πέρσι, προφανώς κάτι λέει αυτό για να πήγε η Manchester City να τον πάρει. Και θεωρώ ότι είναι μια καλή μεταγραφή. Κάτω τα δοκάρια έχω την εντύπωση ότι δεν είναι τόσο καλός όσο ο Τζολάκης, αλλά έχει άλλα χαρακτηριστικά όπως αυτά που σου είπα πριν.
1: Ναι. Και θα κλείσω μια ερώτηση για να αφήσω και ένα άλλο ακροατή να μιλήσει. Υπάρχει πρόβληση να πάρει και άλλο χάφο Ολυμπιακός πέρα από τον ΣΑ? Αν δεν πάρει ένα ξέρω οχτάρι για παράδειγμα που ακούγεται.
0: Τον Τιτραουή που είναι οχτάρι.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι ή ο ένας ή ο άλλος. Ο ΣΑ είναι δεκάρι, έτσι, έχει παίξει ως οχτάρι. Αλλά δεν σχετίζεται μια περίπτωση με την άλλη. Δηλαδή ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή πάει να πάρει τον Γκουστάβο ΣΑ και τον Τιτραουή. Οπότε
1: πάει για δύο.
0: Δεκάρι ο Γκουστάβο ΣΑ που μπορεί να παίξει ως οχτάρι. Οχτάρι ο Τιτραουή. Για να κλείσει τα χαφ. Και από εκεί και πέρα θα πάει να πάρει νομίζω έναν εξτρέμ. Και να δούμε και τι θα γίνει με τον αριστερό μπακ. Δηλαδή να φύγει κάποιος για να πάρει ο Ολυμπιακός σε μήνυμα.
1: Θα σε ευχαριστήσω Θέμη μου για τον χρόνο που παραχώρησε.
0: Να σε καλά, Αλέξανδρε, καλή συνέχεια.
1: Καλή δύναμη, καλό απόγευμα.
0: Να σε καλά. Καλό απόγευμα. Σε έχουμε χάρηκα που σ' άκουσα και ελπίζω να πάνε όλα καλά με την υγεία σου.
1: Ευχαριστώ πολύ, αγόρι. Να σε καλά και εσύ.
0: Να σε καλά. Πάμε από μόνη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Θέμη, καλησπέρα.
0: Καλώ το Βασίλη.
2: Είσαι καλά? Καλά σ'
0: ακούω. Όλα καλά. Εσύ πώς είσαι?
2: Καλά, δόξα τω Θεώ. Ήθελα να δώσω την καλησπέρα μου σε όλους τους ακροάτες, Ολυμπιακούς και μη, όπως πάντα, στην αγαπημένη μας την Αποστολία, στη Θεσσαλονίκη. Μαθαίνω ότι η ανάρρωσή της είναι ραγδαία θετική και χαίρομαι.
0: Ναι.
2: Και όπως πάντα στην κυρία Ζέτα. Φίλε, θα ξεκινήσω με αυτό το φίλο τον Ολυμπιακό που βγαίνει από τον Πειραιά, Γιάννης, πώς είσαι, Γιάννης είναι.
0: Γιάννης,
2: το
0: όνομά του.
2: Και θέλω να του πω ότι η κριτική επιβάλλεται, υποθέτοντας και όχι υποδεικνύοντας, όταν είσαι ερασιτέχνης απέναντι σε επαγγελματίες. Εκτός αν άνθρωπος είναι επαγγελματίας, σε ό,τι αφορά αυτά που κρίνει, να μας το δηλώσει για να του ζητήσουμε και συγγνώμη. Αλλά όταν ένας άνθρωπος κάνει κριτική υποδεικνύοντας σε κάποιον επαγγελματία, νομίζω ότι είναι τραγικό λάθος. Δεν μπορώ εγώ να κάνω κριτική στο Μεντιλίμπαρ και να του υποδείξω ποιον θα βάλει και ποιον θα βάλει στο τάδε λεπτό, τη στιγμή που πάγκο δεν έχω δει ποτέ, ότι έχω κάτσει ποτέ στη ζωή μου, έτσι δεν είναι?
0: Βασίλη, ναι, okay, δεν μπορείς να κάνεις υποδείξεις, αλλά να πεις την άποψή σου δεν σου αφαιρεί κανένα στο δικαίωμα.
2: Άλλο να λες την άποψή σου, το τόνισα, Θέμη μου. Είσαι πανέξυπνο, παιδί,
0: ναι,
2: και θέλω να με καταλαβαίνεις.
0: Λέω, κριτική μπορεί να κάνουν όλοι.
2: Άλλο να λες την άποψή σου σαν ερασιτέχνης απέναντι σε επαγγελματίες υποθέτοντας και όχι υποδεικνύοντας. Εγώ μπορώ να υποδείξω εσένα που είσαι επαγγελματίας όπως θα κάνεις την εκπομπή σου? Όχι, εγώ είμαι ένα ερασιτέχνης ακροατής.
0: Μπορείς να κάνεις κριτική.
2: Ρόμπα, έτσι, δεν είναι?
0: Μπορείς να κάνεις κριτική.
2: Άλλο κριτική υποθέτοντας, τα λέμε, Θεμή.
0: Βασίλη, μείνε στη γραμμή να πάει διαφημίσεις, σε 2 λεπτά επιστρέφουμε.
2: Έγινε.
0: Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
8: Έτσι.
4: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
4: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
4: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
12: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Η ώρα είναι 4:30.
3: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
0: Για πάμε για πάλι στον Βασίλη. Έλα, Βασίλη.
13: Έγινε αντίληπτο θέμη για το προηγούμενο θέμα που μιλήσαμε.
0: Νομίζω πως έγινε.
13: Έτσι είναι, ρε φίλε. Τώρα αν αυτός ο φίλος ο Γιάννης νιώθει ο τεράστιος σε ό,τι αφορά γενικότερα τη λειτουργία του Ολυμπιακού, ας κάνει ένα βιογραφικό, να προσκληθεί στον Ολυμπιακό, να διώξουμε όλους τους άλλους και να αγοράζει και να πουλεί και να φτιάχνει την ομάδα αυτός, να μας έρθει και φτηνότερα, ρε φίλε. Έτσι δεν είναι?
0: Δεν συμφωνώ πολύ, Βασίλη, να σου πω την αλήθεια. Θεωρώ ότι όλοι μπορούν να κάνουν κριτική. Το αν είναι σωστή ή άδικη κριτική.
13: Κάτσε για να συνεννοηθούμε. Είπα εγώ ότι δεν μπορούν να κάνουν κριτική.
0: Ωραία, τι σε πείραξε από αυτά που είπε ο Γιάννης, δηλαδή?
13: Δεν με πείραξε τίποτα. Με πειράζει όταν κάποιος ερασιτέχνης κάνει κριτική σε κάποιον επαγγελματία υποδεικνύοντας και όχι υποθέτοντας, ρε Φιλαθέμη. Το έχω πει 4 φορές σε πανέξυπνο παιδί.
0: Και σου ξαναλέω.
13: Δεν το καταλαβαίνεις.
0: Δεν συμφωνώ σε 100%. Συμφωνώ εν μέρη.
13: Για ποιο λόγο δεν συμφωνείς?
0: Γιατί...
13: Έχει δικαίωμα ο ερασιτέχνης να κάνει κριτική σε σένα που είσαι επαγγελματίας υποδεικνύοντας?
0: Υποδεικνύοντας όχι.
13: Ο κ. Γιώργος είχε δίκιο σε αυτά που σου λέγε. Αν δεν καταλαβαίνεις αυτά που σου λέω.
0: Ναι.
13: Είχε πολύ το δίκιο.
0: Βασίλη.
13: Και είχε το άδικο. Αλλά δεν είναι έτσι όμως.
0: Ναι. Σου ξαναλέω ότι μπορεί να κάνει κριτική, αλλά όπως είπες και εσύ, όχι υποδεικνύοντας. Δηλαδή δεν θα μπει στο μεντιλίμπαρ, βγάλε αυτόν, βάλε αυτόν.
13: Ναι, ρε φίλε, μην λέμε τα ίδια πράγματα.
0: Σου ξαναλέω, ο Γιάννης τι σε πείραξε από αυτά που είπε, που θεώρησε ότι έκανε υποδείξεις?
13: Δεν με πείραξε ο Γιάννης και κανένας Γιάννης. Με αφορμή το Γιάννη,
0: ναι,
13: απλά αναφέρομαι στο γεγονός αυτό. Ότι η κριτική, ναι, επιβάλλεται και είναι αναγκαία. Αλλά όταν γίνεται από ερασιτέχνες απέναντι σε επαγγελματίες, πρέπει να γίνεται υποθέτοντας και όχι υποδεικνύοντας. Ρε φίλε, μπορώ εγώ να υποδείξω έναν αγκιοχειρουργό το πώς θα κάνει την εγχείρησή μου?
0: Αυτό όχι, δεν μπορείς να το κάνεις.
13: Γιατί να μπορείς να υποδείξεις, να έχεις το δικαίωμα να υποδείξεις στο μετρήμα ποιο θα βγάλει και ποιο θα βάλει τη στιγμή που τον πάγκο τον έχεις δει μόνο σε δίπλο ποιείο?
0: Okay.
13: Λοιπόν, σε προέκταση σε κάποια λεγόμενα ενός φίλου που μίλησε προχθές στην εκπομπή σου για κάποια μεγάλα ονόματα του παγκόσμιου κλασικού αθλητισμού, έτσι για να σπάσουμε λιγάκι τη ρουτίνα, θα πω το εξής. Ένας τεράστιος, ένας πολύ μεγάλος αθλητής Δεν ξέρω αν έχει ακούσει ποτέ το όνομά του. Ήταν Τσεχοσλαβάκος και λεγόταν Εμίλ Ζάτοπεκ. Ήταν ο επωνομαζόμενος άνθρωπος ατμομηχάνη, έχει ακούσει αυτόν τίποτα?
0: Δεν ξέρω λεπτομέρειες, Βασίλη, όχι.
13: Άκουσε με, αυτός ο άνθρωπος κέρδισε στην Ολυμπιάδα του Ελσίνκη το 1952 τα 5 χιλιόμετρα, τα 10 χιλιόμετρα και το μαραθώνιο, πήρε 3 χρυσά μετάλλια δηλαδή σε διάστημα μιας εβδομάδας. Τεράστιος, δηλαδή όπου κατέβηκε και αγωνίστηκε σχεδόν δεν έχασε ποτέ. Είχε ένα περίεργο στυλ και εκεί που φαινόταν ότι θα καταρρεύσει έβαζε την Πέμπτη, αμόλαγε και βλέπαν όλη την πλάτη του.
0: Ατμομηχανή ήταν από το στυλ του.
13: Λόγω της τεράστιας αντοχής.
0: Ναι.
13: Ο άνθρωπος ατμομηχανή. Εκεί δηλαδή που οι άλλοι σταματάγανε, αυτός έβαζε την Πέμπτη και τους πέρναγε σαν σταματημένους. Υπήρξε ένας άλλος τεράστιος αθλητής, ο Λάσε Βίρον, ο Φιλανδός, αναφέρθηκε ο φίλος, ο οποίος κέρδισε τα 5.000 και τα 10.000 το 72 στο Μόναχο και το 76 στο Μόντρεαλ και κάθε φορά ενδιάμεσα εξαφανιζόταν, όπως είπε ο φίλος, για 4 χρόνια χωρίς να εξηγήσει το λόγο. Εξαφανιζόταν και από ό,τι γράφτηκε εκείνη την εποχή του γινόταν με κάποιες πρωτοποριακές μεθόδους για την εποχή αλλαγή του αίματος ταυτόχρονα με τις προετοιμασίες του. Και όταν ξανακατέβαινε στην επόμενη Ολυμπιάδα, νόμιμες μέθοδοι. Ξανακέρδιζε για πλάκα και τα 5 και τα 10 χιλιόμετρα. Δεν είναι εύκολο να κερδίσεις σε δύο συνεχόμενες Ολυμπιάδες 5 χιλιόμετρα και 10 χιλιόμετρα ταυτόχρονα.
0: Σίγουρα.
13: Στα μετάλλια, έτσι.
0: Σίγουρα.
13: Λοιπόν, ο πρώτος Ευρωπαίος σπρίντερ κατοστάρης που κατέβασε στην απόσταση το χρόνο κάτω από τα 10 δευτερόλεπτα ήταν ο Λίτφορντ Κρίστι, Άγγλος, και ο πρώτος λευκός σπρίντερ που έκανε παγκόσμιο ρεκόρ στα 200 μέτρα και το παγκόσμιο ρεκόρ του κράτησε 17 χρόνια. Ξέρεις ποιος είναι, θυμάσαι, όχι?
0: Όχι, δε, παγκόσμιο ρεκόρ στα 100 μέτρα.
13: Στα 200, όχι στα 200.
0: Ποιος ήταν?
13: Δεν υπάρχει παγκόσμιος να έχει κάνει παγκόσμιο ρεκόρ λευκός σπρίντερ στον κατοστάρι. Στα 200 μέτρα το είχε κάνει ο Πιέντρο Μενέα, ο Ιταλός, και κράτησε 17 χρόνια. Τώρα σε ό,τι αφορά τα ζώδια, φίλε, που ακούστηκαν στην εκπομπή σου, είναι μια απάτη, όπως είναι και το Χλιτζάνι, όπως ακριβώς είναι και το στοίχημα. Και ξέρεις γιατί? Γιατί κάποια μέθοδος πρόβλεψης στη ζωή εκτός από την τύχη δεν υπάρχει. Όλα τα άλλα είναι για να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Τώρα θα θέλω να μιλήσω για κάποιον αθλητή ο οποίος ψηφίστηκε σαν ο μεγαλύτερος αθλητής, επαγγελματίας αθλητής του 20ου αιώνα και δεν τον έχει αναφέρει κανείς. Θα αναφερθώ στον πυγμάχο της βαριάς κατηγορίας, στον Μοχάμετ Άλι. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει κάτι γι' αυτό.
0: Ναι, φυσικά.
13: Ο Μοχάμετ Άλι, λοιπόν, φίλε Θεμή, βρισκόταν στο απόλυτο απόγειο της καριέρας του. Ήταν αίτητος, αστραμπιαία γρήγορος και διέθετε μια χαρισματική αυτοπεποίθηση που είχε καταχτήσει, φίλε, ολόκληρο τον κόσμο. Λίγους μήνες νωρίτερα όμως είχε πάρει μια απόφαση που τον έφερε, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει ποτέ, αντιμέτωπο με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Επικαλούμενος στις θρησκευτικές του πεπιθήσεις και τη βαθιά του αντίθεση, φίλε, απέναντι στον πόλεμο του Βιετνάμ, αρνήθηκε να καταταγεί και να παναπολεμήσει απέναντι στους Βιετκόνγκ.
0: Ναι.
13: Το σκεπτικό του ήταν αδιαπραγμάτευτο, έτσι, και το έχει δηλώσει.
0: Ναι.
13: Λέγοντας ότι η συνείδηση μου δεν με αφήνει να πάω να πυροβολήσω και να σκοτώσω κανέναν αδελφό μου ή κάποιους φτωχούς πεινασμένους ανθρώπους, όπως λέει η δήλωσή του, μέσα στη λάσπη για χάρη της μεγάλης και πανής κύρης Αμερικής. Η αντίδραση βέβαια της Αμερικής ήταν αμύσικη ανελέητη, έτσι. Πριν ακόμη δικαστεί, οι πυγμαχικές επιτροπές του αφαίρεσαν τον παγκόσμιο τίτλο βαρέων βαρών που ήδη είχε κατακτήσει, του ακύρωσαν την άδεια πυγμαχίας του, αποκλείοντάς τον ουσιαστικά από το άθλημα που αγαπούσε, που υπεραγαπούσε. Αυτά γίνανε στις 20 Ιουνίου του 1967, έτσι.
0: Ναι.
13: Σε ένα ομοσπονδιακό δικαστήριο το οποίο τον έκρινε ένοχο για ανυποταξία. Και ο δικαστής το επέβαλε για εκείνη την εποχή τη μεγαλύτερη προβλεπόμενη τιμή, ποινή, συγγνώμη. Ήταν 5 χρόνια φυλάκισης και πρόστιμο 10.000 δολαρίων.
0: Δεν μπήκε φυλάκη, βέβαια.
13: Δεν μπήκε φυλάκη, γιατί ήταν εφέσιμη.
0: Ναι.
13: Κύριε Θέμη, καθώς τα φυλάκια των φωτογράφων άστραφταν έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου, ο Άλλη δεν μετάνιωσε ούτε ένα δευτερόλεπτο. Στεκόταν πιο αγέροχος από ποτέ, φίλε. Αντιμετώπιζε το ενδεχόμενο της φυλάκισης του, έχοντας ήδη χάσει τον παγκόσμιο τίτλο και στερούνταν και το δικαίωμά του να αγωνιστεί, και βλέποντας τα καλύτερα χρόνια του, τα καλύτερα χρόνια της καριέρας του να χάνονται, κρατιόταν όρθιος και χαμογελαστός. Κι όμως αρνήθηκε, ρε φίλε, να λυγίσει. Όταν τον ρωτήσαν αν μετάνιωσε, έκανε ξεκάθαρο πως οι αρχές του δεν ήταν προσπόληση. Η θυσία που έκανε δηλαδή ήταν τεράστια. Για περισσότερα από 3 χρόνια, φίλε Θέμη, δεν το επιτράπει αυτόν τον τεράστιο αθλητή να ανέβει στα ρίγκ. Και αντί να διεκδικεί τίτλους, ταξίδευε σε πανεπιστήμια, γιατί είχε ήδη γίνει παγκόσμια γνωστός, ταξίδευε σε πανεπιστήμια και σε δημόσιες εκδηλώσεις, μιλώντας για τον πόλεμο, τα πολιτικά δικαιώματα και την ελευθερία της συνείδησης. Το 1971, φίλε Θέμη, το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών ανέτρεψε ομόφωνα την καταδίκη του. Ο Άλλη, ο μεγάλος, ο τεράστιος Άλλη, το οποίο είμαι θαυμαστής εδώ και 50 χρόνια, επέστρεψε, ρε φίλε, στα ρινγκ και στην πυγμαχία. Ξανακατέκτησε τον παγκόσμιο τίτλο και εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα σύμβουλα θάρρους, αξιοπρέπειας και ειρήνης του 20ου αιώνα, ρε φίλε. Και σήμερα δεν θυμόμαστε μόνο μια δικαστική απόφαση. Θυμόμαστε, φίλε, έναν άνθρωπο αθλητή, ένα παγκόσμιο πρωταθλητή, που απέδειξε, φίλε Θέμη, πως ένας αληθινός πρωταθλητής δεν κρίνεται μόνο από τις νίκες του, ρε φίλε, μέσα στα ρινγκ και γενικότερα στους όποιους αγωνιστικούς χώρους, αλλά και από όσα είναι διατεθειμένος να χάσει χωρίς να προδώσει τη συνείδησή του.
0: Γι' αυτό είσαι και φαν του Μαραντόνα, Βασίλη, για να κλείσουμε αυτό. Φίλε.
13: Για τον Μαραντόνα και για τον Μέση.
0: Το θυμάμαι, ναι. Να κλείσουμε
13: λοιπόν,
0: αυτό, Βασίλη.
13: Αυτός ο τεράστιος αθλητής ξαναεπέστρεψε, έγινε ξανά παγκόσμιος πρωταθλητής στη βαριά επαγγελματική κατηγορία, κλείνοντας την καριέρα του, φίλε, με μια ανεπανάληπτη μοναδικότητα. Δεν την ξέρεις, θα την πω εγώ. Δεν έχασε ποτέ, αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ, με κανέναν πυγμάχο της βαριάς κατηγορίας και ούτε πρόκειται να ξανασυμβεί. Είχε 4-5 ήττες, αν θυμάμαι, στην καριέρα του και δεν έχασε ποτέ με νοκάουτ. Έχασε και τις 4 φορές στα σημεία. Έχασε μια φορά με τεχνικό νοκάουτ στον αγώνα με τον Λάρι Χόλμς, δηλαδή έναν αγώνα που σταμάτησε ο γιατρός γιατί ο Άλλη δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Είχε ήδη προσβληθεί από την αρρώστια του Πάρκινσον και ευτυχώς πήρε χαμπάρι ο γιατρός, γιατί μπορεί να πέθαινε κιόλας ο Άλλη, ναι, σε αυτό το μάτς. Λοιπόν, και κλείνοντας, Θέμη, θέλω να σου πω το εξής, ρε φίλε. Αυτό το κύριο Γιώργο που βγαίνει στην εκπομπή σου, προστάτευσέ τον, στο έχω ξαναπεί, ή διώξε τον, ρε φίλε.
0: Έγινε, Βασίλη, να κλείσουμε αυτό, Βασίλη.
13: Άκουσε, αυτός ο άνθρωπος, από ό,τι φαίνεται, δεν μπορεί να διαχειριστεί τη ραδιοφωνική του παρέμβαση. Και γίνεται ενοχλητικός χωρίς να το θέλει και θα βρεθεί κάποιος μυαλοφυγόδικος και θα τον ξαναχαρακτηρίσει καρκίνωμα και θα είναι κρίμα. Και δεν θα φταίει αυτός. Θα φταίει εσύ που τον εκθέτεις απέναντι σε αυτές τις κριτικές.
0: Εντάξει,
13: τώρα φίλε, το ότι με βάζει τους ακροατές και με τη δικιά μου άποψη είσαι ο καλύτερος, αυτό δεν λέει τίποτα. Το καλύτερο ξέρεις πότε θα τα πει όλα, φίλε Θέμη, όταν θα γίνεις και ο ακριβότερος.
0: Να σε καλά, Βασίλη. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
7: Ναι.
0: Γεια σας, σας ακούμε. Καλησπέρα σας, σας ακούμε.
7: Ναι, ακούγομαι.
0: Ακούγεστε, ναι. Καλησπέρα σας. Δεν μας ακούει μάλλον ο κύριος. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, coach.
0: Γεια σου, Κυριάκο.
8: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια.
0: Χρόνια της πολλά για πάλι.
8: Εγώ θέλω στο Βασίλη από τα Μέγαρα ότι άκουσα ότι γενέθλια 12 Ιουλίου. 12 Ιουλίου γεννήθηκα και εγώ του 59, Βασίλη.
0: Είχε γη, μα τα είχε πει κιόλα, Κυριάκο, και πάλι χιλιόχρονο, φίλε.
8: Εντάξει, το δεν το λέω για αυτό, λέω σύμπτωση με τον Βασίλη.
0: Ναι, ναι, ρε παιδί μου, θυμάμαι ότι. Βασίλη, απλά λέω ότι θυμάμαι ότι ήταν τώρα που είχε βγει, μα τα είχε πει, είχε βγει στον αέρα εκείνη τη μέρα.
8: Ναι, πώ είχε βγει, μα τα είχε βγει στο αμά μου, με τα σκόλου τη Λαμιάρα.
0: Έτσι, έτσι.
8: Και φωνάζοντα Φόρτσα Λαμιάρα.
0: Έτσι.
8: Εγώ κότσι δεν στο έχω πει ότι στα νιάτα μου, στα γυμνασιακά μου χρόνια ήμουν ένα πολύ καλό τετρακοστάρη σε επίπεδο φιλιότητα εκεί στερεά Ελλάδο. Δεν έφτασα βέβαια σε παρελίνια επίπεδο, αλλά έχω τα κύπελά μου, τα έπαθλά μου και τα γυαλίζω και θυμάμαι. Είμαι δηλαδή λάτρης του Στίβου, παρακολουθώ Στίβο και τα τελευταία χρόνια πηγαίνω εδώ που γίνεται η επίδειξη του Επικοντό.
0: Ναι.
8: Ξέρεις, στο Παναθηναϊκό Στάδιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
8: Απ' έξω, αν και για μένα είναι λάθος αυτή η διοργάνωση, μπαίνουν λίγοι μέσα εκλεκτοί με κάρτες και με προσκλήσεις και πιο πολύ εμείς μένουμε απ' έξω. Εγώ είμαι θαυμαστής και προς το προλάτρης του Μανόλο.
0: Καλή.
8: Και παρόλο που είμαι Ολυμπιακός, θαυμάζω σαν μαχητή. Σου μιλάω για μαχητές τώρα, θαυμάζω τον μαχητή που έφυγε του μπάσκετ, αυτόν που έφυγε από τον Παναθηναϊκό και πήγε στον ΠΑΟΚ. Ο Σμαν
0: Ποτσμαν.
8: Ναι, γιατί πιστεύω αυτοί οι τρεις αθλητές, υπεραθλητές για μένα, κοιτάνε τον αντίπαλο στα μάτια, οι Σάκαρ ειδικά στα μάτια. Τέλος πάντων, εγώ δεν μπήκα ποτέ μέσα σε αυτή την επίδειξη στην τεχνική κερκίδα που κάνω. Καθόμουν απ' έξω και πήγα πίσω να ενθαρρύνω με το κασκόλι της Λαμιάρας πίσω από εκεί που ξεκίναγε ο Μανόλο. Τι παρατήρησα όμως, ρε θέλω μου και μεγάλε κότς, τι μακάρι να κάνω λάθος, ότι ο φίλος μας ο Μανόλο έχει πάρει μερικά κιλάκια.
0: Ο Καραλής.
8: Ναι, ναι.
0: Τι να σου πω, δεν νομίζω ρε εσύ. Ήπως έχει πάρει μυϊκό όγκο, δεν νομίζω ότι έχει πάρει κιλάκια τώρα ο Καραλής.
8: Τον έβλεπα δηλαδή εγώ τον αποθεώνα στα δύο μέτρα, πώς θα σου το πω, καταλάβαινε.
0: Ναι. Ναι, okay.
8: Δεν ξέρω, δεν είμαι και τόσο ειδικός, αλλά νομίζω δεν είναι.
0: Δεν τον έχω δει από κοντά τελευταία.
8: Εγώ είμαι λάθος του Μανώλου. Πέρυσι, ναι. Να φανταστείς το παιδί μετά τον αγώνα που έκανε αυτό, κάτι δύο ώρες πρωτοφανέστηκε και υπέγραφε αυτόγραφα. Δύο ώρες.
0: Ναι.
8: Εγώ έχω μιλήσει με την αδερφή του, ξέρω σου εντάξει, έχω μιλήσει και αγνωρίμια κάναμε εκεί. Μήπως μακάρι να κάνω λάθος, αλλά δεν είναι και στην καλύτερη του φόρμα, νομίζω, έτσι.
0: Όχι, κάνεις λάθος αυτό. Τώρα τελευταία. Αρχικά τώρα στο Πανελλήνιο, ας πούμε, βγήκε νικητής σχετικά εύκολα και όλα περνώντας το 580. Έχει κάνει πριν λίγους μήνες, είχε κάνει το 6-17. Είχε ξεπεράσει τα 6 μέτρα, είχε κάνει 6-05. Και το 2026 τώρα ήταν, την άνοιξη, θυμάμαι ακριβώς μήνα από το ήταν. Έχει κάνει στην αρχή του έτους το 6-17. Πιο πριν. Οπότε πάει από το καλύτερο στο καλύτερο, Μανώλο. Τώρα τελευταία που έδωσε το τελευταίο του αγώνα στο παγκόσμιο δεν πήγε πολύ καλά, βγήκε τέταρτος, αλλά okay, ήταν μια κάτι το οποίο ας προσπεράσουμε, παιδί μου. Αλλά φέτος έχει κάνει, ας πούμε, το ρεκόρ του, το 6-17, που μόνο ντουμπλάτης στην ιστορία του επικοντό έχει κάνει καλύτερη επίδοση.
8: Εντάξει, είναι τώρα είναι άλλο.
0: Ναι, αλλά άλλος αθλητής δεν έχει κάνει ποτέ 6-17. Μόνο ντουμπλάτης, ο οποίος πάει τα παγκόσμια ρεκόρ, αλλά ένα εκατοστό, έτσι.
8: Είναι αξιολάτρευτος, κάθισε μετά πάλι υπέγραψε αυτόγραφο. Σε όλα τα παιδιά, φωτογραφίες και τα λοιπά. Εντάξει, κότσο, μη σε κρατάω, μακάρι να κάνω λάθος.
0: Να είσαι καλά, Κυριακό. Χάρηκα που τα είπαμε όπως πάντα, φίλε. Καλή συνέχεια
8: σου. Και χρόνια πολλά και πάλι σε όλους όσους διακροτήσετε.
0: Να είσαι καλά, Κυριακό, καλή συνέχεια σου έχουμε. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
9: Έλα, Θέμη.
0: Έλα, Γιάννη.
9: Καλησπέρα, τι έγινε.
0: Όλα καλά, εσύ.
9: Καλά. Να δώσω και εγώ τα χρόνια πολλά στην κυρία Αναστασία και στο κύριο Διονύση από το Πύργο, από Μελιάδα. Να είναι δυνατή πάντα και να τους ακούμε εδώ και να μιλάνε και χρόνια τους πολλά.
0: Χρόνια τους πολλά και πάλι.
9: Να είσαι καλά, Θεέ μου. Και θέλω να συνεχίσουμε με τη συζήτηση που κάναμε χθες για τις ακαδημίες.
0: Ναι.
9: Και να σου πω ότι έπεσε ένα ένθετο στα χέρια μου. Το 2017 ο Ολυμπιακός ανανέωσε 21 ερασιτέχνες, πιτσιρικάδες K17 και K20 και τους έκανε επαγγελματίες.
0: Ναι.
9: Από αυτούς εντάξει, κάποια ονόματα, Πέιος, Κωνσταντόπουλος, Μαρτίνης, Κοτσούκης, Νεοφυτίδης. Θέλω να σου πω ότι 21 παίχτες από την K17, K20, είδαν εκείνη την εποχή ότι τα παιδιά πρέπει να προχωρήσουν. Κανένας όμως δεν άκησε την πρώτη ομάδα. Θέλω να σου πω.
0: Τότε, από αυτούς που μου ανέφερες τουλάχιστον δεν έπαιξε κανένας, έτσι.
9: Κανένας. Μόνο ο Μαρτίνης, το παιδί που έχει κατακτήσει και κάποιο κύπελο, του πατηρούσα εγώ. Αυτό το παιδί ήταν μια ζωή σε ακαδημίες. Πήγε στο Παναθηναϊκό μετά, έτσι, χωρίς να το ξέρω το παιδί, αλλά επειδή παρακολουθούσα.
0: Στη β' ομάδα του Παναθηναϊκού είχε παίξει.
9: Στη β' ομάδα του Παναθηναϊκού. Μετά πήγε κάπου Ευρώπη και ξαναγεί στον Ολυμπιακό, θέλω να σου πω.
0: Στον Ολυμπιακό βήτε μετά, ναι.
9: Συμβόλαιο. Τώρα αυτό το παιδί θα έχει μεγαλώσει, θα μείνει ελεύθερη, θα πάει σε καμιά τρίτη εθνική. Όταν υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο, δεν σου δίνει δυνατότητα ότι θα παίξει την μπάλα.
0: Προφανώς και όχι. Προφανώς και όχι.
9: Ναι, αυτό που λέγαμε για το παιδί τον Αλεξίου εχθές.
0: Ναι.
9: Εντάξει, δεν το υπογράψανε, πήγε στη Μίλαν. Μπορεί να είναι πιο τυχερός.
0: Όχι, το Ζορμπά θες να πεις.
9: Το Ζορμπά, συγγνώμη, ρε, θα με μπερδεύτηκα.
0: Ναι.
9: Το Ζορμπά. Θέλω να πω με τη συζήτηση που κάναμε ότι και ο άλλος σου κάνει επαγγελματικό συμβόλαιο. Αν δεν αξίζει και να παίξει την πρώτη ομάδα σε κάποια ομάδα, θα μείνει με ένα επαγγελματικό συμβόλαιο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, καλά, δεν σου εγγυάται κανένας θα παίξει μπάλα με το επαγγελματικό συμβόλαιο. Απλά η ομάδα σε δένει.
9: Η ομάδα σε δένει για να μπορεί, γιατί σε έχει σαν project. Όπως και ο Χατζηδιάκος και ο Ζαφίρης, αυτοί από τον Παναθηναϊκό ξεκίνησαν, το γνωρίζεις.
0: Ο Χατζηδιάκος ήταν από τον Παναθηναϊκό.
9: Ξεκίνησε και έφυγε 14 χρόνια μετά.
0: Ο Ζαφίρης ξεκίνησε από τον Παναθηναϊκό.
9: Βες μέσα να δεις. Θέλω να σου πω.
0: Και ότι... αυτό μου διαφεύγει. Ο Χατζηδιάκος πάντως σίγουρα το Παναθηναϊκό μέχρι την Άντερ 17 είχε παίξει. Μετά είχε φύγει και πάει Ολλανδία.
9: Είμαι σίγουρος που τα λέω αυτά. Από εκεί και πέρα δεν είναι και γεννητιστές οι παράγοντες. Θα σου κάνουν το συμβόλαιο και από εκεί πέρα το παιδί, αν βγήκε, βγήκε. Τώρα ο άλλος πήγε το παιδί στη Μίλαν. Άμα βγει ή αν θα μείνει μεταξύ τα χιλιάρικα ή θα παίξει, είναι θέμα δικό του πλέον. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι. Ο Ζαφίρης έπαιξε στον Παναθηναϊκό, αλλά νομίζω έπαιξε μέχρι τα 8 του.
9: Εγώ τι σου λέω τώρα.
0: Ήθελα να πω, ρε παιδί μου, ότι ήταν πολύ μικρός.
9: Ωραία, θέλω να σου πω. Ναι. Τι θα πω εγώ τώρα? Δεν τον είδανε στην Παιανία και δεν τον υπογράψανε?
0: Ναι. Εντάξει, το μεγάλο παιδί είχε φύγει εξωτερικό, έτσι πήγε Νορβηγία από 12 χρονών. Και πιο μικρός ίσως έπαιζε.
9: Δεν τον υπογράψει, σηκώθηκε και έφυγε τότε.
0: Ναι, εντάξει, σίγουρα. Γίνονται λάθη πολλά.
9: Αυτό λέμε. Και τον πήρε πάω και να κάνω λεφτά.
0: Ναι.
9: Θέλω να πω, το είπα και χθες, ότι η τύχη του καθενός καθορίζεται στην πορεία. Μπορεί κάποιοι παράγοντες να μην τον είχαν δει. Όμως πήγε στην Κοπεχάγη. Όχι, είχε πάει Ιταλία. Είχε πάει και στην Ιταλία ο Χατζηδιάκος, έτσι δεν είναι? Καλιαρή. Πού ήταν?
0: Είχε παίξει στην Καλιαρή. Είχε παίξει. Πρώτα έπαιζε στην Αλκμαρ μαζί με τον Παυλίδη ο Χατζηδιάκος. Και μετά είχε πάει στην Ιταλία, μετά πήγε Κοπεχάγη και τώρα στον
9: Παναθηναϊκό. Λέγανε στον Παναθηναϊκό ή σε κάθε ακαδημία ότι δεν κάνει. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, με έτσι το ποδοσφαιρό, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
9: Όχι σ' και καλά να πάνε υπογράψει αυτό το Ζορμπά που λέγανε κάποιοι εχθές. Πώς δηλαδή? Και άμα δεν βγει. Λοιπόν, αυτά είχα να πω.
0: Έγινε, να είσαι καλά, Γιάννη.
9: Ευχαριστώ που μ' άκουσες.
0: Καλή συνέχεια, Σεφού. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, δεν βγάζουμε άλλη γραμμή για σήμερα για να διαβάσουμε τα μηνύματά. Τα έχω αφήσει πολύ πίσω και μετά να κλείσουμε σιγά σιγά την εκπομπή. Λοιπόν, ο Λευτέρης λέει καλησπέρα. Θέμη, πες λίγο τι παίξει είναι ο Γκουστάβο Σα. Μου λέει ο Λευτέρης. Λευτέρη, ο Γκουστάβο Σα είναι ένας παίκτης ο οποίος αρχικά παίζει δεκάρι. Έχει παίξει κάποια μάτια στην καριέρα του και ως οχτάρι. Αλλά αμυντικά δεν είναι τόσο καλός. Οπότε γι' αυτό προτιμάται και ως δεκάρι αντί για την θέση 8. Είναι ένας πολύ καλός παίκτης με την μπάλα. Είναι ένας παίκτης που παίζει κάθετα. Έχει το απρόβλεπτο αυτό που λέμε, δηλαδή μπορεί να απέναντι σε κλειστές άμυνες και όχι μόνο φυσικά να βοηθήσει. Είναι ένα 89, πατάει περιοχή, σκοράρει και με το κεφάλι. Αλλά παρά το ύψος του δεν είναι αργός, έτσι. Δεν είναι πάρα πολύ γρήγορος, αλλά είναι σχετικά γρήγορος. Παιδί μου, γρήγορος και δυνατός. Αυτά σε γενικές γραμμές. Είναι ένα παιδί το οποίο τα 17,5 του παίζει στην ΑΕθνική της Πορτογαλίας. Είναι βασικός, με γεμάτες χρονιές και είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην Πορτογαλία, όπου τα επόμενα χρόνια θεωρείται ότι θα παίζει στην Εθνική Ομάδα της Πορτογαλίας και θα είναι μάλιστα και από αυτές που θα ξεχωρίζουν. Είναι πραγματικά μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή με χρηματιστηριακή αξία στα 25 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για τρομερό νούμερο, έτσι. Θα είναι ο παίκτης με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στο ελληνικό πρωτάθλημα, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω πώς είναι ο Μουζακίτης με βάση το Transfer Market, αλλά αυτό δεν λέει βέβαια και πολλά. Είναι πάρα πολύ καλή μεταγραφή για τη θέση 10 στον Ολυμπιακό. Και θυμίζει και Κοστούλα, θα έλεγα, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, είναι, ρε παιδί μου, και γρήγορος και δυνατός. Θυμίζει. Πατάει και περιοχή, αλλά έχει και την τεχνική. Μπορεί να δημιουργήσει και μόνος. Είναι πολύ καλός παίκτης. Λέει δύναμη στο πόλο ο Παναθηναϊκός, λέει ο Λευτέρης. Είναι δεύτερη δύναμη στο πόλο αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός. Έτσι, δεν μιλάω ιστορικά, μην μπερδευτούμε, υπάρχει εθνικός. Μιλάω αυτή τη στιγμή ότι ο Παναθηναϊκός είναι δεύτερη δύναμη στο πόλο. Ο Τζόρνταν λέει: καλησπέρα, φίλε Θέμη. Θα ήθελα μια για του Τιτραουί και Γκουστάβο Σά, γιατί σε ό,τι έχει να κάνει με τεχνική του κατάρτιση. Ευχαριστώ. Είπα για τον Γκουστάβο Σά και ο Τιτραουί έχει πάρα πολύ καλή φυσική κατάρτιση. Ο Τζόρνταν είναι καλό παίκτη και ο Τιτραουί, ο οποίο μπορεί να κουβαλήσει την μπάλα. Αυτό που λέγαμε το προηγούμενο διάστημα ότι λείπει από τον Ολυμπιακό, αυτό που θεωρούσε τουλάχιστον εγώ ότι λείπει από τον Ολυμπιακό. Ένα παίκτη ο οποίο να μπορεί να κουβαλάει την μπάλα, γιατί δεν έχει τέτοιο παίκτη ο Ολυμπιακό. Ακόμα και ο Μουζακίτη, α πούμε, ο οποίο είναι ένα οχτάρι, το οποίο προσπαθεί μερικές φορές να παίξει κάθετα, έτσι. Παλιά το έκανε περισσότερο βέβαια, τώρα το κάνει λιγότερο. Αλλά προσπαθεί να παίξει κάθετα κατά κύριο λόγο με τις πάσεις του. Όχι να κουβαλήσει την μπάλα, δεν είναι πολύ καλό σε αυτό. Ο Τιτραουί μπορεί να κουβαλήσει την μπάλα και να δημιουργήσει και ανισορροπίες, έτσι. Ο Παναγιώτης λέει: όλος ο πόνος του ακροατή είναι η ΑΕΚ. Πλάκα μας κάνει ρε. Η Θέμη, άλλη δουλειά δεν έχουν. Ασχολούνται συνέχεια με άλλες ομάδες αντί να κοιτάξουν τις ομάδες τους. Ντροπή την να πω και εμείς πήραμε τον Κοτανίδη. Τι πάει να πει αυτό, Πάνος Απομενίδη. ΑΕΚΤΖΙΣ, λέει ο Πάνος. Εντάξει, ήταν κάπως, θα έλεγα, χρειαστό. Είναι η αλήθεια πάνω. Επίσης, εντάξει, και η ΑΕΚ ενισχύεται, έτσι. Ο Κοτανίδης είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος ήταν και στον Ολυμπιακό, είχε κάνει και πολύ καλές εμφανίσεις κάποιο διάστημα και θα τα δούμε όλα στο γήπεδο, παιδιά. Ο Γιάννης λέει: ευχαριστώ Θέμη, καλή εκπομπή. Τα υπόλοιπα στο demand, λέει ο Γιάννης. Να σε καλά, Γιάννη. Ο Ιαν λέει: Θέμη, σε παρακαλώ, μην τα στρογγυλεύεις ως συνήθως. Ξέρεις πως προδόθηκε ο Χριστός. Πολύ απλά με το χρήμα. Ο Ιούδας ήταν στο ίδιο τραπέζι, έτρωγε, έπινε και μετά πρόδωσε. Ας το Θέμη, λέει ο Ιαν. Δεν είναι, έχει άδειξη το που λες, Ιαν, αλλά δεν νομίζω ότι. Εσείς τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, φοβάστε μην είναι ο Τζολάκης, ας πούμε, πάει στον Παναθηναϊκό αύριο μεθαύριο, έτσι, ή κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα, έτσι. Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε καν να το λέμε. Τουλάχιστον αυτή τη χρονική στιγμή. Απλά το παιδί ήθελε να πάει σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα και να παίξει στην Premier League, που θα παίζει κάθε εβδομάδα με την Arsenal, την United, την Chelsea, όλες τις μεγάλες ομάδες της Αγγλίας. Είναι μια εντελώς διαφορετική εμπειρία. Είναι στα 24 του πλέον ο Τζελάκης, δεν είναι παιδάκι. Οπότε ήρθε η ώρα να πάει παρακάτω. Ο Ολυμπιακός θα βάλει λεφτά στα ταμεία του. Δεν νομίζω ότι. Δεν βρίσκω κάτι αρνητικό, Ιαν. Δεν τα στρογγυλεύω. Αλλά δεν θεωρώ ότι ο Τζελάκης κιόλας έχει δώσει και ποτέ δικαίωμα, έτσι. Ο Λάμπης λέει: ο Παναθηναϊκός Κάγκουα, η ΑΕΚ Μάγερ, ο θρύλος Ντάνι Γκαρθία. Άντε γεια, καλημέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε, λέει ο Λάμπης. Ιστερόγραφο, κάνεις την καλύτερη εκπομπή των Ερτζιανών. Να σε καλά, Λάμπης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γελάμε το πάνω, γιατί εντάξει, οκ. Νόμιζα στην αρχή θα μου λέγες κάποια μεταγραφή από αυτή που παίρνει ο Ολυμπιακός τώρα. Και το διάβαζα εγώ με αυτόν τον τόνο το μήνυμα. Αλλά τρολάρεις, Λάμπη, να σε καλά, φίλε. Με αυτόν τον προπονητή και με αυτές τις μεταγραφές προβλέπω φέτος ότι θα βγούμε στο πρωτάθλημα κάτω και από την τέταρτη θέση. Για Ολυμπιακό μιλάω, για χαρά. Είσαι υπερβολικός, Λάμπη. Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Θα τα δούμε όλα στο γήπεδο και να δούμε και πώς θα ολοκληρωθούν οι μεταγραφές, παιδιά. Βλέπουμε τώρα, ας πούμε, ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει δύο πολύ καλές μεταγραφές. Η ΑΕΚΟ που γκρίνιαζαν πολύ ότι ο Ριμπάλτα δεν κάνει δουλειά, δεν φέρνει παίχτη, έφυγε ο Πινέδα, δεν ανανέωσε ο Πινέδα κλπ. Παίρνει ένα πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Όχι αντιπινέδα, παίζει λίγο πιο μπροστά, το είπαμε και πριν, αλλά παίρνει ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Τώρα λένε ευχαριστούμε Ριμπάλτα. Υπομονή. Ο Χρήστος λέει: τι δράκους βλέπουν μερικοί. Θα φύγει ο Τζολάκης για να πάει να παίξει στην Premier League. Αλλά του χρόνου θα γυρίσει να παίξει στο Παναθηναϊκό. Συνωμοσιολόγοι όλου του κόσμου ενωθείται. Όχι άλλο κάρβουνο, ρε παιδιά. Άντε, φίλε Θέμη, καιρό ήταν να αλλάξει κάποια πράγματα στην εκπομπή. Τρεις και σήμερα για να έρθω στα Πάτρια Εδάφη. Χαιρετισμούς από Φλόριντα, λέει ο Χρήστος. Γεια σου, ρε Χριστάρα. Να είσαι καλά και με το καλό να μας έρθεις. Και εμένα αυτό το σενάριο πάντως μου φαίνεται ακραίο, έτσι. Από Θεσσαλονίκη, αποστολή. Ευχαριστώ τον κύριο Αλέξανδρο και το εύχομαι ολόψυχα περαστικά. Να είσαι καλά, αποστολή. Ο Σωτήρης λέει: ο Κλέτον είναι χειρότερος ακόμη και από το λιοντάρι της Αλαχλή, Φελίξ Αμποάγκουε. Ο Σωτήρης. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε δει και κάτι σπουδαίο από τον Κλέτον. Και φάνηκε να έχει μερικά κιλάκια παραπάνω τώρα στην προετοιμασία. Θα τον δούμε και στην πορεία. Φάνηκε πολύ βαρύς. Ο Κώστας λέει: καλησπέρα Θέμη, γύρισα από Αμερική. Είχα επισκεφθεί το Μαϊάμι για τρεις εβδομάδες. Επιστροφή στη βάση μας τώρα. Από αθλητικά δεν έχω δει τίποτα. Μόνο τη Σάντερλαντ με τη Λίβερπουλ είδα το φιλικό. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά να έχουμε. Κώστας από το Νιουκάσλ. Γεια σου, ρε Κωστάρα, σε χάσαμε. Γι' αυτό σε χάσαμε, επειδή πήγε στην Αμερική. Ελπίζω να πέρασε όμορφα. Και άντε με το καλό τώρα στη βάση. Λίβερπουλ Σάντερλαντ στο 4-2 το είχα αφήσει. Τώρα δεν ξέρω πώς το έλεξε, πρέπει να το κοιτάξω. Πάντως ήταν ήδη τουλάχιστον καλό ματσάκι. Αν και φιλικό. Ο Σπύρος λέει: καλησπέρα Θέμη, έχεις άποψη για Γκουστάβο και ο Νασιμέντο με παρόμοιες προδιαγραφές ήρθε και δεν μας βγήκε. Δεν νομίζω, Σπύρο, ότι υπάρχει καμία σχέση ανάμεσα σε Γκουστάβο Σά και Νασιμέντο, έτσι. Ο ένας είναι ένας παίκτης ο οποίος θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Πορτογαλίας. Ο Νασιμέντο ήταν ένας παίκτης που έπαιζε Β' Πορτογαλίας με κάποια καλά χαρακτηριστικά και με πολλά αρνητικά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Χαιρετίσματα από Κατάκολλο και όπως πάντα μαζί με μια φωτογραφία. Είπα νωρίτερα και για Γκουστάβο Σά. Πάντα με τις ωραίες φωτογραφίες. Σπύρο, να είσαι καλά, φιλαράκι. Πάντα με κάνουν να χαίρομαι τα μηνύματά σου. Λοιπόν, θα πάμε διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε να διαβάσουμε τα υπόλοιπα μηνύματά σου μαζί με Νίκο Κατσάτσο. Κάποια λίγα έχουν μείνει και να κλείσουμε την εκπομπή.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
10: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
14: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
15: Η ώρα είναι 5.
16: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδόνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
10: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
17: Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
18: Η ώρα είναι 5.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Εντερβέτεν Ελλάδα Sports. Στην Αθήνα έφτασε η αποστολή της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας Εθνικής Ομάδας Πόλο Ανδρών, την οποία υποδέχθηκε ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας στις 7 θα δεχθεί στο Προεδρικό τους χρυσούς θριαμβευτές του Παγκοσμίου Κυπέλλου Πόλο Ανδρών, του Σίδνεϊ, καθώς και τον προπονητή του Θοδωρή Βλάχο. Πριν 200.000 ευρώ έδωσε ο Γιάννης Αλαφούζος στους ατμοσφαιριστές. Ο Ολυμπιακός προχωράει τη μεταγραφή του Γκουστάβο Σά στη Φαμαλικάο. Ο Ολυμπιακός προχωράει τη μεταγραφή του Γκουστάβο Σά τη Φαμαλικάο μέσω δανεισμού από την Nottingham Forest. Όπως αναφέρουν πορτογαλικά μέσα, οι Πειραιώτες βρίσκονται μία ανάσα από την οριστική συμφωνία με τη Σαρλερουά για την απόκτηση του Γιασίν Τετραουί. Ο 23χρονος Αλγερινός μέσος ζήτησε περιθώριο 48 ώρων για την τελική του απάντηση στους Ερυθρόλευκους. Έφτασε στην Αθήνα ο 33χρονος Γερμανός στρατοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ συμφώνησε με την Βόλσμπουργκ και παίρνει τον διεθνή Κροάτι χαφ Λόβρο Μάγερο. 29χρονος πέρασε από ιατρικές εξετάσεις στο Άμστερνταμ και θα μεταβεί στο Άπελντορν για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας. Το ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ θα δαπανίσει ο δικέφαλος. Βάρος στο κομμάτι του γκολ και στα τελειώματα έχει ρίξει τις προπονήσεις του Παναθηναϊκού ώ Τζέικομπ Νίστρουπ εν όψη του επαναληπτικού αγώνα της Πέμπτης με την Πάξη για το Conference League. Με ολλανδικό δίδυμο στο κέντρο της άμυνας De Vrij Van Drongelen, τα σχέδια του Δάνου προπονητή, περισσότερα από 20.000 φίλοι του Τριφυγιού αναμένονται στο Ολυμπιακό Στάδιο. Την εγγραφή συγκατάθεση της Augsburg για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη περιμένουν στο ΠΑΟΚ. Παράλληλα, οι Ασπρόμαυροι κινούνται και για Γάλλο χαφ από το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Φανέλα βασικού για τον αγώνα της Πέμπτης με την Δυναμό Κιέβου αναμένεται να πάρει ο Λουστόντο. Ολοκληρώνεται σήμερα η δεύτερη περίοδος της διάθεσης των εισιτήριων διαρκείας. Για την απόκτηση δύο στόπερ και δύο ακραίων αμυντικών κινείται ο Άρης. Ψηλά στη λίστα των κίτρινων βρίσκεται ο 28χρονος Μες Ντε Βιτ της Αλκμαρ, όπως αναφέρει ολλανδικό δημοσίευμα. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου Ισπανού μεσοεπιθετικού Ήβι Λόπεθ. Στην Κηφισιά θα συνεχίσει την καριέρα του ο 26χρονος Γάλλος αριστερός αμυντικός Λερόι Αμπάντα, έπειτα από ανακοίνωση της ομάδας των Βόρειων Προαστίων. Σε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ με τον Ερασιτέχνη με θέμα τη χρήση της ΠΑΟΚ Sports Arena για τη νέα σεζόν. Το Περιστέρι ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου γκάρντ Αλέξανδρου Νικολαίδη για τη σεζόν 2026-27. Η Γαλλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ζινεντίν Ζιντάν ως νέου προπονητή της Εθνικής Ανδρών. Ο 54χρονος τεχνικός υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2030. Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι θα είναι ο νέος προπονητής Εθνικής Ιταλίας. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας έδωσε τα χέρια με τον 61 ετών τεχνικό και επιστρέφει στον πάγκο της Σκουάντρα Ατζούρα έπειτα από 3 χρόνια. Η Τραμπζονσπόρ είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Αιγύπτιου τέος ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ Μοχάμεντ Σαλάχ, όπως αναφέρει η Sport Digitale. Στη Μάλαγα θα συνεχίσει την καριέρα του 32χρονος Σέντερ Βίλιαν Ναγκόμεθ έπειτα από ανακοίνωση της ομάδας. Η Χάπολ Τελαβίβ βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του 29χρονου γκάρντ Νταμίρ Μπλατ που έμεινε ελεύθερος από τη Μακάμπη σύμφωνα με το Sport 5. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Εντερβέτεν Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Betline.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μαζί με Νίκο Γατσάτσο. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θέμη, πώς είσαι?
0: Όλα καλά, εσύ?
1: Δόξα τω Θεώ, χαλαρά.
0: Λοιπόν, ο άγνωστος εδώ λέει, δεν έχει όνομα, λέει ο Βασίλης είναι Θεός, να τον ακούτε για να μαθαίνετε. Έχει κάνει και μια κλίση, φίλε. Πάντως, άμα θες να καλέσεις, όχι τώρα, από αύριο, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Στο Viber δεν μπορούμε να σηκώσουμε το τηλέφωνο. Ο Αποστόλης λέει, γιατί θέλει κάθε χρόνο να φύγει και να φύγει ο Τζολάκης. Εγώ λέω και κρίνω τη δίκη, αλλά μην τους κάνουμε όλους Ολυμπιακάρες. Η μόνη είναι η φίλη του Ολυμπιακού. Είδαμε και άλλους παίκτες που έφυγαν τη συμπεριφορά μπροστά στην ομάδα. Αποστόλης από το Αίγιο, περισσότερο έχουν τη σεβαστεί. Την έχουν σεβαστεί, λέει, οι ξένοι, λέει ο Αποστόλης. Δεν νομίζω, ρε παιδιά, ότι ο Τζολάκης δεν σεβάστηκε τον Ολυμπιακό επειδή ήταν επιθυμία του να παίξει ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα. Είναι σε μια πάρα πολύ καλή ηλικία. Είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος είναι πολύ καλός και μπορεί να πάει και ακόμη παραπάνω. Και όπως και να το κάνουμε, η Ελλάδα δεν είναι το top επίπεδο, έτσι. Σε όποια ομάδα και να παίζει. Θεώρησε ότι η μεταγραφή στη Χάλε που του δίνει φανέλα βασικού θα μπορέσει να βοηθήσει ή θα πάει το παιδί εκεί να δοκιμάσει τις δυνατότητες του. Καλά και πολιτικοί, λέει, επαγγελματίες είναι, εμείς ερασιτέχνες, ούτε σαν μαθητές δεν μπήκαμε στη Βουλή, δεν μπορούμε να κάνουμε κριτική. Τα ακούνε αυτά που λένε, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο, δεν έχει άδειο αυτό που λέει ο Αποστόλης. Προφανώς μπορείς να κάνεις κριτική, Αποστόλη, και εσύ και όλοι. Και προχωράμε παρακάτω, παιδιά. Ο Τάσος λέει, ο Κάσιους κλαίει με τον. Λέει, ο Κάσιους κλαίει με το όνομα σε Μοχάμεντ Ντάλι όταν έγινε μουσουλμάνος και δεν πήγε να πολεμήσει στο Βιετνάμ. Αλλά υπήρχε και ένας κουβανός ότι ο Φέλος Στίβενσον που του δίνανε του κόσμου τα εκατομμύρια να παλέψει να παίξει box με τους Αμερικάνους και δεν πήγε ποτέ. Και έγινε υπουργός αθλητισμού στην Κούβα. Τάσος από Αργυρούπολη. Γεια σου, ρε Τασάρα, να σε καλά, φιλέ. Ο Κώστας λέει, καλησπέρα, φίλε Θέμη. Μην αναγκάζεις σε ακούν, είσαι άψογος. Πρόσεχε τον εαυτό σου. Δεν μου αρέσει το εγώ. Έχεις κουράγια, σου εύχομαι και είμαι σίγουρος ότι θα ανέβεις. Κώστας από Κόκκινο Μήλο, ξέχασα, λέει τον Να. Κώστας από Κόκκινο Μήλο, ΑΕΚ, λέει ο Κώστας. Γεια σου, ρε Κωστάρα. Να είσαι καλά, φίλε. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Έβγαλα. Μπορεί να ξεχάσω το να. Έβγαλα με μακρύ πάντως με αυτό που έγραψε. Να είσαι καλά, Κωστάρα, και σε ευχαριστώ και πάλι πολύ για το μήνυμα σου, φίλε. Ο Πάρας λέει, αδερφέ, θέλουμε όλο το σεβασμό στον κύριο Γιώργο. Φαντάζομαι ότι θα άκουγε αν δεν σε εκτιμούσε, λέει ο Πάρης. Γεια σου, ρε Πάρη, να είσαι καλά. Ο Μάνας λέει, μακράν ο κορυφαίος Έλληνα αθλητής όλων των εποχών, ο Τεντόγλου. Κάσιους Κλέη είναι τριπλέρ που το έχουμε ξεχάσει στην Ελλάδα όσον αφορά τον Γκουστάβο Σά, λέει ο Μάνος Σαραμόπουλος. Ο Δημήτρης λέει, Θεμάρα μου, καλησπέρα, πώς το βλέπεις τον Σά? Το είπα και πριν, παιδιά, θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή, ένας παίκτης ο οποίος έχει όλο το πακέτο. Και γι' αυτό είχα πει και στην αρχή της εκπομπής, πριν γίνει γνωστό από τα δημοσιεύματα την Πορτογαλία ότι έρχεται μέσω Nottingham Forest στην Ελλάδα, ότι μου φαίνεται περίεργο ότι έρχεται ένας τόσο καλός παίκτης στο ελληνικό πρωτάθλημα σε τόσο καλή ηλικία για ένα παίκτη που ενδιαφέρονται κορυφαίες ομάδες από κορυφαία πρωταθλήματα, έτσι. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Τεχνίτης, έχει τον goal, έχει την assist, βλέπει γήπεδο. Μειονέκτημά του το μαρκάρισμα, γι' αυτό παίζει περισσότερο στη θέση 10 και όχι στη θέση 8 όπου έχει παίξει μερικά παιχνίδια. 1,89, όμως γρήγορος, δυνατός, θυμίζει Κοστούλα σε αυτό το κομμάτι. Όχι πάρα πολύ γρήγορος, αλλά είναι γρήγορος. Και πατάει για περιοχή και σκοράρει και με το κεφάλι. Πέρα από το ύψος του έχει και καλό άλμα, οπότε τον βοηθάει ακόμη περισσότερο. Ο Νίκος λέει: επειδή στον Ολυμπιακό έχουν έρθει καλοί παίχτες, αλλά στο Μεντιλίμπαρ δεν του έκανα. Φοβάμαι λιγάκι για τις φετινές μεταγραφές των καλών και ακριβών παιχτών. Ελπίζουμε, λέει ο Νίκος, από την Άξο 7. Να είσαι καλά, Νίκο. Τα δούμε όλα στο γήπεδο, παιδιά. Ό,τι και να λέμε τώρα είναι περισσότερο υποθετικά όλα αυτά. Και επίσης έχουμε δει παίχτες όπου δεν ήταν τόσο καλοί στις προηγούμενες ομάδες τους να πετυχαίνουν στις δικές μας εδώ τις ελληνικές. Και άλλοι παίχτες οι οποίοι ξεχώριζαν στις ομάδες τους να μην πιάνουν σε εμάς. Ο Εμμανουήλ λέει, καλησπέρα, Θέμη. Τελευταία φορά που άκουσα την εκπομπή σου ήταν πριν από 35 μέρες. Λόγια είναι προφανής. Κάθε μέρα οι ίδιοι άνθρωποι, τα ίδια θέματα, τα ίδια συζήτηση. Σαν να ακούς μια εκπομπή σε μόνιμη επανάληψη. Μετά από 35 μέρες ξαναμπήκα να ακούσω ένα κομμάτι και δυστυχώς δεν είχε αλλάξει τίποτα. Πάλι οι ίδιες φωνές, πάλι κάποιοι να έχουν ασυλία στον χρόνο και να μιλάνε όσο θέλουν. Ενώ εσύ απλώς τους ακούς. Τα λέμε πάλι σε 35 μέρες. Μέχρι τότε να έχει αλλάξει κάτι, ίσως καταλάβετε επιτέλους εκεί στο σταθμό ότι μια εκπομπή χρειάζεται κανόνες και ισορροπία στον χρόνο συμμετοχής των ακροατών. Να σε καλά, Εμμανουήλ. Ο καθένας, παιδιά, και κάνει αυτό το οποίο τον ευχαριστεί και αυτό το οποίο τον κάνει να νιώθει καλύτερα. Να είσαι καλά, Εμμανουήλ. Σέβομαι αυτά που λες και καλό απόγευμα, φίλε. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να πούμε ότι έφτασε ο Στέφανο Ορτέγκα για τον Ολυμπιακό. Έτσι είναι στην Ελλάδα, Ορτέγκα. Και είναι Ορτέγκα ή Ορτέγα.

0: Εδώ είπε ο Στέφαν Ορτέγα στις πρώτες του δηλώσεις. Ξαναλέω, είναι στην Αθήνα ο τερματοφύλακας, ο 33χρονος, και θα υπογράψει στον Ολυμπιακό. Αυτά. Λοιπόν, σε αφήνω, σε αποδεσμεύω. Έχουμε προκριματικά Champions League σήμερα.
1: Ναι. Έχουμε ενδιαφέρον παιχνίδια σήμερα.
0: Σήμερα να πούμε, δεν το ανέφερα στην εκπομπή, με αφορμή και τη δική σου στοιχηματική εκπομπή. Δυναμό Ζάγκρεπ Τούν. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο ενδιαφέρει την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Η ΑΕΚ θέλει πρόκριση Τούν. 1-1 το πρώτο παιχνίδι. Πρωταθλήτρια Κροατίας με πρωταθλήτρια Ελβετίας. 1-1 το πρώτο παιχνίδι. Με την Δυναμό Ζάγκρεπ να ισοφαρίζει στο τέλος. Αν η Τούν προκριθεί, η ΑΕΚ μπαίνει ως ισχυρή στα play-off του Champions League. Αν προκριθεί η Δυναμό Ζάγκρεπ, η ΑΕΚ μπαίνει ως ανίσχυρη. Δεν αναφέρω τα άλλα παιχνίδια. Είναι άλλες τρεις ομάδες που θέλει η ΑΕΚ να προκριθεί, αλλά και οι άλλες τρεις έχουν καθαρίσει. Έτσι. Ας πούμε, ναι, η Στουρμ Γκρατς με την Χαρτς. Ήρθε 4-0 το πρώτο παιχνίδι. Τώρα, αν η Χάρτς κερδίσει σήμερα 5-0, θα είμαστε εδώ αύριο το μεσημέρι να τα πούμε. Έτσι. Ο Ερυθρός Αστέρας, ας πούμε, κέρδισε γι' αυτό 4-0 την Λάρν, και Σλόμα Μπρατισλάβας 4-1 εκτός έδρας στην Ιμπέρια από την Γεωργία. Δεν νομίζω ότι γυρνάνε αυτά τα παιχνίδια. Αν δούμε κάποια πολύ μεγάλη έκπληξη, την ενδιαφέρον την ΑΕΚ, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει ούτε καν σαν πιθανότητα να δούμε κάποια τόσο μεγάλη έκπληξη.
1: Μόνο στο Football Manager τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Μόνο στο Football
0: Manager. Σε κανένα FIFA εκεί. Οπότε την ενδιαφέρει μόνο τον Δυναμό Ζάγκρεπ Τούν, όπου ο Δυναμό Ζάγκρεπ είναι ξεκάθαρο το φαβορί.
1: Ναι.
0: Και στο πρώτο παιχνίδι είχε καλύτερη εικόνα. Αλλά με το 1-1 αφήνουν ανοιχτούς λογαριασμούς οι δύο ομάδες, και ο κόσμος της ΑΕΚ και η ΑΕΚ σαν ομάδα στρέφει την προσοχή της σε αυτόν τον αγώνα. 9 η ώρα είναι το βράδυ η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Παίζει και ο Απόλλων Λεμεσού σήμερα.
1: Ναι, με την Ντίλα Γκόρη από τη Γεωργία.
0: Ντίλα Γκόρη από τη Γεωργία. Πρώτο παιχνίδι 4-0 ο Απόλλωνας. Οπότε έχει καθαρίσει αυτό. Α, και επίσης έχουμε και το παιχνίδι Τσέσκα Σόφιας Σπάρτακ Τρνάβα. Όπου ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό. Έτσι, ναι. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει πάρει προβάδισμα κόντρα στην Πάξη. Αν περάσει ο Παναθηναϊκός, που θα περάσει, δηλαδή το θεωρώ. Εγώ προσωπικά στο μυαλό μου το έχω πολύ δύσκολο να μείνει εκτός. Πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή δίνω 2% πιθανότητα.
1: Παρομοίως δεν βλέπω και εγώ τον Παναθηναϊκό να το χάσει.
0: Όχι, δεν νομίζω. Μην το προσουτζέψουμε, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει πιθανότητα να μείνει εκτός από την Πάξη. Θα παίξει με τον νικητή του Τσέσκα Σόφια 1948 από τη Βουλγαρία, Σπάρτακ Τρνάβα από τη Σλοβακία. Το πρώτο παιχνίδι 0-0, χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις, χωρίς πολλές φάσεις. Όποιος περάσει θα είναι ο επόμενος αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, εφόσον με το καλό φυσικά περάσει ο Παναθηναϊκός, που παίζει την Πέμπτη το βράδυ στο ΑΚΑ κόντρα στην Πάξη από την Ουγγαρία. Θέλεις να σχολιάσουμε κάτι άλλο ή να με αποδεσμεύσω?
1: Δεν έχω κάτι να σχολιάσω πάνω στο υπόλοιπο. Νομίζω περισσότερα θα έχουμε να πούμε την Πέμπτη που έχουμε και τους ελληνικές ομάδες.
0: Ναι. Πέμπτη ο Παναθηναϊκός με την Πάξη στις 9.30 και 9 παρατέταρτο ο ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. Επίσης και τα δύο παιχνίδια να πούμε ΠΑΟΚ Open, Sky Παναθηναϊκός, ελεύθερες συχνότητες και φυσικά ραδιοφωνικά από τον Interpret Ελλάδα Sports 94,3. Έτσι.
1: Εννοείται αυτό.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, Νίκο. Σε χαιρετώ.
1: Επίσης, Θέμη.
0: Καλή συνέχεια σου. Εύχομαι και καλή εκπομπή. Να στο λιγαλά, τα λέμε αύριο στις 3 με την εκπομπή Μίλα μου για μπαλά.
1: Ευχαριστώ, δικιά μου. Καλή συνέχεια να έχεις και εσύ στην ημέρα σου. Παίρνουμε σκυτάλι. Ήρθε η ώρα του Betline της Τρίτης, όπως κάθε εβδομάδα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 5 έως τις 6, το καθιερωμένο στοιχηματικό μας ραντεβού με στόχο στο τέλος της ημέρας να βγούμε κερδισμένοι. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος. Και όπως έκανε αναφορά προηγουμένως ο Θέμης, σήμερα έχουμε προκριματικά Champions League, προκριματικά Conference League, όπου θα μιλήσουμε και θα πούμε αναλυτικά το πρόγραμμα και της σημερινής και της αυριανής μέρας.

Και εννοείται πως σε αυτήν την εκπομπή θα δώσουμε και τις δικές μας προβλέψεις. Εντάξει, εννοείται προφανώς, όπως είπα και προηγουμένως, περισσότερα θα πούμε την Πέμπτη στους αγώνες των ελληνικών ομάδων. ΠΑΟΚ, Δυναμό Κιέβου και Παναθηναϊκός Πάξη. Θα πούμε περισσότερα, αλλά εννοείται πως η δράση του στοιχήματος δεν λείπει. Οπότε λίγο υπομονή, γιατί έχουμε ενδιαφέρον, έχουμε πολύ ωραία πράγματα, έχουμε ενδιαφέρουσες επιλογές, έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες επιλογές.

Οπότε θα σας πρότεινα να μην χάσετε κάτι. Και εννοείται πως αυτό από την πρώτη εκπομπή, από το πρώτο Betline και από τότε που καθιερώθηκε αυτή η εκπομπή στο ραδιόφωνο του 943 Intervention Ελλάδα Sports, είναι κανόνας πλέον. Είναι κατεξοχήν κανόνας. Όποιος θέλει να στείλει προβλέψεις, εκτιμήσεις, ταμεία, κουβάδες, ιστορίες και ό,τι επιθυμεί η καρδιά του, στέλνει ένα μήνυμα μέσω Viber εντελώς δωρεάν. 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, διότι επανάληψη Δημήτρη Μαθήσεως. 6939-943-943. Το Viber του 943 Intervention Ελλάδα Sports, για να στείλετε ό,τι θέλετε εσείς.

Λοιπόν, ξεκινάμε όπως πάντα κοιτάζοντας τα προγράμματα και θα τσεκάρουμε τα προγράμματα της Τρίτης πρώτα απ' όλα και θα ξεκινήσουμε εννοείται με την διοργάνωση την οποία έχει την περισσότερη ζήτηση το Champions League και εννοείται πως έχει και τους περισσότερους αγώνες σήμερα. Με τη δράση να ξεκινά σε κάτι λιγότερο από... Η ώρα είναι... Σε κάτι λιγότερο από 45 λεπτά ξεκινάει η δράση στα αποκριματικά του Champions League για σήμερα με τον αγώνα Κουόπιο Σάμπα Μπακού στις 6, στις 7 Lincoln Red Imps Μιάλμπι, στις 9 Δυναμό Ζάγκρεπ Τούν, σε 9 και 4 Τσέγε Εγνάτια, στις 10 παρατέταρτο Χάρτς Στουρμ Γκράτς και στις 10 Σάμπρο Κρόβερς Αραράτ Αρμένια. Είναι τα σημερινά παιχνίδια τα οποία είναι τα σημερινά παιχνίδια του Champions League, τέλος πάντων δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Στο Champions League ελληνικό ενδιαφέρον έχουμε, ελληνικό ελληνοκυπριακό ενδιαφέρον θα πω, έχουμε αύριο, καθώς η Ομόνια Λευκοσίας, η πρωταθλήτρια Κύπρου, αντιμετωπίζει την Καϊράτ στις 6 στο Αλμάτι. Στο ίδιο γήπεδο που την προηγούμενη σεζόν αντιμετώπισε την Πάφο η Καϊράτ Αλμάτι στο Champions League. Ένα παιχνίδι το οποίο έληξε 0-0. Με μια γκολάρα την οποία σημείωσε ο Ντράγκομιρ, η οποία θα μπορούσε να δώσει την νίκη στην Πάφο, αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως offside. Το αστείο είναι βέβαια ότι σε εκείνο το παιχνίδι δεν είχαμε δει ποτέ, δεν μας έδειξε ποτέ η κάμερα το replay με τις γραμμές για να δούμε αν όντως ήταν offside ή όχι. Είναι ακόμα μια φάση που παραμένει ερωτηματικό αυτή, και πόσο μάλλον το καθαρό χέρι το οποίο δεν είχε δώσει στον αγώνα της Πάφου με την Μονακό στην τελευταία φάση του αγώνα, όπου έγινε καθαρότητα το χέρι και το έχει δείξει η κάμερα, ο διαιτητής δεν πήγε να το δει ποτέ και το παιχνίδι έληξε 2-2. Γενικά αυτές οι δύο φάσεις είναι φάσεις οι οποίες υπάρχει μια συζήτηση. Όποιος ακούει από Κύπρο μπορεί να πει τη γνώμη του για αυτές τις δύο φάσεις ως φιλάθλος. Βιλένα τον Τεμπελόσκυλο στέλνει ο Κώστας, μάλιστα.

0: Και απλά να πούμε ότι εφόσον είπαμε προηγουμένως το Champions League και θα το επαναλάβουμε το πρόγραμμα, εννοείται και στις δύο διοργανώσεις, να πούμε στο Conference League ότι έχουμε επίσης τρία παιχνίδια. Ρίγα Βαρντάρ στις 8, οι δύο αγώνες είναι στις 8 η ώρα, Ρίγα εναντίον Βαρντάρ. Απόλλων Λεμεσού εναντίον Ντι Λαγκόρη και στις 8.30 Τσέσκα 1948, γιατί υπάρχουν δύο Τσέσκα Σόφια. Τσέσκα Σόφια είναι δύο ομάδες. Η Τσέσκα 1948 αντιμετωπίζει την Σπαρτάκ Τυρνάβα από τη Σλοβακία στις 8.30. Από αυτό το ζευγάρι θα βγει αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Και στις 9 Ντρίτα εναντίον Φλωριάννα. Οι Κοσοβάροι αντιμετωπίζουν τους Μαλτέζους. Αυτά είναι τα σημερινά παιχνίδια. Τώρα για όποιον θέλει να παίξει κάτι το οποίο, να μην θέλει να παίξει κάτι σήμερα, να μην τον εμπνέει και να παίξει κάποιο παιχνίδι αύριο, έχουμε στις 6 ώρα Καερά Ομόνια Λευκόσιας, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Στις 7 Ζάλγκυρης Κάουνας Κλάξβικ. Στις 8 Λεχ Πόσναν Άρχους. Στις 8.30 Χαποέλ Μπερσεβά Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ. Την ίδια ώρα με αυτό το παιχνίδι έχουμε Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα εναντίον Λευκή Σόφιας. Στις 9 Κόρνικ Ζάμπριζε Φενέρ Μπαχτσέ. Επίσης στις 9 Ερυθρός Αστέρας Λάρνε και στις 9 και 4 Σλόβαν Μπρατισλάβας Ιμπέρια. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία είναι για την επόμενη μέρα, για αύριο δηλαδή, στο Champions League. Ενώ επίσης στο Conference League έχουμε τρία παιχνίδια αύριο, με τη δράση να ξεκινάει στις 5.30 με τον αγώνα Ντουκαγίνη εναντίον Λουγκάνο. 2.5 ώρες μετά στις 8 Κοπενχάγη Πολύσια Ζήτομιρ και στις 9.30 Rapid Viennis Santa Coloma. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα αυριανά. Πάμε να δούμε λίγο τώρα στο Champions League τι και πώς συμβαίνει. Ξεκινάμε με το Κουόπιο Σάμπα Μπακού. Η Κουόπιο η οποία ιτήθηκε στο Αζερβαϊτζάν 1-0 και σήμερα πηγαίνει με μοναδικό στόχο την νίκη, η οποία την νίκη με πάνω από 2 γκολ, η οποία θα δώσει την πρόκριση, καθώς η νίκη με ένα γκολ στέλνει το παιχνίδι στην παράταση. Λίνκολν Μιάλμπι, μια Μακεδονία πιο ξεκαθαρά τα πράγματα, καθώς η Λίνκολν φιλοξενεί στο Γιβραλτάρ την πρωταθλήτρια Σουηδίας Μιάλμπι, τη μεγάλη έκπληξη του σουηδικού πρωταθλήματος, με τους Σουηδούς να επικρατούν άνετα 3-0 στο πρώτο παιχνίδι, οπότε δεν έχουν και τεράστιο έργο, δεν έχουν τεράστιο εμπόδιο να προσπεράσουν. Δυναμό Ζάγκρεπ Τούν 1-1 το πρώτο παιχνίδι έληξε. Άσχετα αν ήταν καλύτερη η Δυναμό Ζάγκρεπ, η Τούν κατάφερε να κάνει το 1-1 και να ισοφαρίσει. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι άσχετα αν είναι μεγάλο φαβορή η Δυναμό Ζάγκρεπ, όλα τα πάντα, όλα τα σενάρια είναι πιθανά, όλα είναι ανοιχτά. Επίσης όλα ανοιχτά είναι και στον αγώνα Τσέγε Εγνάτια, η πρωταθλήτρια Σλοβενίας με την πρωταθλήτρια Αλβανίας, επειδή από ένα 3-3, ένα απίστευτο παιχνίδι, το οποίο έληξε 3-3 στην Αλβανία. Στις 9 και 4, στις 10 παρατέταρτο, Χάρτς Στουρμ Γκράτς με την πρωταθλήτρια Αυστρίας να κερδίζει, με τη δευτεραθλήτρια Αυστρίας να επικρατεί 4-0 της ομάδας του Αλέξανδρου Κιζηρίδη. Δεν έχει ούτε και αυτή μεγάλο έργο και πολλά εμπόδια να ξεπεράσει. Γιατί ουσιαστικά είναι όλα μια διαχείριση αποτελέσματος και το παιχνίδι στις 10 ανάμεσα στη Σάμρο Κρόβερς και την Αραράτ Αρμένια. Όπου η Αραράτ επικράτησε 2-0 στο πρώτο παιχνίδι. Η Σάμρο Κρόβερς πάει full για ανατροπή. Παρόλα αυτά, η Αραράτ έχει το πάνω χέρι αυτή τη στιγμή. Πάμε λίγο και στους αυριανούς αγώνες, λίγο να τα πούμε μία γρήγορα, να τα ξεπετάξουμε. Λοιπόν, 6 ώρα Καεράτ Ομόνια Λευκοσίας, πρωταθλήτρια Κύπρου, επικράτησε 1-0 στο πρώτο παιχνίδι και μία ισοπαλία της αρκή για την πρόκριση. Στις 7 το Ζαλγκύρης Κάουνας Κλάξβικ, την προηγούμενη εβδομάδα αυτή η αναμέτρηση έληξε 0-0 στα νησιά Φερόε και τώρα η πρόκριση κρίνεται στην Λιθουανία. Στις 8 Λεχ Πόσναν Όρχους, η πρωταθλήτρια Δανίας, η οποία δεν κατάφερε να υπερασπιστεί την έδρα της, ιτήθηκε 4-1 από την Λεχ Πόσναν στο πρώτο παιχνίδι, με τους Πολωνούς να έχουν το πάνω χέρι. όχι μόνο και του αποτελέσματος, αλλά και το γεγονός ότι έχουν και την έδρα τώρα. Έχουν δηλαδή, θα παίξουν στην Πολωνία, στο Πόζναν. Χαπόελ Μπερσεβά, Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ. Μια Βίκινγκουρ η οποία επικράτησε 2-1 στο πρώτο παιχνίδι. Έχει βάλει τα δύσκολα στους Ισραηλίτες. Παρόλα αυτά, η έδρα παίζει μεγάλο ρόλο σε τέτοιες αναμετρήσεις και η Μπερσεβά, όπως και γενικά οι Ισραηλινές ομάδες, έχουν πάρα πολλές φορές με την έδρα με το μέρος τους άσχετα αν η Μπερσεβά θα παίξει σε ουδέτερη έδρα λόγω της κατάστασης η οποία επικράτει στη Μέση Ανατολή. Ουνιβερσιτατέα, Κραϊό Βαλεύσκι Σόφια στις 8.30 η πρωταθλήτρια Βουλγαρίας επικράτησε 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. Έχουμε και εκεί ένα μάτς που είναι όλα ανοιχτά. Γκόρνικ Ζάμπριζε, Φενέρμπαχτσέ στις 9 το βράδυ. Επίσης η δευτεραθλήτρια Τουρκίας πήρε δύσκολα την νίκη 1-0 και το προβάδισμα πρόκρισης. Έδρος Αστέρας Λάρν, πρώτο παιχνίδι έληξε 4-0 υπέρ των Σέρβων. Δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις. Και στις 9 και στις 9 και 4 Σλόβαν Μπρατισλάβας εναντίον Ιμπέρια 1999. Η πρωταθλήτρια Σλοβενίας επικράτησε 2-0 εκτός έδρας. Υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια που είναι ανοιχτά, αλλά πάρα πολλά παιχνίδια τα οποία έχουν καθαρίσει από το πρώτο κιόλας μάτς. Είναι, πώς να το πω τώρα, εκεί είναι, θέλει πολύ προσοχή το ότι θα παίξει ο καθένας, γιατί είναι τώρα περίεργοι αγώνες, γιατί μπορεί μια ομάδα που είναι αδιάφορη να πάει να ρίξει τρία, καταλάβατε, δηλαδή είναι τέτοια φάση. Θα πούμε και στη συνέχεια και στο δεύτερο ημίχρονο, στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Απλά να πούμε λίγο ότι η Nottingham Forest, μια είδηση η οποία αφορά και τον Ολυμπιακό, η Nottingham Forest αποκτά με 20 εκατομμύρια τον 21 ετών μεσοεπιθετικό της Φαμαλικά, ο Γκουστάβο Σα, και τον δίνει ιδανικό στον Ολυμπιακό. Οπότε αναμένουμε σύντομα και την άφιξη του παίκτη στην Ελλάδα, ώστε να ολοκληρώσει την μεταγραφή του και αυτός στην ομάδα του Λιμάνιου. Πάμε λοιπόν σε διάλειμμα για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής μας.
1: Σαν άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος, πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις, φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
5: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
5: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
5: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
9: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
10: Η ώρα είναι 5:30.
11: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε. Εδώ πέρα. Εδώ, στον 943, Ιντερφέτεν Ελλάδα Sports, με το δεύτερο μισάωρο, το δεύτερο ημίχρονο του σημερινού Betline. Περιμένω τις στοιχηματικές σας προτάσεις στο 6939 943 943.

Μιας που πάμε λίγο για το Champions, πάμε να πούμε λίγο και για το Conference, το τι και πώς. Ρίγα εναντίον Βάρνταρ σήμερα στις 8. Οι Λετωνοί επικράτησαν τον Σκοπιανών 3-2 εκτός έδρας και έχουν τώρα την Βάρνταρ στην έδρα τους για τον Απόλλον. Οπότε έχουμε και εκεί ένα παιχνίδι πολύ ανοιχτό. Εντάξει, Απόλλον Τι Λαγκόρη επικράτησε 4-0 ο Απόλλωνας μέσα στην Γεωργία. Δεν θέλει ιδιαίτερες συστάσεις, δεν θέλει κάποιο μεγάλο έργο. Και μπορεί να γίνει και κάποιο rotation σε αυτό το παιχνίδι. Μπορεί να γίνει κάποιο rotation. Δηλαδή, μπορεί να δούμε, ξέρω εγώ, κάποιον νεαρό Κύπριο που στην Κύπρο γενικά παίζουν αρκετοί νεαροί ποδοσφαιριστές αρκετές φορές και σε ευρωπαϊκούς αγώνες έχω δει αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές από την Κύπρο. Όχι μόνο, δηλαδή είχε κάνει και πέρσι ντεμπούτο στο Champions League εναντίον της Chelsea ένα παιδί από τις ακαδημίες της Πάφου. Δηλαδή έχει ταλέντο η Κύπρος, έχει νεαρούς παίκτες. Οπότε βλέπω να παίζουν 2-3. Θα δώσω 2-3 παίκτες ότι θα παίξουν εναντίον της Δηλαγκόρη. Δεν είναι στοιχηματική πρόληψη, είναι απλά μια εκτίμηση για το τι θα γίνει σήμερα στον Απόλλωνα Λεμεσού. 8:30 Τσέσκα 1948 εναντίον Σπάρτακ Τυρνάβα. Είναι το πιο ανοιχτό, αν όχι το πιο ανοιχτό, από τα πιο ανοιχτά παιχνίδια τα οποία έχουμε στο σημερινό πρόγραμμα, καθώς το πρώτο παιχνίδι έληξε 0-0. Σήμερα βγαίνει αντίπαλος του Παναθηναϊκού, εφόσον ο Παναθηναϊκός επικρατήσει τις Πάξη την Πέμπτη. Οπότε αυτό το παιχνίδι θα είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι και μη σας πω ότι ίσως είναι μία από τις από τα παιχνίδια τα οποία θα δώσω εκτιμήσεις και προβλέψεις πάνω σε αυτό. Στις 8:30, στις 9 Τρίτα εναντίον Φλωριάνα, το τελευταίο παιχνίδι της ημέρας για το Conference League. 1-1 το πρώτο παιχνίδι και αυτό πολύ ανοιχτό. Εντάξει, δεν είναι από τις επειδή γενικά εντάξει μπορεί να μην παρακολουθώ ξέρω εγώ τακτικά τα πάντα, δηλαδή αν να κάτσω να χαζέψω, άντε θα χαζέψω ξέρω εγώ κάνα ντέρμπι άμα βαριέμαι και έχει στο YouTube ξέρω κάποια μετάδοση από Λιθουάνια, λέγω ένα παράδειγμα, έτσι για την πλάκα να δω και πως είναι εκεί πέρα η φάση. Αλλά Τρίτα και Φλωριάνα είναι ομάδες που ούτε για καριέρα στο Football Manager δεν τις έχω πάρει κυριολεκτικά, δηλαδή στο Football Manager και γενικά σε μανατζαρέικα παιχνίδια τα ωραία save γίνονται από τέτοια πρωταθλήματα. Απλά για κάποιο λόγο, επειδή έχω τσεκάρει και το Κόσοβο και τη Μάλτα, είναι δύο πρωταθλήματα τα οποία δεν μπορώ να πω ότι και με τρελαίνουν κιόλας. Οπότε έχω μια μηδενική γνώση πάνω σε αυτό το παιχνίδι. Δεν μπορώ να πω πολλά. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είναι ανοιχτά τα πράγματα. Και τώρα πάμε στο αύριο. Πάμε στο αύριο που έχουμε την Τετάρτη δηλαδή. Που έχουμε επίσης 4 αγώνες. Τζουκατζίνι εναντίον Λουγκάνο. Οι Ελβετοί επικράτησαν 1-0 εντός έδρας. Τώρα ταξιδεύουν και καλούνται να κρατήσουν το υπέρ τους αποτέλεσμα. Κοπενχάγη, Πολύσια, Ζήτομιρ, 3-3 είχε λήξει το πρώτο παιχνίδι και η Κοπενχάγη, η πρώην ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ, του προπονητή του Τρυφυγιού, φιλοξενεί τους Ουκρανούς, όπου όπως είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή, λόγω της κατάστασης η οποία επικρατεί τα τελευταία 4 χρόνια ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, με αποτέλεσμα πολλοί ποδοσφαιριστές, πολλοί ξένοι ποδοσφαιριστές που έπαιζαν στο Ουκρανικό πρωτάθλημα, σε Ντνίπρο, Σακτάρ, Δυνάμο Κιέβου, να έχουν αποχωρήσει, και εννοείται έχουν αποχωρήσει και από τις υποδέστερες, από τις μικρότερες ομάδες της κατηγορίας, που μία από αυτές είναι η Ζητομίρ. Οπότε θα δώσω εκεί πέρα ένα προβάδισμα στην Κοπενχάγη και μη σας πω ότι βλέπω και ακριβές σκορ ένα 2-0. 2-0 και πάμε σε ένα παιχνίδι τελευταίο για σήμερα, το Rapid Vienna σε Santa Coloma. Η Rapid Vienna επικράτησε στην Ανδόρα 3-1. Τώρα έχει τη σειρά στην έδρα της.
εκεί πέρα δεν, ούτε εκεί πέρα χρειάζονται πολλά. Δηλαδή η Rapid Viennese έχει, όπως και ο Απόλλωνας Λεμεσού, έχουν ένα πολύ μεγάλο μαξιλάρι ασφαλείας. Μεγαλύτερο έχει ο Απόλλωνας Λεμεσού που κέρδισε με διαφορά 4 γκολ, καθώς η Rapid Viennese επικράτησε με 2. Παρ' όλα αυτά, αν χάσει π.χ. 0-1, 1-2, 2-3, πάλι περνάει η Rapid Viennese. Οπότε το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς το έκανε στο πρώτο παιχνίδι. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία έχουμε για Τρίτη και Τετάρτη, καθώς αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή. Κάτσαμε, είπαμε λίγο τα αποτελέσματα, τι συμβαίνει στο καθένα, και σιγά σιγά θα προχωρήσουμε στις εκτιμήσεις τις οποίες έχω κάνει για τους αγώνες.

Και πάμε να δούμε ένα ωραίο, μια, όχι ένα, ναι, τώρα που το βλέπω και πολύ καλύτερα, ναι. Πάμε να δούμε λίγο κάποιες ωραίες επιλογές οποίες έχει κάνει ο Σπύγιος, που η πρώτη, άσχετα αν είναι εκτός έδρας, μ' αρέσει πάρα πολύ η πρώτη, την ακούω δηλαδή άνετα. Πρώτα απ' όλα καλησπέρα στο φίλο το Σπύγιο, ο οποίος δίνει over 3,5 goal Μιάλμπη, το οποίο αποτέλεσμα αυτό, το over 3,5 δίνει 2,65, έχει 2,65 απόδοση, Lincoln εναντίον Μιάλμπη, και Ερυθρός goal και over. Ερυθρός, που είναι σε όλο το και Ερυθρός. Goal και over Δυναμό. Goal και over Δυναμό, οκ. Okay. Ξέρεις κάτι, για την Δυναμό μπορώ να το δω το παιχνίδι να over. Goal. Okay, το ακούω. Απλά το θέμα είναι ότι η Τούν δεν έχει την ποιότητα της Δυναμό, να είμαστε ειλικρινείς. Η Δυναμό Ζάγκρεμπ έχει πολύ καλύτερη ομάδα, πολύ καλύτερους παίκτες και πιο πολύ εμπειρία. Okay, έχει πιο πολύ εμπειρία από την Τούν. Δηλαδή, και εκεί ένα 2-0 μπορώ να πω ότι το βλέπω, 1-0 βαριά. Το θέμα είναι όμως ότι η Τούν είναι μια ομάδα η οποία είναι έκπληξη που βρίσκεται στο Champions League, καθώς ήταν μεγάλη έκπληξη που κατέκτησε το πρωτάθλημα, έτσι. Οπότε λίγο με την Δυναμό, okay. Με τον Ερυθρό εκεί το ακούω καλύτερα, γιατί ο Ερυθρός Αστέρας έχει ένα προβάδισμα 4-0. Ό,τι είπα και για τον Απόλλωνα, πιστεύω ότι ισχύει και τον Ερυθρό Αστέρα. Σίγουρα θα γίνει κάποιο rotation και θα παίξουν νεαροί παίκτες, θα παίξουν πιτσιρίκια εναντίον της Λάρνη. Η πρωταθλήτρια Βόρειας Ιρλανδίας είναι, δεν είναι η πρωταθλήτρια της Αγγλίας. Οπότε μπορώ να το ακούσω εκεί. Τώρα αυτό με την Δυναμό, όχι, δεν μπορώ να το ακούσω. Δεν μπορώ να το ακούσω και τόσο. Παρ' όλα αυτά, το over 3,5 της Μιάλμπη μου αρέσει. Άστα θα πάει λίγο πιο χαλαρά. Αλλά τώρα, αν αυτό το παιχνίδι πάει 3-1-2 εκεί πέρα. Ναι, το ακούω, είναι πολύ πιθανό. Okay. Τέλος πάντων, σίγουρα βγάζουν κάτι επιλογές, μόνο και μόνο το αυτό που είπες τώρα με το over 3,5 Μιάλμπη είναι μόνο 2,65, έτσι. 2,65-2,70. Είναι αναλόγως στη θεματική την οποία επιλέγεις να παίξεις. Οπότε, ό,τι και να γίνει, εγώ προσωπικά εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους. Δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα σας πω παίξτε αυτό και αυτό. Εγώ δίνω τις προτάσεις μου. Όποιος θέλει παίζει, αλλά εννοείται πως όποιος θέλει λέει και τις δικές του κιόλας. Είναι από καλύτερα, τις γράφει τις δικές του κιόλας και τις διαβάζω εγώ.

Έχω κάνει τις επιλογές μου για το Champions League, για τους σημερινούς αγώνες. Και θα ξεκινήσουμε με ένα παιχνίδι το οποίο πάρτε άμεσα μολύβι και χαρτί και γράψτε. Τώρα μολύβι, στυλό, ό,τι θέλετε, ό,τι θέλει γράφει ο καθένας. Πάρτε τέλος πάντων κάτι για να γράφετε, ένα χαρτί και σημειώστε. Lincoln Red Imps Μιάλμπι, διπλό, over 1,5 goal από την Μιάλμπι. Δηλαδή το παιχνίδι αυτό το βλέπω άνετα για 0-2 και over 3,5 corner Μιάλμπι. Θεωρώ ότι η ανωτερότητα της σουηδικής ομάδας θα τους οδηγήσει σε πάρα πολλές επιθέσεις στο σημερινό παιχνίδι και 4-5 corner στον αγώνα θα τα έχει. 4-5 corner στον αγώνα. Όλο αυτό, όλο αυτό το bet builder στο εν λόγω match έχει απόδοση 2.60. Και συνεχίζουμε με το Hearts Sturm Graz, που εντάξει, αυτό το παιχνίδι η Sturm Graz έχει καθαρίσει τη σειρά, έχει καθαρίσει την υπόθεση πρόκριση από το πρώτο παιχνίδι, καθώς επικράτησε 4-0. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι η Hearts, γιατί αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ περίεργα, η Hearts θα κερδίσει, δεν θα προκριθεί, αλλά πιστεύω ότι 1-0, 2-1, εκεί πέρα 3-1, θα πάρει μια νίκη παρηγοριάς, θα πάρει μια νίκη γοήτρου για να αποχαιρετήσει το Champions League με ψηλά το κεφάλι. Δεν αποχαιρετά βέβαια όμως την Ευρώπη, γιατί έχει και το Europa League. Εντάξει, εννοείται πως εμείς ως Έλληνες θέλαμε εξ αρχής να περάσει η Hearts λόγω του Κιζηρίδη, ρε παιδιά. Το θέμα είναι όμως ότι δυστυχώς η Hearts δεν κατάφερε πέρσι να πάρει το πρωτάθλημα, οπότε η μοίρα την έφερε να βρίσκεται στα προκριματικά του Champions League, στο δεύτερο προκριματικό. Ανακεφαλαιώνω μία φορά ακόμα τις επιλογές, θα τις ανακεφαλαιώσουμε και μία τρίτη προς το τέλος. Lincoln Red Imps Μιάλμπι, διπλό Μιάλμπι, over 1,5 goal και over 3,5 corner Μιάλμπι. Και Hearts Sturm Graz, άσος. Το Hearts Sturm Graz, ο άσος είναι στο 1,91 και το bet builder που είπαμε προηγουμένως, Lincoln Red Imps Μιάλμπι, διπλό, over 1,5 goal συνολικά και over 3,5 corner της σουηδικής ομάδας, 2,60. Και από αυτές τις δύο επιλογές έχουμε 4,96 συνολική απόδοση.

0: Και πάμε και στο Conference League στους σημερινούς αγώνες, εκεί όπου σας έχω βόμβα. Και αυτή η βόμβα αφορά πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό. Γιατί αφορά τον Παναθηναϊκό? Γιατί, όπως είπα και προηγουμένως, ότι είναι πολύ ωραίο μάτς για να επιλέξεις και να στοιχηματίσεις το παιχνίδι ανάμεσα στην ΤΣΕΣΚΑ 1948 και την Σπαρτάκ Τυρνάβα, και αυτό έκανα. Πάμε τώρα στα παιχνίδια του Conference League, που θα τα πούμε δύο φορές και έπειτα θα ανακεφαλαιώσουμε όλους τους αγώνες μαζί, γιατί έχουμε και μια ωραία μεγάλη συνολική απόδοση. Έχουμε και λέμε Ρίγα εναντίον Βαρντάρ. Ένα παιχνίδι το οποίο το βλέπω goal-goal. Έχοντας και ως παράδειγμα, ως οδηγό, την προηγούμενη αναμέτρηση, η οποία έφτασε στα 5 γκολ, θεωρώ ότι εφόσον είναι ανοιχτά τα πάντα, όλα τα σενάρια μπορούν να γίνουν, και πιστεύω ότι σε αυτό το παιχνίδι επίσης θα έχουμε αρκετά τέρματα. Δηλαδή, ακόμα και ισοπαλία 1-1 το βλέπω αυτό το match. Και Σπαρτάκ και έχουμε Παναθηναϊκός, λέω καλά, Τσέσκα Σόφιας 1948, Σπαρτάκ Τυρνάβα. Αυτό το παιχνίδι δεν ξέρω αν θα πάει παράταση ή όχι, όλα είναι ανοιχτά και εκεί, αλλά βλέπω πρόκριση Σπαρτάκ Τυρνάβας. Απλά να πούμε ότι το Ρίγα Βαρντάρ, το goal goal, είναι στο 1.67 και Τσέσκα Σόφιας 1948 Σπαρτάκ Τυρνάβα στο 2.57, η πρόκριση της Σλοβάκικης ομάδας. Ανακεφαλαιώνουμε μία φορά και πάμε να πούμε επίσης μία είδηση, η οποία ξέχασα να την πω κι εγώ προηγουμένως, όπου αφορά την Εθνική Ομάδα Πόλο. Θα την πούμε αμέσως, απλά ανακεφαλαιώνουμε. Ρίγα Βαρντάρ στο 1.67 το goal goal και Σπαρτάκ Τυρνάβα, πρόκριση Σπαρτάκ Τυρνάβα με απόδοση 2.57. Θα πούμε στη συνέχεια, που πλησιάζουμε και στο τέλος εκπομπής, θα πούμε την συνολική απόδοση όλων των αγώνων των οποίων έχουμε επιλέξει, 4 αγώνες. Πάμε να πούμε όμως ότι στις 7 μετά μεσημβρίας, τώρα δηλαδή, σε μία ώρα και 6 λεπτά που δείχνει το ρολόι, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας θα υποδεχθεί στο Προεδρικό Μέγαρο τους χρυσούς υδατοσφαιριστές της Εθνικής Ομάδας που κατέκτησαν το Παγκόσμιο Κύπελο στο Σίδνεϊ, επικρατούντας τον τελικό της Ουγγαρίας 15-14. Να πούμε ότι σήμερα έφτασαν οι Έλληνες αθλητές και γνώρισαν μια πολύ όμορφη αποθέωση από κόσμος, ο οποίος πήγε στο αεροδρόμιο να τους χειροκροτήσει, και εννοείται πως δεν μπορούμε να πούμε ότι υπήρχαν και αρκετά παιδιά τα οποία είχαν βρεθεί στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου μάλιστα οι παίκτες της Εθνικής Ομάδας, οι αθλητές και ο προπονητής, ο Θοδωρής Βλάχος, υπέγραφαν σκουφάκια τα οποία φοράγανε. Για ακόμα μια φορά θα ευχηθώ συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά, άσταν δεν είναι τις παρούσεις. Για ακόμα μια φορά εύχομαι συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλου Ανδρών, που κατάφερε να κατακτήσει ένα αποθυμένο, ήταν το χρυσό μετάλλιο, ειδικά τα τελευταία χρόνια που έφερνε η Ελλάδα το ένα μετάλλιο μετά το άλλο. Απλά θα σας πω κάτι και θα κάνω μια έγκληση σε όλους. Στηρίξτε τον ελληνικό αθλητισμό, στηρίξτε τους Έλληνες αθλητές. Δεν γίνεται να υπάρχει κόσμος που να λέει ότι το πόλο είναι το εθνικό μας άθλημα και δεν το παρακολουθεί. Αυτό το θεωρώ αδιανόητο. Στηρίξτε τους. Έχουν ανάγκη από στήριξη. Είναι τύποι που αξίζουν πολλά περισσότερα, αλλά δεν παίρνουν αυτά που τους αναλογούν. Κάπου εδώ πλησιάζουμε στο τέλος, οπότε πάμε να πούμε μια γρήγορα, να ανακεφαλαιώσουμε τις επιλογές μας. Ξεκινάμε με το Champions League, όπου έχουμε ένα ωραίο bet builder Lincoln Red Imps Μιάλμπι. Διπλό, νίκη Μιάλμπι δηλαδή. Over 1,5 γκολ συνολικά στο παιχνίδι και over 3,5 corner της σουηδικής ομάδας με απόδοση 2,60. Hearts Sturm Graz, άσος στο 1,91. Ρίγα Βαρντάρ, goal goal στο 1,67 στο Conference League. και Τσεσκά Σόφια 1948, Σπαρτάκ Τυρνάβα, διπλό στο 2. Όχι διπλό, πρόκριση Σπαρτάκ Τυρνάβα με οποιονδήποτε τρόπο στο 2.57. Συνολική απόδοση όλων των επιλογών σε όλο το παρολί, όλο το δελτίο, συνολική απόδοση έχει 21.31. Επαναλαμβάνω μια τελευταία φορά για όποιος έχει μπει τώρα, τελευταία φορά γιατί πρέπει να κλείσουμε. Lincoln Red Ips Μιάλμπι διπλό, over 1.5 goal συνολικά και over 3.5 corner bet builder με απόδοση 2.60. Hearts Asso 1.91 στο Champions League και Conference League Riga Vardar goal goal στο 1.67 και Τσέσκα Σόφια 1948 Σπάρτακ Τυρνάβα, πρόκριση Σπαρτάκ Τυρνάβα στο 2.57. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος σημερινής εκπομπής. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Πέμπτη, όπου θα έχουμε προβλέψεις για τις ελληνικές ομάδες από την παρέα του 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Φιλιά πολλά και καλό απόγευμα σε όλους. Γεια χαρά.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα, αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100%.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Πίτσα Μπαϊζεάκης.
8: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
7: Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
8: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
9: Η ώρα είναι 6.
10: 94,3.

Εδώ είμαι πάλι για μία ακόμα τρίτη που θα σας κρατήσω συντροφιά και από το Ράδιο Ένωση 97,3 θα συνεχίσω την αφήγηση του οδηπορικού μου σε κάποιες χώρες της Κεντρικής Ασίας. Λοιπόν, φίλοι μου, ήταν ένα μεγάλο ταξίδι και το μακρύτερο από όσα έχουμε κάνει με τη γυναίκα μου ως σήμερα. Ένα ταξίδι από τα χορταστικά, αλλά όχι χωρίς τις δυσκολίες του. Το αστείο είναι πως όλα τα υπέροχα που είδαμε περισσότερο μας έμειναν στη μνήμη τα δυσάρεστα. Ίσως βέβαια έτσι να λειτουργεί το μυαλό των ανθρώπων. Τι να πω, φαντάζομαι ότι και εσείς θα έχετε διαπιστώσει πως οι αρνητικές εμπειρίες είναι εκείνες που χαράσσονται βαθιά στη μνήμη μας. Το ερώτημα είναι γιατί δεν συμβαίνει το ίδιο με τις θετικές εμπειρίες της ζωής μας, ρε παιδί μου. Λοιπόν, το έψαξα. Το έψαξα και διάβασα ότι έχουμε γενετικά την προδιάθεση να προσέχουμε πολύ περισσότερο τα αρνητικά συμβάντα παρά τα θετικά και να τα θυμόμαστε και σε μεγάλο βάθος χρόνου. Ο λόγος είναι απλός βέβαια, γιατί είναι πολύ σημαντικότερο για την επιβίωσή μας να δίνουμε σημασία στους κινδύνους παρά σε ό,τι πηγαίνει κατευχήν. Αυτό ξεκίνησε, λέει, από τη λίθινη εποχή που οι άνθρωποι έπρεπε να θυμούνται τι ήταν για αυτούς επικίνδυνο και να μην το επαναλάβουν, γιατί ένα λάθος τους θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο. Έτσι, τείνουμε πάντα να θυμόμαστε τα επώδυνα συμβάντα και όχι τα ευχάριστα και να εξακολουθούμε να νιώθουμε άσχημα για κάτι δυσάρεστο που μας συνέβη πριν από χρόνια, έτσι, σαν να συνέβη μόλις χθες. Ενώ η χαρά μας για ένα ευχάριστο συμβάν τείνει να ξεθοριάζει πολύ πιο γρήγορα. Και να ήταν μόνο αυτό, καλά σιγά. Μια πραγματικά δυσάρεστη παρενέργεια αυτής της γενετικής προδιάθεσης του ανθρώπου είναι ότι αρκεί μία και μόνο, ρε παιδί μου, αρνητική εμπειρία με κάποιον άλλο άνθρωπο για να σβήσει εκατοντάδες θετικές. Σας μπέρδεψα, Όχι, δεν είμαι ψυχίατρος. Ταξιδευτής είμαι. Ταξίδια αφηγούμε. Αν και αυτή η τάση μου βέβαια να φεύγω μακριά για να αλλάξω παραστάσεις έχει την ψυχολογική της διάσταση. Το ότι το μυαλό μου ονειρεύεται μονίμως ταξίδια, σύμφωνα με τον δόκτορα Τόμας Στάταφορντ, ένας Άγγλος εκεί, φιλόσοφος, κάτι τέτοιο, ψυχολόγος, συγγνώμη, οφείλεται, λέει, σε κάποιο είδος διαταραχής που ονομάζεται δρομομανία. Αφού μόλις επιστρέψω από ένα ταξίδι, τη δεύτερη κιόλας μέρα αρχίζω να προγραμματίζω το επόμενο, που καλώς εχόντων των πραγμάτων θα πραγματοποιηθεί μετά από 11 μήνες. Και αυτό βέβαια αναγκαστικά για λόγους οικονομίας, έτσι. Όταν περάσει όμως ένα διάστημα, συνέρχομαι και ξαναμπαίνω στους ρυθμούς μου και τις συνήθειές μου, αλλά αργά ή γρήγορα η ανάγκη μου να φύγω ξεπροβάλλει και πάλι και ο κύκλος επαναλαμβάνεται. Για άκουσε ένα τραγούδι και θα τα πούμε σε λίγο πάλι.

Το τραγούδι που ακούσατε, φίλοι μου, το έλεγε η Cyndi Lauper, είναι το Time After Time. Τέλος πάντων, σας μίλησα λοιπόν για το ψυχολογικό μου προφίλ, αλλά δεν σας είπα το όνομά μου, αν και μετά από 8 χρόνια εκπομπών φαντάζομαι ότι με γνωρίζετε από τη φωνή μου. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα το κρατήσω και μυστικό, αφού όλο και κάποιος νέος ακροατής μπορεί να ξεκίνησε να ακούει τα μουσικά μου το ταξίδια. Μιχάλη με λένε, Μιχάλη Παπαδάκο, και από το 1985 κατοικώ στην περιοχή των άσπρων σπιτιών και της Αντίκυρας. Από τις αρχές της δεκαετίας του 90 ταξιδεύω με τη γυναίκα μου. Έτσι ταξιδεύουμε. Στην αρχή ξεκινήσαμε για 3-4 χρόνια. Τα ταξίδια μας ήταν 9 ημέρα. Ξέρετε, φεύγαμε Παρασκευή, γυρνάγαμε Κυριακή. Και συνήθως πηγαίναμε Ιταλία τα πρώτα χρόνια. Μετά ήθελα σαν τα ναρκωτικά μεγαλύτερες δόσεις. Οπότε γίνανε 15 ημέρα. Για μερικά χρόνια έμενα ικανοποιημένος εκεί με τις 15 μέρες. Ύστερα, αλλά για λίγο όμως, διαρκούσαν παραπάνω, 3 εβδομάδες. Και για πολλά χρόνια κατόπιν κρατούσαν ένα μήνα. Το τελευταίο αυτό δηλαδή που σας αφηγούμε, που θα αρχίσω να σας αφηγούμε, έσπασε κάθε ρεκόρ αφού διήρκεσε 6 ολόκληρες εβδομάδες. Είδαμε και τι δεν είδαμε, τις Παναγιές στα μάτια που λένε. Αλλά δεν θα σας μιλήσω για την Τουρκία, ούτε για τη Γεωργία, γιατί από εκεί περάσαμε. Γιατί ναι, μεν τις διασχίσαμε, αλλά σε προηγούμενες εκπομπές έχω αναφερθεί λεπτομερώς σε αυτές. Μετά, βέβαια, από τη Γεωργία περάσαμε στη Ρωσία, μείναμε στο Γεσεντούκι, μια πόλη με τους περισσότερους Έλληνες στην καταγωγή κατοίκους, περίπου το 10%. Κατόπιν πήγαμε στην Ελίστα, τη μοναδική πόλη όχι μόνο της Ρωσίας, Ελίστα, κοιτάξτε τόσο στην Wikipedia. Είναι η μόνη πόλη της Ευρώπης και της Ρωσίας βέβαια που οι κάτοικοί της είναι βουδιστές. Έτσι, βουδιστές, όπου και θαυμάσαμε παγόδες. Συνεχίσαμε μετά στο Αστραχάν, μια πανέμορφη πόλη, στις εκβολές του Βόλγα, ο οποίος Βόλγας χύνεται στην Κασπία, και συνεχίσαμε μετά με δύο άνευ ενδιαφέροντος πόλεις του Καζακστάν, το Ατυράου και τον Μπεϊνέου. Στη συνέχεια περάσαμε στο στόχο αυτού του ταξιδιού, που ήταν η επίσκεψη στο Ουσμπεκιστάν και η επιθυμία μου να περπατήσω στις περίφημες πόλεις του δρόμου του μεταξιού, δηλαδή τη Χίβα, τη Μπουχάρα, τη Σαμαρκάνδη και τη Δασκένδη. Η πρώτη διανυκτέρευση έγινε στην Ουκούς, στην Ουκούς του Ουσμπεκιστάν, σε αυτή την πόλη που λίγοι γνωρίζουν και είναι η έκτη μεγαλύτερη, έτσι, του Ουσμπεκιστάν, έχει 300.000 κατοίκους. Εκεί λοιπόν, σε αυτή την πόλη, υπάρχει ένα από τα διάσημα μουσεία τέχνης παγκοσμίως, αλλά και μια πολύ ενδιαφέρουσα μεσαιωνική νεκρόπολης, συν το ότι είναι η πλησιέστερη μεγάλη πόλη στη θάλασσα της Αράλης. Θάλασσα, τέλος πάντων, τρόπος του λέγει. Ήτανε παλιά, τώρα δεν είναι. Δεν υφίσταται πλέον και το μόνο που απομένει είναι κάτι μικρές μολυσμένες λιμνούλες. Αξίζει όμως μια επίσκεψη στο χωριό Μοϊνάκ, μόνο και μόνο για να δείτε την τραγική εικόνα

πολλές εκατοντάδες χιλιόμετρα κινήθηκε σε μη δρόμους. Μη δρόμους. Δρόμους που ακόμα και μια μοτοσυκλέτα εντούρο δύσκολα θα τα κατάφερνε. Στην κυριολεξία ανατιναγμένους και παρά τα αυτά γύρισε στα άσπρα σπίτια αλόβητο. Τώρα όμως θα ακούσει ένα τραγούδι από τους Πρόκοπ.

Ήταν, σας είπα, η Πρόκολ Χάρουμ. Είναι ένα, κατά την εγγονή μου, είναι ένα αρχαίο συγκρότημα, γιατί είναι της δεκαετίας του 60. κατά αυτήν αρχαίο. Λοιπόν, είμαι ο Μιχάλης Παπαδάκος στην εκπομπή μου «Μουσικά μου το ταξίδια», που ακούγεται κάθε Τρίτη στις 6 το απόγευμα και αναμεταδίδεται την Κυριακή το βράδυ στις 10, ενώ ακούγεται και ιντερνετικά στη διεύθυνση radioenosi.gr. Μια λέξη, radioenosi.gr. Ο σταθμός μας είναι το Ράδιο Ένωση, σας είπα, 97,3, που ανήκει στο Σωματείο των Εργαζομένων, στο εργοστάσιο του Αλουμινίου στα Άσπρα Σπίτια, που με τη σειρά του ανήκει στον Όμιλο Μυτιλινέου. Θα προτιμούσα προσωπικά να με ακούτε μέσω διαδικτύου και από άποψη

ποιότητα ήχου, αλλά και επειδή θα δείτε αφενός το χάρτη, τη διαδρομή που ακολούθησα, όχι τίποτα άλλο, μπας και σας μπουνε τίποτε ιδέες να κάνετε κι εσείς αυτό το ταξίδι, αλλά και επειδή θα δείτε φωτογραφίες από τα μέρη που επισκεφτήκαμε. Και λέω επισκεφτήκαμε γιατί κατά κανόνα ταξιδεύω με τη γυναίκα μου, χωρίς παρέα, αφού οι παρέες είναι καλές για διήμερα ταξιδάκια. Ταξίδια με πολλά χιλιόμετρα και πολλές ημέρες δημιουργούν τριβές και παρεξηγήσεις λόγω εκνευρισμού από την κούραση και είναι ο καλύτερος τρόπος να διαλύσετε μια μακροχρόνια φιλία. Τι λέει ο λαός? Μοναχός σου χόρευε και όσο θέλει σπίδα. Και για να το λέει δεν μπορεί, κάτι ξέρει. Και να σας πω τώρα για το Αλμάτι, έτσι, για το Αλμάτι του Καζακστάν μερικά πράγματα, αυτά τουλάχιστον που εμείς είδαμε. Πριν συνεχίσω όμως θέλω να κάνω μια παρένθεση. Έχω συνομιλήσει με πολλούς ταξιδευτές, με πολλούς. Μεταλείπεις μου όμως διαπίστωσα πως αρκετοί από αυτούς, όχι όλοι, όχι όλοι, αρκετοί όμως, δεν ενδιαφερόντουσαν να δούνε πράγματα, αλλά το μόνο που θέλανε ήταν το να οδηγήσουνε, μόνο και μόνο για να πούνε πόσο μακριά φτάσανε. Σε πολύ κόσμο, φίλε Γιώργο, έχει γίνει ψύχωση το να φτάσουνε στο βορειότερο άκρο της Ευρώπης και το βόρειο ακροτήριο που το έχουν θεοποιήσει. Και φτάσανε. Αλλά πριν φτάσουνε, έχουν περάσει από απίστευτες πόλεις. Δεν θα σας πω ποιες, γιατί είναι πολλές. Μου κάνει όμως φοβερή εντύπωση που σχεδόν σε όλους, ή σας είπα πριν σε αρκετούς, έτσι, δεν μπήκανε στον πειρασμό να τους ρίξουν έστω μία ματιά και να θαυμάσουν αξιοθέατα που είναι πραγματικά εντυπωσιακά, αλλά και να γνωρίσουν, ρε παιδί μου, τους κατοίκους της. Αν κάποιος καίγεται τόσο πολύ να οδηγήσει τη μοτοσυκλέτα του, γιατί δεν το κάνει στην Ελλάδα και πρέπει καλά και σώνει να φτάσει στην Νορβηγία? Αντιλαμβάνουμε πως δεν ταξιδεύουν όλοι για τους ίδιους λόγους. Αλλά όπως και να το κάνουμε, ρε παιδί μου, επισκεπτόμενοι διάφορα μέρη, μπορούμε να δούμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια μας, όχι μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, από το Google, το YouTube ή τα βιβλία. Πόσα μέρη και πόσες εικόνες είμαι σίγουρος πως έχουν περάσει από μπροστά σας, πόσα πρόσωπα και πολιτισμοί μέσα στην οθόνη σας και πώς να τα πλησιάσεις, πώς να τα αισθανθείς, πώς να τα αντικρίσεις και ποια η εμπειρία του να σταθείς απέναντί τους και να τα θαυμάσεις και ύστερα να τα αποθανατήσεις με το κινητό σου ή τη φωτογραφική σου μηχανή, έτσι, αυτά τα διαμάντια των μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων ή και των ασιατικών χωρών. Εκείνα τα μοναδικά σημεία των Βαλκανίων, ρε παιδί μου, αυτοί που πήγαν στο βόρειο ακροτήριο, έχουν πάει βόλτα στα Βαλκάνια, έχουν πάει στο Κότορ, έχουν πάει στο Ντουμπρόβνη, το Σαράγεβο. Τι να σας πω τώρα, γι' αυτό σας λέω, ταξιδέψτε, ρε παιδιά, ταξιδέψτε. Ταξιδέψτε. Δεν είναι μόνο ο πύργος του Άιφελ, δεν είναι το Big Ben, το Κολοσσέο της Ρώμης ή το Βόρειο Ακροτήριο. Είναι τα μεσαιωνικά τείχη της Τζιρόνα στην Ισπανία. Είναι το τείχος του Βερολίνου, τα κανάλια του Άμστερνταμ. Η Αγία Σοφιά εδώ δίπλα μας, στην Κωνσταντινούπολη. Είναι η Βενετία, είναι η Βιέννη, είναι η Μαδρίτη, είναι η Μπρίζ, είναι η Καρκασόν και τόσα άλλα. Είναι ευτυχία το να καταφέρεις να συναντήσεις αυτή την υπέροχη ποικιλομορφία πολιτισμών που μας περιβάλλει. Και βέβαια, αν το συνδυάσεις με την οδήγηση, για όσους τους αρέσει να μεταφέρονται μόνοι τους, ακόμα καλύτερα. Τέλος πάντων, αυτή είναι η δική μου άποψη, δεν είναι υποχρεωτικό να είναι και η δική σας. Ας επιστρέψω όμως στο Αλμάτι. Αφού λοιπόν επιτέλους έλυσα το πρόβλημα με το αυτοκίνητο και τακτοποιηθήκαμε στο ξενοδοχείο, πήγαμε προς το σιδηροδρομικό σταθμό, ο οποίος απήχε έτσι λίγες δεκάδες μέτρα, για να βρούμε ταξί. Υπήρχαν αρκετά στην πιάτσα και ρώτησα πόσο θα μας κόστιζε να μας πάνε στο κέντρο. Η τιμή που μου ζήτησαν ήταν εντελώς εξωπραγματική, ίσως καλή για το Λονδίνο, αλλά όχι για μια χώρα που ο μέσος μισθός δεν ξεπερνάει τα 500 ευρώ και το εισιτήριο του λεωφορείου είχε, πόσο λέτε, 11 λεπτά. Κάπου διάβασα. Και ήταν τελικά σωστό πως αν στεκόσουν κάτω από το πεζοδρόμιο και κοίταζε στα αυτοκίνητα, όλο και κάποιο γιοταχή θα σταματούσε εν είδη ταξί να σε ρωτήσει προς τα που πας, με το κόμιστρο να είναι ιδιαίτερα χαμηλό, αφού αυτοί οι οδηγοί έτσι με αυτόν τον τρόπο ενίσχυαν το εισόδημά τους. Σταμάτησαν βέβαια 2-3, αλλά πήγαιναν σε άλλη κατεύθυνση. Οπότε και εμείς πήραμε το λεωφορείο και κατεβήκαμε στην πλατεία Δημοκρατίας, που είναι η μεγαλύτερη πλατεία του Αλμάτι, με το μέγεθός της σχεδόν σαν δύο γήπεδα. Έχετε υπόψη σας πως δεν υπάρχει πόλη του Καζακστάν χωρίς την πλατεία Δημοκρατίας της.
απογοήτευση, έτσι. Απογοήτευση ήταν η πλατεία με την πρώτη ματιά. Το κύριο αξιοθέατο ήταν ο χώρος του Μνημείου της Ανεξαρτησίας, που όπως και αυτό στην πρωτεύουσα Αστάνα, είναι σύμβολο του σύγχρονου Καζακστάν. Στο κέντρο λοιπόν του χώρου, ας πούμε, του μνημιακού χώρου αν θέλετε, υπήρχε μια στήλη 28 μέτρων με την κορυφή της στολισμένη με το αντίγραφο ενός αγάλματος του θρυλικού Goldman και μιας υπτάμενης φτερωτής λεοπάρδαλης από κάτω. Ο Goldman είναι ένα αρχαιολογικό έβριμα που ανακαλύφθηκε το 1969 κατά τη διάρκεια ανασκαφών και πρόκειτο για ένα αρχαίο πολεμιστή θαμμένο με χρυσή πανοπλία και με μεγάλο θησαυρό γύρω του που του χάρισε το προσωνύμιο Golden Man. Ζολοτόι Τσελόβεκα. Τσελόβεκα, κάπως έτσι λέγεται στα ρώσικα. Γύρω από το χώρο της στήλης υπήρχαν και άλλα απέσια αγάλματα φρικτού κομμουνιστικού ρυθμού που στόχο βέβαια είχαν να σε καταπλακώνουν και το έκαναν και με το παραπάνω, συνεπικουρώντας του βαριά συννεφιασμένου και μουντού ουρανού. Ψιλόβρεχε, φρίκι ήτανε. Ίσως με ένα λαμπερό ήλιο να βλέπαμε όλο το σκηνικό έτσι πιο θετικά, αλλά πόσο περισσότερο δεν είμαι πολύ σίγουρος. Είδα φωτογραφίες όμως από ντρόν στο Google και από ψηλά ο χώρος φάνταζε ενδιαφέρον, αλλά από τα χαμηλά ήταν έως άσχημος. Όσο έπεφτε ο ήλιος εμφανίστηκε η ψύχρα που μετετράπη συντόμως σε κρύο, αν και ήταν 23 Μαΐου, οπότε απογοητευμένοι πήραμε το λεωφορείο και επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο μας, αφού πρώτα από ένα από τα εστιατόρια του σιδηροδρομικού σταθμού αγοράσαμε φαγητό σε πακέτο και από μια κάβα πήραμε και δύο μπύρες και τα φάγαμε στο δωμάτιό μας. Τραγούδι.

Ήταν ο Bon Jovi στο Always. Για να ξέρετε και τι ακούτε, δηλαδή, και τίποτα άλλο. Την επόμενη μέρα, λοιπόν, Τετάρτη, 24 του Μάη, είπαμε να εξερευνήσουμε το Αλμάτι με το αυτοκίνητό μας, πράγμα που δεν συνηθίζουμε, αφού προτιμάμε να κινούμαστε με τα δημόσια μέσα και να παρατηρούμε τον κόσμο. Και καλύτερα να το είχα κάνει όμως, έτσι, θα σας πω γιατί. Συνήθως, λοιπόν, σας έχω πει και άλλες φορές, μπαίνουμε σε ένα τραμ ή σε ένα λεωφορείο χωρίς να ξέρουμε που πηγαίνει, κατεβαίνουμε στο τέρμα και κάνουμε τη βόλτα μας στις συνοικίες για να βλέπουμε πού και πώς ζουν οι κάτοικοι μιας πόλης, και συνήθως παθαίνουμε σοκ, γιατί καμία μα καμία σχέση δεν υπάρχει μεταξύ του χλιδάτου και κοσμοπολίτικου κέντρου, με τα πομπόδι θέατρα, τους καθεδρικούς ναούς και τα περιποιημένα πάρκα, με την αληθινή ζωή. Και τις περισσότερες φορές, όχι όλες, τις περισσότερες όμως, αντικρίζουμε κακομοιριά και δυστυχία. Και τώρα μην νομίζετε όμως πως αυτό είναι ίδιο των πρώην σοσιαλιστικών χωρών. Εάν δείτε τις συνοικίες που ζουν οι μη προνομιούχοι κάτοικοι της Ρώμης, θα πάθετε τραλαλά. Και όχι μόνο της Ρώμης, αλλά όλων των ευρωπαϊκών μεγάλου πόλεων. Στην Αθήνα, αλλά και στις άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας μας, να κάνουμε το σταυρό μας που δεν ζούμε ακόμα τουλάχιστον έτσι. Όσο για τα σημερινά τραγούδια που συνοδεύουν τα λεγόμενά μου, είναι blues, με κάποια από αυτά να τα χωρίζουν πάρα πολλά χρόνια, αφού μερικά είναι φετινά και άλλα από τη δεκαετία του 60. Τι κοινό έχουνε? Απλά μου αρέσουνε. Αλμάτι, λοιπόν. Το οποίο Αλμάτι, που παλιά λεγόταν Αλμάτα, είναι μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη του Καζακστάν, με 1,5 εκατομμύριο κατοίκους, και πρωτεύουσά του από το 1929 ως το 1997, οπότε και μεταφέρθηκε στην Αστανά, η οποία Αστανά μετονομάστηκε σε Νουρ Σουλτάν, για να μετονομαστεί μετά από 3 χρόνια και πάλι σε Αστανά. Ωστόσο, το Αλμάτι παραμένει το οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο της χώρας, αλλά και η πιο κοσμοπολίτικη πόλη του Καζακστάν. Σας έχω και μια είδηση που αφορά, βέβαια, κατά βάση όσους από τους ακροατές δυσκολεύονται λόγω ακρίβειας να επιβιώσουν σαν συνταξιούχοι στη χώρα μας. Μια καλή ιδέα, λοιπόν, είναι να μεταναστεύσετε, φίλοι μου, από την Ελλάδα στο Καζακστάν. Πράγμα που προσωπικά ευχαρίστως θα έκανα, εάν δεν υπήρχαν τα παιδιά, αφού θα μπορούσα με τη σύνταξή μου να ζω εκεί υπό καλύτερες συνθήκες. Μπορεί να αναρωτιέστε γιατί σας κάνω αυτή την πρόταση, βέβαια. Να σας αποκαλύψω, λοιπόν, τι διάβασα. Το Αλμάτι, λέει, βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα με τα φθηνότερα μέρη για να ζεις στον κόσμο. Και συν της άλλης δεν χρειάζεται και βίζα. Τώρα, βέβαια, το ξέρω ότι εδώ θα μείνουμε και ας τρώει η Ελλάδα τα παιδιά της, τέλος πάντων. Ξεκίνησα να σας πω, λοιπόν, τι κάναμε την επόμενη μέρα και ελοξοδρόμησα. Λοιπόν, είπαμε να επισκεφθούμε το διάσημο καθεδρικό ναό της. Για να εξηγούμαστε όμως, έτσι, δεν έχω καμία σχέση με καμία θρησκεία. Πιστεύω στον εαυτό μου και οι υπόλοιποι Άγιοι, από ποιο δόγμα και αν προέρχονται, μου είναι αδιάφοροι. Επισκέφτομαι όμως και αναφέρομαι σε μοναστήρια και εκκλησίες στα ταξίδια μου, αφενός επειδή κάποιοι ακροατές μπορεί να είναι θεοσεβούμενοι και αφετέρου παθιάζουμε με τα μεγαλειώδη ανθρώπινα έργα. Και αυτός, λοιπόν, ο ναός στο Αλμάτι ήταν υπέροχος. Ακούσε ένα τραγούδι και αμαντέρχομαι.

0: Λοιπόν, μουσικά μοτοταξίδια από το Ράδιο Ένωση στους 97,3 και τον Μιχάλη Παπαδάκο που αφηγείται ένα οδηπορικό του σε χώρες της Ασίας και αυτή τη στιγμή με ακούτε να σας μιλάω για δύο ημέρες παραμονή μας στο Αλμάτι του Καζακστάν. Παρκάραμε λοιπόν το αυτοκίνητό μας σε ένα δρόμο κάθετο στη λεωφόρο Γκόγκολ και κινήσαμε για το πάρκο Παμφίλοβ, έτσι λέγεται, στο κέντρο του οποίου υπήρχε αυτός ο ναός που σας είπα πριν, ο Ορθόδοξος Καθεδρικός Ναός της Αναλήψεως. Δεν θα σας κρύψω πως ήταν ένας από τους ωραιότερους ναούς, εξωτερικά τουλάχιστον, αν και το τέμπλο του δεν ήταν άσχημο, αλλά έχω δει και καλύτερα και πιο λεπτοδουλεμένα, όπως αυτό της Αγίας Λαύρας στο Κίεβο. Αυτός όμως ο ναός είχε μία ιδιαιτερότητα. Είπα ιδιαιτερότητα γιατί εχθές όταν κρατούσα σημειώσεις για την εκπομπή, με αυτή τη λέξη που μου ήρθε στο μυαλό, το ιδιαιτερότητα, θυμήθηκα εκείνη την επιθεώρηση με το Μουστάκα και το Σεφερλί, που το παιδί τους είχε και μία, είχε μία ιδιαιτερότητα. Για ακούστε το.
1: Ο Μάρκους μου είπε ότι έχει μία
2: ιδιοκατοίκηση.
1: Όχι. Μία
2: ιδιαιτερά.
1: Ιδιαιτερότητα.
2: Ιδιαιτερότητα. Ή ό,τι έχει κανείς καλό είναι.
0: Λοιπόν, εντάξει, καμία σχέση. Πάντως για ιδιαιτερότητα επρόκειτο. Να, το δείτε, να τη δείτε την επιθεώρηση. Άμα γράψετε τη λέξη ιδιαιτερότητα εκεί στο YouTube, θα σας βγάλει Σεφερλής και Μουστάκας. Λοιπόν, ο καθεδρικός ναός λοιπόν της Αναλήψεως που ξεκίνησε να χτίζεται το 1903 έχει ύψος 56 μέτρα και θεωρείται η δεύτερη ψηλότερη ξύλινη εκκλησία στον κόσμο. Και ναι, δεν υπάρχουν και η οποία, προσέξτε, η οποία κατασκευάστηκε χωρίς καρφιά. Μπορείτε να το φανταστείτε. Θεωρείται βέβαια η δεύτερη ψηλότερη ξύλινη εκκλησία στον κόσμο. Και υπάρχουν και αλλού βέβαια ξύλινες εκκλησίες, όπως αυτές στη Ρουμανία. Αλλά αυτή, όπως σας είπα, είχε αυτή την ιδιαιτερότητα, ότι ήταν φτιαγμένη χωρίς καρφιά. Η πρώτη χωρίς καρφιά, παρεπιπτόντως, βρίσκεται στο νησί Κίζε. Γράφεται K-I-Z-H-I. Δείτε το, Kize Island. Εάν γράψετε, βρίσκεται μέσα στην ομόνικη ρώσικη λίμνη Ονέγκα. Όχι, σε αυτό προς το παρόν τουλάχιστον δεν έχω πάει. Και εγώ σε φωτογραφίες το έχω θαυμάσει. Ρίχτε μια ματιά μου στο Google, αξίζει τον κόπο. Και θα το βρείτε, όπως σας είπα, πληκτρολογώντας Kizhi, K-I-Z-H-I, Kizhi Island. Ή Οστρόβ Κίζε στα Ρώσικα. Αλλά και η εκκλησία όμως στο Αλμάτι δεν ήταν κατώτερη και ίσως να ήταν και πιο χαρούμενη με τα πολλά χρώματά της. Δείτε τι και αυτές τις φωτογραφίες που έχω ανεβάσει στο site του σταθμού. Εξάλλου μπορείτε να ακούτε από το site και την εκπομπή radioenosi.gr. Αυτή είναι η ιντερνετική διεύθυνσή μας. Λοιπόν, αφού κάναμε τη βόλτα μας στο πάρκο, στο οποίο υπήρχαν και τεράστια αγάλματα τα οποία παρέπεμπαν στη νίκη της τότε Σοβιετικής Ένωσης, γιατί το Καζακστάν, όπως ξέρετε, ανήκε στη Σοβιετική Ένωση, παρέπεμπαν λοιπόν στη νίκη εναντίον της χιτλερικής Γερμανίας, μεταξύ αυτών δε και το μνημείο των Μπεσόντων με την άσβεστη φλόγα. Όλα όμως τα αγάλματα, ρε παιδί μου, αυτού του είδους σε όλες τις πόλεις του πρώην Σοβιετικού μπλοκ αλλά και στην ίδια τη Ρώσικη Ομοσπονδία είναι αφάνταστα, τρομακτικά και κακόγουστα. Εμένα μου κοβόταν το αίμα κοιτάζοντάς τα. Αναμφισβήτητα βέβαια υπήρχαν λόγοι που ήταν έτσι. Δεν θα καθίσω τώρα να σας αναλύσω και ίσως να μην πρέπει κιόλας. Μετά το πάρκο, εν πάση περιπτώσει, κατευθυνθήκαμε στο κεντρικό τζαμί του Αλμάτι. Να μην ζηλέψει και ο σύντροφος μου Άμεθ, έτσι και μείνει παραπονεμένος. Λέει, όλες εκκλησίες πηγαίνει, γι' αυτό πήγαμε και στο τζαμί. Ακούστε το τραγουδάκι τώρα.

Σας είπα λοιπόν ότι για να μην μείνει παραπονεμένος και ο Μωάμαθ, πήγαμε να δούμε το κεντρικό τζαμί του Αλμάτι, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα τζαμιά του Καζακστάν. Αλλά τώρα που να βλέπατε αυτό στην πρωτεύουσα Αστάνα, έτσι, που ήταν και αριστουργηματικό σαγκτήριο. Το συγκεκριμένο λοιπόν στο Αλμάτι χτίστηκε στη θέση του παλιού τζαμιού, το οποίο ήταν παλιό, ήταν το 1890, αλλά κάηκε το 1987. Και διερωτώμε, δεν θα έπρεπε ο Αλλάχ να βάλει το χέρι του και να το διασώσει? Λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου. Θα μου πεις, Μιχάλη, αν ήταν έτσι, δεν θα χρειαζόταν να πηγαίνουν και οι παπάδες στον γιατρό. Τέλος πάντων, έτσι είναι, Σοφία. Μάλιστα. Πάντως, καλόγουστο δεν θα το έλεγες. Ένα άχαρο ορθογώνιο κτίριο με μιναρέι ήταν, που δεν το έσωζαν ούτε τα μάρμαρα που ήταν τυλιγμένο, ούτε τα παχιά χαλιά στο εσωτερικό του. Αντιθέτως, η ασπρίλα το έκανε πιο ψυχρό και αποθητικό. Εγώ μπήκα μέσα στο χαούδι χώρο, αλλά δεν εντυπωσιάστηκα. Λαμβανομένου υπόψη ότι έχω επισκεφθεί αριστουργήματα της Ισλαμικής αρχιτεκτονικής και ειδικά εκείνα που σχεδιάστηκαν από τον Έλληνα εξισλαμισμένο αρχιτέκτονα, το Μιμάρ Σινάν. Μάλιστα έχουμε και ένα έργο του Μιμάρ Σινάν στα Τρίκαλα, το Κουρσούμ Τζαμί. Αλλά το τελειότερο δημιούργημά του είναι το Σουλεϊμάνιγε στην Κωνσταντινούπολη. Εν πάση περιπτώσει, το έτερο νήμιση δεν μπήκε, γιατί βαριόταν να βγάζει τα παπούτσια και να φορέσει το μαντήλι τη αφενός, και αφετέρου έψαχνε για τουαλέτα. Να μην παρεξηγήσετε, την αλήθεια λέω. Έχετε υπόψη σας πως στα μουσουλμανικά κράτη στα τζαμιά υπάρχουν οι καθαρότερες τουαλέτες. Να το έχετε υπόψη σας. Σε κάποιο σημείο του δρόμου καθίσαμε σε μια πανέμορφη και αριστοκρατική καφετέρια, χτυπήσαμε το γλυκό μας, ήπιαμε και δύο εσπρεσάκια της προκοπής, πληρώνοντας για δύο πάστες και δύο καφέδες 4 ευρώ, και κινήσαμε για το αυτοκίνητό μας. Και κύριε παιδιά, τα είδαμε όλα, αφού πάθαμε κοκομπλόκο. Δεν μπορούσαμε να θυμηθούμε πού παρκάραμε. Ίσως στην Αθήνα να το έχετε πάθει κι εσείς αυτό. Στο σημείο που νόμιζα ότι το είχα αφήσει, δεν υπήρχε. Μέχρι που σκέφτηκα ότι με τιμωρούσε ο Θεός μαζί με τον Αλλάχ. Ντουέτο. Πάει, λέω, γυναίκα μας, το έκλεψαν το αυτοκίνητο. Πάει, δώσ' του πάνω κάτω, προσπαθώντας να επαναφέρουμε στο μυαλό μας από πού περάσαμε. Και ξανά πάνω κάτω. Και δώσ' του περαδόθε στους κάθετους δρόμους της λεωφόρου Κογκόλ. Και αυτή η Κογκόλ ήταν και ανηφορική. Παπιά στον ιδρώτα είχαμε γίνει. Δεν θα το πιστέψετε, αλλά ψάχναμε για τουλάχιστον 2 ώρες. Τελικά φυσικά το βρήκαμε, αλλά είχε πάει απόγευμα και πήρε να νυχτώνει. Οπότε είπαμε να γυρίσουμε στο ξενοδοχείο, αφού πρώτα περνάγαμε βέβαια από το σιδηροδρομικό σταθμό, να αγοράσουμε φαγητό σε πακέτο και να πάρουμε από την κάβα τις καθημερινές μπυρίτσες μας. Έβαλα στο GPS Αλμάτι Railway Station και αυτό μας πήγε ούτε και ξέρω πού, και το κατάλαβα πως κάτι δεν πήγαινε καλά, γιατί αργούσαμε να φτάσουμε. Με γύριζε σε κάτι θεοσκότεινους έρημους δρόμους με κάτι εγκατελειμμένα εργοστάσια και είχα αρχίσει να σκιάζομαι. Κάπου είδα ένα μπακαλικάκι, σταμάτησα, κατέβηκα, ρώτησα, τρόπος του λέγει. Με νοήματα προσπαθούσα να συνεννοηθώ που είναι ο σταθμός. Αυτοί με ρωτούσαν κατ' επανάληψη κάκα αστάνσε, κάτι τέτοιο που σήμαινε ποιο σταθμός, και μετά μου λέγανε νονέραντιν, τα έχω σημειώσει γι' αυτό τα λέω, σας τα διαβάζω αυτά, μου λέγανε νονέραντιν ηλί νονέρ δβά, αντίν και δβά. Ήξερα ότι το αντίν είναι ένα και το δβά νούμερο 2. Καταλάβαινα μόνο τις λέξεις, σας είπα, αυτές, το αντίν και το δβά, τίποτα άλλο δεν έπιανα. Υπέθεσα πως αναφερόντουσαν σε δύο διαφορετικούς σταθμούς, αλλά δεν ήμουνα και σίγουρος. Και όντως, στο Αλμάτι υπήρχαν 2 σιδηροδρομικοί σταθμοί, αλλά το έμαθα κατόπιν εορτής. Τελικά μου έκοψε να βάλω το όνομα του ξενοδοχείου στο GPS, και επειδή, όπως σας είπα, αυτό ήταν κοντά στο σταθμό, τελικά τον βρήκαμε. Καλά, ούτε 11 η ώρα δεν είχε πάει, όταν πέσαμε για ύπνο, ευτυχώς χορτάτη. Ακούστε το επόμενο τραγούδι.

Λοιπόν, άλλο, ακούσατε άλλον αρχαίο τραγούδι. Αρχαίο. Ναι, ήταν τη δεκαετία του 60. Ήταν το Monday Monday από τους Mamas and the Papas. Μεγάλη επιτυχία στην εποχή του. Πώς κάνουμε τώρα καφέ στα ταξίδια μας για να παίρνετε ιδέες, όχι τίποτα άλλο. Έχουμε λοιπόν μαζί μας μια ηλεκτρική αντίσταση, την οποία τη βυθίζω στον μπρίκι μας και βράζει το νερό σε δευτερόλεπτα. Κουβαλάμε επίσης δύο πλαστικά φλιτζάνια. Κουβαλάμε το ηλεκτρικό χτυπητήρι, έτσι, γιατί χωρίς καϊμάκι δεν πίνουμε τον εσκαφέ μας, συν γαλατάκια και ζάχαρη. Μέγκλα γίνεται. Την ίδια ώρα η Νανά γράφει στο ημερολόγιο ταξιδιού τα χθεσινά τεκτενόμενα και τις εντυπώσεις μας από τα αξιοθέατα, αλλά και τα πόσα χρήματα χαλάσαμε, για να μην ξεφεύγουμε από τον προϋπολογισμό, πράγμα σημαντικό αλλά και απαραίτητο, ειδικά όταν τα ταξίδια είναι πολλή ημέρα, όπως ήταν αυτό. Εγώ μαζεύω τα ηλεκτρονικά μαραφέτια, φορτιστές, κινητά, καλώδια, χάρτες, οτασπίδες. Τώρα το γιατί οτασπίδες το φανταζόσαστε. Βέβαια, σαν τρένο κάνω τα κοιμάμαι και βέβαια κουβαλάω μαζί και το μαξιλάρι μου. Και μην γελάτε, γιατί δεν πάω πουθενά χωρίς το μαξιλάρι μου, ούτε καν στο σπίτι της κόρης μου. Φορτώσαμε λοιπόν και ξεκινήσαμε με σκοπό να διανυκτερεύσουμε στην πόλη Μπαλκάς, στις όχθες της ομώνυμης λίμνης. Αλμάτι Μπαλκάς, 640 χιλιόμετρα. Στο δρόμο γινόντουσαν έργα. Υπήρχαν κομμάτια εξαιρετικής ασφάλτου που εναλλάσσονταν με κομμάτια φρικτού χωματόδρομου. Εδώ σε αυτή τη χώρα δουλεύαν τα συνεργεία και δεν κοροϊδεύανε όπως το Ουσμπεκιστάν. Αλλά η κατασκευή δρόμων αντικειμενικά δεν είναι εύκολη υπόθεση για μια χώρα όπως το Καζακστάν, που έχει έκταση 2.725.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η Ελλάδα, για σύγκριση, έχει μέγεθος δικαϊμένη 130.000 μόνο τετραγωνικά χιλιόμετρα. 2.700 με 130. Λοιπόν, η διαφορά είναι τεράστια, έτσι, είναι 21 φορές μεγαλύτερο το Καζακστάν. Εδώ εμείς είπαμε αμάν να τελειώσει εκείνη η αιωνία οδός, γιατί η αιωνία υπήρξε η Ιωνία και η αιωνία θα υπάρξει μάλλον και αυτή από τη Λαμία συνάμφισα, έτσι κατά πάσα πιθανότητα. Το πρόβλημα ήταν πως όταν άρχιζαν τα χωμάτινα, βομβαρδισμένα κομμάτια, δεν υπήρχε σήμανση να σε προειδοποιεί. Εκεί την πάτησα. Πηγαίνοντας χαλαρά, δεν πρόλαβα να φρενάρω και μπήκαμε καμιά εκατοστή στο χωμάτινο καρόδρομο. Και μετά έσκασα στη λακουβάρα, συνοδευόμενος από ένα τρομακτικό θόρυβο. Ένα μπαμ! Η πρώτη μου κουβέντα ήταν την κάτσα με τη βάρκα. Νανά, γυρίζω στη γυναίκα μου και λέω: μέχρι εδώ ήταν το ταξίδι. Και έτσι και μου ήρθε να βάλω τα κλάματα, ρε παιδιά. Είχαμε γλιτώσει από το χουνέρι με το νοθευμένο πετρέλαιο. Μας έτυχε και αυτό και έδεσε. Κάνω στην άκρη περίλυπος και αντικρίζω ευτυχώς το πίσω λάστιχο. Όχι να έχει τρυπήσει, αλλά να έχει σκιστεί και να ανοίξει σαν τριαντάφυλλο σε μήκος 15 πόντων. Φανταστείτε τι θα συνέβαινε εάν ήταν το μπροστινό. Αυτό που λένε τυχερό στην ατυχία μου. Κατεβάσαμε όλες τις βαλίτσες και έβγαλα και εκείνη την ηλίθια ρεζέρβα που έχουν τα σύγχρονα αυτοκίνητα, που είναι πιο μικρής διαμέτρου και πιο στενή από τα λάστιχα που φοράει το αυτοκίνητο, ενώ αναγράφει επάνω της 50 χιλιόμετρα maximum ταχύτητας εάν μπει μπροστά και 80 εάν μπει πίσω. Ο τρομερός ήχος που ακούστηκε τελικά δεν ήταν από την ανάρτηση, όπως φοβήθηκα, αλλά από το λάστιχο. Μετά από μερικά χιλιόμετρα, σταματήσαμε σε ένα βρώμικο εστιατόριο από αυτά που τρώνε οι φορτηγατζίδες, να πιούμε ένα αναψυκτικό αλλά και να ελέγξω το αυτοκίνητο. Και τι διαπίστωσα. Το δεξί μπροστινό φτερό απήχε από τη ρόδα 10-12 πόντους και το αριστερό ούτε 3. Εκεί πήγα βέβαια να σκάσω, σκεφτόμενος ότι κάτι στράβωσε στην ανάρτηση. Η ζάντα, όπως διαπίστωσα αργότερα που ήταν μικρότερη, ήταν αυτή που δημιούργησε αυτή τη διαφορά ύψους, αλλά και το σημείο που είχαμε παρκάρει ήταν λίγο περίεργο. Τέλος πάντων, παρηγορήθηκα απ' την άλλη, αφού πήγαινα στην πρωτεύουσα της χώρας, ότι όλο και κάποιο συνεργείο της Πεζό θα υπήρχε. Εδώ βρέθηκε στο Αλμάτι. Τι διάλογο δεν θα υπήρχε στην Αστάνα. Για καλή μας τύχη, δεν είμαστε μακριά από την πόλη που θα διανυκτερεύαμε, την Μπαλκάς. Στο σημείο αυτό τελείωσε το πρώτο μέρος των μουσικών μοτοταξιδιών, αφού στο δεύτερο θα συνομιλήσω με τον πολυταξιδεμένο καλεσμένο μου, τον κύριο Γιώργο Τσιούμα. Λίγη υπομονή και λίγα συντόμως, μετά τις αναγκαστικές διαφημίσεις θα ξαναβρεθούμε.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδόνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Φίλε ακροατές, έχω πει ότι σήμερα θα μιλήσω με το φίλο μου τον Γιώργο. Λοιπόν, πριν αρχίσουμε να μιλάμε όμως, θα ήθελα να παρουσιάσει τον Γιώργο Τσιούμα. Έτσι να πω και το επίθετο. Ήθελα να παρουσιάσω τον εαυτό σου στους ακροατές μου, έτσι ξεκινώντας με το τι ασχολείσαι.
1: Καλησπέρα Μιχάλη μου και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του σταθμού μας. Και εσείς για το επάγγελμα στο λιμάνι του Πειραιά, και αυτή τη στιγμή είμαι στο Γερανό πάνω, είμαι στη βάρδια μου και χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά σας. Επίσης είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Μοτοσυκλετικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, της ΜΟΤΕ. Εδώ και ένα χρόνο έχω αναλάβει τα καθήκοντα του εφόρου τουρισμού στην Ομοσπονδία. Είμαι αυτός επίσης ο οποίος διαχειρίζεται το Facebook της Μοτοσυκλετικής Ομοσπονδίας Ελλάδος και ποστάρω αυτά τα διάφορα στη σελίδα μας, και είμαι επίσης αυτός που οργανώνει έτσι τα όμορφα ταξιδάκια της Ομοσπονδίας μας.
0: Μπράβο, σου βγάζω το καπέλο. Δεν μου λες, Γιώργο, ποιο ήταν το κίνητρο για να ξεκινήσεις τα ταξίδια σου? Σ' αρέσουν, τι σ' αρέσει, δηλαδή πώς ξεκίνησες?
1: Θα απαντήσω τελείως έτσι ρητορικά. Μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι σε αυτόν εδώ τον κόσμο κάνοντας δύο πράγματα, είτε ταξιδεύοντας είτε διαβάζοντας. Και όταν αυτά τα δύο τα συνδυάσουμε, έρχεται η απόλυτη επιτυχία. Διότι μόνο όταν ξεκινήσω να ταξιδέψεις και προσπαθείς να γνωρίσεις τον κόσμο και τις διάφορες δυσκολίες ή ευκολίες πέρα από το σύνορο σου, μπορείς να γίνεις πιο πλούσιος άνθρωπος.
0: Σωστός, έχεις απόλυτο δίκιο. Οι γονείς σου ταξιδεύανε?
1: Όχι, δεν μεγάλωσα σε σπίτι ταξιδευτών. Τα κλασικά μας ταξίδια ήταν πάντα τα κλασικά ταξίδια της ελληνικής οικογένειας, από την Κοζάνη όπου γεννήθηκε και μεγάλωσα, να φεύγουμε το Σαββατοκύριακο και να πηγαίνουμε στα ορεινά χωριά του νομού Κοζάνη, στον πεντάλοφο Κοζάνης, από όπου και κατάγομαι. Αυτά είναι τα ταξίδια μας, και θυμάμαι το ότι τα βορειολαδίτης τότε, τα πρώτα μας ταξίδια τα καλοκαιρινά ήταν οι διακοπές μας στη Χαλκιδική, όπου και πηγαίναμε μικροί για να κάνουμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Το ταξίδι στη ζωή μου ήρθε από τη στιγμή που ξεκίνησα να πρωτοκαβαλάω μοτοσυκλέτα, κοντά στα 18, και εκεί άρχισα δειλά τα πρώτα μου βήματα τα ταξιδευτικά εντός Ελλάδος τότε. Θα σου πω ότι κάτι να γελάσει τώρα και σε εσένα και σε όλους τους ακροατές. Ταξιδεύοντας κάποια στιγμή από τη Βόρεια Ελλάδα, τότε από την Κοζάνη προς την Αργολίδα, τότε κάτω στην Τρίπολη, για ένα ωραίο τρίμερο που κατεβαίναμε τότε να κάνουμε μια ωραία συγκέντρωση της ΜΟΤΕ, είχα περάσει για πρώτη φορά τον ισθμό της Κορίνθου. Δεν τον είχα ξαναπεράσει, Μιχάλη, τον ισθμό της Κορίνθου μέχρι τότε. Βόρεια Ελλάδα, της Γαρβλέτης.
0: Λογικό.
1: Μέχρι τη Λάρισα είχαμε φτάσει. Οπότε με είχε πάρει και νύχτα τότε, λοιπόν, εποχή χαρτών. Λοιπόν, δεν υπήρχαν τότε GPS, δεν υπήρχαν κινητά. Όταν πέρασα λοιπόν τον ισθμό της Κορίνθου και την παλιά την γέφυρα, την τζίνη γέφυρα, θεώρησα ότι είχα κάνει κάποιο λάθος στην πορεία μου και λέω, κοίτα να δεις, εδώ πέρα δεν είναι Ελλάδα. Έχω στρίψει κάπου λάθος και μάλλον βγήκα στη Βενετία, στην Ιταλία. Οπότε όταν τελείωσε η γέφυρα και βγήκα στον ισθμό, στην Κωμόπολη του ισθμού τέλος πάντων, σταμάτησε το πρώτο περίπτερο που βρήκα μπροστά μου. Και τον ρωτάω έτσι με μια απόγνωση τότε στο πρόσωπό μου και στη φωνή μου, φιλαράκι, λέω, πού είμαι? Ο Περιτάς με κοιτούσε πολύ μέσα και σου λέει, τι με ρωτάει τώρα? Ναι, είναι πραγματική ιστορία αυτή. Λοιπόν, και μου λέει, εκεί που είσαι, ρε, στον ισθμό? Ναι, λέω, αυτό είναι στην Ελλάδα.
0: Δεν σας δω και πολύ καλό μάλλον στη γεωγραφία μου φαίνεται.
1: Όχι.
0: Δεν μου λες, τα ταξίδια σου φαντάζομαι ότι τα σχεδιάζεις εσύ, αλλά τα σχεδιάζεις, παίρνεις πληροφορίες και από άλλους που έχει τύχει να κάνουν κάτι παρόμοιο?
1: Ναι, εννοείται ότι ξεκινάς να δανείζεσαι, παύλα, να κλέβεις διακριτικές πληροφορίες οι οποίες μπορούν να φανούν χρήσιμες σε ένα ταξιδιωτικό σου.
0: Ναι.
1: Δεν το συζητάμε αυτό, ναι. Κατά βάση ο σχεδιασμός, διενυκτερεύσεις, πορείες, όλο το project που λέγεται ταξίδι.
0: Γιατί όλο και κάτι μπορεί να σου έχει διαφύγει εσένα?
1: Πάντα θεωρώ ότι σου διαφεύγει κάτι, Μιχάλη.
0: Όπως και να έχει, σου διαφεύγει κάτι, αυτό είναι σίγουρο.
1: Σωστά, σωστά.
0: Εγώ με φέτος δεν μου είχε πει κανείς ότι στο Ουσμπεκιστάν έχουν μόνο μία μάρκα αυτοκινήτου. Δεν έχουν δεύτερη.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε όταν είχα πρόβλημα με το αυτοκίνητο, δεν ήξερε κανείς ούτε καν τη μάρκα. Εκεί ήταν μόνο Νταϊγού, καμία άλλη μάρκα. Αποκλειστικά και μόνο. Αυτό το Σεβρολέτε, πας περιπτώσει. Δεν έχουν άλλη μάρκα. Αυτό δεν το ήξερα.
1: Φέτος με τι ταξίδεψες?
0: Το αυτοκίνητο.
1: Το αυτοκίνητο μάρκα.
0: Ένα πεζό, είναι σεντάν. Δεν είναι τίποτε. Δεν είναι SUV, δεν είναι τίποτε. Όχι. Μια κούρσα τέτοιο.
1: Δεν είχες κάποιο θέμα?
0: Είχα ένα θέμα με το νοθευμένο πετρέλαιο που έβαλα στο Ουσμπεκιστάν. Εκεί είχα πρόβλημα σοβαρό. Δηλαδή μου είχε βγάλει μια ένδειξη ότι σε 1100 χιλιόμετρα το αυτοκίνητο, αν δεν πάω σε συνεργείο της πεζό να σβήσουν το σφάλμα, δεν θα ξαναπάρει μπρος. Εκεί όπως καταλαβαίνεις, τρομοκρατηθήκαμε.
1: Πώς αντιμετωπίσατε?
0: Μου είπαν ότι από εκεί που ήμουν, ότι έπρεπε να πάω στο Αλμάτι του Καζακστάν, γιατί το συνεργείο δεν ήταν στο Ουσμπεκιστάν, θα πρέπει να πάω στο Καζακστάν, όπου εκεί είχαν σε ένα συνεργείο που έφτιαχνε γαλλικά αυτοκίνητα, όχι καν πεζό, είχαν το πρόγραμμα στο κομπιούτερ και θα το σβήσανε το σφάλμα. Και μέχρι να φτάσουμε εκεί, μου είπαν ότι μπορώ να κάνω όσα χιλιόμετρα θέλω και μετά τα 1100, αλλά να μην το σβήσω. Οπότε, επειδή πολλά χιλιόμετρα, πολλές εκατοντάδες χιλιόμετρα γίνανε όταν είχε μηδενίσει τα 1100, δηλαδή αν το έσβηνα δεν θα ξανά έπαιρνε μπρος, είχα βάλει ένα κονσερβοκούτι επάνω στο κλειδί για να μην μπω στον πειρασμό και το σβήσω, και το είχα δέσει το κονσερβοκούτι πάνω στο κλειδί με ταινία, και έτσι πήγαμε στο Αλμάτι και το σβήσαν το σφάλμα σε 5 λεπτά.
1: Ωραία, ωραία.
0: Ωραία δεν ήταν, ωραία δεν ήταν, γιατί ήταν πολύ ψυχοφθόρο. Αυτό μας χάλασε σχεδόν όλο το ταξίδι αυτό το πράγμα. Αλλά εντάξει, ξέρεις τα ταξίδια, ή μάλλον ο άνθρωπος κάτω από πίεση δουλεύει τελείως διαφορετικά το μυαλό του. Βρίσκει, ψάχνει και βρίσκει λύσεις. Δεν μου να σε ρωτήσω. Σου έχει τύχει εσένα έτσι καμιά στραβή στα ταξίδια?
1: Πρόσφατη, πολύ πρόσφατη. Πρόπερση ανεβαίνοντας για την Νορβηγία, για το Βόρειο Κροτήρι, στα μισά μετά τη μέση της Νορβηγίας, ξεκίνησε η μηχανή μου, ένα Suzuki Buddy 1250 που έχω και ταξιδεύω. Λοιπόν, τα ασφάλτινα τουλάχιστον, ξεκίνησε να δουλεύει πότε με 2 κυλίδρους, πότε με 3, πότε με 1. Με αποτέλεσμα μπροστά όλο το

0: χιλιόμετρα να μαζέψω, ούτε προσπέρες να κάνω, να έχω τεράστιες κορτσαρίσματα στην αλυσίδα, ώσπου κάποια στιγμή έζησε. Προσπάθησα να διαβάλω μπροστά, δεν έπαιρνε, ενώ χτυπούσε μίζα κανονικά, η μηχανή δεν έπαιρνε μπροστά. Μόνος, στη μέση του πουθενά, κρύο και χιονόνερο. Και λέω, ωραία Γιώργο, θα πιάσαμε τα λεφτά μας. Κατέβασα τις βαλίτσες, κατέβασα αποσκευές, σήκωσα σέλα και παίρνω τηλέφωνο τον καλό μου τον φίλο, τον Λάζο, από τα Τρίκαλα, μηχανικός μου τότε, και του λέω, Λάζο, το αρκετό. Και μου λέει, πρέπει να βγάλεις το δεξί το καπάκι από τη μηχανή, όπου από κάτω είναι η φύσα του εγκεφάλου, να βρεις ένα καλωδιάκι να μου γεφυρώσεις δυο επαφές, προκειμένου να μπορέσει να σου βγάλει το σφάλμα στην οθόνη της μηχανής. Δεν υπήρχε εννοείται καλωδιάκι χαλκός εκείνη ώρα κάπου κοντά. Το μοναδικό πράγμα το οποίο σκέφτηκα να πάρω χαλκό ήταν το USB του κινητού, το οποίο γεφόρτιζα το κινητό εκείνη την ώρα. Και ενώ είχα μαζί μου, ναι, ενώ είχα μαζί μου και κοφτάκι και πένσα να το γδάρω το καλώδιο Μιχάλη του κινητού φόρτισης από το USB, από τα νεύρα και από το άγχος και από το πώς θα το διαχειριστώ όλο αυτό, το γδάρα με τα δόντια, το έκοψε το καλώδιο με τα δόντια. Ναι, όσο και περίεργο είναι αυτό για να γελάτε.
1: Όχι, όχι, το σε καταλαβαίνω.
0: Ναι, λοιπόν, και αφού έβγαλε ένα κομμάτι χαλκό και μπόρεσα έτσι και το έδειξα με τα χέρια και το έκανα πληξουδάκι, γεφύρωσα εδώ τις δύο επαφές για να βγάλει τελικά μπροστά το σφάλμα στην οθόνη, το οποίο έβγαλε το C42, το οποίο ουσιαστικά ήταν ο αισθητήρας καυσίμου. Ο οποίος αισθητήρας καυσίμου είναι ακριβώς κάτω από το τεπόζιτο, είναι μια αφίσα, η οποία έπαιρνε νερό. Όπως έτρεχε το νερό της βροχής πάνω στο τεπόζιτο, η θηλυκή υποδοχή της φύσας είναι αυτή που έγλυφε το νερό μέσα. Όταν μου είπε ότι είναι αυτό, μου λέει αν μπορείς βγάλ το τελείως, θα σου βγάλει ένα safe mode η μηχανή, δεν θα έχεις τις ροπές και τα γκάζια τα οποία είναι 1250 κυβικά μηχανή, αλλά θα σε πάει. Δεν θα σταματήσει να κάνει αυτές τις ατροφίες γιατί μετά μπαίνει σε safe mode. Και πραγματικά έτσι πήγα 1200 χιλιόμετρα μέχρι που σταμάτησα σε ένα χωριό για την εξαίρεση. Είμαι πάρα πολύ κρυωμένος, στεναχωρημένος, αγχωμένος το πώς θα συνεχίσει η επόμενη μέρα. Έπεσα το βράδυ για ύπνο. Την άλλη μέρα το πρωί που σηκώθηκα πήγα να βάλω βενζίνη. Και εκείνη την ώρα είδα έναν κύριο Δανός, θυμάμαι τις πινακίδες που ήταν δανέζικες, είχε ένα τροχόσπιτο και έβαζε αέρα στο θαλάσσιο από το τροχόσπιτο. Εκεί λοιπόν λέω, σκέφτηκα κατευθείαν πριν βάλω βενζίνη, λέω Γιώργο, δεν τη φυτάς αυτή τη φύτα να φύγει η υγρασία που έχει μαζέψει μέσα, να δεις πώς θα συμπεριφερθεί. Αφού λοιπόν τη φύτα και έβγαλε κανένα στην κυριολεξία έτσι μισό ποτηράκι νερό, είχε μαζέψει όλο το νερό από την βροχή, πριν τη ανακουμπώσω τη φύτα μπήκα μέσα στο βενζινάδικο και έψαχνα απεγνωσμένα για κάποιους προεπαφείς. Ηλεκτρολογικός. Προεπαφείς δεν βρήκα, Μιχάλη. Θυμάμαι ότι το μάτι μου έπεσε μπροστά σε ένα WD-40.
1: Μια χαρά.
0: Δεν είναι μια χαρά, Μιχάλη. Το WD-40, ναι, μεν θεωρητικά κάνει τα πάντα, αλλά επειδή η βάση του είναι το πετρέλαιο, το κλασικό WD-40, όταν θες να το χρησιμοποιήσεις όπου έχει κάποια σιλικονούχα, τσιμούχα ή φλάντζα, την ώρα που εσύ θα ρίξεις WD-40, ξαφνικά αυτή διωγγώνεται, φουσκώνει. Με αποτέλεσμα να χάνεις τη στεγανοποίηση. Βέβαια εκείνη την ώρα ποσός με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, με ενδιαφέρει να λυθεί το πρόβλημα και να μπορέσω να φύγω από εκεί. Και αφού του ρίξα αρκετό WD-40 και την κούμπωσα τη φύσα, ξαφνικά έζησαν όλα τα λαμπάκια, Μιχάλη. Και η μηχανή επανήλθε στις κανονικές της ρυθμίσεις, παύλα λειτουργίες. Χάρηκα πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ. Λέω, ωραία Γιώργη, τα κατάφερες. Αλλά επειδή ήμουν σίγουρος ότι θα το ξανακάνει, ότι θα το ξαναβρω μπροστά μου γιατί ο καιρός για 9 συνεχόμενες μέρες είχα βροχή στην Νορβηγία και δεν υπήρχε περίπτωση να αφήσει η βροχή. Λέω, επειδή σίγουρα αυτό θα ξαναβρακικώσει από το νερό, με κάποιο τρόπο πρέπει να απομονώσει το νερό από τις φύσεις. Εκεί λοιπόν ξαναγύρισα τα χρόνια πίσω, καμιά κοσταριά, όταν το βγήκα τότε στο χώμα κάνοντας εντούρο και όταν θέλαμε να περάσουμε τότε με τα μηχανάκια εκείνης της εποχής, Suzuki RMX 2,5, καβατάκι.

0: PDX, CRM, τότε εκείνα τα δίχρονα εκείνη τη εποχή. Και θέλαμε να περάσουμε κανένα ποτάμι και ξέραμε ότι θα βρεθούν οι κύλινες μέχρι πάνω. Στις μπουζόπιπες βάζαμε βαζελίνη. Διότι αφήνει το ρεύμα να περάσει, αλλά δεν αφήνει το νερό.
1: Μάλιστα.
0: Και εκεί λοιπόν βρήκα ένα μικρό φαρμακείο, χωρίς να φλέω έτσι και να κουράζω και σένα και την εκπομπή. Βρήκα ένα μικρό φαρμακείο, Μιχάλη, όπου μπόρεσα και πήρα ένα κουτάκι βαζελίνη. Έβαλα σε όλες τις φύσεις βαζελίνη, οι οποίες ήταν εκτεθειμένες στο νερό. Και από τότε έχουν περάσει 3 χρόνια, πρέπει να έχει ακόμα βαζελίνη από την Νορβηγία.
1: Δεν μου λες, όλοι μας τώρα εμείς που ταξιδεύουμε φαντασιωνόμαστε το τέλειο ταξίδι. Μέσα στο μυαλό μας έχουμε κάποιο προορισμό, ρε παιδί μου, λέμε άρα μπορούσαμε να πάμε εκεί. Εσύ ποιος είναι ο προορισμός που ονειρεύεσαι? Ας μην είναι με τη μηχανή, ας είναι δεν ξέρω και με το αεροπλάνο, με αερόστατο, με ό,τι να είναι.
0: Μα το θέσετε, δεν συζητάμε. Το θέμα είναι να μπορούμε να ταξιδεύουμε όλοι μας, έτσι. Και έχω πει ότι κάποια στιγμή μέχρι και τα βασιά γεράματα, αν φτάσω να ταξιδεύω και να είμαστε καλά, θα ταξιδεύω. Μα με κάμπερ, μα με αυτοκίνητο, αρκεί να βρισκόμαστε σε κίνηση. Διότι ό,τι γυρίζει δεν μυρίζει, Μιχάλη. Λοιπόν, επειδή βρέθηκα να ζήσω μια καλή πενταετία στο Βόρειο Καναδά και στην περιοχή της Αλμπέρτα και έτσι να εργάζομαι πάνω στα North Territories, λοιπόν, στα σύνορα με την Αλάσκα, μου δόθηκε ευκαιρία τότε να ξεκινήσω πάνω από το Yukonife και να κατεβώ δικός μέχρι και τη Νέα Υόρκη. Ήταν ένα ταξίδι το οποίο κράτησε κοντά στις 30 μέρες, ένα μήνα, και μάλιστα είχα και την ευκαιρία, παύλα χαρά, παύλα τυχεία, να το κάνω τέλη Νοεμβρίου. Γιατί κατέβαινα στη Νέα Υόρκη τότε για Χριστούγεννα και μετά γύρισα στην Ελλάδα για διακοπές. Και αποφάσισα λοιπόν τότε να το κάνω ο δικός μου το αυτοκίνητό μου. Εκεί λοιπόν οι στιγμές του ταξιδιού εκείνες ήταν έντονες και πολύ μεγάλες, φαινόντας ότι όλες οι παγωμένες λίμνες του Οντέριο Μιχάλη, χιονισμένα τα πάντα, τα Rocky Mountain, τα βραχώδη όρη, ένα τρομερό ταξίδι. Οπότε λοιπόν κάποια στιγμή θέλω να ξαναβρεθώ εκεί, αλλά θέλω να ξαναβρεθώ πώς. Ξεκινώντας από την Ελλάδα, να μπορέσω να φτάσω στο Βλαδιβοστόκ της Ρωσίας.
1: Αν το έχω πράξει, δεν υπάρχει καράβι να πηγαίνει απέναντι, μην μου πεις τι βρήκες.
0: Λοιπόν, με κάποιο τρόπο να μπορέσω να περάσω απέναντι.
1: Δεν υπάρχει τρόπος, το έχω ψάξει λεπτομερώς.
0: Και από απέναντι, αφού ξεκινήσω από πάνω και βορρά, να βρεθώ στα στενά του Μπαγκελάμου.
1: Και ξέρεις γιατί το ψάξα? Η γυναίκα μου έχει μια αδελφή στον Καναδά και με έχει φάει να πάμε στον Καναδά. Της λέω, στον Καναδά θα πάμε μόνο με μηχανή. Μα μου λέει πώς. Λέω, μη σε νοιάζει, θα πάμε στο Βλαδιβοστόκ, θα περάσουμε εκεί τον Ποθμό και το Βερίκιο και θα περάσουμε απέναντι. Και το είχα πάρει σε σοβαρά, να είμαι ειλικρινής. Έφαγα τον τόπο, δεν άφησα πέτρα που να μην κοιτάξω από κάτω, πώς, αν υπάρχει τρόπος να περάσει απέναντι. Υπήρχε ένα σχέδιο να φτιάξουν οι Ρώσοι, λέει, γέφυρα, η οποία δεν έγινε ποτέ όμως.
0: Δεν έγινε ποτέ.
1: Τελικά δεν υπάρχει τρόπος να περάσει απέναντι. Ακόμα και κάτι αλλιευτικά που κοίταζα, γιατί κάτι που ψαρεύουν εκεί, οι Ρώσοι δεν πάνε απέναντι στο αμερικάνικο έδαφος. Οπότε δεν υπήρχε τρόπος.
0: Αυτό το οποίο ξέρω σίγουρα, και το ξέρω γιατί το έχω ψάξει εγώ, γιατί δεν με παίρνουν οι μέρες να επιστρέψω, είναι να κοιτώντας το Βλαδιβοστόκ ως τοποθεσία και ως προορισμό, με την άδεια την οποία έχω, εξαντλώντας όλη μου την άδεια την εργασιακή, με 32 μέρες μαζί με τα ρεπό, λοιπόν, ενώ σκεφτόμουν να γυρίσω δίπλα από τον Υπερσιβηρικό, αφού φτάσω το Βλαδιβοστόκ από εκεί μεριά, σκεφτόμουν να γυρίσω δίπλα από τον Υπερσιβηρικό. Επειδή όμως θέλω τουλάχιστον 70-80 μέρες ταξίδι για αυτό το πράγμα.
1: Με τη σύνταξη! Με τη σύνταξη!
0: Μπράβο, σωστά. Έχω σκεφτεί και το ψάξα αυτό, το ψάξα και στη δουλειά, να μπορέσω να βάλω τη μηχανή σε καράβι, σε παύλα, σε κοντέινερ, στο Βλαδιβοστόκ και η μηχανή να βρεθεί ξανά στην Ευρώπη. Και υπάρχει γραμμή από το Βλαδιβοστόκ και γραμμή συγκεκριμένα αυτιδιακή της Κόσκο, της αυτιδιακής, η οποία ενώνεται με την Ευρώπη.
1: Μάλιστα. Εντάξει, αλλά πάντα σου λέω, μόλις πάρει σύνταξη, νέος θα είσαι ακόμα, το ξεκινάς. Γιατί εγώ, αν δεν ήμουν συνταξιούχος τώρα, θα μπούσα να είχα κάνει ένα ταξίδι 6 εβδομάδες, με τίποτα.
0: Όχι, όχι. Μα είναι αυτό το οποίο λέω, ενώ και στο είπα και προχθές που μιλούσαμε οι δυο μας, ότι ο χειρότερος εχθρός ενός ταξιδευτή είναι ο χρόνος τελικά και δεν είναι τα χρήματα. Και το εννοώ αυτό που λέω, γιατί μα ένα πιτόγυρο θα φας, θα κοιτάξεις να την περάσεις όσο πιο φτηνά γίνεται, τέλος πάντων, στο ταξίδι σου. Θα τα βρεις τα λεφτά, κάνοντας μια σκληρή αποταμίευση όλο το χειμώνα, θα τα βρεις τα λεφτά. Το χρόνο δεν τον βρίσκεις εύκολα. Βέβαια, χρόνος ίσον χρήμα. Ή χρήμα ίσον χρόνο, έτσι.
1: Ξέρεις, πάνε και λίγο πακέτο. Βέβαια, το εκτός να το κάνεις σαν το βροχίδι, να πηγαίνεις να τρως στα συσίτια των ναών. Όπως έκανε ο Ηλίας.
0: Ο Ηλίας, φίλε, ένας υπέροχος ταξιδευτής με ένα δικό του καθαρά στυλ, έτσι.
1: Ναι. Δεν μου λες τώρα, πόσο συχνά ταξιδεύεις? Εγώ προσωπικά κάνω, ας πούμε, ένα ταξίδι μεγάλο το χρόνο. Δεν έχω την οικονομική δυνατότητα να κάνω κι άλλα ενδιάμεσα, προσωπικά. Έτσι, γιατί ένα ταξίδι των 6 εβδομάδες, όση οικονομία και να κάνεις, έχει ένα κόστος.
0: Τα ταξίδια μου τα καθορίζει η δουλειά μου και το πόσο εύκολα μπορώ να λείψω από τη δουλειά μου και κανένας άλλος. Κατά τα άλλα, φέτος έκανα τρία. Μισό λεπτό.
1: Κάτσε να βάλω ένα τραγούδι.

0: λοιπόν, έπρεπε να μιλήσω σε ένα σύρματο.
1: Εντάξει, εντάξει. Δεν μου λες, Γιώργο Τσιούμα, όταν σκοπεύεις να ξεκινήσεις, το λες ή το θεωρείς γλουσουζιά?
0: Θα σου απαντήσω σε δύο λεπτά σε αυτό, γιατί δεν απαντήσαμε πριν σε αυτό που με ρώτησες για το πώς θα μπορώ και κάνω το χρόνο.
1: Α, ναι.
0: Όσο μπορώ και από την άδειά μου. Φέτος μπορούσα και έκανα τρία. Έκανα ένα πολύ ωραίο δεκαήμερο στις εκλογές, τις εθνικές εκλογές του Μαΐου, και κάναμε ένα ωραίο δεκαήμερο με τη γυναίκα στα Βαλκάνια, τα αγαπημένα μας Βαλκάνια, και μαζέψαμε την επιστροφή μας με λίγο Ουγγαρία. Είχε πάλι την Τουμπρόβνη, είχε Μόσταρ, είχε πάνω Λουμπλιάνα. Η Αυστρία ήταν δύσκολη, γιατί ακόμα κρατούσε χιόνι τα ψηλά, και άλλαξα την πορεία αντί για Αυστρία και την έδωσα για Βουδαπέστη. Κάναμε και τρεις διανυκτερεύσεις πολύ ωραίες στη Βουδαπέστη και γυρίσαμε, μαζευτήκαμε Ελλάδα. Αυτό ήταν το πρώτο, το οποίο πρώτο φέτος χρονιάς δεν ήταν μοτοσυκλιστικό, ήταν με το αμάξι μας. Διότι μια εβδομάδα πάνω μου δίνε βροχές. Δεν μου δίνε ένα παράθυρο ανοιχτό καιρός να μπορέσω να ταξιδέψω. Οπότε το να πάω και να τρώω μια εβδομάδα βροχή με τη γυναίκα και να φοράμε τα διάβροχα όλη τη μέρα, ακόμη και στην πιτσαρία το βράδυ που βγαίνουν για φαγητό, το θεωρώ έτσι ανόητο, Μιχάλη.
1: Ναι, ναι, σωστό είναι.
0: Δεν έχουμε να αποδείξουμε τίποτα σε κανέναν αν πάμε με τη μηχανή, με το αυτοκίνητο. Ξαναλέω ότι το ζητούμενο είναι να ταξιδέψουμε. Αυτό είναι το πρώτο μας. Ξεκίνησε η χρονιά μας με αυτό. Το δεύτερο, το οποίο ήταν μοναχικό δικό μου, μαζί με ένα φίλο μου, που πρώτη φορά ταξίδιζα έτσι με ένα φίλο, είμαστε δυο μοτοσυκλέτες μαζί, ήταν ο γύρος της Ιβηρικής φέτος. Όπου ξεκινήσαμε από την Ελλάδα, δεν πήραμε καθόλου καράβι πουθενά. Ανεβήκαμε την Αλβανία, το Μαυροβούνιο, την Κροατία, πήγαμε σιγά στην Ιταλία. Από την Ιταλία τελειώσαμε και τη Γαλλία, από τα ψηλά. Κατεβήκαμε στη Βαρκελόνη. Και από τη Βαρκελόνη συνεχίσαμε τον Νότο. Ήθελα πάρα πολύ να κάνουμε το κομμάτι της Ανδαλουσίας, όπου και κάναμε. Φτάσαμε στο βράχο, στον ιερό βράχο του Γιβραλτάρ. Και από εκεί ξεκινήσαμε να ανεβαίνουμε βόρεια την Πορτογαλία, περνώντας από το δυτικό ακροτήριο του Κάμπο Νταρόκα. Κάναμε όλο τον βισκαϊκό κόλπο πάνω, ο οποίος είναι πανέμορφος, Μπιλμπάο, Σαντιάγκο, Πυρηνέα, Μπερνία, Γαλλία. Και παίζαμε στα Πυρηναία, βγήκαμε στην Ανδώρα, και από Ανδώρα ξεκινήσαμε να, έτσι ήθελα πάντα να το κάνω αυτό, να γυρίσω στην Ελλάδα μέσω της Τραχοκουκαλιάς στον Άλτο. Από την Ανδώρα ξεκίνησα να ανεβαίνω και κάναμε όλο το κομμάτι των Δολομιτών, της Δολομιτικής Άλπης. Και μπήκαμε στην Ιταλία από το Μαυροβούνιο, το οποίο Μαυροβούνιο είναι πανέμορφο, ψηλά του Ντουρμίτορ. Κάναμε και όλοι τον Ντουρμίτορ κάνουν πάνω στο Μαυροβούνιο. Αγαπημένη Βοσνία με Σεράγεβο μέσα για το τέλος. Και κλείσαμε με Αλβανία, με αγαπημένο Μπεράτη Αλβανίας. Ήταν ένα ταξίδι 26-27 μέρες στον δρόμο, με τα 3.500 χιλιόμετρα. Ένα πανέμορφο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Τώρα το Σεπτέμβριο, τέλος Σεπτεμβρίου, φύγαμε 10 μέρες με τη γυναίκα οι δυο μας για να κάνουμε την πολύ όμορφη Τοσκάνη στην Ιταλία. Κάναμε Τοσκάνη 10 μέρες οι δυο μας, και από πάνω από την Τοσκάνη, πανέμορφη Τοσκάνη, Μόντε Κουτσιάνο, Σαν Τζιμινιάνο, Φλωρεντί, Τσίκοτε, πιο ψηλά, πανέμορφη Αμαλφιτάνα, την κάθοδό μας προς τον Νότο. Αφού ξεκίνησα να μαζεύω μετά προς τον Νότο, κατέβηκα, κάναμε τα ελληνόφωνα χωριά, τα χωριά της Πούλιας, διότι είχαμε ένα εκδρομικό της Μοτοσυκλετικής Ομοσπονδίας Ελλάδος τέλος Σεπτεμβρίου. Ήταν μια εβδομάδα στα ελληνόφωνα χωριά, είχαμε κέντρο την Καλημέρα, και κάναμε μια εβδομάδα κάτω τα ελληνόφωνα χωριά, με τάραντα μέσα, με Ματέρα, με Ζορέντο, με Λεύκα, με Απούλια. Μια πανέμορφη εμπειρία άλλες 5 μέρες. Και μετά το ίδιο το εκδρομικό το δικό μας συνέχισε για την Ισία. Εγώ δεν μπορούσα να συνεχίσω άλλο. λοιπόν, τη γύρισα Ελλάδα.
1: Δεν μου λες να ρωτήσω, εκεί στο Καλημέρα, όταν είχα πάει, χρόνια τώρα, με το που έμπαινε στην πόλη, υπήρχε ένα πανό πάνω από το δρόμο που έγραφε «Καλώς ελληνικά, καλώς ήρθατε».
0: Σωστά, υπάρχει.
1: Α, υπάρχει.
0: Υπάρχει ακόμα και υπάρχει και απέναντι από το ναό, υπάρχει και μια, πλέον το έχουμε κάνει και σαν ταμπελίτσα, μια μικρή ταμπέλα, που γράφει στα γλυκάνικα «Καλώς ήρθατε». Και φέτος, επειδή η επίσκεψη ήταν σε εμάς, η Ιταλική Μοτοσυκλετική Ομοσπονδία για την επίσκεψή μας στη συγκεκριμένη περιοχή, μας πρότεινε να μας κάνει και μια έκκληση, όπου μας άνοιξαν τον ναό στην πλατεία της Καλημέρας και μας είπαν την ιστορία των Γρεκάνων. Και μετά ακολούθησε δείπνο στην πλατεία της Καλημέρας, έτσι μια πολύ όμορφη συγκινητική στιγμή να γνωρίζεις Έλληνες από άλλη πατρίδα.
1: Μάλιστα. Είχαμε μαζί μας. Το έχω κάνει αυτό το ταξίδι, εδώ σε ρώτησα.
0: Όταν, πες μου,
1: δεν μου λες, πας και ταξιδεύεις τώρα, έτσι, φτάνεις σε μια πόλη. Σε μια πόλη μεγάλη. Εκεί τι θα κάνεις, δηλαδή θα πας, ας πούμε, να δεις ένα μουσείο διάσημο, το τοπικό μουσείο, θα πάρει να δεις ένα διάσημο μουσείο, δηλαδή εάν πας στη Μαδρίτη θα πάρει να δεις το Πράντο, αν είσαι στο Παρίσι θα πας στο Λούβρο, με αυτή την έννοια. Θέλεις προτιμά να την αράξεις στο πεζόδρομο και να χαζεύεις τον κόσμο.
0: Αν θες πραγματικά να γνωρίσεις έναν τόπο όταν το ταξιδεύεις, πρέπει να πας σε τρία σημεία. Πρέπει να πας σε μια βιβλιοθήκη προκειμένου να γνωρίσεις την ιστορία του κόσμου. Πρέπει να πας μακριά από εδώ και να ακουστεί μακάβριο σε ένα νεκροταφείο για να δεις την ιστορία του κόσμου πίσω τα προηγούμενα χρόνια. Και σαφέστατα πρέπει να πας σε ένα καφενέ για να γνωρίσεις, να δεις σε επαφή με τον τόπιο κόσμο. Διότι μόνο όταν τον τόπιο κόσμο ξεκινάς και μπαίνεις στην κουλτούρα του ταξιδιού και της περιοχής της οποίας βρίσκεται. Εξαρτάται το χρόνο και εξαρτάται πάντοτε τη διάθεση, Μιχάλη. Ναι, σαφέστατα, δεν μπορεί να μην πας στο Λούβρο, λοιπόν, αλλά και ένας πολύ ωραίος καφές στην αγορά του Παρισιού, σαφέστατα είναι το ίδιο ενδιαφέρον.
1: Ναι, σίγουρα. Το ερώτημα είναι τι προτιμάς. Εγώ προσωπικά γι' αυτό σε ρωτάω, γιατί θα πήγαινα να το δω το Λούβρο, αλλά εμένα μου αρέσει να πάω και σε ένα μουσείο που θα έχει αεροπλάνα. Μου αρέσει να πάω να δω παλιές απομηχανές. Μου αρέσει να πάω να δω ένα μουσείο αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών. Ένα μουσείο όπως σου πάω, τα αεροπλάνα μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή έχω πάει στο Κίεβο, στο μουσείο των αεροπλάνων στο Κίεβο, το οποίο ήταν καταπληκτικό για μένα. Η γυναίκα μου είχε αφρίσει βέβαια. Έτσι, και λογικό είναι.
0: Ναι, ναι. Σε κοιτάξει, ο κάθε ταξιδευτής πάντοτε έχει τη δικιά του οπτική, το οποίο θα δεις εσύ και θα σε συγκινήσει.
1: Η ουσία είναι το να βλέπεις. Η ουσία είναι το να βλέπεις πράγματα.
0: Μπράβο, και να γυρνάς πίσω φορτωμένος εικόνες και αναμνήσεις.
1: Έτσι, γιατί αν είναι μόνο σκέτη οδήγηση, τότε δεν μου λέει πολλά πράγματα.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση δεν σου λέει πολλά πράγματα. Όλα αυτά, ξαναλέω, εξαρτώνται από τον χρόνο τον οποίο έχουμε πάντοτε στα ταξίδια μας. Καταλήγω στο γεγονός τώρα, στα τελευταία ταξίδια και τα τελευταία χρόνια, να θεωρώ ότι η καλύτερη ταξιδευτική μέρα δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 300 χιλιόμετρα ημερήσια.
1: Η ουσία είναι να φτάνεις, όπως πολύ σωστά είπες, κάπου το αργότερο μέχρι τις 3 το μεσημέρι.
0: Σωστά. Διότι αν θα φτάσεις κάπου μέχρι τις 3 το μεσημέρι, έχεις τη δυνατότητα από τις 3 μέχρι τις 10, 11 όπου θα ξακλώσεις, γιατί τις πρώτες μέρες του ταξιδιού, okay, έχεις κουράγιο, από τη βδομάδα και μετά ξεκινάει και βγαίνει κούραση. Στις 15 μέρες έχει βγει αρκετή κούραση. Και στις 20 μέρες, από μόνο του το κορμί, δεν θέλει να σηκωθεί το πρωί. Ζητάει και δεύτερη, διανυκτέρευση και τρίτη, χωρίς οδήγηση. Όταν λοιπόν φτάσεις 3 η ώρα το μεσημέρι εκεί που είναι να φτάσεις, έχεις όλη τη μέρα μπροστά σου να εξερευνήσεις την περιοχή.
1: Έτσι ακριβώς, πολύ σωστά το έθεσες. Δεν μου λες, τρως τοπικά φαγητά, δηλαδή θα μπορούσε να φας street food. Ήθελε να πας σε ρεστοράν. Ήθελε να πας σε ρεστοράν ελληνικό, ας πούμε.
0: Τρώω τα πάντα βασικά. Και κάποια στιγμή θα σου στείλω και μια ωραία φωτογραφία να γελάσεις. Έχω ξεκινήσει από την Πάτρα, έχω πάρει καράβια να βγω απέναντι στην Ιταλία. Και επειδή ξέρω ότι και στο ταξίδι πάμε και στο καράβι θα πεινάσω, γιατί είναι μεγάλο ταξίδι, 18-19 ώρες, αλλά ξέρω ότι και στην Ιταλία θα πεινάω, έχω χρόνο να ψωνίσω κάτι από την Πάτρα. Κοβενίτη και θυμάμαι κάτι κοτόπουλο. 3-4-5 ξέρω εγώ όλο το βράδυ στο καράβι, την άλλη μέρα το πρωί, το μεσημέρι βγήκαμε απέναντι στην Αγκώνα, ξεκίνησα να ανεβαίνω προς τα πάνω την Ιταλία βόρεια, κάπου κοντά στον Μπολσάνο, αργά το απόγευμα, με έχει πιάσει πείνα. Και σταμάτησα να φάω. Και είναι μια πολύ ωραία φωτογραφία, την οποία την έτσι πολλές φορές για να γελάσει ο κόσμος, όταν παρουσιάζω κάποιο ταξίδι. Κάθομαι ο κλαδόν πάνω στην Εθνική. Λοιπόν, φαίνονται οι πόντες της μηχανής που κάθομαι κάτω και βρίσκεται η σακούλα κάτω στην άσφαλτο με τα μπουτάκια, τα κοντόπουλα του Κλαβενίτη. Και λέω, το πραγματικό street food είναι αυτό, μη σας γελάει κανείς.
1: Αυτό στην κυριολεξία είναι. Κυριολεξία
0: είναι. Λοιπόν, και γι' αυτό το είπα και σένα και στους ακροατές μας, έτσι για να εφημίσουμε την κουβέντα μας και να μην κουράζουμε τον κόσμο μας. Σαφέστατα και τρώω τα πάντα. Σαφέστατα και θέλω να δοκιμάζω τοπικές κουζίνες. Κομμάτι του ταξιδιού αυτό, Μιχάλη.
1: Φυσικά. Τώρα εντάξει, να είμαι ειλικρινής, λέω φυσικά, αλλά εγώ σε ένα ταξίδι το κάνω κάποιες φορές. Δεν μπορώ να το κάνω κάθε μέρα. Δηλαδή κάποιες φορές, μάλλον τις περισσότερες, όχι όλες, θα πάω στο σούπερ μάρκετ όπως το Βασιλόπουλο και θα πάρω έτοιμο φαγητό. Θα πάρω φαγητό στο πακέτο, θα πάρω και μπύρες και τις πιούμε στο δωμάτιο με τη γυναίκα μου. Και κάποιες φορές βέβαια θα πάω και στο ρεστοράν, αλλά δεν μπορώ να το κάνω σε καθημερινή βάση αυτό. Εγώ
0: δεν μπορείς να το κάνεις αυτό σε καθημερινή βάση, γιατί εκτινάζεις τον budget του ταξιδιού.
1: Ακριβώς τώρα.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Και η Ευρώπη είναι πανάκριβη, δεν είναι τώρα για...
0: Εξαρτάται τη χώρα πάντοτε την οποία βρισκόμαστε και ταξιδεύουμε.
1: Εννοείται.
0: Αλλά όταν μιλάμε για Ευρώπη, όπου και να βρισκόμαστε, έχω πει ότι χρειάζεσαι 150 ευρώ τη μέρα τουλάχιστον για την Ευρώπη. Και τα έχω χωρίσει 150 ευρώ γιατί λέω, θες 50 ευρώ την ημέρα καύσιμα, τα οποία είναι 2 τεπόζιτα βενζίνη στη μηχανή, άρα έχεις εγώ μια αυτονομία 400-500 χιλιόμετρα στη μηχανή με 50 ευρώ, με δυο φουλαρίσματα καύσιμα με 50 ευρώ, χρειάζεσαι μίνιμουμ 50 ευρώ για να διαμητερέσεις κάπου και χρειάζεσαι μίνιμουμ 50 ευρώ για να φας.
1: Ναι, να φας όπως το πες είναι.
0: Με ένα σαντουιτάκι στον δρόμο το βράδυ.
1: Όπως ακριβώς τα πες είναι. Η ουσία είναι ποιος μπορεί να το κάνει. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ. Δηλαδή να δώσω να καταλάβεις το ταξίδι φέτος που ήταν 42 μέρες. Τα ξενοδοχεία σε αυτές τις χώρες εκεί, Ουσμπεκιστάν, Καζαχστάν, από εκεί και Ρωσία, παίζανε στα 25 ευρώ, 20 με 25. Το φαγητό έπαιζε κάτω από δεκάρικο από το σούπερ μάρκετ και η βενζίνη είχε, και το πετρέλαιο το ίδιο, είχε 60 λεπτά το λίτρο. Mm-hmm. Οπότε 42 μέρες μας τύχησε κοντά τις 3.000 για 42 μέρες.
0: Που
1: το θεωρώ ότι είναι ένα λογικό για τόσες μέρες, δηλαδή ένα λογικό νούμερο. Εντάξει, αν είχα και παραπάνω θα χαλάγα παραπάνω.
0: Αν είχε και παραπάνω είναι...
1: Όχι, αν είχα παραπάνω θα έκανα πιο πολλές μέρες. Το ίδιο οριθμός, το ίδιο θα ήταν.
0: Αυτό λέω, αυτό θα κάνεις παραπάνω μέρες, δεν θα γυρνούσε 42.
1: Ακριβώς.
0: Θα καθώς να έρθεις 20 μέρες θα το έχεις 1.500 ευρώ. Ναι, εντάξει. Μα το ταξίδι στην κυριολεξία δεν θες ποτέ να τελειώσει.
1: Έτσι, έτσι.
0: Όση κούραση και να έχεις το ταξίδι, όταν έρχονται οι μέρες και μαζεύουν προς το τέλος, λες, όχι πάλι έφτασε οι μέρες, θα γυρίσουμε πίσω. Διότι η επιθυμία είναι πάρα πολύ μεγάλη κάθε φορά που ταξιδεύουμε. Και γι' αυτό λέμε ότι το καλύτερο ταξίδι είναι το επόμενο. Το οποίο ήδη έχει ξεκινήσει να σχεδιάζεται. Αφού ξεκινάς και γυρνάς από αυτό το οποίο βρίσκεται ήδη.
1: Ένα περίεργο πράγμα. Με το που γυρνάς πραγματικά δεν περνάνε καλά δύο μέρες και αρχίζεις και σχεδιάζεις το καινούργιο για μετά από 11 μήνες.
0: Ναι, δεν είναι καθόλου περίεργο. κατεβαίνω από πάνω τα ψηλά της Νορβηγίας και τα λοιπά. Έχω μείνει τρεις μέρες, Μιχάλη, στην Πολωνία, στην Κρακοβία, η οποία έτσι είναι μια πανέμορφη πόλη με πάρα πολλά να δεις και να κάνεις. Θα αναφέρω δύο από αυτά, Auschwitz υποχρεωτικά, αλλά το Ρηχείο Βγελούσα.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, ναι, και η παλιά πόλη της Κρακοβίας έτσι είναι ένα διαμάντι μόνη της. Λοιπόν, και ενώ είναι στην Κρακοβία και περπατάω την τρίτη μέρα, είμαι πολύ χαλαρός, έτσι έχω μια πολύ ωραία διάθεση, γιατί έχω περάσει πολύ όμορφο ταξίδι και μαζεύω προς τα πίσω. Ήδη έχω ξεκινήσει, βάζω την ανατολή. Ακόμα δεν είχα μαζευτεί, αλλά...
1: Ναι.
0: Την ανατολή με τη γυναίκα μου. δηλαδή θυμάμαι ότι μιλήσαμε κάπου στο Βελιγράδι και της λέω τέλος Αυγούστου που έχω έτσι πάλι ένα καλό off από τη δουλειά, καμιά κοσαριά μέρες, θα φύγουμε μια ανατολή. Και έτσι έγινε. Το ίδιο καλοκαίρι ήταν αυτό.
1: Μάλιστα. Δεν μου λες, στα ταξίδια τώρα μπορείς να πιάνεις κουβέντα, ας πούμε, εύκολα? Όταν είσαι μόνος, όταν είναι μια μεγάλη παρέα, δεν πιάνεις κουβέντα με τους διπλανούς. Αλλά άμα είσαι μόνος σου ή με τη γυναίκα σου, είσαι εύκολο, είναι εύκολο για σένα να πιάσεις κουβέντα με τους διπλανούς σου?
0: Η χαρά της καθημερινότητάς μου. Όχι απλά πιάνω κουβέντα, κάνω και φιλίες.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
0: Όχι απλά πιάνω κουβέντα, κάνω και φιλίες, δυνατές φιλίες. Δηλαδή έχει τύχει φίλο που γνωριστήκαμε στον δρόμο, Πορτογάλο, να τον φιλοξενήσω και στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Και είχαμε γνωριστεί στα βάθη της Τουρκίας, γινούσε από Κάφκασο, αυτός φίλος τρομερός ταξιδευτής. Λοιπόν, γνωριστήκαμε στον δρόμο, ψάχναμε κουβέντα σε δύο ανεξάρτητους τόπους και οι δύο. Λοιπόν, Πορτογάλος αυτός, Έλληνας, εγώ, και έχουμε βρεθεί κάπου στα βάθη της Τουρκίας. Πιάσαμε μια πολύ ωραία κουβέντα και τον φιλοξένησα τρεις μέρες σε σπίτι στην Ελλάδα, στην Αθήνα, σε μένα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Όπως επίσης μου αρέσει, δεν είναι ακριβώς μου αρέσει, θεωρώ ότι είναι επιβλητικό, Μιχάλη, το να έρθει σε επαφή με τον τόπιο κόσμο για να μπορέσει να βιώσει το 100% το ταξίδι.
1: Εμείς παίρνουμε συνήθως στις μεγάλες πόλεις, μπαίνουμε και σε ένα λεωφορείο, μέσα σε ένα τραμ που δεν ξέρουμε που πάει. Μπαίνουμε μέσα και αυτό πάει σε συνοικίες. Να βγαίνει έξω από το κέντρο, το ωραίο κέντρο, και εκεί βλέπεις πραγματικά που ζει ο κόσμος. Και δεν ζει και καλά, όπως στην Ελλάδα. Δεν ζει καλά.
0: Όχι.
1: Ούτε στο Παρίσι ζει καλά, ζουν καλά στις βόρειες συνοικίες, εκεί που δεν μπαίνει ούτε αστυνομία μέσα. Ούτε στη Ρώμη ζουν καλά, ούτε στο Μπάρι ζουν καλά. Επειδή έχω τύχει να πάω σε μέρη έτσι που ζει ο απλός κόσμος, ψιλοεπικίνδυνα είναι.
0: Αυτό που να σου πω, το Μπάρι τώρα το οποίο ανέφερες, είναι και ψιλοεπικίνδυνο. Δεν είναι από τα ευκολότερα μέρη, όπως Μπάρι, Νάπολη. Ενώ μπορείς να, μπορεί να βλέπεις, ξέρω εγώ, το κέντρο όμορφο και ωραίο, αν θα βγεις λίγο παρά έξω δεν είναι τόσο ωραίο.
1: Ναι, το ξέρω, το βλέπω. Το βλέπω, γι' αυτό λέω στον κόσμο ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα θα πρέπει να είμαστε και αρκετά ευχαριστημένοι με τον τρόπο ζωής μας. Δεν είναι ο καλύτερος, αλλά είναι πολύ καλύτερος από άλλες χώρες που είναι και οικονομικά έχουν μεγαλύτερη ευμάρεια οικονομική.
0: Με τι ξεκινήσαμε την κουβέντα μας? Με ένα ρητό, ένα γνωμικό. Με δύο πράγματα μπορείς να γίνεις καλύτερος, είτε διαβάζοντας είτε ταξιδεύοντας. Αυτό το ένα από το πολύ έτσι, βαθιά στο χαρτιά που βρίσκονται μέσα μου είναι αυτό το πράγμα, να μπορέσω να γνωρίσω τον κόσμο με ό,τι αυτό είναι.
2: Τηλεφωνική γραμμή, θα ξαναπάρουμε πάλι.

0: αέρα.
1: Ναι, φίλοι μου, επανερχόμαστε. Είχαμε ένα μικρό προβληματάκι, αλλά το λύσαμε.
2: Εγώ να ζητήσω συγγνώμη από τους ακροατές μας. Βρίσκομαι στα 90 μέτρα αυτή τη στιγμή. και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Βρίσκομαι στη δουλειά, είμαι στη βάρδια αυτή τη στιγμή. Είμαι πάνω στη Γεραμεγέφυρα. Και ενώ θεωρητικά θα έπρεπε να έχω καλό σήμα εδώ στα ψηλά. γιατί ξέρεις όσο πιο ψηλά ανεβαίνεις ίσως να κάποιοι πιστεύουν ότι τόσο καλύτερο το σήμα. Τι κάνω χιούμορ. Αλλά λόγω του ότι τα ραντάρ των καραβιών είναι ανοιχτά αυτή τη στιγμή μέσα στο λιμάνι, προκειμένου να δουλεύουν τις δικές τους πληροφορίες όσον αφορά το ίντερνετ και το διαδίκτυο το οποίο χρειάζονται. Αυτό λοιπόν κάνει το ίδιο το διαδίκτυο των καραβιών, τα ραντάρ, κάνει ομπρέλα στα σήματα κινητής τηλεφωνίας και ρίχνει την κινητή τηλεφωνία κάτω. Οπότε να ζητήσω εγώ μια τεράστια συγγνώμη και από σένα και από
1: σένα. Δεν εξαρτάται από σένα. Δεν μου λες φωτογραφίες, βγάζεις πολλές.
2: Λοιπόν, αν θα σου δείξω, δεν πάρα πολλές. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια δεν έχω βελτιωθεί λίγο. Δεν κόβω τα κεφάλια. Παλιά έκοβα και τα κεφάλια.
1: Βγάζει με φωτογραφική μηχανή με το κινητό καταρχάς.
2: Φέτος για πρώτη χρονιά και στην Ιταλία και στην Ισπανία, στην Ιβηρική, Ισπανία, Πορτογαλία είχα φωτογραφική. Λοιπόν, την έκανα δώρο πέρυσι στον εαυτό μου. Λοιπόν, και το ίδιο και στην Ιταλία. Παλαιότερα με το κινητό.
1: Και φωτογραφική πες μου, να ακούει ο κόσμος.
2: Μια καινούργια της Nikon είναι, με δύο δακούς, έναν για κοντά, έναν για μακριά.
1: Μαζί τσάντα δηλαδή.
2: Ναι, και θα σου πω και κάτι πάνω σε αυτό, Μιχάλη. Με όσους φίλους έτσι ταξιδευτές, γνωστούς και τα λοιπά, τους έβλεπα να κουβαλάνε φωτογραφική μαζί τους, το θεωρούσα και εισαγωγικά εύκολο ή τέλος πάντων μπορεί να μην το έχω συνηθίσει εγώ ακόμα, Μιχάλη, έτσι. Να φταίει αυτό. Εμένα φέτος στην Ισπανία με κούρασε υπερβολικά πολύ η φωτογραφική. Το γεγονός ότι μου έπιανε χώρο στο tank bag. Το γεγονός ότι έπρεπε να έχω συνέχεια τον νου μου όπου παρκάριζα, παραπάνω κοιτούσα για τη φωτογραφική μηχανή παρά για τη μηχανή. Να πρέπει να τη βγάζω, να βγάζω τα γάντια. Δεν έχω μάθει ακόμα να την κρατάω, φταίει αυτό. Φίλος καλός μου είπε ότι σε λίγο καιρό θα μάθεις και θα τραβάς και με το ένα χέρι όταν εξοικειωθείς. Εγώ δεν τα κατάφερα, Μιχάλη, και μου φαινότανε βουνό. Ναι.
1: Έχω μια μικρούλα μηχανή μαζί, αλλά βασικά τραβάω με το κινητό. Έχω πάρει ένα καλό κινητό για φωτογραφία. Mm-hmm. Και οι φωτογραφίες που βγάζει είναι καλύτερες από τη φωτογραφική μηχανή. Mm-hmm. Οπότε δεν το θεωρώ βαρύ να το κουβαλάς αυτό το πράγμα στο λαιμό σου κρεμασμένο και να μοιάζεις με Ιαπωνέζο τουρίστα.
2: Μοιάζεις με Ιαπωνέζο τουρίστα, γιατί ο Ιαπωνέζος τουρίστας βγάζει 3.000 φωτογραφίες. Και αν θα σου δείξω τις φετινές φωτογραφίες από την Ισπανο-Πορτογαλία, την Ιβηρική, για να πιάσω μια καλή φωτογραφία, το έχω κάνει 25 κλικ. Με αποτέλεσμα αυτό το πράγμα να μεταφράζεται σε χρόνο όταν γυρνάς πίσω. Γιατί αυτές οι φωτογραφίες πρέπει να τις αδειάσεις, θα φέρεις αφού τις αδειάσεις και άνε χώρο, σε κάποιον εξωτερικό σπίτι, κάποιον υπολογιστή, και αφού τις αδειάσεις, δεν τελειώνει εκεί το μαρτύριο, πρέπει να τις δεις μία-μία, να δεις τι είναι καλό, τι είναι κουνημένο, ποια κεφάλια έκοψες, ποια δεν έκοψες, για να τα κρατήσεις. Αυτό το οποίο έχει πολύ γέλιο και θα το διηγηθώ και σε εσένα και στους ακροατές. Ήμασταν στην Κόρδοβα, πάνω στη Γρανάδα φέτος στην Ισπανία, στην Ανδαλουσία, καθώς κατηφορίζαμε για το Γιβραλτάρ, και αργά το απόγευμα ξεκινάει να πέσει ο ήλιος και έχει κάτι πολύ ωραία χρώματα, κάτι κίτρινο πορτοκαλί. Λοιπόν, και έχω κρεμασμένη τη μηχανή σαν Ιαπωνέζους τουρίστες που λες και εσύ, και είναι δύο κοπελίτσες στο γεφύρι. Λοιπόν, σε ένα ιστορικό γεφύρι, και προσπαθεί η μία να βγάλει την άλλη φωτογραφία. Οπότε παρουσιάζομαι εγώ εκεί με τη φωτογραφική και με βλέπουν αυτές, έτσι έχω πάρει και ένα στυλάκι πολύ μυστηριακό για φωτογράφους, και λέω σας βγάλω εγώ κορίτσια. Λοιπόν, χαρά αυτές, με πιστεύονται, που και να ξέρανε τώρα ότι ο Γιώργος πρώτη φορά κουβαλάει φωτογραφική στα χέρια του, έτσι. Ναι, και από πίσω είναι ο φίλος μου ο Βασίλης. Λοιπόν, όπου με το κινητό αποθανατίζει εμένα την ώρα που βγάζει φωτογραφίες δύο κοπελίτσες και μου τη δείχνει μετά τη φωτογραφία και μου λέει: κοίτα τα χάλια σου. Εσύ που δεν ξέρεις να κρατήσεις το κινητό, είσαι και βγάζεις κόμπι στα κεφάλια, όπως και φωτογράφος που ανάθεμάσαι. Έτσι αυτό για χιούμορ, αλλά ήταν έτσι τα ωραία του ταξιδιού μας.
1: Δεν μου λες, επειδή πρέπει να σε αφήσω η ώρα πλησιάζει 8, πότε θα κάνεις το επόμενο ταξίδι πάνω κάτω για να σε ξαναπάρω τηλέφωνο?
2: Το τηλέφωνο μου για σένα από τη μέρα που με πήρες τηλέφωνο και τα πάμε, και χαίρομαι πάρα πολύ που γνώρισα ακόμα έναν ταξιδευτή στη ζωή μου. Το τηλέφωνο μου για σένα είναι πάντοτε ανοιχτό. Θα με παίρνεις όποτε θες να βγαίνουμε στον αέρα και να λέμε τα όμορφα, τα ωραία ταξιδιωτικά μας. Βρίσκομαι ήδη στα Σκαριά και ετοιμάζω δύο ταξίδια. Και τα δύο ταξίδια, τρία, συγγνώμη. Το ένα θα είναι ένα πολύ γρήγορο τον Ιούνιο, 6 με 11 Ιουνίου, 5 διανυκτερές, 6 μέρες, πολύ κοντινό, στα γειτονικά μας Βαλκάνια. Διότι το οποίο το οργανώνω για τη Μεσοσκηνική Ομοσπονδία Ελλάδος στην αρχές Ιουνίου. Λοιπόν, θα είναι ένα πολύ γρήγορο Balkan Express. Γιατί θα με ακούσει πολύ συχνά να λέω, αν θες να ταξιδέψεις μακριά, ξεκίνα πρώτα από τη γειτονιά σου, Μιχάλη.
1: Σωστό.
2: Λοιπόν, όπου τα Βαλκάνια τα αγαπάω και τα ταξιδεύω τουλάχιστον μια-δυο φορές το χρόνο, μπορεί και τρεις. Αυτό για φέτος τον Ιούνιο. Γυρνάμε με το καλό 11 Ιουνίου από Βαλκάνια, ταξιδιωτικό της Ομοσπονδίας, όπως προείπα και μην το ξαναλέω για να κουράζω. Και 27 Ιουνίου αναχωρεί για πρώτη φορά το οργανωμένο ομαδικό, πρώτη φορά πανευρωπαϊκά, Νόρκα, όπου 22 μοτοσυκλετιστές από την Ελλάδα θα βρεθούν στο βόρειο κροτήρι της Νορβηγίας. Διοργανώνεται πρώτη φορά από Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία και αυτή είναι η ΜΟΤΟΕ. Αρχηγός εκδρομής είμαι εγώ. Είναι ένα ταξιδιωτικό 100% δικό μου αυτή τη στιγμή, είναι στο στήθιμο και στις τελικές διανυκτερεύσεις της Νορβηγίας. Μια πολύ δύσκολη δουλειά αρκετών μηνών, προκειμένου να μπορέσεις να κινήσεις και να ταΐσεις τόσο κόσμο και όλα να σου πάνε καλά. Είναι ένα ταξίδι 28 ημερών και το χαίρομαι έτσι πάρα πολύ που πήρα το θάρρος να δώσω απλόχερα τις γνώσεις μας, και λέω, δεν λέω μου, τις γνώσεις μας ενώ των ταξιδευτών, απλόχερα σε ταξιδευτές που θέλουν αλλά φοβούνται, που θέλουν αλλά δεν μπορούν. Είναι ένα ταξίδι 28 ημερών. Στείνω και αυτό. Είναι έτοιμα 2-3 ταξιδιωτικά στο μέλλον, Μιχάλη μου.
1: Λοιπόν, Γιώργο, θα σε αφήσω τώρα, περιμένω να κλείσω. Λοιπόν, φίλοι μου, η ώρα πλησιάζει 8 και η εκπομπή μου πλησιάζει στο τέλος της. Οπότε, Γιώργο, να σε αποδεσμεύσω εσύ, και να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου και για όσα πραγματικά ενδιαφέροντα έτσι μας είπες. Και πιστεύω, φίλε Γιώργο, πάλι ότι θα ξανακουβεντιάσουμε. Και να σου ευχηθώ καλά και χορταστικά ταξίδια. Λοιπόν, καλή σου νύχτα. Μείνε στη γραμμή μέχρι να κλείσω και τα λέμε.
2: Μιχάλη μου.
1: Ναι, πες μου.
2: Τίποτα αυτό. Και εγώ από μένα ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ τόσο σε εσένα για αυτό το βήμα, και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους ταξιδευτές της εκπομπής μας, σε όσους ταξιδεύουν ή και θέλουν να ταξιδέψουν, και ίσως τους δίνουμε έτσι το ερέθισμα και τη φωτιά να το κάνουν. Και εδώ να πούμε ότι είμαστε στη διάθεσή τους για οποιαδήποτε ερώτηση και βοήθεια χρειαστούν, είτε προσωπικά είτε ομαδικά. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε κάποιους άλλους, γιατί και εμάς κάποιοι μας βοήθησαν τα πρώτα μας βήματα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, φίλοι μου, ο καλός ο ταξιδιώτης και κατ' επέκταση ο καλός αναβάτης, ο συνειδητοποιημένος αναβάτης, ταξιδεύει όχι μόνο για τη χαρά της οδήγησης, αλλά και για την απόκτηση γνώσεων. Πιστέψε με, είναι τέλειο, είναι υπέροχο να ταξιδεύεις όλο τον κόσμο, να αποκτάς νέες εμπειρίες, να βλέπεις άλλες χώρες, να φωτογραφίζεις πρωτόγνωρα τοπία και να γεμίζεις τη ζωή σου με καινούργιες εμπειρίες. Τι πιο όμορφο να κάθεσαι με τη σύντροφό σου τις νύχτες του χειμώνα και να βλέπεις τις φωτογραφίες από παλιά ταξίδια και να επαναφέρεις στη μνήμη σου τις όμορφες στιγμές. Ακόμα και τις δυσάρεστες τις βλέπεις και γελάς. Θυμάμαι όταν άλλαζα το σχισμένο λάστιχο στο Καζαχστάν φέτος και η γυναίκα μου με φωτογράφησε, μου ήρθαν στο μυαλό τα μπινελίκια που έδειχνα όταν είδα τη φωτογραφία έτσι και χτυπιόμαστε στα γέλια. Σήμερα θα κλείσω την εκπομπή με ένα στίχο του μεγάλου Αλεξανδρινού ποιητή, του Κωνσταντίνου Καβάφη. Αυτός που λέει, πάντα στο νου σου να έχεις την Ιθάκη. Το φτάσιμο εκεί είναι ο προορισμός σου. Αλλά μην βιάζεις το ταξίδι καθόλου. Καλύτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει και γέρος πια να ράξεις το νησί, πλούσιος με όσα κέρδισες στο δρόμο. Αυτό ήταν, είπαμε,
0: του Κωνσταντίνου Καβάφη. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω παρά να ανανεώσω το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τρίτη, όπως πάντα στις 6 το απόγευμα. Η Σοφία μας, η ηχολήπτρια του σταθμού, και εγώ σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή σας νύχτα. Γεια σας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε για μία ακόμη φορά στην εκπομπή μας με τίτλο «Όταν υπάρχει λόγος». Μια εκπομπή του Ράδιο Ένωση 97,3 στα FM και στο διαδίκτυο radioenosi.gr.
1: Μια εκπομπή λόγου και ενίοτε παραλόγου. Μια εκπομπή γραμμάτων, τεχνών και παράδοσης.
0: Μια εκπομπή που σας κρατά συντροφιά κάθε Τρίτη 8 με 9 το βράδυ.
1: Και σε επανάληψη 10 με 11 το πρωί του Σαββάτου.
0: Στα μικρόφωνα ο Δημήτρης Τζουβάλης
1: και η Δήμητρα Παρασχαράκη.
0: Στην κονσόλα και στη ρύθμιση του ήχου η αγαπημένη μας Σοφία Ματζόρου.
1: Επιλογή τραγουδιών και μουσικής Δήμητρα Παρασχαράκη, που κάνει και την έρευνα της εκπομπής.
0: Η μουσική που θα ακούσουμε σήμερα είναι εξ ολοκλήρου από έναν δημιουργό. Είναι η Μυθοδία, όπου η μουσική και η, τόσο η μουσική, η σύνθεση δηλαδή, όσο και η στίχη ανήκουν στο Βαγγέλη Παπαθανασίου.
1: Ακριβώς, και κάποια στιγμή αυτή η μουσική και αυτή η στίχη ακούστηκαν στους στήλους του Ολυμπίου Διός στην Αθήνα. Εν αρχή είναι ο λόγος και αντίλογος, οι δύο ήμεροι και ταυτόχρονα ανήμεροι δράκοι που πλάθουν ανθρώπους και εξευγενίζουν ψυχές.
0: Οι τέχνες είναι το μέσον που οι θνητοί ερωτοτροπούν με το αθάνατο.
1: Η παράδοση για τους λαούς είναι ό,τι η αναπνοή για τα όντα. Πεθαίνουν οι λαοί που ξεχνάνε την παράδοσή τους και τη γλώσσα τους. Πατάμε στην παράδοση και τραβάμε προς το μέλλον.
0: Πάμε ένα μικρό μουσικό χαλί και συνεχίζουμε.

0: Οι αρχαίοι Έλληνες τιμούσαν και λάτρευαν τους προγόνους τους. Οι ήρωές τους λατρεύονταν ως ισόθεοι. Ήταν περήφανοι για αυτούς και ορκίζονταν στο όνομά τους. Ήρωες λογίζονταν όσοι με αυτοθυσία υπεράσπισαν την πατρίδα τους.
1: Βαθιά θρησκευόμενοι οι Έλληνες τιμούσαν και λάτρευαν τους θεούς τους.
0: Σήμερα λιδωρούμε και θεούς και ήρωες. Τους λιδωρούμε και τους ατιμάζουμε.
1: Τα σχολεία αδυνατούν να διδάξουν τα παιδιά τη γλώσσα και την ιστορία μέσα στο ασφικτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας. Τα μόνα εφόδια για την επιβίωσή μας, που είναι η γλώσσα και η μνήμη μας, η ιστορία δηλαδή, δεν τα γνωρίζουν οι σημερινοί Έλληνες και προχωρούν αργά αλλά σταθερά στην αφάνεια, σύμφωνα πάντα και με τους νόμους που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και μας ζητάει να φτωχύνουμε τη γλώσσα μας.
0: Έτσι, τα παιδιά, ενώ γνωρίζουν κάθε λεπτομέρεια της ζωής των πάμπλουτων καλλιτεχνών, ποδοσφαιριστών και εν γέννη ανθρώπων, που η κύρια σχολεία τους είναι να βάζουν μπάλες σε ποικιλόμορφες οπές, αγνοούν τους ήρωες τους οποίους οφείλουμε την ελευθερία μας και τη ζωή μας.
1: Και επειδή δόμαστε ομαδικά στο εθνικό μας σπορ της μίζερης ρουφιανιάς, της υποβάθμισης των αγώνων τους, της πύλωσης του ονόματός τους με τη δήθεν ανακάλυψη μεμπτών σημείων της καθημερινής τους ζωής.
0: Προσπαθούμε να τους κατακρεμνήσουμε από το βάθρο της τιμής που κέρδισαν με το αίμα τους.
1: Έτσι διασκεδάζουμε οι σημερινοί Έλληνες τη μικρότητά μας και την αδράνεια στα προσκλητήρια που ζητούν πολίτες γενναιόφρονες.
0: Πιστεύουμε πως αν μειώσουμε τους ήρωες, τους φέρνουμε στα μέτρα μας και αισθανόμαστε πως ψηλώνουμε οι ίδιοι.
1: Έτσι κάνουμε και με κάθε ξεχωριστό και σπουδαίο άνθρωπο που τολμάει να μας προκαλέσει με τα έργα του τη στιγμή που απολαμβάνουμε τον καφέ μας στα καφενεία της απραξίας, της κοινωνικής κριτικής και της αποχάβνωσης.
0: Ιστορία και γλώσσα. Γλώσσα και ιστορία. Ας το βάλουμε στο μυαλό μας να ξυπνήσει, να πάρει τη σκούπα και να καθαρίσει την κόπρο του αυγία που συσσωρεύτηκε γύρω μας.
1: Σήμερα δυστυχώς τιμούμε σκυφτή μόνο τη δύναμη και ας προέρχεται από κακοποιούς και τον πλούτο και ας προέρχεται από απατεώνες.

0: Στόχημα στη σημερινή μας εκπομπή και η παρέα μας είναι το λεξικό του Λάμπρου Βρετού με τίτλο «Λεξικό τελετών, εορτών και αγώνων των αρχαίων Ελλήνων». Μια πολύ ενδιαφέρουσα και εύληπτη επιστημονική εργασία που ήταν χαρά μας να τη διαβάζουμε και να μαθαίνουμε για γιορτές που δεν τις διδαχθήκαμε ποτέ σε κανένα σχολείο, σε οποιαδήποτε βαθμίδα και αν προχωρήσαμε. Ξεκινάμε λοιπόν με μια άγνωστη γιορτή. Εγώ προσωπικά πρώτη φορά την είχα ακούσει. Αγάμων εορτή. Για τους Σπαρτιάτες που έπρεπε να γίνουν άριστοι στρατιώτες ήταν απαραίτητη η εξασφάλιση απογόνων. Εγγύηση για την ύπαρξη απογόνων ήταν ο γάμος. Όσους δεν υμφεύονταν τους περιφρονούσαν, τους στερούσαν κάθε τιμή και περιποίηση που οι νέοι έδιναν στους γεροντότερους.
1: Στη Σπάρτη και σε πολλές ελληνικές πόλεις ο γάμος ήταν υποχρεωτικός από ειδικό νόμο. Στην Αθήνα δεν υπήρχε νόμος εναντίον της αγαμίας, μα το έθιμο του γάμου ήταν αυστηρό. Η άτεκνη μάλιστα βρισκόταν σε μειονεκτική κοινωνική θέση. Ένας άτεκνος, για παράδειγμα, δεν μπορούσε να γίνει στρατηγός.
0: Τους αφαιρούσαν και τα πολιτικά τους δικαιώματα για να τους αναγκάσουν να νυμφεύονται και να κάνουν παιδιά για την πατρίδα.
1: Κατά τον Αθήναιο, οι Σπαρτιάτες είχαν καθιερώσει και γιορτή κατά την οποία οι γυναίκες έσερναν τους αγάμους γύρω από ένα βωμό, τους ράπιζαν και τους χλέβαζαν.
0: Ο Πλούταρχος αναφέρει πως οι άγαμοι αποκλείονταν από το θέαμα των γυμνικών αγώνων και το χειμώνα τους υποχρέωναν οι άρχοντες να γυρίζουν στην αγορά γυμνοί και να ψέλνουν οι ίδιοι κάποιο τραγούδι που φτιάχτηκε για αυτούς ότι δίκαια υποφέρουν αφού απειθούν στους νόμους.
1: Χαρακτηριστικό παράδειγμα της περιφρόνησης των αγάμων είναι το πάθημα του στρατηγού Δερκυλίδα, που ήταν ανύπαντρος. Ένας νεαρός Σπαρτιάτης δεν σηκώθηκε να του παραχωρήσει τη θέση του όταν τον είδε να πλησιάζει. Ο στρατηγός ζήτησε εξήγηση για την περιφρόνηση και ο νέος απάντησε: «Γιατί δεν σηκώθηκα, γιατί ούτε εσύ γέννησες αυτόν που θα παραχωρήσει σε μένα τη θέση του όταν γεράσω».

Αγλαύρια, ετήσια γιορτή των αρχαίων Αθηναίων προς τιμή του Άγλαυρου, κόρης της Άγλαυρου, συγγνώμη, κόρης του Κέκροπα, μία από τις τρεις Κεκροπίδες και ιέρια της Αθηνάς. Η γιορτή γινόταν σε ανάμνηση της θεληματικής ηρωικής θυσίας της Αγλαύρου για χάρη της πατρίδας της. Όταν η Αθήνα του βασιλιά Κέκροπα πολιορκήθηκε από εχθρικό στρατό, το μαντίο των Δελφών εξέδωσε τον εξής χρησμό: «Τότε μόνο θα σωθεί η Αθήνα αν κάποιος Αθηναίος θυσιαστεί με τη θέλησή του για την πατρίδα». Μόλις έμαθε το χρησμό, η Άγλαυρος ανέβηκε στο λόφο της Ακρόπολης και χωρίς φόβο γκρεμίστηκε από το βόρειο τείχος του λόφου, θυσιάζοντας θεληματικά τη ζωή της για τη σωτηρία της Αθήνας. Στη θέση που σκοτώθηκε ίδρυσαν οι Αθηναίοι

0: το αγράβλιο, το οποίο βρισκόταν μέσα σε σπήλαιο πάνω από το ιερό των Διοσκούρων.
1: Η φιλοπατρία της Αγλαύρου καθιέρωσε τη συνήθεια να πηγαίνουν οι νέοι όταν γινόταν έφηβοι στο ιερό της και να ορκίζονται πως θα έδιναν και αυτοί τη ζωή τους για την πατρίδα αν χρειαζόταν, παίρνοντας και τα όπλα τους σαν σπίδα και δόρη. Ο όρκος που έδιναν οι έφηβοι ήταν ο γνωστός «Ου κατεσχοινώ τα όπλα τα ιερά» και τα λοιπά. Ίστορες, δηλαδή μάρτυρες, θεοί Άγραβλος, Ενιάλιος, Άρης, Ζεύς, Θαλό, Αυξό, Ηγεμόνη.
0: Στο όνομα της Αγλαύρου ορκίζονταν και οι γυναίκες. Ούτι μάτιν Άγλαυρον ο γυναίκες. Για το θάνατο της Αγλαύρου υπάρχει και ο εξής μύθος. Η Αθηνά είχε εμπιστευθεί στις τρεις κεκροπίδες Άγλαυρο, Πάνδροσο και Έρση. Τα ονόματά τους υποδήλωναν τον καθαρό αέρα, τη δροσιά και τη βροχή, τη φύλαξη ενός πλεχτού καλαθιού, μέσα στο οποίο είχε κλείσει το βρέφος Ερυχθόνιο, γύρω από το οποίο το βρέφος ήταν τυλιγμένο ένα μεγάλο φίδι. Ενώ άλλοι μύθοι λένε πως το ίδιο το βρέφος είχε ουρά φιδιού αντί για πόδια. Ο Ερυχθόνιος λοιπόν, κατά τη μυθολογία, γεννήθηκε ως εξής. Ο Ήφαιστος ποθούσε ερωτικά την Αθηνά και την ενοχλούσε. Κάποια φορά όμως τη βρήκε και της επιτέθηκε. Εκείνη τον χτύπησε με το ακόντιό της και ο Ήφαιστος εξπερμάτωσε στα σκέλη της. Αηδιασμένη η Αθηνά σκούπισε το σπέρμα με κάποια μαλλιά που βρήκε εκεί κοντά και το πέταξε στη γη. Από το σπέρμα αυτό γεννήθηκε βρέφος, το οποίο ονομάστηκε Ερυχθόνιος, από το Έριον Συγχθόν, δηλαδή γη και έδαφος, ή Έρης, καυγάς συν χθόν. Ένας άλλος μύθος λέει πως ο Ερυχθόνιος ήταν παιδί της Γαίας και αυτή το είχε παραδώσει στην Αθηνά.
1: Κλείνοντας την παρένθεση της γέννησης του Ερυχθονίου, επανερχόμαστε στη φύλαξη του κλειστού καλαθιού. Δίνοντας η Αθηνά το καλάθι στις κεκροπίδες, τους απαγόρευσε να το ανοίξουν. Εκείνη όμως, εκτός από την Πάνδροσο, όπως λέει ο Παυσανίας, κυριευμένες από περιέργεια, άνοιξαν το καλάθι και μόλις είδαν το περιεχόμενο παραφρόνησαν και γκρεμίστηκαν από τους βράχους της Ακρόπολης.
0: Δεν είναι γνωστό πότε συστήθηκε η γιορτή των Αγλαυρίων, ούτε και ποιες ήταν οι λεπτομέρειές της. Στην Άγλαυρο ήταν αφιερωμένη και η γιορτή των Πλυντηρίων, αλλά και η γιορτή των Καλυντηρίων, συνδεόμενα με την Άγλαυρο.

0: Τα Αγράνια. Η γιορτή που γινόταν στο Άργος προς τιμήν του Διονύσου. Η γιορτή σχετίζονταν με τις τρεις θυγατέρες του μυθικού βασιλιά της Τύρινθας, Πρίτου, Λυσίπη, η Φινόη και η Φιάνασα, οι οποίες μόλις έφτασαν σε ηλικία γάμου, είτε γιατί περιφρόνησαν τις διονυσιακές τελετές, όπως λέει ο Ισίωδος, είτε επειδή εξευτέλισαν το ξώνα της Σύρας, όπως αναφέρει ο Ακουσίλαος, τιμωρήθηκαν με τρέλα από το Δία και άρχισαν να περιπλανώνται στα πελοποννησιακά βουνά. Με τον καιρό η τρέλα άρχισε να χτυπάει και τις άλλες γυναίκες, οι οποίες εγκατέλειπαν τα σπίτια τους, σκότωναν τα παιδιά τους και περιφέρονταν άσκοπα στην ερημιά. Τελικά οι Πρητίδες, εκτός από την Ιφινόη που πέθανε, θεραπεύτηκαν από το μάντι και γενάρχη των Μελαμποδιδών, Μελάμποδα, ο οποίος νυμφεύτηκε την Ιφιάνασα, ενώ τη Λυσίπη νυμφεύτηκε ο Βίας.
1: Κατά τον Ισίχιο, τα Αγράνια ήταν γιορτή αφιερωμένη σε μια θυγατέρα του Πρίτου. Τα Αγράνια επίσης καθιερώθηκαν ως γιορτή στο Άργος όταν εγκαταλείφθηκε εκεί ο Μελάμποδας, όταν εγκαταστάθηκε εκεί ο Μελάμποδας. Ήταν δε διονυσιακή γιορτή, γιατί οι κόρες του Πρίτου δέχθηκαν τελικά τη λατρεία του Θεού Διονύσου. Η γιορτή των Αγρανίων ήταν ανάλογη με τα Αγριόνια, γιορτή που γινόταν στον ορχομενό της Βιωτίας.

0: τα αδόνια. Και φυσικά δεν αναφερόμαστε στον Δονάτο Άδωνη που έχει την εκπομπή Ένιγμα κάθε Παρασκευή 4 με 5 εδώ στο Ράδιο Ένωση, αλλά στα αρχαία Αδόνια. Ετήσια, επιτάφια ιδιωτική γιορτή όλων σχεδόν των ελληνικών πόλεων προς τιμή του Άδωνη. Είπαμε, Δονάτο Άδωνη και για σένα αλλά και για άλλους. Και της Αφροδίτης, η λατρεία του οποίου ήρθε στην Ηπειρωτική Ελλάδα κατά τον 5ο αιώνα π.Χ. και δεν αποκλείεται να έγινε για πρώτη φορά γνωστός από τις περσικές εισβολές. Τα Αδόνια τα συναντούμε για πρώτη φορά στην πόλη Βύβλο με ύψιλον της Συρίας. Από εκεί μεταφέρθηκαν σε διάφορα μέρη όπως στην Ασσυρία, στη Βαβυλωνία, στην Περσία, στην Κύπρο, στην Αλεξάνδρεια, στη Μικρά Ασία, στη Ρόδο τον 7ο αιώνα π.Χ., στη Λέσβο την εποχή της Σαπφούς και μέσω της Κύπρου και Ρόδου έφτασαν τελικά και στην Ηπειρωτική Ελλάδα.
1: Τα ελληνικά αδόνια ήταν γιορτές διήμερες ή τριήμερες ή εφταήμερες και είχαν δύο φάσεις, την πένθιμη και την χαρούμενη. Τελούταν σε όλες τις πόλεις κατά την Άνοιξη και σε άλλες στα μέσα του Θέρους. Υποστηρίζεται πως σε πολλές πόλεις γιορτάζονταν δύο φορές το χρόνο, Άνοιξη και Φθινόπωρο.
0: Ο Νικόλαος Πολίτης στα λαογραφικά σύμμικτα υποστηρίζει για τη γιορτή το χρόνο τέλεσης και τη διάρκειά της τα εξής. Τα Αδόνια ήσαν εορτή εις μνήμην του θανάτου και της Αναστάσεως του Θεού της Βλαστήσεως Αδόνιδος. Ετελούντο δε εν Αθήνες και εν άλλες πόλεις της Ελλάδος περί τα τέλη του Μαρτίου περίπου. Εν δε της αστικές πόλεση και εν Αλεξανδρία κατά φθινόπωρον λίγων και προπαρετίνοντο επί μίαν εβδομάδα ως εορτή πένθυμος δια τα πάθη του Θεού μετά δε την πάροδον των πένθυμων ημερών επανηγυρίζεται έως οργιαστική χαρά η Ανάσταση αυτού.
1: Στα αθηναϊκά αδόνια που έμοιαζαν στις περισσότερες λεπτομέρειες με τις γιορτές της πόλης Βύβλου καθώς και τις γιορτές της Αλεξάνδρειας και της Κύπρου, οι γυναίκες ντυμένες πένθυμα θρηνούσαν στην είσοδο των σπιτιών ή των δωματίων μπροστά σε δύο νεκροκρέβατα πάνω στα οποία τοποθετούσαν ξύλινα ομοιώματα του Άδων και της Αφροδίτης, τα ειδόλια. Γύρω από τα ομοιώματα έβαζαν άνθη και τους αδόνιους κήπους.
0: Τους κήπους του Άδωνη θυμίζουν τα σημερινά έθιμα σαραίων γυναικών και άλλων περιοχών της Ανατολικής Μακεδονίας κατά την περιφορά του επιταφείου. Οι γυναίκες των Σερών τοποθετούν στη διάρκεια της περιφοράς του επιταφείου πάνω σε τραπέζι μπροστά στο κατόφλι της εξώπορτας την εικόνα του εσταυρωμένου ανάμεσα σε άνθη αναμένα, κεριά και θυμιάματα. Δίπλα τοποθετούν ένα πιάτο με χλώη φακής ή κρυθαριού την οποία έχουν φυτέψει για αυτό το σκοπό κάποια ημέρα της Μεγάλης Σαρακοστής. Συνεχίζει.
1: Οι αδόνιοι κήποι ήταν γλάστρες ή όστρακα, κομμάτια δηλαδή από πύληνα, θράψματα από πύληνα αγκία, στις οποίες είχαν φυτέψει λίγες μέρες πριν μάραθα και άλλα φυτά που γρήγορα μαραίνονται αλλά γρήγορα ξανανθίζουν. Τα φυτά αυτά, οι αδόνιοι κήποι, συμβόλιζαν την πρόωρα χαμένη νεότητα του Άδωνη, δηλαδή τη γρηγοροδιάβατη ακμή της Άνοιξης την οποία εκπροσωπούσε ο Άδωνης.

0: Για τον νεκρικό στολισμό του Άδωνη τοποθετούσαν κοντά στο νεκροκρέβατο και ανάμεσα στους κήπους κούκλες που παρίσταναν έρωτες και πουλιά και διάφορα άλλα είδωλα. Έβαζαν ακόμη πλακούντες, ψωμιά δηλαδή, και γλυκίσματα δίπλα στο ομοίωμα του Άδωνη, έθιμο των αρχαίων Ελλήνων για τους νεκρούς.
1: Κατά τα διήμερα δόνια, την πρώτη μέρα που λεγόταν αφανισμός, οι γυναίκες μαυροφορεμένες τελούσαν τα καθιερωμένα για την κηδεία και θρηνούσαν για το χαμό του Θεού. Έπειτα, με λυμένα μαλλιά, γυρνούσαν στους δρόμους τα νεκροστολισμένα ομοιώματα του Άδωνη και χτυπώντας τα στήθια τους και σχίζοντας τα ρούχα τους έψελναν πένθυμους ύμνους τα Αδωνίδια με συνοδεία αυλού ο οποίος λεγόταν Γίγρα.
0: Γίγρα, μικρός αυλός των Φινίκων με οξύς τρινητικούς ήχους. Το όνομα το πήρε από τον Άδωνη, τον οποίο οι Φίνικες τον έλεγαν Γίγκριν.
1: Η πένθυμη αυτή τελετή που λεγόταν Αδωνισμός ή Αδωνιασμός τελείωνε με το πέταγμα των ομοιωμάτων του Θεού τη χαραυγή της επόμενης μέρας σε πηγές ή σε ποτάμια. Έριχναν και τους κήπους στις πηγές σαν μια μαγική πράξη για την αποτροπή της ανομβρίας, αφού σκοπός των Αδωνίων ήταν η εξασφάλιση εφορίας για το επόμενο έτος, της οποίας το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι η ανομβρία. Λέγεται πως τους Αδωνίους κήπους τους άφηναν να πέφτουν στη γη κατά το πέρασμα της πομπής.
0: Όσο κρατούσαν τα πένθυμα Αδόνια σε πολλά μέρη της Αθήνας, έφτιαχναν τάφους μέσα στους οποίους τοποθετούσαν ομοιώματα του Άδωνη και γύρω τοποθετούσαν αγγεία ή χύτρες ή γλάστρες με εφήμερα άνθη ή φυτά, κυρίως μαρούλια, τα οποία με τη ζέστη του ήλιου αναπτύσσονταν γρήγορα. Γύρω από τους τάφους, συγκεντρωμένες μαυροφορεμένες γυναίκες έκλαιγαν και μυρολογούσαν. Τη δεύτερη μέρα, τη χαρούμενη που λεγόταν Έβρεσης, γιόρταζαν με γέλια και χαρές, πλούσια γεύματα και χορούς την Ανάσταση του Άδωνη.
1: Ο θάνατος και η Ανάσταση του Άδωνη είχε σχέση με τον ετήσιο κύκλο του θανάτου και της Ανάστασης της φύσης με τη βλάστηση και την καρποφορία. Η ημέρα του πένθους και του σπαραγμού δηλώνει το χρόνο της παραμονής του Άδωνη κοντά στην Περσεφόνη, στον Άδη, και η ημέρα της χαράς και της Ανάστασης δηλώνει το χρόνο επιστροφής του στη γη κοντά στην Αφροδίτη, γιατί σύμφωνα με το μύθο όρισε να μένει 4 μήνες στην Περσεφόνη, 4 στην Αφροδίτη και τους υπόλοιπους 4 να είναι ελεύθερος να διαθέτει τη ζωή του όπως ήθελε. Ο Άδωνης αφιέρωσε και τους 4 αυτούς μήνες στην Αφροδίτη. Μάλλον έτσι θα κάναν όλοι οι άντρες.
0: Την οποία αγάπησε περισσότερο για την ομορφιά της. Οι τελετές της πόλης Βίβλου άρχιζαν την εποχή που τα νερά του ποταμού Άδωνη, ελληνικότατο το όνομα, ο οποίος πηγάζει από τον Λίβανο, κοκκίνιζαν από τη λάσπη που παρέσερναν στο πέρασμά τους. Οι γυναίκες της Φινίκης πίστευαν πως το κοκκίνισμα του ποταμού ήταν από το αίμα του Άδωνη, ο οποίος κατά τους Φίνικες σκοτώθηκε στις πηγές του ποταμού και το οποίο οι πληγοί ανανεώνονταν κάθε χρόνο.

0: Ο Βίωνας ο Σμυρναίος, το έργο του Αδόνιδος Επιτάφιος, θρηνολογεί τον πρόωρο χαμό του Άδωνη και μαζί του θρηνούν οι έρωτες, Θρηνή και η Αφροδίτη. Αξίζει νομίζω να μεταφέρουμε εδώ κάποια αποσπάσματα σε μετάφραση του Παντελή Μπουκάλα, εκδόσεις Άγρα.
1: Τον Άδωνη θρηνολογώ, τον όμορφο που εχάθη. Πάει χάθηκε ο Άδωνης, οι έρωτες θρηνούνε. Στα πορφυρά σου Κύπριδα να μην ξαναπλαγιάσεις. Βάλε τα μαύρα σου πικρή και να στιθοκοπιέσαι. Σύρε φωνή, ο Άδωνης χάθηκεν, ο καλός σου. Τι καν νεκρός, η Κύπριδα το φίλημα το θέλει, μα δεν το νιώθει το φιλί ο Άδωνης που σβήνει.

0: Παναθήναια, τα Παναθήναια, πρώτη ονομασία των Παναθηναίων. Αρχαιότατη, καθαρά θρησκευτική γιορτή των Αθηναίων προς τιμή της Αθηνάς.
1: Κατά την παράδοση, τα Αθήναια καθιερώθηκαν από το μυθικό βασιλιά Ερυχθόνιο, ο οποίος έστησε στην Ακρόπολη Ξώωνα της Αθηνάς και καθιέρωσε αγώνες τους οποίους έδωσε το όνομα Αθήναια.
0: Από τον Απολλόδωρο επίσης μαθαίνουμε πως ο Αιγαίας έκαμε τους αγώνες των Παναθηναίων, Αθηναίων, στους οποίους νίκησε όλους ο Ανδρόγιος, γιος του Μίνωα της Κρήτης.
1: Τα Αθήνια γιορτάζονταν και στη Λακωνία προς τιμή ασφαλώς της Αθηνάς, στην οποία οι Λάκωνες είχαν αφιερώσει πολλά ιερά. Τα λακωνικά Αθήνια περιλάμβαναν αγώνες υπικούς.
0: Ο Πλούταρχος μας πληροφορεί πως ο Θησέας ένωσε τους κατοίκους της Αττικής σε ένα κράτος και τους έκαμε όλους λαό ενός κράτους, ονομάζοντας τη νέα πόλη Αθήνα και όρισε κοινή θυσία τα Παναθήναια. Οι 12 πόλεις τις οποίες είχε συγκεντρώσει τον πληθυσμό της Αττικής ο Κέκροπας και τις οποίες ο Θησέας ένωσε σε μία ήτανε η Κεκροπία, η Τετράπολης, η Επακρία, η Δεκέλεια, η Ελευσής, η Άφιδνα, ο Θωρικός, η Βραβρών, ο Κύθυρος, ο Σφήτος, η Κηφισιά. Τη 12η πόλη που στο κείμενο του Στράβωνα υπάρχει κενό, άλλοι συμπληρώνουν με την Αθήνα και άλλοι με το Φάληρο. Συνεχίζουμε με τα άθλα.
1: Τα άθλα επί Πατρόκλου. Επιτάφιοι ή επικίδιοι αγώνες που οργάνωσε ο Αχιλλέας στην Τρία προς τιμή του φίλου του Πατρόκλου αμέσως μετά την κηδεία του. Οι αγώνες αυτοί που τους περιγράφει ο Όμηρος περιλάμβαναν αρματοδρομία, πυγμαχία, πάλι, τρέξιμο, δρόμο δηλαδή, κοντορομαχία με πανοπλία, δίσκο, τοξοβολία, ακόντιο και είχαν πλούσια βραβεία για τους νικητές. Στην αρματοδρομία δόθηκαν βραβεία και για τους 5 πρώτους. Στην πυγμαχία υπήρχε βραβείο και για τον ιτημένο.
0: Τα βραβεία ήταν λέβητες, τρίποδες, γυναίκες πολύ άξιες για σπιτικές δουλειές, βόδια, ημίωνοι, τάλαντα χρυσού, αγγεία από ευγενή μέταλλα, όπλα και άλλα. Πρώτοι νικητές αναδείχθηκαν ο Διομήδης στην υποδρομία και ο Επιός στην πυγμαχία. Στην πάλη ο Οδυσσέας και ο Αίας Τελαμόνιος, οι οποίοι αναδείχθηκαν ισόπαλοι. Στο τρέξιμο πρώτος ήρθε ο Οδυσσέας, στην κονταρομαχία με πανοπλία ο Διομήδης, στο δίσκο ο Πολυπίτης, στο τόξο ο Μηριώνης και στο ακόντιο ο Αγαμέμνονας χωρίς αγώνα.
1: Ο αρχηγός της εκστρατείας.

0: Τα Εάντια. Γιορτές και αγώνες της αρχαιότητας προς τιμή των δύο Εάντων, του Τελαμόνιου και του Λοκρού, γιού του Οηλέα. Οι γιορτές προς τιμή του Εάντα Λοκρού τελούνταν στη Μητρόπολη των Λοκρών, τον Οπούντα,
1: τον οποίο τιμούσαν ως ισόθεο και τελούσαν και αγώνες. Οι επίσημες γιορτές προς τιμή του Εάντα Τελαμονίου γινόταν στη Σαλαμίνα και στην Αθήνα. Τα Τελαιμόνια Εάντια αρχικά ήταν γιορτή της Σαλαμίνας. Αργότερα όμως, όταν οι Αθηναίοι κυρίευσαν τη Σαλαμίνα, την εποχή του Κλισθένη και του Πισίστρατου, μετέφεραν τη γιορτή των Εάντιων στην Αττική.
0: Ιδιαίτερη λαμπρότητα απέκτησαν τα Αθηναϊκά Εάντια μετά την αυμαχία της Σαλαμίνας. Στη διάρκεια των Τελαμόνιων Εάντιων γινόταν θυσίες προς τιμήν του Εάντα και του Ασκληπιού, αγώνες εφήβων, με κυριότερο τον αγώνα μακρού δρόμου, πομπή, λεμβοδρομίες, άμυλα πλοίων στη θάλασσα της Σαλαμίνας και λαμπαδιδρομίες. Κατά την ημερήσια πομπή μετέφεραν ένα φέρετρο μέσα στο οποίο υπήρχε ομοίωμα άνδρα με πλήρη πανοπλία σε μνήμη της αρετής του τιμόμενο ήρωα.
1: Από σωζόμενες επιγραφές φαίνεται πως τα Εάντια εξακολουθούσαν να γιορτάζονται και κατά τους χρόνους της Ρωμαιοκρατίας. Εάντια αναφέρονται ακόμη ανάμεσα στις γιορτές που γίνονταν στη Σπάρτη.

0: Αμφιαρέα ή Αμφιάρια. Γιορτή με αγώνες γυμνικούς, υπικούς, λόγου, θεατρικούς, μουσικούς που τελούνταν στο Αμφιαράιο του Οροπού προς τιμήν του ήρωα Αμφιαράου, που ήταν μια από τις ευγενέστερες και σεβαστές μορφές της μυθολογίας μας.
1: Αμφιάραος, ο εξαιρετικά ιερός στον Οροπό, επικρατούσε ιστορία πως τον Αμφιάραο, καθώς έτρεχε πάνω στο άρμα του μετά την ήττα των 7 επιθύβας, τον κατάπιε η γη μαζί με τα άλογό του. Από τους γυμνικούς αγώνες αναφέρονται αυτοί που γίνονταν από παιδιά, αγένειους, εφήβους δηλαδή, και άνδρες, καθώς και αγώνες παιδιών, από γυμνασίων, όπως αναφέρονταν. Μετά τους αγώνες αυτούς ακολουθούσαν στην επιγραφή και επικοί αγώνες, των οποίων οι κατηγορίες δεν διασώθηκαν.
0: Στους αθλητικούς αγώνες, εκτός από τα συνηθισμένα αγωνίσματα, υπήρχε και αγώνας αποβασίας, δηλαδή ένας συνδυασμός αρματοδρομίας και δρόμου ταχύτητας, κατά τον οποίο οι επιβάτες των αρμάτων έπρεπε λίγο πριν από το τέρμα να πηδήσουν από τα άρματα και να φτάσουν στο τέρμα τρέχοντας.
1: Οι προσκυνητές έφταναν πεζή ή πάνω σε άλογα ή σε στολισμένα αμάξια, πλήρωναν την απαρχή στην είσοδο και προχωρούσαν με ευλάβεια στο ιερό ή στους ξενώνες. Όσοι από τους προσκυνητές ήθελαν να συμβουλευτούν το Θεό, έπρεπε να κάνουν ένα περίπλοκο καθαρμό. Απήχαν μία μέρα από τροφή, 3 μέρες από κρασί και θυσίαζαν ως εξαγνιστική προσφορά ένα κρυάρι. Κοιμούνταν στο τομάρι του κρυαριού και περίμεναν να δουν κάποιο προφητικό όνειρο. Ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη θεραπεία, συνήθιζαν να πετούν ένα χρυσό ή ασημένιο κύπελο στην πηγή που βρίσκονταν δίπλα από το ιερό και ήταν αφιερωμένοι στον Αμφιάραο.

0: απαρχών τελετή, τελετή προσφοράς των πρώτων καρπών, απαρχών. Οι προσφορές απαρχών ήταν για τους Έλληνες μία από τις δύο μεγάλες κατηγορίες θυσιών. Η άλλη ήταν η θυσία ζώων και μέσω διαπραγμάτευσης φυσικά με τους θεούς. Θεωρούνταν δε η απλούστερη και βασικότερη μορφή αγνής ευσέβειας.
1: Ως απαρχές θεωρούνται τα κάθε είδους πρώτα προϊόντα, δημητριακά, κτηνοτροφικά, αλλιευτικά, φρούτα και άλλα. Στη Δήμητρα, παραδείγματος χάρη, πρόσφεραν τους πρώτους δημητριακούς καρπούς, στον Ποσειδώνα τους πρώτους τόνους που ψαρεύονταν, στο Διόνυσο φρούτα.
0: Κάθε προσφορά των πρώτων καρπών ονομαζόταν ωραία θυσία. Τα προσφερόμενα δώρα των απαρχών μπορούσαν ή να τοποθετηθούν σε κάποιο ιερό χώρο όπου αποσυντήθενταν ή τα έτρωγαν τα ζώα και οι περαστικοί ξένοι άνθρωποι ή απόβλητοι ή μπορούσαν να καταστραφούν με τη βύθισή τους σε λίμνες, ποτάμια ή θάλασσες. Με το όνομα απαρχών, τελετή, αναφέρεται και τελετή κατά την παραμονή της γαμήλιας γιορτής η οποία αποτελούσε μέρος των προαυλίων. Και κάπου εδώ, αγαπητοί μας θεατές, ακροατές, θεατές, πω Δημήτρη, στην τηλεόραση, μεταπηδήσαμε από το ραδιόφωνο. Φτάσαμε στο τέλος της πρώτης μας εκπομπής αφιερωματικής στις τελετές και στις εορτές και στους αγώνες των αρχαίων Ελλήνων. Το πιο πιθανό είναι να συνεχίσουμε και την επόμενη φορά με ένα δεύτερο αφιέρωμα. Φτάσαμε λοιπόν στο κλείσιμο της σημερινής μας εκπομπής.
1: Μια και είπαμε για αρματοδρομίες, να πούμε και μια άλλη. Υπήρχε μια γιορτή, η Απίνη, που ήταν αρματοδρομία με ημιώνους. Μουλάρια δηλαδή.
0: Ήταν η εκπομπή μας με τίτλο «Όταν υπάρχει λόγος».
1: Μια εκπομπή λόγου και ενίοτε παραλόγου.
0: Μια εκπομπή γραμμάτων, τεχνών και παράδοσης. Μια εκπομπή που σας κρατά συντροφιά κάθε Τρίτη 8 με 9 το βράδυ.
1: Και σε επανάληψη 10 με 11 του πρωί του Σαββάτου.
0: Στα μικρόφωνα ο Δημήτρης Τζουβάλης.
1: Και στην κονσόλα και τη ρύθμιση του ήχου η Σοφία Ματζόρο. Και στο,
0: στο άλλο μικρόφωνο
1: είναι η Δήμητρα Παρασχαράκη, που έκανε ένα τρομερό λάθος να την παραλείψω.
0: Θα τα πούμε στο σπίτι.
1: Η επιλογή τραγουδιών ανήκει στη Δήμητρα Παρασχαράκη, που κάνει και την έρευνα της εκπομπής.
0: Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να περνάτε καλά και να αγαπάτε περισσότερο.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αχνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

η διαμόρφωση των συνδικαλιστικών παρατάξεων. Ένα από τα ζητήματα που απασχόλησαν όσους κοινωνικούς επιστήμονες επέλεξαν ως αντικείμενο μελέτης το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα ήταν η σχέση του συνδικαλισμού με την πολιτική σκηνή. Ποιες δηλαδή σχέσεις αναπτύσσονται ανάμεσα στις συνδικαλιστικές οργανώσεις και στα πολιτικά κόμματα και πώς αυτές επηρεάζουν τα αιτήματα, τις μορφές δράσης και γενικότερα τον προσανατολισμό των συνδικάτων. Οι επιμέρους εθνικές παραδόσεις στην Ευρώπη για το ζήτημα αυτό δύσκολα θα έλεγε κανείς ότι συγκλίνουν μεταξύ τους. Στη Γερμανία και την Αγγλία, για παράδειγμα, τα συνδικάτα ανέπτυξαν προνομιακές σχέσεις με ένα μόνο κόμμα. Το σοσιαλδημοκρατικό, ΑΣΠΕΝΤΕ στη Γερμανία και το εργατικό, Labour Party στην Αγγλία. Αλλά ενώ στην περίπτωση της Γερμανίας το κόμμα έλεγχε τα συνδικάτα, στην Αγγλία συνέβαινε μάλλον το αντίστροφο, ως τη δεκαετία του 1980 τουλάχιστον. Στην Νότια Ευρώπη, αντιθέτως, στην Ιταλία κυρίως και την Ελλάδα, όλα σχεδόν τα κόμματα επιχείρησαν και απέκτησαν προσβάσιτα συνδικάτα. Αλλά ενώ στην Ιταλία η κατεύθυνση αυτή κατέληξε στη συγκρότηση διαφορετικών συνομοσπονδιών, στην Ελλάδα αναπτύχθηκε η πρακτική των διακριτών παρατάξεων, οι οποίες όμως συνυπάρχουν στην ίδια συνδικαλιστική οργάνωση. Μία από τις μεθόδους που μπορεί να αξιοποιήσει κανείς για να ερμηνεύσει αυτές τις διαφορές είναι και η ιστορική διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οικοδομήθηκαν οι σχέσεις συνδικάτων και κομμάτων σε κάθε χώρα. Πώς μορφοποιήθηκαν οι παρατάξεις στον ελληνικό εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα? Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό, θα ανατρέξουμε στις δεκαετίες του 1920 και 1930, κατά τη διάρκεια των οποίων οι πρώτες διακριτές ομάδες συνδικαλιστών με διαφορετικούς ιδεολογικούς προσανατολισμούς μορφοποιήθηκαν οριστικά σε παρατάξεις. Οι κομμουνιστές. Η πρώτη διακριτή ομάδα συνδικαλιστών ήταν οι κομμουνιστές, οι οποίοι επέδειξαν ευθύς εξ αρχής ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον έλεγχο των εργατικών συνδικάτων. Πράγμα απολύτως εξηγήσιμο, εφόσον η εργατική τάξη ήταν για αυτούς το βασικό υποκείμενο της ιστορίας. Σύμφωνα με το μοντέλο της Τρίτης Διεθνούς, την οποία ίδρυσε ο Λένιν στα 1919, η εργατική τάξη συγκροτείται οργανωτικά στο πολιτικό επίπεδο με το Κομμουνιστικό Κόμμα και στο οικονομικό επίπεδο με τα συνδικάτα. Την συλλογική και συνολική ματιά στα πράγματα και άρα την πρωτοκαθεδρία την έχει το κόμμα, το οποίο οφείλει να καθοδηγεί τα συνδικάτα ώστε αυτά να συντονίζουν τη δράση τους με τον ευρύτερο πολιτικό αγώνα για την ανατροπή του καπιταλισμού. Οι αντιλήψεις αυτές εμφανίζονται στο ελληνικό εργατικό κίνημα ήδη από το Ιδρυτικό Συνέδριο της ΓΕΣΕΕ στα 1918, όταν οι κομμουνιστές, που τότε ακόμα δεν είχαν διαφοροποιηθεί από τους σοσιαλιστές, επιδίωξαν και κατάφεραν να εισαγάγουν στο καταστατικό τις δύο διατάξεις. Η πρώτη υποδείκνυε πως η δράση της ΓΕΣΕΕ οφείλει να έχει ως κατευθυντήριο άξονα την αρχή της πάλης των τάξεων. Η δεύτερη επέβαλε την οργανική σύνδεση της ΓΕΣΕΕ με το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδος, το ΣΕΚΕ. Στην ίδια και πιο καθαρή της μορφή, η αντίληψη των κομμουνιστών για τη σχέση κόμματος συνδικάτων εκφράστηκε μετά το 1924, όταν το ΣΕΚΕ μεταξελίχθηκε σε ΚΚΕ και κυρίως ανάμεσα στα 1928 και 1933, όταν στην Τρίτη Διεθνή επικράτησε η γραμμή του λεγόμενου σοσιαλφασισμού, η οποία σε αδρές γραμμές θεωρούσε όλους τους μη κομμουνιστές αντικειμενικά συμμάχους του ανερχόμενου τότε φασισμού. Σύμφωνα με την ανάλυση αυτή, η κατάρρευση του καπιταλισμού ήταν επικείμενη και οι κομμουνιστές έπρεπε να εκτείνουν και να εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε να προσανατολίσουν τη δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων σε επαναστατική κατεύθυνση με αποκορύφωμα την κρίσιμη στιγμή, τη γενική πολιτική απεργία. Αν και η παγκόσμια οικονομική κρίση του 1929 φάνηκε να ενισχύει την ανάλυση της Τρίτης Διεθνούς και παρόλο που οι κοινωνικές συγκρούσεις πράγματι εντάθηκαν, οι προβλέψεις και το τέλος του καπιταλισμού δεν επαληθεύθηκαν. Έτσι το μόνο που επέφερε
η προσπάθεια των Ελλήνων κομμουνιστών να εφαρμόσουν τη γραμμή της Τρίτης Διεθνούς ήταν η διάσπαση της ΓΕΣΕΕ και η συγκρότηση μιας δεύτερης ανεπίσημης οργάνωσης, η οποία είχε ως κορμό την Ομοσπονδία των Καπνεργατών και ονομάστηκε Ενωτική ΓΕΣΕΕ. Οι Σοσιαλιστές. Μια δεύτερη διακριτή ομάδα ήταν οι Σοσιαλιστές. Αρχικά από το 1918 ως το 1924 συνυπήρχαν με τους κομμουνιστές στο πλαίσιο του ΣΕΚΕ, του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδος. Αποδέχονταν άλλωστε και αυτή πως η δράση των συνδικάτων θα πρέπει να αποβλέπει στο σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας. Διαφοροποιήθηκαν όμως όταν το ΣΕΚΕ μετεξελίχθηκε σε ΚΚΕ, θεωρώντας ότι ο μετασχηματισμός του καπιταλιστικού συστήματος μπορούσε να επιτευχθεί με διαρκή ειρηνικό αγώνα για φιλεργατικές μεταρρυθμίσεις. Ακολούθησαν δηλαδή στο στρατηγικό αυτό ζήτημα της αναλύσης της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας. Εφόσον όμως στην Ελλάδα δεν υπήρχε κάποιο ισχυρό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, τα συνδικάτα έπρεπε να αναλάβουν μόνα τους την ευθύνη του αγώνα για τη βελτίωση των μισθών, των συνθήκων εργασίας και της εργασιακής ασφάλειας. Ως πρότυπο κλάδου και συνδικαλιστικής δράσης, οι σοσιαλιστές πρότασαν τους σιδηροδρομικούς, στους οποίους άλλωστε είχαν τις πιο ισχυρές προσβάσεις. Πράγματι, οι σιδηροδρομικοί αποτελούσαν για τα δεδομένα της εποχής ένα είδος εργατικής αριστοκρατίας. Είχαν αξιοπρεπείς αποδοχές, καλές συνθήκες εργασίας, πέτυχαν την εφαρμογή των νόμων για το οκτάωρο και την αργία της Κυριακής, πράγμα σπάνιο για τους άλλους κλάδους. Είχαν συντάξεις, είχαν ακόμα και αυτόματη τη μαριθμική προσαρμογή των μισθών τους. Με επικεφαλής τον Δημήτρη Στρατή, οι σοσιαλιστές συνδικαλιστές κατάφεραν να αποκτήσουν τον έλεγχο της ΓΕΣΕΕ στο διάστημα 1926-1929. Στο διάστημα αυτό βρίσκονταν σε αντιπαράθεση με τους κομμουνιστές, αλλά είχαν εξασφαλίσει την υποστήριξη των Βενιζελικών. Η συμμαχία τους όμως με τους Βενιζελικούς έληξε στα 1929 όταν ψηφίστηκε το περιβόητο ιδιώνυμο, το οποίο, αν και επισήμως στόχευε μόνο τους εχθρούς του αστικού καθεστώτος, δηλαδή τους κομμουνιστές, στην πράξη αξιοποιήθηκε για να καταστήλει κάθε εργατική κινητοποίηση. Λίγο αργότερα, στα 1931, οι σοσιαλιστές αποχώρησαν οριστικά από τη ΓΕΣΕΕ, συγκροτώντας τα λεγόμενα ανεξάρτητα εργατικά συνδικάτα. Οι φιλελεύθεροι Βενιζελικοί. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο Βενιζέλος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συγκρότηση της ΓΕΣΕΕ. Η συγκρότηση εργατικών συνδικαλιστικών οργανώσεων ήταν στοιχείο του εξυγχρονιστικού του σχεδίου, με την προϋπόθεση βεβαίως ότι η δράση τους δεν θα ξεπερνούσε τα όρια του αστικού καθεστώτος. Ο Βενιζέλος επιχείρησε να αποτρέψει τον κίνδυνο αυτό, θέτοντας τις συνδικαλιστικές οργανώσεις υπό την εποπτεία του κράτους, ρυθμίζοντας νομοθετικά την εσωτερική τους λειτουργία και κυρίως κινητοποιώντας τους κρατικούς μηχανισμούς ώστε να ελέγξει το συσχετισμό δυνάμεων στο εσωτερικό τους. Πράγματι, στο ιδρυτικό συνέδριο της ΓΕΣΕΕ, οι βενιζελικοί συνδικαλιστές, με επικεφαλής τον Ευάγγελο Μαχαίρα, κατάφεραν να κερδίσουν την πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 6-5 σοσιαλιστών. Αλλά θα την χάσουν ένα μόλις χρόνο αργότερα και δεν θα την ξαναποκτήσουν παρά μόνο μετά το 1929. Στη δεύτερη αυτή περίοδο θα συνεργαστούν με την ομάδα ενός ισχυρού ανεξάρτητου συνδικαλιστή, του Ιωάννη Καλομήρη. Για τον Καλομήρη, οι συνδικαλιστικοί αγώνες έπρεπε να είναι αποκλειστικά οικονομικοί, χωρίς άλλες πολιτικές ή ιδεολογικές προεκτάσεις. Αυτό βεβαίως σήμαινε αποδοχή και προάσπιση του υπάρχοντος αστικού καθεστώτος. Ή, αν διαβαστεί ανάποδα, σήμαινε εναντίωση στην προσπάθεια ανατροπής του. Ακριβώς γι' αυτό, μετά το 1929, στο πνεύμα του ιδιώνυμου, με την ομάδα του Καλομήρη συνεργάστηκαν και οι λιγοστοί τότε αντιβενιζελικοί συνδικαλιστές, όπως και ο Αριστίδης Δημητράτος, μια προσωπικότητα αμφιλεγόμενη, ο οποίος ξεκίνησε από τον κομμουνιστικό χώρο στα 1918 και διατρέχοντας όλο το πολιτικό φάσμα έφτασε να γίνει υφυπουργός εργασίας του Μεταξά 20 χρόνια αργότερα. Συμπερασματικά, στη δεκαετία του 1930 υπήρχαν συνεπώς 3 τριτοβάθμιες οργανώσεις. Η επίσημη ΓΕΣΕΕ ελέγχεται από τους φιλελεύθερους Βενιζελικούς,
με την υποστήριξη και των λιγοστών συντηρητικών αντιβενιζελικών, τα ανεξάρτητα εργατικά συνδικάτα, δημιούργημα των σοσιαλιστών και η ενωτική ΓΕΣΕΕ, καθοδηγούμενη από τους κομμουνιστές. Μια εικόνα που θα προσυδίαζε στο ιταλικό μοντέλο αν δεν υπήρχαν οι διαρκείς διαβουλεύσεις ανάμεσα στις τρεις οργανώσεις με στόχο την επανένωση. Διότι όλοι συνέχιζαν να ομνίουν στο όνομα της ενότητας και να ενδιαφέρονται για την νομιμοποίηση της ίδρυσής τους, την οποία μόνο η επίσημη ΓΕΣΕΕ παρήχε. Οι προσπάθειες αυτές φάνηκε να φέρουν αποτέλεσμα γύρω στα 1936, όταν ο φόβος που δημιούργησε η άνοδος των φασιστικών κινημάτων σε όλη την Ευρώπη όθησε τις ανταγωνιστικές οργανώσεις να επιχειρήσουν τη συγκρότηση ενός ενιαίου αντιφασιστικού μετόπου. Οι διεργασίες αυτές, ωστόσο, ανακόπηκαν με την επιβολή του μεταξικού καθεστώτος, το οποίο θα επιβάλλει στη συνέχεια από την πάνω την ενότητα του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος προς τα κάτω, αλλά βεβαίως με τους δικούς του όρους και για τους δικούς του σκοπούς. Η ενδοσυνδικαλιστική πραγματικότητα σήμερα, στις αρχές του 20ου αιώνα, είναι οπωσδήποτε σημαντικά διαφορετική από αυτές του Μεσοπολέμου. Οι διακριτές όμως παρατάξεις εντός της ίδιας συνομοσπονδίας, η συχνή διαφοροποίηση των επιμέρους παρατάξεων σε συγκεκριμένα ζητήματα, οι εκλεκτικές συγγένειές τους με ορισμένα πολιτικά κόμματα, όλα αυτά αντλούν καταφανώς από την παράδοση της αρχικής μεσοπολεμικής περίοδου την ύπαρξή τους. Πρόκειται για μία από εκείνες τις διαπιστώσεις οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι η έγκυρη γνώση του κοινωνικού παρελθόντος συμβάλλει στην πληρέστερη κατανόηση

Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

να έχει χρώμα η μοναξιά. Στο χαρτί να ζωγραφίσω, να την κάνω θαλασσιά.

στην καρδιά μου πάλι. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Και ας είναι η ζωή μεγάλη.

0: Who is it?
1: Hello, who is it?
0: It's me, baby.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Τσίρκο δεν είναι μόνο τέντες και σκοινιά.
1: Είναι μια άλλη λέξη για τη γιορτή.
0: Όλα γίνονται ένα.
1: Ο ουρανός και η λάσπη. Ο άγγελος και το θηρίο.
0: Το σοβαρό και το γελίο.
1: Και το πιο σοβαρό απ' όλα, ο κλόουν.
0: Τσίρκο είναι μια κυβωτός του Νόε.

χωρίς ταυτότητες και ντοκουμέντα, χωρίς μια σκόμενα στα κοπλιμέντα. Δεν έχουν όρια και επιφυλάξεις, ούτε κολλάνε σε κοινές διαδρομές.

δημόσιος κίνδυνος πάει. Κάθε νύχτα τα ίδια δέσμα και από τείχο σε τείχο. Δύο φιγούρες με ήχο.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.